0: 943 Interbetten Sports. 943 Interbetten Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: 943 Interveten Sports. 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 5:30.

0: 1943 Intervet Sports.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: 9.43 Intervet Sports.
2: Η ώρα είναι 6.30.

0: 1943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: 9.43 Intervetten Sports.
4: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας ημέρα. Βασίλη, χρυσή μου, καλημέρα. Βασίλη Γερασί μου, καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ένα ακόμα Σαββατοκύριακο είμαστε εδώ στον 943 Ιντεβέντε Sports για την δική σας ενημέρωση. Δήμο, καλημέρα. Μας ακούει ο Δήμος, Ο Δήμος, ο καλός φίλος, ο καλύτερος φίλος. Λοιπόν, για να πάμε στα θέματα μας που είναι πολλά, ποικίλα και ενδιαφέρουν. Όχι, δεν τελείωσε ο πόλεμος το στενό εκεί του Ορμόζ. Όχι, δεν τελείωσε. Είχαμε μία επίθεση καταρχάς από τους Ιρανούς. Έγινε επίθεση αμέσως μετά από τους Αμερικανούς και πάει λέγοντας. Και οι Αμερικανοί έκαναν το χτύπημα σε κέρια σημεία των Ιρανών. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πισωγύρισμα. Όλα αυτά θα τα δούμε και στη συνέχεια με τον στρατηγό τον κύριο Μπελεγράτη αλλά και με τον Γιάννη τον Εγκολφόπλο αργότερα εδώ στην εκπομπή. Τώρα να σας πω ορισμένα πράγματα έτσι για να έχετε υπόψεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Μια επικαιρότητα που τρέχει με ηλιγκιώδη ταχύτητα. Δεν ξέρω, θα είδατε και εσείς τη συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξο Τσίπρας. Ναι, ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, μου λέει ο Βασίλης ο Γερασίμου. Έτσι είναι ρε Βασίλη, ελάς, αυτό σημαίνει, μπράβο. Λοιπόν, έδωσε μία συνέντευξη στον Αντώνη τον Στρόιτερ, εκεί στον Α, ναι. Και τι είπε, τα ίδια και τα ίδια. Δεν ξέρω, εγώ το μόνο που διέκρινα από αυτά που είπε και παρακολουθήσα με πολύ ιδιαίτερη προσοχή για να ξέρω τι θα γράψω και τι θα πω, τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Τσίπρας, διαπίστωσα το μόνο, όπως έχω πει και θα το πω και εδώ στο δικό μας το ραδιόφωνο, ότι είναι λίγο γκρίζα τα μαλλιά του και βεβαίως είναι γκρίζα και αυτά που είπε. Γι' αυτό μου λέει ο Βασίλης πάλι γκριζάρης. Δεν γκριζάρω εγώ, δεν κάνω το γκρίζο, το λευκό γκρίζο. Απλώς λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Είπε λοιπόν και προβάλλει διαρκώς, για να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, προβάλλει διαρκώς την εντιμότητά του. Ο Αλέξο Τσίπρας προβάλλει διαρκώς την εντιμότητά του. Δεν ξέρω εάν έχει ανοίξει κάποιο λεξικό για να διαβάσει τι σημαίνει η λέξη εντιμότητα. Εντιμότητα τι σημαίνει, σημαίνει ότι πρέπει να είσαι κέριος σε όλα. Πρέπει να έχεις τις όποιες εκείνες, αν θέλετε, ισορροπίες. Πρέπει αυτά που λες να τα τηρείς. Γιατί διαφορετικά για ποια εντιμότητα μιλάμε. Και πολύ πιο σπουδαίο, και πρέπει να το πούμε και αυτό, είναι το γεγονός ότι με τούτα και με εκείνα δεν μπορείς να λες ότι είσαι έντιμος. Είναι η εθνική και η ηθική στάση που συνδυάζεται με την ειλικρίνεια, με τη συνέπεια και λόγων και πράξεων. Αυτά δεν τα έχει ο Αλέξο Τσίπρας. Πώς να το κάνουμε? Δεν τα έχει ο Αλέξο Τσίπρας. Άρρωστε, ρε Αλέξη, γιατί μας δουλεύεις? Είναι έντιμο αυτό που έκανες, που διέλυσες το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα τους έκλεισες ερμητικά την πόρτα, τους άφησες απ' έξω? Είναι έντιμο αυτό που λες ότι το ΠΑΣΟΚ είναι παλιό κόμμα και πρέπει να διαλυθεί? Αν σου κοτάει, έτσι λέμε στο χωριό, αν σου βαστάει, έτσι λέμε στο χωριό, πήγε να κάνεις αυτό που έκανες στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορείς. Και βέβαια να σας πω ακόμα ότι μιλάει για την εντιμότητα εκείνος που μαζί με τον Κατρούγκαλο έβαλε βαθιά το χέρι τσέπη του συνταξιούχου και του πήρε ολόκληρη τη σύνταξή του. Μιλάει για ετοιμότητα αυτός που έβαλε ενέχειρο τη χώρα για 99 χρόνια. Τα ακούς Βασίλη Γέρασή μου? Τα ακούω να λες. Μιλάει για ετοιμότητα εκείνος που πέταξε τη χώρα στα βράχια. Μιλάει για ετοιμότητα αυτός που έφερε το τρίτο ως μη ήταν απαραίτητο μνημόνιο, που ήταν το πιο σκληρό και το πιο απάνθρωπο. Μιλάει για ετοιμότητα αυτός που έδωσε και παραχώρησε το όνομα Μακεδονία στα Σκόπια. Μιλάει για ετοιμότητα. Από πού να αρχίσω και πού να ξεκινήσω, ρε Βασίλη Γερασί μου, για πες μου. Μιλάει λοιπόν αυτός για εντιμότητα. Όχι κύριε Τσίπρα, όχι. Δεν είναι αυτή η εντιμότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι ο κόσμος πια σε έχει καταλάβει. Γνωρίζει τι καπνό φουμάρεις, ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει και βέβαια την κατάλληλη ημέρα και ώρα θα πάρεις την αμοιβή σου. Από την άλλη πλευρά, εντάξει, μιλάς για εντιμότητα.
Φιλότιμο έχεις? Είναι μια λέξη που δεν υπάρχει στο λεξικό. Μιλώ στα ξένα. Αλλά και στα ελληνικά δεν μπορεί να δώσει κανείς την ερμηνεία της λέξης φιλότιμο. Για μπορεί να μας πεις τι σημαίνει φιλότιμο. Όποιος δεν έχει φιλότιμο δεν είναι και τουλάχιστον χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου τίμιου. Γι' αυτό μιλάμε και για τα δύο αυτά. Ο πολιτικός πρέπει να είναι και έντιμος και να έχει και φιλότιμο. Διαφορετικά τι να τον κάνεις. Τι να τον κάνεις. Αλλά πού χάθηκε το φιλότιμο, Αλέξη Τσίπρα, για να το βρεις εσύ. Από την άλλη πλευρά έχουμε και λέμε Μαρία Καριστιανού. Τι έκανε? Δεν έχει κανέναν μα κανέναν ηγετικό σημείο, αν θέλετε, στην ομάδα της. Δεν έχει πρόσωπα που πρέπει να δείξει. Ο Αλέξης Τσίπρας τουλάχιστον έδειξε και είπε ότι αυτά είναι τα στελέχη μου. Η κυρία Μαρία Καριστιανού έχει τρεις και ο Κούκος. Είναι η ίδια, η κυρία Γρατσία που είναι η δικηγόρος της και βεβαίως ο κύριος Αγγελινός που έχει αναλάβει τις δημόσιες σχέσεις του κόμματος. Από την άλλη πλευρά, ο ένας κατεβαίνει από το τρένο μετά τον άλλο. Ρίξου. Μετά τον άλλο. Έτσι που λέτε, κατεβαίνει ο ένας μετά τον άλλον από το τρένο. Πηδάνε από το παράθυρο, μου έλεγε κάποιος. Τέλος πάντων, για να δούμε πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση. Δεδομένως ότι ξεκίνησε από το 15% και αυτή τη στιγμή είναι στο 5,4% με πτωτική τάση. Είχα πει στη Μαρία Καριστιανού πως όποιος ανέβει ψηλά στην κορυφή, εκεί είναι δύσκολο να κρατηθεί. Ο αέρας, οι αέρδες, φανταστείτε σήμερα με τέτοιο αέρα μπορεί να κρατηθεί στην κορυφή, δεν μπορείς? Αν είναι σε τηλεγραφοκολόνα, μπορείς? Μπορεί, λέει ο άλλος. Κρατιέσαι από πού, ρε Βασίλη? Από πού μπορεί να κρατηθείς εκεί πάνω? Δεν μπορείς. Οπότε όταν θα πέσει από εκεί, ο κρότος θα είναι δυνατός. Γι' αυτό σας λέω, δεν με άκουσε η Μαρία η Καριστιανού και βγήκα αληθινός πολύ γρήγορα. Πάντως υπάρχει ακόμα 1-2 λεπτά πριν από την ώρα ακριβώς και πριν πάμε στο και 5 που μπορεί να διορθωθούν κάποια πράγματα, Μαρία Καριστιανού, αρκεί να το θέλεις. Βέβαια όλοι σε κατηγορούν ότι είναι κόμμα του ενός. Ότι είναι κόμμα, πώς το λένε αυτό, του σαλονιού, ξέρω εγώ. Εδώ δεν είσαι γραφεία. Συνεδριάζεις σε σπίτια και σε καφετέριες. Μα είναι δυνατό να υπάρχει κόμμα με αυτές τις συνθήκες? Τέλος πάντων, είχαμε και συνεδρίαση του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου πάρθηκαν αποφάσεις. Θα ανακοινωθούν όπως λένε, για να δούμε τι θα γίνει και σήμερα. Θα κατέβει, μάλλον με δικό του ψηφοδέλτιο, η ΣΥΡΙΖΑ μετά την πόρτα που του έκλεισε, ή μάλλον την πόρτα που έφαγε από τον Αλέξη τον Τσίπρα. Με τούτα και με εκείνα είχαμε και τον Πρωθυπουργό να οδηγεί σε φόρμουλα. Ναι, ήταν καλός, έκανε πολλές στροφές. Τέλος, λοιπόν, και όταν το ρώτησαν εκεί, λέει θέλω να έχω αντίπαλό μου τον Τσίπρα, γιατί κάνει πολλά τσαλιμάκια, στο πούμε έτσι, ενώ δεν θα μπορέσει να κάνει τις στροφές που κάνω εγώ. Εννοεί ότι δεν είναι καλός οδηγός ο Τσίπρας. Και βέβαια έπαιξε και τάβλη ο Πρωθυπουργός, έπαιξε και τένις, δείχνοντας έτσι σε όλα τα παιδιά ότι πρέπει πλέον να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Αυτά είναι τα θέματα της ημέρας. Μια μουσική ανάσα να πάρετε, να πιούμε κι εμείς μια γουλιά καφέ. Μια γουλιά, είπα, Βασίλη, δεν έχεις δουλειά τώρα? Όχι, έτσι, μετά. Πάμε.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε για τα θέματα της επικαιρότητας με ποιον άλλον, με τον στρατηγό μας, τον κύριο Σπύρο Μπελεγράτη, ο οποίος έχει την ευθύνη όλων αυτών των διεθνών καταστάσεων και πολύ περισσότερο ο στρατηγός ξέρει πολύ καλά να μας πει τι έγινε εκεί στα στενά του Ορμόζ, τι ακριβώς συμβαίνει, τι θα γίνει ύστερα από όλες αυτές τις υπογραφές που έχουν πέσει. Καλή σας ημέρα, στρατηγέ μου.
1: Καλημέρα κύριε Κοντονή, ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά για την πρόσκληση και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Στρατηγέ μου, εγώ να σας ευχαριστήσω για την μεγάλη και σπουδαία συμμετοχή που έχετε πάντοτε στη δική σας εκπομπή.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Κοντονή.
0: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής για να πάμε κατευθείαν στο ψητό που έλεγε, που λέει ο Κοσμάκης. Τι έγινε εκεί στο Ορμούς τις τελευταίες ώρες? Οι υπογραφές ισχύουν ή έτσι δόθηκαν για να δοθούν? Είχαμε διάσπαση, να το πω διαφορετικά. Έσπασε τη συνθήκη, ας πούμε, το Ιράν και ανταπέδωσε η Αμερική. Κάπως έτσι τα πράγματα ή κάνω λάθος εγώ?
1: Κύριε Κοντονή, το Ιράν προσπαθεί να εξασφαλίσει ή να εξασκήσει, αν θέλετε, μια λεγόμενη εξαναγκαστική διπλωματία, χρησιμοποιώντας βέβαια και τον κανόνα της βίας. Έπληξε, όπως ξέρουμε, ένα δεξαμενόπλιο. Δεν έχει σημασία το πού και πώς κατευθυνόταν, αλλά τουλάχιστον διεξήγαγε διακίνηση γκρίζου ή μαύρου χρυσού μέσα από τα στενά του λεγόμενου Ορμούζ. Η ΣΕΤΚΟΜ, δηλαδή η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, η υπεύθυνη διοίκηση για να διεξάγει τις επιχειρήσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και όχι μόνο, και εναντίον του Ιράν και την λεγόμενη Epic Fury, επική οργή, ανταπέδωσε 26 προς 27 του μηνός, χθες το βράδυ δηλαδή και προχθές το
0: σήμερα,
1: βράδυ.
0: Ναι, και σήμερα το πρωί. Ναι,
1: ουσιαστικά σήμερα το πρωί. Πλήττοντας αντίστοιχους στόχους στο νησί Λαράκ και στην περιοχή των στενών του Ορμούς, ευρύτερα δηλαδή στην παραλιακή ζώνη που σχετίζεται με την διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων ή πετρελογητών στα στενά του Ορμούς. Τι ακριβώς συμβαίνει στην πραγματικότητα? Η διεθνής κοινότητα προσπαθεί να τροποποιήσει μερικά τουλάχιστον τον ρούτο, την διακίνηση, τον τρόπο με τον οποίο πλέουν τα σκάφη μέσα από τα στενά του Ορμούς, υπόψη ότι τα 32 περίπου χιλιόμετρα του ανοίγματος, του θαλάσσιου ανοίγματος των στενών, έχουν ένα μικρότερο, πολύ μικρότερο διάστημα, εννοώ γεωγραφικό, εννοώ υδάτινο χώρο, τον οποίο χρησιμοποιούν για να πλέουν μέσα από τα στενά του Ορμούς για τις συνθήκες όχι μόνο τις γεωγραφικές αλλά και ιδιαίτερα αυτές του πλού των σκαφών μέσα από αυτό το στενό, το συγκεκριμένο στενό. Παραδείγματος χάρη, το βάθος του θαλάσσιου στοιχείου, του υγρού στοιχείου στην περιοχή δεν είναι κατάλληλο σε όλα τα μέρη και για όλα τα σκάφη, όπως είναι τα μεγάλα πετρελαιοφόρα. Εκεί λοιπόν προσπαθεί η διεθνής κοινότητα να τροποποιήσει αυτόν τον πλού και να πάει πιο κοντά δηλαδή στην περιοχή της επικράτειας του Ομάν, ούτως ώστε να μην μπλέουν κατά το δυνατόν βέβαια πάντοτε και σε περιοχή που είναι πολύ κοντά σε αυτό που ονομάζει, όχι που ονομάζει, που είναι στην πραγματικότητα χωρικά ύδατα.
0: Ναι, δεν κατάλαβα. Ναι. Για πείτε όμως, όλο αυτό. Όλο αυτό απορρέει, ή να το πω διαφορετικά, όλο αυτό προβλέπει κάτι? Προβλέπει ότι δεν θα ισχύσει αυτή η υπογραφή που δόθηκε πριν από λίγες ημέρες στη δημοσιότητα, με υπερηφάνεια κιόλας και από τη μία και από την άλλη πλευρά?
1: Προς τη στιγμή δεν έχουμε τέτοιες πληροφορίες, κύριε Κοντονή, και ευελπιστούμε ότι στο μέλλον θα συνεχίσει η όποια διαπραγμάτευση μέσα σε παρένθεση για τις 60 επόμενες ημέρες, έστω και με τις μικρές διαφοροποιήσεις ένθεν κακήθεν. Η Αμερική, παραδείγματος χάρη, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι εκεί εμπεριέχονται και ο κανόνας του ελέγχου των όποιων πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν μέσα στο έδαφος του. Το Ιράν αντιπροτείνει ή λέει ότι από την άλλη μεριά δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, δεν έχουμε υπογράψει κάτι τέτοιο και ούτω καθεξής. Το ζητούμενο σε τελική ανάλυση για τη διεθνή κοινότητα είναι ότι θα πρέπει τέλος πάντων να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, θα διαμηθεί στον πόλεμο ο οποίος έχει ξεσπάσει εδώ και καιρό στη Μέση Ανατολή, εξασφαλίζοντας την σταθερότητα όχι μόνο στην περιοχή αλλά και στην, και στην παγκόσμια κοινότητα και στην ασφάλεια του παγκόσμιου συστήματος ισχύως.
0: Και το λέω αυτό διότι την ώρα που λέμε δόξα τω Θεώ, Παναγία βόηθα.
1: Ακριβώς κύριε Κοντονή, και να πάμε και στο αυτό που έγινε εχθές ή τουλάχιστον υπεγράφει εχθές το βράδυ, ίσως ήταν μια θετική εξέλιξη από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών του Λιβάνου, της κυβέρνησης του Λιβάνου αλλά και του Ισραήλ, η οποία συμφωνία στα σκαριά ή τουλάχιστον αυτό που υπογράφει εχθές, που είδε το φως της δημοσιότητας μέχρι στιγμής, μας λέει ότι το Ισραήλ θα αποχωρήσει τμηματικά από ορισμένες ζώνες στο νότιο κομμάτι του Λιβάν, παραδίδοντας την εξουσία ή τον έλεγχο, αν θέλετε, στον Λιβανικό στρατό, τονίζω όχι στην Χεσμπολά.
0: Ναι, ναι, ναι. Χεσμπολά που λέτε εσείς, ναι.
1: Ακριβώς. Δεν θα υπάρξει στο μέλλον εκεί, στην εκείνη την περιοχή, η Χεσμπολά και τμηματικά ίσως στο μέλλον να αποχωρήσει και το Ισραήλ και από την ζώνη που ήδη έχει καταλάβει, 5 έως 10 χιλιόμετρα στα βόρεια σύνορά του, εντός του λιβανικού εδάφους, όπως λέει το ίδιο το Ισραήλ και ο ίδιος ο κύριος Νετανιάχου, για να αποκρούσει τα όποια πιθανά πλήγματα της Χεσμπολά, κυρίως με αντιαρματικά βλήματα. Υπόψη ότι αυτά τα βλήματα έχουν αναβεληνικές περίπου 5 έως 5,5, 6, 7 χιλιόμετρα ανάλογα το είδος του βλήματος. Εάν αυτό ληφθεί υπόψη και αν αυτό τελικά τελεσφορήσει, νομίζω ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη για τα διαμοιβόμενα στην περιοχή του Λιβάνου.
0: Ναι. Τώρα να αφήσουμε για λίγο να δούμε τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Αν και δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, συγκρατημένα αισιόδοξος είμαι στη στρατηγία μου εγώ για όλο αυτό. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει και πού μπορεί να καταλήξει. Και ας έρθουμε λοιπόν... Ναι, ναι, πείτε μου, έχετε κάτι να πείτε.
1: Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα τελεσφορήσει θετικά, κύριε Κοντονή.
0: Μακάρι.
1: Έχετε δίκιο να εκφράζετε τους προβληματισμούς σας, αλλά ας ελπίσουμε ότι επιτέλους θα υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ των εμπολέμων ή των πρόσφατα εμπολέμων στην περιοχή.
0: Ναι. Τώρα για να έρθουμε στα δώρα που κομίζει, γλάφκα θα μου πείτε τώρα, που κομίζει ο Τραμπ στην Τουρκία. Θα πάρει λέει κινητήρες και θα δώσει και τα F-35. Όμως, τι μεσολάβησε. Και μάλιστα έγινε γνωστό πριν από λίγες ώρες ότι 4 βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, το Πακαλά, έτσι, ναι.
1: Σωστό.
0: Ναι, είπανε όχι στον Τραμπ, οι οποίοι τον στηρίζουν και τον υποστηρίζουν. Είναι Έλληνες, έτσι, είναι δικοί μας. Αλλά το θέμα δεν είναι να είναι δικοί μας. Το θέμα είναι ο Τραμπ τι θα κάνει. Θα γυρίσει πίσω, θα σταματήσει ή το έκανε για να δείξει στον Τούρκο ότι εντάξει σκέφτηκε κάτι να κάνει αλλά δεν με αφήνουν οι άλλοι.
1: Προς στιγμή, κύριε Κοντονή, έχουμε την αποστολή της αίτησης, ας μου επιτραπεί η έκφραση της αίτησης, της ανακοίνωσης του κύριου,
0: ναι,
1: Τραμπ, του administration του κύριου Τραμπ προς τον Κογκρέσο, ότι θέλει, επιθυμεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να χορηγήσει, να δώσει κινητήρες, παλαιότερους κινητήρες που χρησιμοποιούν και τα παλαιά F-16 και όχι μόνο, προς την Τουρκία, περίπου 80 των αριθμών, οι οποίοι κινητήρες θα χρησιμοποιηθούν πιθανώς για την ολοκλήρωση της κατασκευής του τουρκικού κατά τα άλλα αεροσκάφους με την επωνυμία Καν. Εδώ βέβαια εκφράζονται αμφιβολίες αν τελικά μετά από 15 μέρες που έχει το δικαίωμα του Κογκρέσο θα εκφράσει το Κογκρέσο την ανησυχία του ή κάτι άλλο, μεταξύ των οποίων και αυτά που ήδη προαναγγείλατε, τους προβληματισμούς εσάλλων συνολικά
0: ομογενών
1: βουλευτών, τέλος πάντων, μελών της Γερουσίας ευρύτερα, προς το Αμερικανικό Κογκρέσο και δι' προς το νομοθετικό σώμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν αυτό θα γίνει πραγματικότητα θα το δούμε τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον, γιατί μέχρι πολύ έχουμε και την σύνοδο, την Ατολική Σύνοδο στην Άγκυρα, όπως ήδη γνωρίζουμε, στην οποία φαίνεται ότι θα συμμετάσχει και ο κύριος Τραμπ.
0: Το τώρα, ζητούμενο είναι, ναι. Ναι, πείτε το.
1: F-35, κύριε Κοντονή, υπάρχει η νομοθεσία, ισχυρή νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχουν αναβληθεί οι προβλέψεις της ΚΑΤΣΑ, νομοθεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, επομένως δεν έχουν απομακρυνθεί οι S-400, επομένως εδώ νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει όχι μόνο προβληματισμούς αλλά και την αμερικανική νομοθεσία στην όποια επιθυμία του να δώσει αυτό το οπλικό σύστημα, τα F-35 δηλαδή, του γείτονα Τουρκία.
0: Ναι. Τώρα το ζητούμενο είναι για να έρθουμε στο ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω αλλά κατά πόσο θα ισχύσει αυτό. Εκεί δεν μπορεί να βάλει βέτο η Ελλάδα για κάποιο θέμα. Εννοώ για... και να πει ότι το κάσους μπέλι να φύγει επιτέλους. Μπορεί, δεν μπορεί.
1: Είναι μέσα στη δικαιοδοσία σε ορισμένες συνομιλίες μεταξύ των κρατών βέβαια, κύριε Κοντονή, να μπορούν να ασκήσουν βέτο. Το αν και εφόσον θα ασκηθεί βέτο, βέβαια συγκαταλέγεται, τουλάχιστον είναι παρεμφερές με το τι συνομιλία ή τι είδους συνομιλία διεξάγεται. Προς στιγμήν δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα στην όποια σύνοδο θα γίνει μεταξύ των νατοϊκών κρατών, στην οποία βέβαια θα συμμετέσχει και η χώρα μας στην Άγκυρα, μεθού πολύ βέβαια, ανάλογα με το είδος της συνομιλίας.
0: Νομίζω 4 του μηνός είναι, 4 του μηνός.
1: Θα υπάρξει και η αντίδραση της χώρας μας. Δεν γνωρίζουμε τώρα ακριβώς αν θα είναι διπλωματικού χαρακτήρα ή κάποιο άλλο χαρακτήρα. Θα το δούμε μεθού πολύ.
0: Μακάρι. 4 του μηνός ξεκινάνε, πότε ξεκινάνε?
1: Ακριβώς και Κοντονή.
0: Μάλιστα. 4 του μηνός όμως είναι και η επέτειος της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, ή κάνω λάθος εγώ?
1: Σαφώς τώρα το πότε και πού.
0: Και θα φύγει και θα αφήσει την εθνική γιορτή ο Τραμπ να πάει στην Τουρκία.
1: Όπως καταλαβαίνετε, τέτοια στοιχεία για το πότε ακριβώς θα αφηχθεί ο πρόεδρος Τραμπ στην Τουρκία.
0: Δεν έχουν γίνει γνωστά, ναι, σωστά.
1: Ο κύριος Τραμπ στην Τουρκία δεν είναι δημοσιοποιήσιμα. Αυτά συνήθως δημοσιοποιούνται την τελευταία στιγμή, τουλάχιστον εφόσον έχει ή πιθανώς να ολοκληρούνται η όποια έλευση του πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην γείτονα χώρα ή κοντά σε κάποια άλλη περιοχή. Οι λόγοι είναι ασφαλείας πάνω απ' όλα και το πρόγραμμα ως γενικότητα δημοσιοποιείται βεβαίως, αλλά το πότε ακριβώς θα γίνει αυτό δεν το γνωρίζουμε προς τη στιγμή, θα το μάθουμε λίγαν σύντομος.
0: Για πείτε μου δυο λόγια για την επέτειο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, θυμάστε κάτι?
1: Η επέτειο της Εθνικής Ανεξαρτησίας.
0: Το 1918, έτσι.
1: Ακριβώς, είναι συνέπεια των όποιων δραστηριοτήτων πολεμικού χαρακτήρα συνέβαιναν ή συμβαίνουν στην περιοχή, η ανεξαρτησία της όποιας περιοχής έναντι της αγγλικής εκεί επιρροής και επίδραση και της γαλλικής επιρροής είναι γνωστό ότι συνέβη πριν από αρκετά χρόνια και γιορτάζεται κατέτος όπως μας είναι γνωστόν αυτή την περίοδο και ιδιαίτερως στις 4 Ιουλίου.
0: Μάλιστα. Στα δικιά μου να σας ευχαριστήσω. Θα πούμε αύριο περισσότερα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Μπεργκράτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Και εγώ, κύριε Κοντονή.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: 943 Intervention Sports.
1: Η ώρα είναι 7.30.
3: Η ώρα είναι 7.30. Όλες οι ώρες πάντως είναι για τους συνταξιούχους. Και το λέω αυτό γιατί, φίλες και φίλοι, διότι είναι οι πιο αδικημένοι, και το λέω με όλη τη δύναμη της καρδιάς μου, από όλους. Δεν υπάρχει πολιτικός που να μην αδίκησε τον συνταξιούχο. Και βγαίνει τώρα ο Τσίπρας και δεν λέει μία συγγνώμη τουλάχιστον από την τηλεόραση για όλα όσα έκανε στους συνταξιούχους. Δεν είπε ούτε μία συγγνώμη και δεν αναφέρθηκε καν. Είπε ότι εάν βγει και εφόσον εκλεγεί θα δώσει αύξηση στους γιατρούς και καλά θα κάνει. Θα δώσει αύξηση στους καθηγητές και τους δασκάλους και καλά θα κάνει. Αλλά στους συνταξιούχους που τους πήρε τη μισή και πλέον σύνταξη από την τσέπη δεν είπε λέξη. Δεν ξέρω αν διαφωνεί ή συμφωνεί ο καλός μου φίλος ο Τέλης ο Κάντας, ο πρόεδρός μας στην επικουρική σύνταξη. Καλή σας ημέρα κύριε Κάντα. Τέλη καλημέρα.
4: Καλημέρα σε όλους και σε σένα και στους ακροατές. Επιβεβαιώ αυτές και επαυξάνω. Και παρά τις εκκλήσεις, διότι τον ήξερα τονίσει τον Ντεμπονέρα σαν ένα καλό εργατολόγο.
3: Σωστό.
4: Που είχαμε δώσει υποτίθεται νομικούς αγώνες τότε την εποχή εκείνη για τις περιβόητες περικοπές των συντάξεων όμως, τον νόμο και μέσα σε αυτούς και τον νόμο του Καδρούγκαλου. Και όπως βλέπεις, ούτε μία λέξη, ούτε μία κουβέντα. Ειδικά στα προγράμματα και στις ομιλίες που έχουν κάνει τώρα όλα τα στελέχη για τους συνταξιούχους.
3: Σωστό.
4: Τίποτα δηλαδή, τέτοιο πέπλο ομίχλης και καταχνιά δεν το περίμενα. Νόμιζα ότι κάτι θα αναφέρει, αλλά δυστυχώς και από ό,τι βλέπω και άλλα κόμματα τα οποία θέλουν να κυβερνήσουν, αγαπητέ μου Γιώργη, είναι ότι τους συνταξιούχους θολά ανακούγεται μήπως θα δώσουν τη δεκαετία της σύλλαψης.
3: Ναι, λένε ότι μπορεί να γίνει στη Θεσσαλονίκη αυτό. Μπορεί να γίνει στη Θεσσαλονίκη, έτσι λένε.
4: Λοιπόν, ήδη εμείς σαν Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Κλαδικών Συνταξιουργικών Σωματείων προγραμματίζουμε πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 4 του Σεπτέμβρη στο Λευκό Πύργο και πορεία μέχρι το Βελίδιο να διαμαρτυρηθούμε, να συναντηθούμε έστω και στο πόδι εκεί με τους υπουργούς που θα έχουν ανέβει εμπάνω, ώστε στις εξαγγελίες που θα κάνει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, να μπορέσουμε να τον πιέσουμε, ώστε τουλάχιστον να δώσει τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο ολόκληρη τη δεκαετία της σύνταξης.
3: Μακάρι.
4: Καλό είναι το 300, Γιώργη μου, θα ανασάνει ο κόσμος.
3: Εντάξει, δεν λύνει όμως το πρόβλημα, Τέλη μου, δεν λύνει το πρόβλημα όμως, το πρόβλημα παραμένει.
4: Δυστυχώς. Δεν το λύνει. Ακούω βέβαια ότι θα προσαρμόσει και τα ποσοστά αναπλήρωσης που θα είναι να πάρουμε την αύξηση από το 27 που θα πάρουμε την αύξηση το Δεκέμβρη, να μας δώσει κάνα 4 μισάρι, να βρεθεί μια ανάσα στον κόσμο. Διότι καλοκαίρι έρχεται, είναι καλοκαίρι βέβαια.
3: Βέβαια.
4: Και οι διακοπές για τους Έλληνας συνταξιούχους και όχι μόνο,
3: Είναι ένα όνειρο απατηλό, θα έλεγα εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στη φαντασία μας βλέπουμε νησιά, βλέπουμε τα πάντα.
4: Είναι άπιαστο να φανταστείς εγώ που είμαι από την Κέρκυρα και έχω στην Κέρκυρα που είμαι από τη Σανία.
3: Δεν σε βρίσκω στην Κέρκυρα, σε βρήκα. Έχεις πάει Κέρκυρα.
4: Όχι, δεν με βρίσκει στην Κέρκυρα. Είχα ένα πρόβλημα που το προσωπικό που είχε πάρα πολύ καλά.
3: Μπράβο, αυτό είναι αυτό σημασία, γι' αυτό και σε πήρα κιόλας πολλές φορές να σου ευχηθώ. Για πες μου τώρα, τι βλέπεις να γίνεται.
4: Θέλω να τονίσω, επειδή επισκέφθηκα ένα μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο όπως είναι το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, δίνω τα ένσημα και τις ευχαριστίες όχι μόνο στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και στο βοηθητικό και στο διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου.
3: Μπράβο.
4: Παρόλα τις ελλείψεις, Γιώργη, παρόλα τις ελλείψεις που υπάρχουν και την καθυστέρηση. Περιμένεις, φυσικό είναι όταν πέφτει τόσος πολλής κόσμος στα εξωτερικά ιατρία, έχει μια αναμονή, λειτουργούν όλα άψογα.
3: Μπράβο.
4: Το ένιωσα εγώ που μετά τρεις μέρες, δηλαδή τέτοιο επιστημονικό προσωπικό με τέτοια ανθρώπινα και αυτοδυσία οι άνθρωποι αυτοί, ένα μεγάλο μπράβο στους Έλληνες γιατρούς, στους νοσηλευτές, σε όλους που υπηρετούν αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα. Εγώ κοίταξε να δεις, μπορεί με τον φίλο μου τον Άδωνη τον Ογιέλη, πει ότι είναι ο μόνος υπουργός που σηκώνει το τηλέφωνό του, είναι ο μόνος...
3: Απαντάει, ναι, το ξέρω, τον Άδωνη ξέρω.
4: Την πόρτα του και κάνει και επιτελεί έργο. Επιτελεί δηλαδή με την παρουσία στα νοσοκομεία κάθε μέρα, έτσι. Δηλαδή εγώ βλέπω ότι λειτουργούν ένα νοσοκομείο το οποίο τρεις φορές την ημέρα, αγαπητέ Γιώργη, παίρναγε καθαρίστρια να καθαρίζει το θάλαμο. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
3: Μπράβο, αυτό είναι πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Και το λες εσύ, ας πούμε, που δεν το λέει κάποιος άλλος, ο οποίος ξέρω εγώ θα έχει βλέψεις από την κυβέρνηση, από τον Γεωργιάδη.
4: Λοιπόν, τώρα λοιπόν εμείς...
3: Για να έρθουμε στα δικά μας τώρα, τι βλέπεις να γίνεται, Πρόεδρε, από εδώ και μετά.
4: Καλοκαίρι είναι, όπως οι συνταξιούχοι, όποιος δεν μπορεί να πάει διακοπές θα ονειρευτεί. Έτσι ότι είναι στην Κέρκυρα, γιατί για να πας αυτή τη στιγμή στην Κέρκυρα, αγαπητέ Γιώργη, πληρώνει από εδώ, από τον Πειραιά, θα φύγεις μέχρι την Εγουμενίτσα, είναι 50 ευρώ διόδια.
3: Πόσα διόδια είναι?
4: 50 ευρώ.
3: Άμα.
4: 50 ευρώ για να πας από εδώ μέχρι...
3: Με το αεροπλάνο πας με πιο λίγα πάντως.
4: Είναι και αν θέλεις 50 ευρώ για να περάσεις με το φερίποδο απέναντι. Και 70 ευρώ η βενζίνη, θέλεις περίπου 70 με 180 ευρώ μόνο τα έξοδα. Και έτσι όπως δόξα το τουρισμό στην Κέρκυρα, ο τουρισμός και ο υπερτουρισμός όμως φέρνουν και την ακρίβεια και την πολυκέρδεια στα καταλήματα, στα μεταφορικά, στις ταβέρνες, στα ίδια λειτουργεί. Είναι απλησίαστο. Εμείς έχουμε το καταλήμμα μας, έχουμε το σπίτι μας, σπίτι από τους πατεράδες και τους παππούδες μας. Και κουτσά στραβά λέμε να φύγουμε σε λίγες μέρες.
3: Αυτό έχει σημασία.
4: Και εκεί που θα πάμε βέβαια θα κοιτάξουμε να οργανώσουμε μια μεγάλη συμμετοχή των συνταξιούχων στη Θεσσαλονίκη, στο Λευκοπήτο. Και εγώ ευελπιστώ ότι κάτι θα πάρουμε, αγαπητέ Γιώργη, εκλογές.
3: Εάν δεν δώσουν τώρα στις εκλογές, Πρόεδρε, καλέ μου φίλε, τελικά δεν θα πάρουμε ποτέ.
4: Δεν νομίζω ότι δεν θα δώσει. Εγώ νομίζω ότι θα δώσει τους συνταξιούχους. Οι συνταξιούχοι είναι μια μεγάλη δεξαμενή. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι καλώς κακώς πηγαίνουν και ψηφίζουν οι άνθρωποι. Έτσι έχουν συμμετοχή οι συνταξιούχοι.
3: Να είναι και 2,5 εκατομμύρια. Βγάζουν κυβέρνηση. Με συγχωρείς.
4: Βεβαιότατα έτσι είναι και πρέπει και να πιέσουμε και ευελπιστούμε ότι τουλάχιστον και είναι και η πιο αδικημένη συνταξιούχοι. Όλα αυτά τα χρόνια από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουμε βάλει μια τεράστια και από τη σύνταξή μας και από τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Και όσο η οικονομία πάει καλά, η κυβέρνηση λέει πολύ καλά λόγια για την οικονομία. Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να μεταφράσει και να δοθούν κάτι σε αυτή την περιβόητη τάξη των συνταξιούχων. Καλά είναι να δώσεις που δίνεις τώρα. Αλλά απ' την άλλη προκαλεί και το κοινό περιδικαίωση όταν λέει έχει ανάγκη τώρα και να εκθέτει η κυβέρνηση, δεν ξέρω ποια νουφα είναι να πει τώρα σε του Μητροπολίτη εδώ του Πειραιός του φίλου του
3: Σεραφείμ,
4: ότι θα πάρεις 5.000 τι να τα κάνει τώρα ένας άνθρωπος που είναι κόκαλος σαν τον Άγιο Παΐσιο, να, τι να κάνει, θα τα δώσει, θα τα μοιράσει.
3: Ο Πειραιός και άλλοι Μητροπολίτες τα δίνουν αμέσως όπως τα παίρνουν και το ξέρεις πολύ καλά.
4: Αυτό θέλω να πω, ότι ήταν χωρίς λόγο να εκθέσει τώρα, έχουν ανάγκη τώρα οι άνθρωποι αυτοί, ζουν οι περισσότεροι στην πλειονότητά τους, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, στην συγκαλοσύνη, στην ευγένεια, στην ασυτεία οι περισσότεροι.
3: Έτσι, δηλαδή, εκτός από αυτό έχουν και σπουδάζουν παιδιά, ενώ κάποιων απόρων οικογενειών. Πληρώνουν ενίκιο κάποιων απόρων οικογενειών. Από ό,τι ξέρω, τουλάχιστον πολλοί Μητροπολίτες το κάνουν αυτό. Είναι ελάχιστα αυτοί που, όπως λες και εσύ, που καρπούνται αυτά τα χρήματα.
4: Λοιπόν, και έχεις και απ' την άλλη και το φίλο μου τον κύριο Στουρνάρα, που βγαίνει και αρχίζει, που είχε πάει το περιβόητο, ότι το δημόσιο σύστημα υγεία, σύστημα εθνικής αναβαδίτησης, το ασφαλιστικό, δεν αντέχει. Και συγκεκριμένα λόγω του δημογραφικού βέβαια, και άρα και εκεί θα πρέπει να δώσει την εμφάνιση την κυβέρνηση. Να βοηθήσει τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν παιδιά. Το μέλλον της χώρας μας είναι να γεννηθούν νέα παιδιά. Και δεν βλέπω να κάνει προς αυτή τη μεριά η κυβέρνηση. Πρέπει να επιδοτήσει, να κάνουν παιδιά ενδοφοπνιακούς σταθμούς, να δουν οι γονείς τα παιδιά τους εκεί και να τους ανταμείψει. Που θα κάνεις να μην έχει ανάγκη ο γονιός να το μεγαλώσει, να του τα παρέχει όλα δωρεάν.
3: Σωστό είναι αυτό.
4: Αυτή την κρίση. Και έρχεται τώρα ο κύριος Στουρνάρας και τι λέει, πρέπει ανά οι συνταξιούχοι να καταφύγουν στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Αγαπητέ μου κύριε Στουρνάρα, τώρα το θυμήθηκες. Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, αγαπητέ μου, όπως ξέρεις, και εσύ σαν δημοσιογράφος, δεν είχες την ένωση
3: συγκατών.
4: Δεν είχατε επικουρικά ταμεία από το 1936.
3: Δικά μας λεφτά, δικά μας λεφτά.
4: Μπράβο, δεν είχαμε τα επικουρικά ταμεία τα δικά μας, που ήταν τεράστια πραγματικά, με χρηματικά διαθέσιμα δισεκατομμύρια, με ακίνητη περιουσία. Εμείς δεν τα κάναμε. Και τι ήρθε το κράτος, με τα θαλασσονάδια, τα απολυμμένα ομόλογα, με το PSI, να γίνουν καπνός κοπανιστός και να μας εντάξει υποχρεωτικά στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και τώρα λέει, ξέρεις, ενεργεία συνάδελφοι που δουλεύετε, να δώσετε κάτι από τον ομολόγο σας πάλι, επικουρικά να κάνετε ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης για να πάτε κάτι, τώρα θα βγείτε σε σύνταξη. Καλό είναι, δεν λέω, αλλά μην έχουμε ξανά την αρχή τα ίδια. Πάλι δηλαδή εργαζόμενοι να έχουν ένα κουμπαρά, να βάλουν λεφτά
3: και πάλι να τα πάρουν μετά. Και πάλι να τα πάρουν ξανά.
4: Και μετά από λίγα χρόνια θα τα έχουν ανάγκη, όπως έχουν. Και με αυτή τη στιγμή το ΑΚΑΓΕ έχει μαζευτεί ένα τεράστιο ποσό.
3: Αυτό λέει δεν το ανοίγουν το ταμείο. Δεν το ανοίγουν.
4: Ναι, με συγχωρείς, αυτό δεν είναι για την αλληλεγγύη του συνταξιούχου.
3: Α, βέβαια.
4: Αυτό δεν το πληρώνει ο συνταξιούχος. Για αυτή τη δουλειά δεν είναι. Άρα για αυτή τη δουλειά δεν πρέπει να δώσεις τώρα, να δώσεις τα αναδρομικά στους συνταξιούχους του Δεκαμήνου που μας δουλεύουν τόσα χρόνια. Από το 2019 που έχουν βγει αποφάσεις και έχουμε πάει 26 και δεν δίνουν τα αναδρομικά στους συνταξιούχους.
3: Και όχι μόνο σε αυτούς που κέρδισαν τη δίκη. Σε όλους.
4: Μα έτσι πρέπει, έτσι είναι το σωστό. Έτσι είναι ένα ποσό που είναι κοντά στο 1,5 δισεκατομμύριο. Λοιπόν τι είναι, ας το δώσει σε βάθος, εάν είχε ξεκινήσει από το 2020 που είναι και η κυβέρνηση, τώρα θα τα είχε 400-500 εκατομμύρια κάθε χρόνο, θα τα είχε δώσει και με τον παραπάνω. Ήταν να τα δίνει. Ή να τα συμψηφίζαμε ο καθένας είναι φορεία με τον ένφια, με το φόρο μισθωτών. Δεν ξέρω. Θα μου πεις τώρα δεν θέλει να το κάνει. Τι να πω, έχει άλλες προτεραιότητες όμως. Φαίνεται Γιώργη ότι έχουν άλλες προτεραιότητες. Δεν ξέρω.
3: Ναι, επαναλαμβάνω όμως.
4: Βλέπεις το ένα σκάνδαλο Γιώργη, βλέπεις το ένα σκάνδαλο. Δηλαδή πλουτίζουν εις βάρος των εντύμων, εντύνων συνταξιούχων, των εργαζομένων και στην ελληνική κοινωνία, τα διάφορα λαμόγια εις βάρος των συνταξιούχων, των εργαζομένων.
3: Μα υπάρχει, τέλη μου, υπάρχει μία λέξη. Εκτός από την εντυμότητα που είπε και επικαλέστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, που δεν είναι εντυμότητα όλα αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα στον ελληνικό λαό, που διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ, που θέλει να διαλύσει το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι ετοιμότητα αυτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει όμως μια άλλη λέξη, φιλότιμο. Δεν μπορεί να μας την ερμηνεύσει κανείς αυτή η λέξη. Από αυτούς εννοώ.
4: Έτσι είναι και κοιτάξτε, εγώ θέλω να σου πω ότι ο άνθρωπος αυτός, όπως ξέρεις, πριν παρετηθεί πριν 5 μήνες, ήταν βουλευτής Πειραιά. Είχε βγει, τον είχε πάρει, ήταν βουλευτής Πειραιά. Αν τον είδες εσύ στον Πειραιά τα τελευταία 4 χρόνια, ήταν και εγώ. Που με δεν πήρε ότι είχε εξαφανιστεί ο άνθρωπος από τον Πειραιά.
3: Την έδρα όμως την κατήχε.
4: Βεβαιότατα την κατήχε. Μια χαρά την έχει την έδρα.
3: Έτσι είναι.
4: Τα για πες... όλα λοιπόν και τώρα λέει ξανά από την αρχή.
3: Ως νέο πρόσωπο.
4: Ναι.
3: Ναι, αλλά όπως
4: ξέρεις. Ναι.
3: Όπως ξέρεις όμως με παλιά υλικά δεν χτίζουμε πολυκατοικία.
4: Έτσι είναι. Θα πρέπει όλοι οι αγαπητοί Γιώργοι να ρίξουν νερό στο κρατή του για μένα. Και η κυβέρνηση δεν θέλει να έχει ευχαριστημένο τον κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν να συμμορφωθούν, να συγκεντρωθούν όλοι γύρω τα προβλήματα, να μην υπάρχει αυτό το κακό που υπάρχει να σκανδαλοποιήσει από το άλλο. Εκεί είναι. Έτσι.
3: Η ουσία είναι αυτή που λες, έτσι. Τέλει, υπάρχει κανένα νεότερο από το κίνημα των συνταξιούχων?
4: Κοίτα, το κίνημα των συνταξιούχων είναι ο Γιάννης ο Παραγιώργιου, ο οποίος είναι ο εκδότης της εφημερίδας, αυτή που βγαίνει κάθε
3: σαν
4: τον 60+. Ναι,
3: ναι, ναι, 60+.
4: Ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου λοιπόν, ετοιμάζει σαν έναν πολιτικό φορέα να κατέβει στις εκλογές, σαν ένα πάει το κόμμα. Κοίταξε να δεις, εγώ δεν του λέω άσχημο σαν ιδέα.
3: Όχι.
4: Δηλαδή θα κατέβει σαν διαματηρία η σύνταξη. Είναι πολύ καλό να υπήρχε και η φωνή των συνταξιούχων μέσα στη Βουλή. Όχι να μην παρατεθείς πολιτικά, να τα παρατεθείς οικονομικά.
3: Να πει τα πράγματα με το όνομά τους, αυτά που δεν λένε αυτοί.
4: Ναι, και να υπάρχει μια φωνή, η φωνή των συνταξιούχων μέσα στη Βουλή, που μπορεί να πιέσει καταστάσεις με τους 10-12 βουλευτές που θα βγάλει στους 6-7 για κάποιο να μπορέσει να πιέσει μέσα από εκεί. Όμως δεν ξέρω, θέλει προσπάθεια, θέλει χρήμα. Βέβαια είναι και μια συγκυρία τώρα που ξεκινάνε καινούρια του Τσίπρα, της Καριστιανού και δεν ξέρω...
3: Η Καριστιανού έχει αρχίσει να χάνει έδαφος πάντως και το ξέρεις.
4: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα, συμπαθέσατε, την αγαπάμε, τη συμπονάμε, όπως συμπονάμε τους συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών της τραγωδίας της ανίποτης. Έτσι, αλλά μέχρι εκεί τώρα να ορθώσει τώρα πολιτικό του, δεν νομίζω ότι μπορεί να τον... Δίκαια τα αιτήματα που βάζει, εγώ δεν λέω όχι, αλλά δεν έχει πολιτικό.
3: Όταν κάνεις κόμμα πρέπει να έχεις και στελέχη, η τέλη μου, άμα δεν έχεις στελέχη τι κόμμα κάνεις?
4: Έτσι ακριβώς είναι και όπως βλέπεις, δηλαδή αν θα είσαι πάνελ και γι' αυτό έχει εξαφανιστεί, έτσι, την αφήσανε να βγει κανένα δύο φορές, καταπλήσηκε, θα αρχίσει να κατεβαίνει, να μιλάει σε τραπέζια, να γίνεται δηλαδή αυτό που κάνουμε στον κύλα τραπέζια και θα είναι οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων να συζητάνε, φυσικά θα χάσει. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν θα μπει και στην Βουλή.
3: Είναι δύσκολο, ναι, είναι δύσκολο, είναι δύσκολο.
4: Το βλέπω τόσο πολύ δύσκολο, ο Σαμαράς έχει την πείρα του, είναι από κι εγώ στενοχωρημένος, όπως έχει φερθεί η κατάσταση έτσι. Άλλοι λένε, εγώ νομίζω ότι το ετοιμάζει ο Αντώνης.
3: Το ζητούμενο είναι ότι θέλει να δει την κατάλληλη χρονική περίοδο ο ίδιος για να πει το ναι ή να το ανακοινώσει.
4: Έχουμε λοιπόν σε εκείνο το θέμα που λέω, όταν έχεις τρία μεγάλα κόμματα, που, μεγάλα δηλαδή με δημοφιλία, όπως είναι ο Τσίπρας, είναι η Καριστιανού, είναι και ο Σαμαράς, τώρα το κίνημα των συνταξιούχων, ποιος θα το παίξει στην τηλεόραση?
3: Άρα έρχεσαι στα λόγια μου που είχα πει ότι πρέπει να μπουν σε κάποια ψηφοδέλτια συνταξιούχοι και να εκλεγούν για να έχουν φωνή. Αυτό μου λες τώρα.
4: Μπράβο. Αυτό πρέπει να γίνει, αγαπητέ μου Γιώργη.
3: Δεν ξέρω. Εγώ το είχα προτείνει, αλλά εντάξει, δεν εισακούστηκα. Εγώ δεν είμαι μέλος κάποιου φορέα συνταξιούχων. Απλώς την θέση μου και την ιδέα μου είπα. Και μετά αυτή είναι η απόλυτη
4: ανάγκη. Όπως ψηφίζει και ο κόσμος. Αν είσαι ποδοσφαιριστής, δεν είσαι ηθοποιός, δεν είσαι γνωστός δημοσιογράφος, δεν είσαι influencer, πώς λέγονται αυτοί τα τελευταία που είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κόσμος δεν ανταμείβει τους ανθρώπους που αγωνίζονται στους δρόμους για τα κοινωνικά δικαιώματα και πάει και ψηφίζει ποδοσφαιριστές, ηθοποιούς.
3: Οι οποίοι και δεν πατάνε ποτέ στο γήπεδο, λέω, στη Βουλή, αυτό μου λες, ναι.
4: Μπράβο, λες είτε όπως βλέπεις έτσι στην απέξω μεριά να κάνουν τις δικοπίες τους και όλα τα σχετικά. Τέλος πάντων, εμείς θα αγωνιστούμε μέσα από το κλαδικό κίνημα, μέσα από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Κλαδικών Συνταξικών Σωματείων, έχουν πετύχει αυτό που δεν το έχουν πετύχει οι εργαζόμενοι.
3: Σωστά.
4: Οι εργαζόμενοι κάνουν συγκέντρωση την πτωχή και την κάνουν σε 15 διαφορετικά μέρη. Ξεκινάνε από την Ομόνια και πάνε μέχρι και κίνημα με τις διαφορές τους. Ενώ οι συνταξιούχοι, αγαπητέ Γιώργη, έχουμε πετύχει αυτό. Και το τομέα οι συνταξιούχοι και του δημοσίου και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ναυτικοί και οι συμβουλευτικοί, οι πολιτικοί μηχανικοί και των επικουρικών.

0: Γιώργη μου, το έχουν ξεχάσει και αντισυνταγματικά η κυβέρνηση αυτή τα 22 δεν δίνει αυξήσεις και σε επικουρικές εντάξεις. Αντισυνταγματικά, γιατί μας δίνει μόνο αυτή την πενιχρή αύξηση στις κύριες. Πρέπει να τελειώσει και σε επικουρικές. Αλλά στου κουφού την πόρτα όσο θέλει βρόντα, δεν θα σας πούνε. Ευελπιστώ με τους αγώνες μας κάτι να πετύχουμε.
1: Ωραία, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ και εγώ.
0: Γιώργο μου, να είσαι καλά και
1: ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πολύ, Τέλη. Κύριε Κάντα, ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
0: 9.43 Intervet & Sports.
5: Η ώρα είναι 8.

Επειδή πολλοί φίλοι με ρώτησαν πριν από λίγο και μου έστειλαν και μηνύματα, γιατί λέω για εντιμότητα και για το φιλότιμο. Σας είπα ότι ο κύριος Τσίπρας μιλάει και προβάλλει πάντοτε τον εαυτό του ως έντιμο. Μιλάει για εντιμότητα, για την εντιμότητά του. Και το λέει παντού όπου βρεθεί, όπου σταθεί και ιδιαίτερα και στην τηλεόραση, προχθές το είπε στην συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση του Α. Μιλάει για εντιμότητα, αλλά δεν ξέρει, ίσως να μην έχει ερμηνεύσει σωστά τι θα πει έντιμος, τι θα πει εντιμότητα. Δεν θα ερμηνεύσω τη λέξη, αυτή την είπα προηγουμένως. Όμως, είναι έντιμο όταν διαλύγει ένα κόμμα και του κλείνει την πόρτα μετά. Όπως το ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, απότερο στόχος σου είναι το ΠΑΣΟΚ, όπως είπα και πριν, αλλά εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα και μιλάς λέγοντας ότι έχει τελειώσει η θητεία του, ότι έχει τελειώσει ως κίνημα πλέον το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, με όλα αυτά, δεν μπορεί να μιλάς για φιλότιμο όταν τη χώρα την έχεις εκθέσει για 99 χρόνια, την έχεις δεσμεύσει στην Ενωμένη Ευρώπη. Όταν από τους συνταξιούχους μαζί με τον Κατρούγκαλο πήρες τη μισή συνταξή τους. Είναι έντιμο αυτό? Όχι. Είναι έντιμο όταν μίλαγες τότε για τα μνημόνια και αντί να το καταργήσεις, να το σκίσεις με ένα νόμο και με ένα άρθρο, έφερες το τρίτο και πιο σκληρό μνημόνιο. Είναι έντιμο όταν έφερες το μνημόνιο αυτό? Όχι. Είναι έντιμο όταν έκανες δημοψήφισμα για κάτι που ήταν αχρίαστο να γίνει αυτό το δημοψήφισμα, για να μερζεί σε όλη την Ευρώπη και βέβαια ανακοίνωσες άλλο αποτέλεσμα. Είναι έντιμο όλο αυτό? Όχι, δεν είναι έντιμο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι φιλότιμο υπάρχει, αλλά ποιος έχασε το φιλότιμο για να το βρεις εσύ, Αλέξη Τσίπρα.

0: Φίλες και φίλοι, έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου, εσείς περιμένετε να είναι Κυριακή. Είναι εδώ σήμερα Σάββατο ο φίλος μου και ένας πολιτικός νέος άνθρωπος, ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, για να μιλήσουμε για τι άλλο, για την πολιτική κατάσταση τόπου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αλεξανδράκη. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μου και αυτή τη μέρα σήμερα Σάββατο.
1: Ευχαριστώ δική μου κύριε Κοντονή.
0: Τελευταία εβδομάδα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, το ξέρεις. Mm-hmm. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Όλα αυτά που είπε στη συνέντευξη που έδωσε στο Ρόιτερ, στον Αλφα, ο κύριος Τσίπρας, που καταφέρθηκε εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ αφού τον διέλυσε, του έκλεισε την πόρτα ερμητικά πλέον, καταφέρεται τώρα εναντίον του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι έχει τελειώσει το ΠΑΣΟΚ, έχει λήξει ως πλέον κίνημα.
1: Μάλιστα. Κύριε Κοντονή, καταρχάς να σας καλημερίσω. Είναι πάντα χαρά μου να βρίσκομαι κοντά σας. Όσον αφορά τώρα τον κύριο Τσίπρα, κοιτάξτε να δείτε. Επειδή χρησιμοποιεί τη λέξη εντιμότητα, πόσο έντιμο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ηγούνταν ενός χώρου, ενός κόμματος για πάνω από 10 χρόνια, πόσο ήταν ο κ.
0: Περίπου,
1: Τσίπρα.
0: Περίπου.
1: Ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τον ανέδειξε ως πρωθυπουργό αυτός ο χώρος και τώρα έκανε τα πάντα ώστε αυτός ο χώρος να διαλυθεί.
0: Διαλύθη,
1: ναι. Αλλά πόσο έντιμο είναι αυτό.
0: Το είπα και εγώ προηγουμένως. Και χαίρομαι που το επαναλαμβάνετε.
1: Δεν νομίζω ότι αυτό συνιστά εντιμότητα. Δεύτερον, όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να διαλύσει το ΠΑΣΟΚ από τον καιρό των μνημονίων.
0: Γιατί λέει όμως ότι έχει κλείσει ο κύκλος του?
1: Γιατί, κύριε Κοντονή, ο κύριος Τσίπρας έχει μια έφεση στο να κηρύσει από μόνος του διάφορα έτσι βαρύγδουπα timing. Έχει μιλήσει πόσες φορές, αν δεν θυμάμαι και εγώ, αναρρύθμιτες, για το τέλος της μεταπολίτευσης και την αρχή μιας νέας εποχής. Κηρύσει ανένδοτους, τους οποίους δεν τους δίνει σημασία κανένας. Κάθε τρεις και λίγο. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν κηρύξει και κάποιον νέο ανένδοτο. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Τώρα κηρύσει το τέλος του ΠΑΣΟΚ, μόνος του. Χωρίς να έχει ρωτήσει τους πολίτες, χωρίς να έχουν γίνει εκλογές, χωρίς τίποτα. Όλα αυτά συνιστούν αλαζονία, αμετροέπεια και μία εγωπάθεια.
0: Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Βλέποντας και ακούγοντας τη συνέντευξή του στον Α, εγώ ως συνταξιούχος διαπιστώνω ότι δεν είπε λέξη για μένα.
1: Τι να πει για σας, κύριε Κοντονή, αφού σας είχε κατακρεουργήσει.
0: Άρα λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Μία συγγνώμη. Δεν έπρεπε να πει: ζητώ συγγνώμη από τους συνταξιούχους τους οποίους γύμνωσα, τους πήρα τα λεφτά τους, τους έκανα φτωχούς?
1: Σίγουρα θα έπρεπε,
0: ναι.
1: Αλλά επειδή, όπως είχαμε πει και σε άλλες εκπομπές που έχουμε συζητήσει μαζί, ποτέ δεν έχει κάνει αυτοκριτική ο κ. Τσίπρας. Είναι ένα στοιχείο το οποίο εκλείπει πάρα πολύ από την πολιτική του πορεία. Οπότε δεν μου κάνει
0: και από
1: εντύπωση.
0: Από πολλούς πολιτικούς, όχι μόνο από τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας το έχει ξεπεράσει.
1: Το έχει ξεπεράσει το μέτρο, ναι.
0: Έτσι.
1: Αλλά δεν μου κάνει καμία εντύπωση, κύριε Κοντονή. Παρ' όλα αυτά, οι πολύ καλοί επικοινωνιολόγοι, τους οποίους χρησιμοποιεί εσχάτως, θα μπορούσαν να του το τονίσουν, να του το υπενθυμίσουν. Μπορεί να πει και ένα συγγνώμη στους συνταξιούχους και στους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Έτσι. Το ζητούμενο είναι ένα άλλο πάλι. Εκτός από όλα αυτά, λέει ότι εγώ, εάν εκλεγώ, αφού μέσα σε λίγες μέρες έγινα αξιωματική αντιπολίτευση, δεν θα συνεργαστώ ούτε με το ΠΑΣΟΚ, ούτε με την Καρισιανού, ούτε με κανένα.
1: Πρώτα απ' όλα, κύριε Κοντονή, στο ΠΑΣΟΚ δεν θέλει κανείς να συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα, και αν υπάρχουν είναι ελάχιστοι. Πάνω από το 80-90%.
0: Ναι, αλλά μην με αναγκάζεις, Αλέξανδρε, να πω το δήμαρχο της Αθήνας, ο οποίος είναι φευγάτος με τον απόδειο του και το άλλο μέσα. Εντάξει. Στο ΣΥΡΙΖΑ, στον, πώς το λένε,
1: στον ΕΛΑΣ.
0: Στον ΕΛΑΣ. Ελληνική και Αριστερά Συμπαράταξη.
1: Κύριε Κοντονή, να σου πω κάτι. Επειδή πολλές φορές οι πράξεις ορίζουν. Οι πράξεις μας ορίζουν, με λίγα λόγια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο δήμαρχος της Αθήνας έχει ορίσει την πορεία του. Από εκεί και πέρα όλοι έχουν καταλάβει τι γίνεται. Δεν θέλω να πω περισσότερα για λόγους εσωκομματικής ισορροπίας.
0: Ένας δήμαρχος, όταν εκλέγεται, Αλέξανδρε, είσαι νέο παιδί, αύριο θα βάλεις υποψηφιότητα για δήμαρχος. Έτσι. Ο σκοπός σου και ο στόχος είναι να γίνεις πολιτικός αρχηγός ή να δεις το καλό των δημοτών σου?
1: Ο καθένας που βάζει υποψηφιότητα και μάλιστα εκλέγεται για δήμαρχος.
0: Και μάλιστα τις μεγαλύτερες πόλεις Ελλάδος, έτσι.
1: Ακριβώς. Με τα περισσότερα προβλήματα.
0: Ο πρωθυπουργός είναι.
1: Ακριβώς. Με τα περισσότερα προβλήματα, γιατί όντως ο Δήμος της Αθήνας, κύριε Κοντονή, είναι ένας. Πραγματικά είναι σαν να διοικεί σε ένα μικρό κράτος.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Έχει υπόψη ότι έχει πολύ μεγάλο μπάτζετ. έχει πολύ μεγάλα, πώς να πω, προϋπολογισμούς μεγάλους. Άρα ο μισθός του δημάρχου είναι εξαιρετικά υψηλός. Δεν είναι αστεία.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Ωστόσο, επειδή οι απαιτήσεις είναι μεγάλες, η Αθήνα πλέον, κύριε Κοντονή, έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο τουρισμός, οι ανάγκες για καθαριότητα είναι τεράστιες, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα όσον αφορά την εγκληματικότητα, δυσεπίλυτα προβλήματα.
0: Για να περάσεις από την Ομόνια, Αλέξανδρε, πρέπει να είσαι διαβατήριο, το λέω στα ίσια. Άμα δεν είσαι διαβατήριο, δεν παρνάς. Πού πας εσύ, διαβατήριο.
1: Μα ακριβώς αυτό λέω, κύριε Κοντονή. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και δυσεπίλυτα. Και για να μπορεί κάποιος να είναι αποτελεσματικός δήμαρχος, έστω σε ένα βαθμό, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να θεωρηθεί έστω και κατ' ελάχιστον επιτυχημένη πορεία ενός δημάρχου Αθηναίων, όπως έχετε δει και στο παρελθόν, πρέπει να είναι full time και όχι part time.
0: Έτσι, σωστό. Θυμάσαι παλαιότερα, σε νέο παιδί εσύ, νομίζω ο Βασίλης ο Γερασίμου δεν το θυμάται. Λέγαμε ραντεβού του Μπακάκου.
1: Mm-hmm. Το έχω ακούσει σαν έκφραση.
0: Έτσι. Τώρα, όχι ραντεβού του Μπακάκου δεν λες, αλλά δεν περνάς από τον Μπακάκου και ούτε από την Ομόνια. Αυτή είναι όλη η ουσία. Δηλαδή, κάποια κέρια σημεία της Αθήνας έγιναν έτσι ώστε να πλησίαστα πλέον.
1: Πάντως, έχω να τονίσω κάτι, κύριε Κοντονή. Ποια είναι τα κοινά σημεία για τους προαναφερθέντες? Υπάρχει μια αμετροέπεια, υπάρχει μια τάση για κατάληψη της εξουσίας. Υπάρχει μια να προσπεράσουμε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται, να περάσουμε όλα τα στάδια που απαιτούνται. Ο κύριος Τσίπρας κηρύσσει τον εαυτό του ήδη πρωθυπουργό. Ο κύριος Δούκας, προτού καν ξεκινήσει τη θητεία του ως δήμαρχος, θέλει να γίνει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όλα αυτά οι πολίτες τα τιμωρούν. Και δεν λέω μόνο για αυτούς τους δύο, λέω γενικότερα. Εάν κάποιος προσπαθεί να κάνει skip, να προσπεράσει τις διαδικασίες, γιατί πώς θα περάσει από την κρίση των πολιτών? Πώς δηλαδή ένας δήμαρχος π.χ. θα αξιολογηθεί θετικά ώστε να περάσει στην κεντρική πολιτική σκηνή? Δεν είναι λίγοι αυτοί που το έχουν κάνει, αλλά είχαν κάνει.
0: Εντάξει, έφερε τον εαυτό του, ή μάλλον ταύτισε τον εαυτό του, Αλέξανδρε, με τον δήμαρχο κάτω εκεί στο Λονδίνο, όπου από δήμαρχος έγινε
1: ο πρωθυπουργός. Ή του Μάντσεστερ, τον Άντι Μπέρναμ.
0: Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να είσαι της τάξης αυτής. Πώς να το κάνουμε?
1: Βέβαια, εδώ να σημειώσουμε ότι υπάρχει και μια τεράστια πολιτιακή διαφορά.
0: Ακριβώς, γι' αυτό.
1: Εκεί ο βασιλιάς μπορεί να ορίσει
0: τον πρωθυπουργό.
1: Εδώ πέρα πρέπει να έχεις πάρει τη διαδηλωμένη, δεν είναι έτσι?
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να ταυτιστείς με το δήμαρχο εκεί, τη πόλη εκείνη, με το δήμαρχο εδώ.
1: Είναι άτοπα, κύριε Κοντονή, και επειδή η πολιτική πολλές φορές είναι η τέχνη του εφικτού, αλλά και η διαχείριση συμβολισμών. Στην Ελλάδα το έχουμε παρακάνει με τη διαχείριση των συμβολισμών. Χρειαζόμαστε έργο και πράξη. Έχουμε μείνει μόνο με συμβολισμούς και χωρίς καθόλου έργα και πράξεις. Αυτό κάπου πρέπει να σταματήσει, γιατί ο κόσμος απομακρύνεται από την πολιτική.
0: Και τους έχει καταλάβει όλους.
1: Ακριβώς. Και ο κόσμος απομακρύνεται από την πολιτική.
0: Φίλες και φίλοι, εσείς μείνετε κοντά μας. Εδώ είμαστε να πούμε περισσότερα πράγματα σε λίγο. Πάμε, Βασίλη.

0: Και άμεσα τώρα, φίλες και φίλοι, θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε με τον καλό μου φίλο, τον Γιάννη τον Εγκολφόπλο, τον Ναύαρχο, έναν άνθρωπο γνώστη των διεθνών και όχι μόνο. Ο Ναύαρχος ξέρει τα πάντα και είμαι σίγουρος ότι με αυτά που λέει μόνο αλήθειες. Ο κόσμος χαίρεται να τον ακούει. Τον έχω ήδη κοντά μου, τον ευχαριστώ. Ναύαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντονή, καλημέρα σας.
0: Ξέρω ότι σας βρίσκω σε ανηλυμένη υποχρέωση, αλλά δεν θα καταχρεωστώ την καλοσύνη σας. Περίπου 10-15 λεπτά μόνο.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ναύαρχε, τι γίνεται, τελικά υπάρχει ειρήνη εκεί στα σανά του Ορμούς ή όχι?
1: Όχι, βέβαια.
0: Δεν υπάρχει. Μάλιστα.
1: Όχι, μα κοιτάξτε, δεν θα μπορούσε να υπάρξει ειρήνη με τους όρους που υπεγράφησαν, διότι χθες λίγο σήμερα, ξημερώντας τώρα εδώ στην Ελλάδα, αργά το βράδυ στην Αμερική, δόθηκε στη δημοσιότητα το κείμενο αυτού του μνημονίου κατανόησης, όπου βέβαια αυτά που λέγονται μέσα, μόνο το ότι ειρήνη μπορεί να υπάρξει. Αντιθέτως, υπάρχουν τόσα πολλά θέματα που δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη. Θα σας πω ένα απλό, ας πούμε, ότι μιλάει ότι ο Λίβανος και το Ισραήλ θα έρθουν σε συνεννόηση για να λήξει ο πόλεμος και να φύγει το Ισραήλ από το Λίβανο, και ο Λίβανος θα είναι ένα αυτόνομο κράτος χωρίς άλλους μέσα κτλ. Και πριν μόλις βγήκε στη δημοσιότητα, σε 3 λεπτά βγαίνει Χεζμπολάχ και λέει, ξεχάστε το, λέει, χωρίς εμάς Λίβανος δεν υπάρχει. Και εμείς, λέει, είμαστε εδώ, λέει, για να μην επιτρέψουμε να γίνει αυτό που λέει η συμφωνία. Λένε οι Ιρανοί αμέσως ότι εάν δεν έχει εκεί ειρήνη, εμείς εδώ δεν σταματάμε. Αρχίζουν λοιπόν όλα αυτά, ξέρετε, να δημιουργούν ένα κλίμα. Είδατε και χθες το βράδυ, αρχίσανε και χτυπάγανε οι Αμερικανοί τους, οι Ιρανοί.
0: Ναι.
1: Τώρα και είχαμε, για ποια ειρήνη μιλάμε τώρα?
0: Και είχαμε πόλεμο κανονικό, δηλαδή, για αστεία.
1: Όχι, κοιτάξτε, αυτές οι αψιμαχίες και αυτά τα αυτά, μέσα σε αυτές τις 60 ημέρες θα υπάρχουν, θα κάνουν όλοι τα στραβά μάτια, δηλαδή οι αντιμαχόμενοι, θα πέφτουν οι βόμβες, δεν υπάρχει περίπτωση, και στις 60 μέρες θα δοθεί και κάποια παράταση, τάχαμες, γιατί υπάρχει.
0: Ναι, άλλες 60 μέρες περίπου, ναι.
1: Θα δώσουμε περίπου, φτάνουμε, αν βάζουμε άλλες 60 μέρες, φτάνουμε στις εκλογές του Νοεμβρίου στην Αμερική. Οπότε, ανάλογα με το αποτέλεσμα, έχουμε και εκλογές στο Ισραήλ, μην ξεχνάμε, εντάξει, θα γίνει...
0: Είναι
1: θα γίνει
0: η χρονιά των εκλογών αυτή, Ναύαρχέ μου, κύριε Κοντονή.
1: Και σημαντικών εκλογών σε πολλά σημαντικά σημεία του κόσμου, τα οποία καθορίζουν το μέλλον του πλανήτη μας.
0: Έτσι, εντάξει, ακριβώς όπως το λέτε είναι, ακόμα και οι δικές μας εδώ οι εκλογές.
1: Εντάξει, οι δικές μας δεν νομίζω θα έχουμε φέτος, θα έχουμε του χρόνου.
0: Όχι, θέλω να πω, δηλαδή, το ίδιο πράγμα είναι, τι να γίνουν Οκτώβριο, τι να γίνουν Απρίλιο.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι πράγματα τα οποία σαφέστατα και θα επηρεάσουν τις διεθνείς εξελίξεις, πολύ σημαντικά.
0: Ναι. Ναύαρχέ μου, να βάλουμε ένα διαφημιστικό που έχουμε, να σας παρακαλέσω, και αμέσως μετά να πάμε στα της Τουρκίας, διότι ο Ερντογάν, λέει, παρακάλεσε τον Τραμπ να πάει στην Άγκυρα και ο Τραμπ θα τα πούμε μετά.
1: Σωστό.
2: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Στο Σκύλος Χτένα Ψαλίδη, η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χτένα Ψαλίδη, Γιάρο 14 Αργυρούπολη, 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
2: Planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. 943 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 8:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ακούστε και τα διαφημιστικά μηνύματα. Ο Ναύαρχος είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Του ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, την ολιγορή. Ναι, λίγα λεπτά δεν ήταν, Ναύαρχε.
1: Ναι, δεν υπάρχει θέμα. Προς Θεού.
0: Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Είναι δίπλα μου, βέβαια. Έχει έρθει μόλις τώρα εδώ στο στούντιο και ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, ο οποίος και σας ακούει.
1: Καλημέρα μου και πάλι στον κύριο Αλεξανδράκη.
2: Καλημέρα, Ναύαρχε μου. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, για να
2: καλημέρα.
0: Πάμε σε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, Ναύαρχε μου. Λέει ο Ερντογάν, παρεκάλεσα τον Τραμπ να έρθει στην Άγκυρα. Και ο Τραμπ λέει, δεν θα πήγαινα, αλλά θα του κάνω τη χάρη γιατί είναι φίλος. Στο φίλο όμως, πάμε και δώρα. Ποια είναι τα δώρα? Πάμε κινητήρες.
1: Εσείς όταν πάτε, όταν θα στείτε σπίτι μου, δεν θα μου φέρετε ένα...
0: θα σας φέρω. Ένα, θα σας φέρω τα πάντα όλα, για τον Ναύαρχό μου τα πάντα όλα.
1: Α, μπράβο, είδατε, άρα είμαστε στο ίδιο μήκος σχήματος με τον πρόεδρο Τραμπ.
0: Ωραία. Θα του πάει δώρα κινητήρες και F-35. Βγαίνουν okay, όμως...
1: Μισό λεπτό.
0: Να σας πω, να ολοκληρώσω το ερώτημα.
1: Δώρο κινητήρες. Τα F-35 τα παρέπεμψε στον κύριο Βάνς.
0: Ναι, αλλά λέει όμως...
1: Δεν είπε θα του πάμε, να ελέγξουμε, λέει.
0: Ναι, ναι. Λέει όμως ο Τραμπ που είπατε αυτό. Είπαν και τέσσερι ρεπουμπλικάνοι βουλευτές ομογενείς που στηρίζουν και υποστηρίζουν τον Τραμπ. Μην το κάνεις αυτό, πρόεδρε. Μην το πεις δηλαδή καν.
1: Ακούστε κάτι. Λοιπόν, να τα βάλουμε τα πράγματα στη σειρά.
0: Ναι.
1: Γιατί ζήτησε ο Ερντογάν να πάει ο Τραμπ και τον πήρε προσωπικά τηλέφωνο?
0: Για τις εκλογές.
1: Διότι γνωρίζει ότι υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές σε αυτή τη σύσκεψη του ΝΑΤΟ και βεβαίως και ο ίδιος...
0: Εκεί μπορούμε να βάλουμε βέτο εμείς, Ναύαρχε.
1: Αφήστε το βέτο, μην πάμε στο βέτο. Κύριε Κοντονή, αυτά τα βέτο δεν είναι, πώς το λένε, φεϊβολά να τα
0: πετάμε. Δεν είπα εγώ, αν μπορούμε, λέω, αν μπορούμε.
1: Αφήστε το, όχι, δεν χρειάζεται. Ούτε χρειάζεται να βάλουμε βέτο σε τι πράγμα.
0: Για το Κάζους Μπέλι. Να φύγει, ας πούμε.
1: Αν συζητηθεί το Κάζους Μπέλι, υπάρχουν σοβαρότερα θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Καταρχήν εδώ θα συζητηθεί αν το ΝΑΤΟ θα υπάρχει ή δεν θα υπάρχει.
0: Αυτό που λέτε είναι το σπουδαιότερο.
1: Μην το πάμε λοιπόν. Λέτε και τα ελληνοτουρκικά είναι, ας πούμε, στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Τίποτα. Εντάξει. Η Τουρκία με αυτά που κάνει και το Κάζους Μπέλι είναι κάτι το οποίο τη δυσαρεστεί. Φοβάται λοιπόν η Τουρκία ότι με όλα αυτά και τη δική της συμπεριφορά και από τη συμπεριφορά και ορισμένων άλλων που υποστηρίζουν την Τουρκία, βλέπε Ισπανία, βλέπε Γερμανία, υπάρχουν χώρες οι οποίες αντιδρούνε.
0: Ναι.
1: Και σου λέει, δεν μπορεί να συνεχίσει το ΝΑΤΟ έτσι. Δεν μπορεί εμείς να ξοδεύουμε, λέει η Πολωνία, λέει η Ελλάδα, να ξοδεύουμε πάνω από 3% και εσύ η Γερμανία να μην έχει ούτε φτάσει το 1%. Εδώ λοιπόν πρέπει όλοι να συνεργαστείτε. Δεν λέει ο Τραμπ, δεν μπορείτε κύριοι εσείς όλοι να μην ξοδεύετε τίποτα και να ζητάτε από μένα να σας φιλάω και όταν σας λέω δώστε μου μερικές διευκολύνσεις να μου λέτε όχι. Αυτό λοιπόν πάει να τεινάξει ή να δημιουργήσει ένα πολύ βαρύ κλίμα μέσα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Εάν δεν πάει ο πρόεδρος Τραμπ, την αποτυχία αυτή τη συνόδου θα τη χρεωνόταν ο πρόεδρος Ερντογάν που είναι ο φιλοξενούμενος και υποτίθεται σαν φιλοξενούσα χώρα είναι και αυτός ο οποίος προσπαθεί να φέρει τα πράγματα σε μια ισορροπία. Αυτό
0: σωστό.
1: Γίνεται σε όλες τις συνόδους.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε, σωστό αυτό, και έτσι
1: λοιπόν,
0: είναι.
1: Αυτό λοιπόν του ζήτησε και του λέει μην με βάζεις εμένα τώρα να πάρω αυτό το βάρος το οποίο εν πάση περιπτώσει έχω μερίδιο ευθύνης αλλά θέλει να το βγάλει από πάνω του. Έλα εσύ εδώ να τα πεις καλύτερα.
0: Ναι.
1: Του είπε αυτά τα πράγματα. Ο πρόεδρος Τραμπ το συμπαθεί τον πρόεδρο Ερντογάν και βεβαίως μέσα από όλη αυτή την υπόθεση του λέει θα σου δώσω και ένα δώρο με 70 κινητήρες που μου ζήτησες. Τι κινητήρες είναι αυτοί? Του 1970
0: για να τόσο πούνε, πρόσφατη δηλαδή κινητήρες.
1: Σε υποτιθέμενα αεροσκάφη τα οποία είναι πέμπτης γενιάς. Δεν ξέρουμε αν είναι πέμπτης γενιάς. Αυτοί το λένε, αυτοί το δηλώνουν.
0: Πέμπτης γενιάς αεροσκάφη με πώς το λένε, κινητήρες του 70.
1: Βεβαίως, αυτό λέει, γιατί σχεδιάσανε τις υποδοχές των κινητήρων με βάση τα σχέδια που είχαν τα F-16 του 1970. Κατασκευαστήκαν.
0: Σύγχρονα όπλα. Ναι, ναι.
1: Σύγχρονα όπλα που θα τα βρούνε.
0: Όχι, λέω, αυτό το αεροσκάφος, αν είναι σύγχρονο.
1: Ποιος από αυτούς που έχουν αναπτύξει ηλεκτρονικά και software για τα πέμπτη γενιάς αεροσκάφος θα τα δώσει στην Τουρκία. Μόνοι τους έχουν αναπτύξει κάτι το οποίο λένε ότι είναι πέμπτη γενιάς. Παραμύθια της χαλιμάς τώρα αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι Τούρκοι κάνουν προπαγάνδα. Θέλει λοιπόν, αφού δεν επηρεάζει αυτοί οι κινητήρες στο πρώτο αεροπλάνο, οι κινητήρες αυτοί στο πρώτο αεροπλάνο που θα κατασκευάσει, θα μπουν το 2032. Τότε λέει θα αρχίσει η παραγωγή. Λοιπόν, στο 2032 θα μπουν, δηλαδή μετά από 7 χρόνια, θα μπουν κινητήρες του 1970.
0: Χαιρετίσματα.
1: Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, του λέει λοιπόν θα στα δώσω. Τα F-35 όμως, δεν απήντησε ο πρόεδρος Τραμπ. Ο πρόεδρος Τραμπ το γύρισε και λέει στον αντιπρόεδρο τον κύριο Βάνς, του λέει σε παρακαλώ για πες του. Και του λέει ο άλλος, κοιτάξτε λέει, είναι κάτι το οποίο το εξετάζουμε, εάν αυτά που λέει η νομοθεσία των πολιτιών.
0: Αν και εφόσον δηλαδή αυτό λέει.
1: Τα ταυτίζουν και βεβαίως πήγε ο κύριος Χαντέγεν Φιντάμ και είδε τον κύριο Λαυρόφ και τον κύριο Πούτιν και του είπαν και οι δύο όχι. Δεν πρόκειται να δεχτούμε να μας επιστρέψεις στους S-400, κράτα τους εκεί. Λοιπόν, όσο είναι εκεί δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε μπορεί να τους δώσουν πουθενά αλλού.
0: Σωστό.
1: Ούτε μπορεί να τους βάλουν, λέει, να τους...
0: Χωρίς την άδεια των Ρώσων.
1: Χωρίς την άδεια... Αλλά κοιτάξτε, από το σύστημα αυτό το 22% είναι κυριότητα των Ρώσων. Δηλαδή τα ηλεκτρονικά και τα software δεν τα πειράζουν οι Τούρκοι. Άρα δεν μπορεί ο Ρώσος να δεχτεί αυτό που λένε διάφορα παπαγαλάκια εδώ της Τουρκίας, να τα βάλουν σε μια αποθήκη να τα φυλάνε οι Αμερικάνοι. Θα δεχτούν οι Ρώσοι να τα βάλουν σε αποθήκη και απ' έξω να είναι οι εχθροί τους οι Αμερικάνοι να τα φυλάνε
0: όχι,
1: και
0: αυτοί
1: να μην έχουν πρόσβαση. Μα τι λέμε τώρα.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή αυτά που ακούγονται στην Ελλάδα από τους παπαγάλους της Τουρκίας είναι φοβερό, ας πούμε.
0: Έχει παπαγάλους στην Ελλάδα η Τουρκία.
1: Χιλιάδες έχει βγάλει και εδώ πέρα δυστυχώς ορισμένοι αποτελούν και ερωτηματικό γιατί τόσο πολύ αγάπη για τα τουρκικά συμφέροντα.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα τι λέτε.
1: Δηλαδή να θέλει συνέχεια να εκθιάζεις το πόσο μεγάλη είναι η Τουρκία και το τι καταφέρνει και να λένε βλακίες στον κόσμο και να τρελαίνει τον κόσμο.
0: Τώρα,
1: ξέρετε κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Ο κέλυφος του αεροπλάνου, δηλαδή το αεροπλάνο, το σκάφος,
0: ναι.
1: Γίνεται από ένα κράμα αλουμινίου. Αυτό το κράμα αλουμινίου είναι ένα πολύ ειδικό που έφτιαξε η Lockheed Martin για να είναι stealth. Το stealth λοιπόν αυτό που λέμε για να το αναπτύξει για να αναπτύξει γενικότερα το αεροπλάνο το F-35 η Lockheed Martin ξόδεψε 36 δισεκατομμύρια δολάρια σε έρευνα και ανάπτυξη.
0: Oh.
1: Αυτό δε το κράμα το οποίο είναι stealth δεν το ξέρει κανένα στη χημική του σύνθεση. Φτιάξανε οι Τούρκοι κάτι τέτοιο, δηλαδή να τρελαθούμε τώρα.
0: Τότε πώς φτιάχνουν αεροπλάνα. Δεν κατάλαβα.
1: Εντάξει, αεροπλάνο μπορεί να φτιάξει, εμείς μπορούμε να φτιάξουμε. Αν πάρουμε ένα απλό αλουμίνιο, το βάλουμε εκεί να είναι σκληρό, να υπάρχουν τη διάφορα. Αλλά το να απορροφάει την ηλεκτρονική ακτινοβολία, το να μην αντανακλάει αυτό, είναι μια προσπάθεια. Αυτό είναι ειδική χημική σύνθεση το κράμα αυτό του αλουμινίου.
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν, τι συζητάμε τώρα.
0: Ναι, τώρα...
1: Έχει φτιάξει η Τουρκία πέμπτης γενιάς ηλεκτρονικά συστήματα.
0: Ναι, αλλά γιατί πάτε μακριά. Η Τουρκία έχει φτιάξει όμως, πώς το λέτε, αυτά τα μεγάλα καράβια που έχουν μέσα αεροπλάνα, που έχουν άλλα καράβια μέσα.
1: Μπαούλα, ναι.
0: Πώς το πάτε.
1: Μπαούλα.
0: Μπαούλα. Έχει φτιάξει όμως αυτή.
1: Μπράβο, ναι, έχει φτιάξει. Μπράβο, τι έχει φτιάξει. Να τα κάνει τι.
0: Εμείς δεν έχουμε
1: αυτά
0: όμως.
1: Είναι ο καλύτερος μας στόχος για το δικό μας υποβρύχιο. Δεν θα προλάβει να βγει από τα Δαρδανέλη αυτό. Αφήστε το. Μην το ψάχνετε.
0: Ναι, αλλά βγαίνει όμως και λέει και εμείς έχουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, και εμείς έχουμε κάνει τον αεροπλανοφόρο. Βγαίνει και λέει τώρα.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια. Είχαν ξεκινήσει να φτιάξουν ένα αεροπλάνο για να βάλουν τι έπανε, να βάλουν drones. Θέλαν να βάλουν τα F-35, καθέτω απογειώσεως. Τα πήρανε, όχι βέβαια, διότι είναι υπερήφανος λαός. Δεν δεχόντουσαν να δουλέψουν να πάρουν Patriots. Τώρα όμως που πήγαν να φάνε τα βλήματα από τους Ιρανούς, τρέξανε στους Patriots.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό σας λέω, κοιτάξτε, η σοβαρότητα περισσεύει στην Τουρκία, εντάξει, να το πω έτσι.
0: Σωστά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Η σύνοδος της κορυφής του ΝΑΤΟ, δεν ξέρω, ίσως ο Αλέξανδρος θέλει να σας κάνει και αυτό σε ένα ερώτημα μετά, η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ θα γίνει 4 Ιουλίου ή από 4, δεν είναι.
1: 6 και 7 Ιουλίου.
0: 6, 7.
1: Στην Άγκυρα.
0: Μπράβο. 4 δεν είναι η γιορτή των Αμερικανών, η επέτειος.
1: 4 Ιουλίου, το άλλο Σάββατο είναι η μέρα.
0: Ωραία.
1: Της
0: θα αφήσει λοιπόν την γιορτή και θα πάει στην Άγκυρα.
1: 4 είναι η γιορτή, 5 θα πάρει το αεροπλάνο.
0: Α, δηλαδή θα φύγει αμέσως. Θα φύγει από την γιορτή και μετά αμέσως.
1: 6 το πρωί θα είναι εκεί. Σιγά το πρόβλημα, εντάξει, θα είναι στην Άγκυρα.
0: Άρα δεν κολλείεται δηλαδή από αυτό.
1: Όχι, βέβαια, τι να κολλείεται. Όταν έχει το Air Force One, κολλείεσαι. Μετακινηθείς με τίποτα.
0: Έχει ένα αεροπλάνο που σε πάει παντού και δεν πέφτει κιόλα.
1: Αυτό αυτή, αφήστε το τώρα λοιπόν. Γι' αυτό, σε αυτό.
0: Για πείτε μου δύο λόγια για την επέτειο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας.
1: Ήταν
0: με τα μάτια ενός Έλληνα ναυάρχου.
1: Έγινε το 1776 στη Φιλαδέλφεια.
0: Ναι. Όχι τη δική μας εδώ, όχι τη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Από τον στρατηγό George Washington. Ο οποίος κήρυξε την ανεξαρτησία των πρώτων 13 πολιτιών της Αμερικής, δηλαδή των ανατολικών, του, αυτές που βλέπουν προς το Ατλαντικό.
0: Ναι.
1: Εκεί απεφάσισαν ότι αυτές οι 13 πολιτείες, οι πρώτες, θα φτιάξουν το πρώτο αμερικανικό κράτος και από εκεί ξεκινήσανε. Αυτό ψηφίστηκε το 1776 και από τότε, στις 4 Ιουλίου, και από τότε ξεκινάει, γιορτάζουν αυτή την νεότη.
0: 250 χρόνια τώρα.
1: Και άρχισε να αναπτύσσεται προς τα δυτικά και νότια και έγινε αυτή που ξέρουμε σήμερα.
0: Ναι, εντωμεταξύ βλέπω και παλιές φωτογραφίες εδώ εφημερίδων, όπως είναι η Πατρίδα, όπως είναι το Εμπρός, που μιλάνε για τη σημασία αυτών των εορταστικών εκδηλώσεων και τη συμβολή της Ελλάδας.
1: Μα το Σύνταγμα, το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών που ψηφίστηκε τότε και συνεχίζεται, βασιζόταν όλο στις αρχές της δημοκρατίας της αρχαίας Αθήνας.
0: Ναι.
1: Το μην το ξεχνάμε, και αυτό οι Αμερικανοί δεν το ξεχνάνε ποτέ. Εντάξει.
0: Άρα σημαίνει κάτι αυτό για τους Αμερικανούς.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι. Όλα αυτά οι Αμερικανοί τα σέβονται. Και βεβαίως, επειδή η παράδοση είναι μια παράδοση 250 χρόνων, θέλουνε, καταλαβαίνουν ότι όλα αυτά θέλουν να τα διατηρούν και θέλουν να λένε ότι να, κοιτάξτε, έχουμε και εμείς μια παράδοση, ας πούμε, εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Δεν ξέρω, ναυαρχέ μου, αλλά έχω την εντύπωση ότι η επέτειος αυτή εφέτος θα είναι κάπως διαφορετική μετά τον πόλεμο Ιράν-Αμερικής. Δεν ξέρω. Έτσι είναι.
1: Στην Αμερική δεν καταλαβαίνουν τίποτα από αυτό τον πόλεμο. Μόνο να ακούς τα κανάλια και τις ειδήσεις. Εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι γίνεται. Η υπόλοιπη Αμερική, με συγχωρείτε, δεν δίνει.
0: Απλώς
1: αυτό που κοιτάνε είναι να πέσει στην Αγγλία το πετρέλαιο, η τιμή του πετρελαιού, της βενζίνης.
0: Έτσι, αυτό είναι
1: αυτό κοιτάνε. Και να πέσει και να πέσουν και οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, γιατί και η ζωή είναι πανάκριβη. Μην φανταστείτε ότι ασχολούνται όπως ασχολούμε θα εμείς. Όχι. Συζήτηση γίνεται πάρα πολύ στα μέσα ενημέρωσης. Αλλά οι Αμερικανοί δεν τους ενδιαφέρει και πολύ τα διεθνή θέματα, τους ενδιαφέρει μόνο η Αμερική.
0: Κάτι θέλει ο Αλέξανδρος να σας πει.
1: Βεβαίως.
2: Ναυαρχέ μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Αλέξανδρε.
2: Με μεγάλη προσοχή αυτά που λέτε. Πραγματικά, δηλαδή, κάθε φορά που είμαστε στον αέρα, ακούω και
0: μαθαίνω. Όλοι, εγώ, όχι μόνο εσύ.
2: Ακριβώς, όλοι.
1: Καλά, ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
2: Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Γενικότερα, βασικά, το ΝΑΤΟ θεωρείται ότι υπάρχει περίπτωση να απαξιωθεί πλήρως μετά τις τελευταίες εξελίξεις και να οδηγηθούμε σε μια λογική ότι η Ευρώπη δημιουργεί το δικό της στρατιωτικό σύστημα μέσω του Ευρωστρατού και η Αμερική να έχει ένα δικό της σύστημα έξω από το ΝΑΤΟ.
1: Είναι δύο ερωτήσεις οι οποίες θα σας απαντήσω. Η πρώτη ερώτηση είναι γιατί έγινε το ΝΑΤΟ.
2: Mm-hmm.
1: Το ΝΑΤΟ έγινε σαν αμυντική συμμαχία να αντιμετωπίσει το σύμφωνο της Βαρσοβίας, την πρώην Σοβιετική Ένωση.
2: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Αυτό ήταν η γενοσιοργός αιτία. Έτσι δεν είναι.
2: Mm-hmm.
1: Αφού λοιπόν μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου ο λόγος υπάρξεως του ΝΑΤΟ δεν υπάρχει.
2: Μάλιστα.
1: Παρέμεινε όμως σαν συμμαχία, διότι είναι μια πολύ καλή συμμαχία, η οποία βασίζεται σε κάποιες αρχές και εν πάση περιπτώσει θωρακίζει την Ευρώπη και την Αμερική και γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Με την πάροδο όμως του χρόνου και με την μην ύπαρξη κάποιου σημαντικού αντιπάλου για όλες οι χώρες να μπορούν να συμμετάσχουν οικονομικά το ίδιο, που ήταν το 2% του ΑΕΠ, αυτό έλεγε η αρχική συμμαχία, εντάξει, αρχίσαν πολλές χώρες να μην πληρώνουν καθόλου. Εμείς, η Ελλάδα,
0: και συμμετοχή τους εννοείται,
1: χώρες που λόγω της απειλής είχαμε ξεπεράσει το 2%.
0: Μες.
1: Είμαστε στο 3,2% του ΑΕΠ. Το ίδιο και η Αμερική.
2: Είμαστε συνεπείς.
1: Εμείς είμαστε όχι απλώς συνεπείς, παρά είμαστε συνεπείς.
2: Υπερβαίνουμε.
1: Και συνεπείς η άλλη χώρα που υπάρχει, η τρίτη χώρα που είναι πάνω από 3%, ξέρετε από τις 20, από τις 32 χώρες, οι τρεις είναι πάνω από το 3%, πέντε είναι μεταξύ 2 και 3 και όλες είναι κάτω από 2. Μάλιστα. Η Τουρκία, παραδείγματος χάρη, είναι στο 1,58 του ΑΕΠ.
0: Μάλιστα.
1: Η Πορτογαλία είναι στο 0,58. Η Ισπανία είναι στο 0,62. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν μπορεί να συνεχίσει το ΝΑΤΟ και έρχεται λοιπόν ένας κύριος Τραμπ και λέει, ακούστε, παιδιά, εδώ πρέπει να πληρώνετε όλοι. Το είπα από την πρώτη του τη θητεία. Δεν συμμορφωθήκανε.
2: Mm-hmm.
1: Δημιουργούν και αναπτύσσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία και τσιγκλάνε τον Ζελένσκι να πάει σε πόλεμο που ήταν αχρίαστος.
2: Σωστά.
1: Θα μπορούσε να λυθεί με τις συνθήκες του Μίνσκ. Εκεί λοιπόν γίνεται ένας οικονομικός αρμαγεδόνας, αρχίζουν όλοι τα προβλήματα και τώρα έρχεται ο κύριος Τραμπ και του ξαναλέει, παιδιά, κάτι έχουμε πει. Θα μου δώσετε τουλάχιστον εγώ να κάνω πόλεμο στο... Θέλω εγώ να κάνω πόλεμο. Γιατί δεν με αφήνετε, αφού είμαστε σύμμαχοι, να προσγειώνετε τα αεροσκάφη μου. Δεν συμμετέχετε στον πόλεμο προσγειώνοντας μερικά μεταγωγικά αεροσκάφη.
2: Ναι.
1: Του λένε όχι.
0: Πάντως, Ναύαρχέ μου, με όλα αυτά που λέτε και είναι πάρα πολύ σωστά, δείχνει ένα πράγμα όλο αυτό το σκεπτικό το δικό σας, δείχνει ότι το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή χαροπαλεύει.
1: Σοφέστατα. Μα γι' αυτό είπα, έχετε δίκιο κύριε Σαράκη, ακριβώς αυτό είναι. Γι' αυτό είπα ότι με βάση τις διεργασίες που γίνονται, τις οποίες ξέρει ο κύριος Ερντογάν, δεν ήθελε να χρεωθεί, δεν θέλει να χρεωθεί την αποτυχία μια τέτοια συνόδου. Γι' αυτό και τον κάλεσε. Γι' αυτό και τον πήρε προσωπικά. Τώρα προσέξτε, είναι ακόμα ερωτηματικό αν θα πάει, διότι αν είδατε χθες είπε μια φράση. Προς το παρόν λέει θα πάω. Προς το παρόν.
0: Μιλάμε Ναύαρχε για τον Ερντογάν τώρα, έτσι.
1: Για όχι, μιλάμε για τον Τραμπ. Τραμπ. Είπε
0: ναι.
1: Τη δήλωση που έκανε.
0: Σωστά, η καινούργια, ναι.
1: Ναι, αυτή που είπε χθες, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Όπως είπα και πριν, χαροπαλεύει το ΝΑΤΟ.
1: Υπάρχει... Ξαφέστατα χαροπαλεύει, ναι, το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ χαροπαλεύει, αυτό είναι βέβαιο.
0: Υπάρχει όμως πιθανότητα αυτή τη στιγμή ο καθένας να πάρει το βαλτσάκι του και να φύγει.
1: Όχι, όχι, γιατί ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια στρατιωτική απειλή. Και αυτό.
0: Άρα κάτι άλλο θα δημιουργηθεί, αυτό θέλω να πω.
2: Ο Ευρωστρατός ίσως.
1: Ναι,
0: κάτι άλλο θα δημιουργηθεί, λέμε τώρα.
1: Επειδή το ΝΑΤΟ δεν έχει δικά του λεφτά.
0: Σωστό.
1: Λεφτά όμως δικά της έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Άρα εκεί προς τα εκεί πάμε δηλαδή.
1: Βέβαια πάμε προς τα εκεί.
0: Γι' αυτό είχε πει ο Τραμπ, θυμόσαστε, Ναύαρχέ μου, το είχαμε πει και εδώ που είχατε έρθει, που εδώ που είχες έρθει, Γιάννη μου, το λέμε και πάντα στις εκπομπές όλες. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ένα δικό της δυνατό στρατό, ο Ρώσος δεν θα είχε τόσο πολύ μεγάλη για τον εαυτό του ιδέα. Κοιτάξτε, και για τον στρατό.
1: Ο Ρώσος είχε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και εκεί ήταν βέβαια το λάθος του κυρίου Πούτιν, ότι νόμιζε ότι έχει ένα στρατό πολύ αξιόμαχο και αξιόπιστο
0: και δεν είχε,
1: αλλά στην πράξη απεδείχθη αναξιόπιστο.
0: Μούφα που λένε, μούφα.
1: Μούφα.
0: Να βαριέμουν να σας ευχαριστήσουμε. Ξέρω ότι έχετε
1: ένα εγώ να σας ευχαριστήσω.
0: Θα τα πούμε αύριο, έτσι.
1: Πρώτα ο Θεός.
0: Πρώτα ο Θεός. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Κορφούλη.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας, Ναύαρχε.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, Αλέξανδρε, δεν ξέρω, είδες τι είπε ο Ναύαρχος, έτσι?
1: Ο Ναύαρχος πάντα λέει πολύ σημαντικά πράγματα, κύριε Κοντονή.
0: Μαθαίνουμε, αυτό έχει σημασία.
1: Μαθαίνουμε και επειδή ζούμε στην Ελλάδα, η οποία είναι μια χώρα που αντιμετωπίζει απειλή στρατιωτική, πρέπει πάντα να είναι στην καθημερινότητά μας η ενημέρωση και να γνωρίζουμε τα αμυντικά θέματα επαρκώς.
0: Μα γι' αυτό και οι δαπάνες της Ελλάδας, σύμφωνα με όλα αυτά που λέγονται, είναι πολύ υψηλές ως προς τα θέματα της άμυνας.
1: Ακριβώς. Mm. Και δικαίως, κύριε Κοντονή, διότι πάντα όλες οι κυβερνήσεις, οι σοβαρές εννοώ κυβερνήσεις του Ανδρέα Πανδρέου, του Κωνσταντίνου Καραμαλή και οι επόμενες, διατήρησαν αυτό το στάτους πραγμάτων. Δεν μείωσαν τις στρατιωτικές δαπάνες, διότι υπάρχει ένας κίνδυνος εξανατολών, ο οποίος είναι υπαρκτός.
0: Είναι σωστό αυτό, αλλά κάποιοι επιχείρησαν να το κάνουν κάποιοι, έτσι, να το θυμάσαι αυτό.
1: Να μειώσουν τις στρατιωτικές.
0: Επιχείρησαν.
1: Εντάξει, κάποιοι. Αυτοί που πιστεύουν ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα.
0: Έτσι, μπράβο. Το ζητούμενο είναι άλλο τώρα. Φτάνουμε σε ένα σημείο σήμερα που λέμε, χρειάζεται να βάλουμε το χέρι βαθιά στη τσέπη για την άμυνά μας. Η απάντηση είναι ναι.
1: Είναι ναι. Είναι ναι, διότι, κύριε Κοντονή, όπως τόνισε και ο Ναύαρχος πολύ εύστοχα, οδεύουμε σε ένα νέο σύστημα πραγμάτων,
0: ναι,
1: το οποίο περιλαμβάνει το εξής. Όπως έχουμε ενημερωθεί, το νέο ΕΣΠΑ θα περιλαμβάνει πολύ μεγάλες χρηματοδοτήσεις για οπλικά συστήματα. Αυτό βέβαια ίσως είναι αρνητικό για άλλους τομείς, όπως είναι η ανάπτυξη, όπως είναι η αγροτική οικονομία. Δεν ξέρω, θα φανεί στο προσεχές μέλλον ή πώς αυτό θα υποκαταστηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μέτρα. Αλλά το νέο ΕΣΠΑ περιλαμβάνει πολύ μεγάλα ποσά για οπλικά συστήματα, προκειμένου τα ευρωπαϊκά κράτη να αναπτύξουν τις δικές τους στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες, εκ των οποίων οι περισσότερες θα είναι πολύ χαμηλά, έτσι. Δεν είναι δηλαδή όπως είμαστε εμείς, που χαλάμε πάρα πολλά χρήματα, έχουμε πολλά στελέχη στο στρατό μας, αξιωματικούς οι οποίοι μπορούν και έχουν την τεχνογνωσία να αντιμετωπίσουν υπαρκτές καταστάσεις. Τα περισσότερα κράτη ζούσαν σε μια λογική στην Ευρώπη ότι δεν υπάρχει πόλεμος, δεν υπάρχει τίποτα. Όμως από τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο αυτό μετά είδαμε ότι αλλάζει.
0: Έχει
1: Οπότε
0: αλλάζει.
1: Πάμε σε μια νέα εποχή.
0: Μάλιστα. Και εμείς θα πάμε σε πολύ ωραία τραγουδάκια που έχει ετοιμάσει ο Βασίλης Γιάννης μου. Μάλιστα με την λίστα που έχει κάνει ο Άλεξ, ο Ηλιάδης. Πάμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα

0: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: 9.43, Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, και είμαστε εδώ για την δική σας πρωινή ενημέρωση. Ξεκινήσαμε στις 7. Μέχρι και τώρα έχουμε τουλάχιστον όλη την επικαιρότητα καλύψει. Είναι εδώ λοιπόν ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης. Μιλάμε για θέματα της πολιτικής σκηνής του τόπου. Τι είναι αυτό που έπρεπε να κάνει το Πασόκ και δεν το έχει κάνει?
5: Πολλά είναι αυτά που δεν έχει κάνει το Πασόκ, κύριε Κοντονή, για να είμαστε ειλικρινείς.
4: Σε ακούνε τώρα το η Πασόκ?
5: Κανένα πρόβλημα.
4: Βασκεί την η κάρτα.
5: Κύριε Κοντονή, εγώ πάντα είμαι... Το ξέρω. Πάντα θέλω να είμαι δίκαιος και με τον εαυτό μου και με τους αντιπάλους και με όλους.
4: Άρα κάνεις αυτοκριτική.
5: Βεβαίως.
4: Αυτό δεν έχει κάνει κανένα κόμμα.
5: Ακριβώς.
4: Σε πληροφορώ, Αλέξανδρε.
5: Το Πασόκ έπρεπε να έχει κάνει άλμα σε πολλά θέματα, όπως είναι παραδείγματος χάρη η επικοινωνιακή διαχείριση των πραγμάτων. Έπρεπε να έχει επικοινωνήσει καλύτερα το πρόγραμμά του, αλλά είμαι σίγουρος στο δρόμο προς τις εκλογές ότι θα το πραγματοποιήσει, διότι νομίζω ότι είναι το μόνο κόμμα, κύριε Κοντονή, το οποίο πλην της Νέας Δημοκρατίας, θέλω να πω, που κυβερνάει και de facto έχει ένα πρόγραμμα, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν η κυβέρνηση. Είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει προγραμματική αντιπρόταση έναντι της κυβερνήσεως, διότι όλα τα άλλα κόμματα δεν νομίζω ότι έχουν πρόγραμμα, ούτε στελέχη.
4: Τώρα με πήγες εκεί που ήθελα να σε ρωτήσω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κάποιοι κατεβαίνουν από το τρένο. Και μιλώ.
5: Ποιοι?
4: Από την κυρία Καριστιανού.
5: Α, για την κυρία Καριστιανού λέτε, οκ. Okay.
4: Κοιτάξτε. Κατεβαίνουν, τρέχουν να φύγουν. Δεν πάνε με ελαφρά πηδηματάκια τρέχοντας.
5: Κύριε Κοντονή, ό,τι έρχεται με φόρα φεύγει με φόρα. Δηλαδή θέλω να πω, οι φωτοβολίδες στην πολιτική διαρκούν όσο διαρκεί και το φως τους.
4: Ανεβαίνει και πέφτει.
5: Ακριβώς. Δηλαδή μετά από λίγη ώρα σβήνουν.
4: Είναι σαν τα διάτοντες αστέρες οι οποίοι βγαίνουν πολύ ψηλά και ξαφνικά πέφτουν. Κάνεις μια ευχή όμως όταν πέφτει.
5: Εντάξει. Να κάνουμε κι εμείς.
4: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ως εξής, για να το σοβαρολογήσουμε. Δεν μπορεί να κάνεις κόμμα χωρίς να έχεις γραφεία και να συνεδριάζεις με τους συνεργάτες σου, όποιοι και αν είναι αυτοί, σε σπίτια και σε καφετερίες.
5: Πραγματικά.
4: Από ό,τι λένε οι ίδιοι, δεν το λέω εγώ.
5: Πραγματικά, κύριε Κοντονή.
4: Άρα λοιπόν σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι πρέπει τουλάχιστον από εδώ και μετά να γίνουν κάποιες τέτοιες κινήσεις. Εδώ ο Τσίπρας είπε ότι ο τάδε είναι τα στελέχη μου. Πάρτε τους, αυτοί είναι.
5: Ναι.
4: Η κυρία Καριστιανού για δεν είπε κάτι τέτοιο. Και μας παρουσίασε μόνο τρεις. Τον εαυτό της, την κυρία Γρατσία που είναι δικηγόρος της και τον κύριο Γερενό που είναι συναδελφός μου και από εκλεκτό.
5: Και την κυρία Μουτσάτσου.
4: Και την κυρία Μουτσάτσου. Έφυγε. Η κυρία Μουτσάτσου δεν είναι εδώ. Είναι εδώ.
5: Δεν ξέρω, αλλά φέρεται να είναι στελέχος.
4: Μάλιστα.
5: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Κοντονή, τα κόμματα δεν είναι έτσι. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε από το... Εγώ θεωρώ προσωπικά σαν Αλέξανδρος ότι χαρακτηριστικά κομμάτων με την παραδοσιακή δομή που έχουν ηγεσία, στελέχη, κομματική βάση και φίλους, είναι το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και το ΚΚΕ. Τα υπόλοιπα κόμματα έχουν χαρακτηριστικά προσωποπαγή και έχουν χαρακτηριστικά κομμάτων ΙΟΤΑΧΗ. Δηλαδή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, προσωποπαγές, εάν δεν πάει καλά εκλογικά, πείτε μου τι θα γίνει, ποια θα είναι η επόμενη κατάσταση. Θα δύσει.
4: Εάν δεν πάει καλά προεκλογικά ή εκλογικά.
5: Εκλογικά λέω, ναι. Εκλογικά.
4: Ο κύριος Τσίπρας θα τα ρίξει σε άλλους. Όχι στον εαυτό του.
5: Δεν έχει σημασία. Δεν θα είναι η πρώτη φορά άλλωστε που θα το κάνει.
4: Αυτό ναι. Άλλωστε έχει τηθεί 5 φορές νομίζω από τον Μητσοτάκη.
5: Ναι. Και άλλη μία 6 δεν έγινε για κάτι. Okay. Τι 5, τι 6. Αλλά θέλω να πω ότι εάν δεν πάει καλά το κόμμα του με τα κριτήρια τα οποία έχει θέσει ο ίδιος ή εν πάση περιπτώσει υπάρχουν αντικειμενικά στην κοινωνία, οι προσδοκίες που έχει καλλιεργήσει, γιατί λέει θέλει να κυβερνήσει. Τι θα γίνει, κύριε Κοντονή? Αυτό το κόμμα δηλαδή θα κλείσει? Δεν υπάρχει διαδοχή κατάσταση.
4: Μα ο ίδιος δεν είπε ότι μέσα σε λίγες ώρες έγινε αρχηγός της χρηματικής αντιπολίτευσης?
5: Όχι, δεν έγινε.
4: Έτσι.
5: Στις δημοσκοπήσεις?
4: Ναι, βάσει των δημοσκοπήσεων.
5: Εντάξει, βάσει των δημοσκοπήσεων το 2023 ήταν πολύ κοντά με τον κύριο Μητσοτάκη και έχασε για 20 μονάδες.
4: Λέω για τώρα.
5: Αυτό. Λέω ότι αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας δεν ευστάθη, κύριε Κοντονή. Δεν γίνεσαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Γίνεσαι αφού του γίνουν εκλογές και σου δώσει ο λαός την εντολή να είσαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θεωρώ λοιπόν ότι αν δεν πάει κάτι καλά, αυτό το κόμμα δεν έχει επόμενη μέρα. Διότι είναι συνδεδεμένο με την τύχη του αρχηγού του. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στη Νέα Δημοκρατία, δεν συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ, δεν συμβαίνει στο ΚΚΕ. Τα οποία θα συνεχίσουν να υπάρχουν είτε με αρχηγό το Μητσοτάκη, είτε με τον Ανδρουλάκη, είτε τον Κουτσούμπα. Είναι τρία κόμματα τα οποία δεν είναι προσωποπαγή.
4: Ναι, έχουν... αλλάζουν αρχηγούς. Σωστό είναι αυτό.
5: Ναι, έχουν βάση, έχουν ρίζες στην κοινωνία. Υπάρχει αίτημα. Διαχρονικό αίτημα στην κοινωνία ώστε να υπάρχουν, και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει την ύπαρξη του αν δεν πάει καλά. Θέλω να πω ότι με τα προσωποπαγή κόμματα, κύριε Κοντονή, δεν νομίζω ότι μπορούμε να ευελπιστούμε σε καλύτερες μέρες. Ίσως πρέπει αυτό να το σκεφτεί το εκλογικό σώμα.
4: Μάλιστα. Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε με τον Χρήστο τον Γκρίκα, τον καλό μου φίλο. Είναι ένας άνθρωπος γνώστης της οικονομικής κατάστασης της χώρας. Είναι οικονομολόγος, είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της χώρας. Είναι ο άνθρωπος εκείνος που οι δικηγόροι έχουν όλα τα δικά τους τα οικονομικά, μιλώ για ως φοροτεχνικός. Είναι ο άνθρωπος ο δικός μας. Καλημέρα σας, κύριε Γκρίκα.
6: Καλημέρα, κύριε Κοντονή, καλημέρα στους ακροατές.
4: Σας ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας πάντοτε στην εκπομπή.
6: Ευχαριστώ και εγώ.
4: Εγώ θέλω να ξεκινήσω, το εγώ μην το πάρετε προσωπικά έτσι, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με αυτό το νέο σχέδιο νόμου για την υπόθεση με την κυρία, εννοώ για τα σπίτια, για τις δόσεις, τα κόκκινα δάνεια. Κατσέλη, νόμος Κατσέλη.
6: Εντάξει, κύριε Κοντονή, το πώς θα γίνει τελικά η ρύθμιση και τι θα επιλέξει η κυβέρνηση αυτή την περίπτωση, πώς θα εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου, μένει να το δούμε στην πορεία. Εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση κατά κάποιο τρόπο, ναι, μεν μπορεί να ευνηδιάστηκε, αλλά σίγουρα στο πίσω μέρος του μυαλού ήξερε το οικονομικό επιτελείο ότι μπορεί να υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη στο θέμα. Και καλό είναι γενικότερα να σεβόμαστε, αλλά και να προβλέπουμε τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων. Αυτό το οποίο όμως έχει σημασία είναι, πρέπει γενικότερα να δούμε και την επόμενη μέρα.
4: Ακριβώς.
6: Η επόμενη μέρα λέει κάποια πράγματα. Λέει κάποια πράγματα σε αυτούς που υπάγονται σε αυτού του είδους τη ρύθμιση και θα περιμένουν την μείωση των δόσεων. Η επόμενη μέρα έχει χιλιάδες υποθέσεις του νόμου Κατσέλη που παραμένουν και δεν έχουν επιληθεί. Και η επόμενη μέρα λέει ότι έχουν δημιουργηθεί μετά τον νόμο Κατσέλη πάρα πολλά χρέη πάλι σε ιδιώτες ανθρώπους οι οποίοι έχουν θέμα με την κατοικία τους και πρέπει να βρούμε μια λύση, μια ρύθμιση. Γιατί κακά τα ψέματα, εγώ όντας απ' έξω, κύριε Κοντονή, εσείς, άμα δούμε τον νόμο Κατσέλη, επί της ουσίας σας έλεγα πρόκειται για μια επιμήκυνση του χρόνου. Πάρα πολλοί κόσμος δεν βρήκε την τελική του λύση μέσα από τον νόμο Κατσέλη. Πάρα πολλές υποθέσεις απλά κέρδισαν, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο χρόνο.
4: Έτσι.
6: Οι άνθρωποι δεν χάσαν την κατοικία τους. Δεν είναι το ζητούμενο κάποιος να χάσει την κατοικία του. Σίγουρα το ζητούμενο είναι κάποιος να μπορέσει να ρυθμίσει το χρέος του, να κρατήσει την κατοικία του. Και θα σας έλεγα ότι η κυβέρνηση αυτό θα πρέπει να έχει ως μέλημά της την επόμενη μέρα, να μπορέσει να διασφαλίσει τρόπους αποπληρωμής για ανθρώπους που θα μπορούν, είτε με τη μορφή ενοικίου, όπως ακούγεται ένα σχέδιο, είτε με οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση, υπάγοντάς την στον εξοδικαστικό μηχανισμό ή οτιδήποτε άλλο, να μπορέσει η κυβέρνηση να βρει μια λύση ώστε οι άνθρωποι να κρατήσουν τις κατοικίες, πληρώνοντας βέβαια αυτό το οποίο τους αναλογεί. Έτσι. Αυτός είναι ο νόμος του δικαίου.
4: Έτσι ακριβώς είναι. Θα δούμε εν την πράξη, όπως λένε.
6: Αλλά μη στεκόμαστε, ξέρετε, μόνο γιατί πολλοί κόσμοι ακούει τι θα γίνει τελικά. Αυτή η ρύθμιση αφορά πάρα πολύ κόσμο, αλλά αφορά μια συγκεκριμένη ομάδα που όντως ήταν μέσα στον νόμο Κατσέλη. Εδώ φτάσαν τώρα να κάθονται να αναλύουν αν θα πάρουν τα χρήματα πίσω αυτοί που έχουν αποπληρώσει ήδη το δάνειο του νόμου Κατσέλη. Συγγνώμη τώρα, είναι πολλοί κόσμοι δηλαδή που έχει αποπληρώσει το δάνειο. Μην τρελαθούμε σε αυτή την περίπτωση.
4: Yes,
6: σε αυτή την περίπτωση πρέπει να επιλύσουμε τους ανθρώπους που χρωστούν. αυτάν το δάνειο, αλλά κυρίως πρέπει να επιλύσουμε και όλες τις περιπτώσεις που δεν είχαν επαφή στον νόμο Κατσέρη ή που βρίσκονται στα δικαστήρια, να δούμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα με όλους αυτούς που χρωστάνε, κυρίως και την πρώτη κατοικία τους.
4: Ακριβώς. Για να έρθουμε τώρα στα οικονομικά. Βρισκόμαστε αρκετούς μήνες πριν από την έκθεση.
6: Ναι.
4: Και μιλώ για τη ΔΕΘ. Εκεί όπου ο Πρωθυπουργός ενδεχομένως να ανακοινώσει το μισό δώρο, ολόκληρο το δώρο, θα πιεστεί από κάποιους. Το θέμα είναι ότι αυτό είναι προεκλογικό ή ακριβώς βρέθηκαν κάποια χρήματα ή χρηματικά ποσά που πρέπει να τα επιστρέψει στον κόσμο.
6: Τα χρήματα, κύριε Κοντονιέ, βλέπετε ότι δημιουργείται μονίμως ένα υπερπλεώνασμα, έτσι, το οποίο δημιουργείται εσωτερικά από την οικονομία μας και το οποίο βέβαια θα πρέπει να διοχετευτεί είτε στο δημόσιο χρέος, είτε στο να καλυφθούν κάποιες κοινωνικές ομάδες, είτε να δοθούν κάποιες παροχές, είτε να ευνοηθούν επιχειρήσεις. Εγώ διαβάζω βέβαια ότι περίπου ένα δισεκατομμύριο θα αφαιρά τη φετινή έκθεση. Ναι. Το ένα δισεκατομμύριο γενικά με τις προσδοκίες που δημιουργούνται στις εκλογές, σε καμία θεωρώ των περιπτώσεων δεν μπορεί να καλύψει είτε 13η σύνταξη, είτε να καλύψει την προκαταβολή που φωνάζουν οι επιχειρήσεις, είτε το τέλος του επιτιδεύματος που φωνάζουν κάποιοι άλλοι που έπρεπε.
4: Το μισό δηλαδή,
6: το επιτιδεύματος θα σταματήσει. Είτε να καλύψουμε κάποιες κοινωνικές ομάδες, είτε τη μείωση του ΦΠΑ σε κάποιες άλλες ομάδες που ο καθένας φωνάζει και ζητάει. Κύριε Κοντονή, με το 1 δισεκατομμύριο και αν θέλουμε να έχουμε την οικονομική προσαρμογή έτσι όπως την έχει εξασφαλίσει τα τελευταία χρόνια, θα σας έλεγα, το οικονομικό επιτελείο, δεν νομίζω ότι όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν. Είναι σίγουρα χρονιά και εμείς είναι σίγουρα χρονιά των εκλογών και σαν χρονιά των εκλογών δυστυχώς έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι οι παροχές θα πρέπει να είναι πιο αυξημένες. Είναι αυτό που λέμε το δώσ' τα όλα την τελευταία χρονιά των εκλογών.
4: Μου θυμίζει αυτό το τσουβόλα δώσ' τα όλα. Αυτό μου θυμίζει δηλαδή τώρα.
6: Αυτό δεν πρέπει όμως να συνεχίσει να συμβαίνει, γιατί έτσι δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη τελικά και να ρυθμίσουμε κομμάτι της οικονομίας. Εγώ νομίζω ότι το οικονομικό επιτελείο, κυρίως ο κ. Πιερακάκης με τον κ. Πετραλιά, αλλά και στο εφαρμοστικό του κομμάτι. Ο νέος υφυπουργός οικονομικών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, νομίζω ότι κάπου...
4: Καλός φίλος και συνάδελφος, καλός είναι, Χρήστο.
6: Για να βγάλουμε μια καλή λύση,
4: ναι,
6: για το κομμάτι.
4: Πάντως ο φίλος μου, ο κ. Μαρκόπουλος, είναι καλός φίλος, πολύ φίλος καλός, και καλό παιδί ως προς τη δημοσιογραφία. Βέβαια με τα οικονομικά δεν ξέρω πώς θα πάει, νομίζω ότι θα τα πάει καλά. Άλλωστε δίπλα στο Πιερακάκη θα μάθει.
6: Αυτό που ξέρω και αυτό που βλέπουμε είναι σίγουρα ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος δεν κρύβεται πίσω από τις λέξεις ή οτιδήποτε άλλο. Βγαίνει μπροστά, έχει το λόγο του, θέλει να πει κάποια πράγματα, θα δούμε τι θα εφαρμόσει. Δεν περνούν και όλα από τα χέρια των υπουργών. Είναι κυρίως υπεύθυνος για τη φορολογική πολιτική. Εντάξει, έχει κάποια κομμάτια να διευθυνθεί.
4: Υπεύθυνος για το φορολογικό είναι.
6: Όλοι μπορούν να προσφέρουν.
4: Είναι υπεύθυνος για το φορολογικό, δεν έτσι?
6: Ναι, ακριβώς.
4: Άρα σημαίνει ότι κάποιες αλλαγές θα κάνει, κάποιες τροποποιητικές, πώς τα λέτε εκεί.
6: Εμείς ήδη στην επιτροπή που έχουμε, στην Επιτροπή Αλλαγής με πρόεδρο τον Γιώργο Χριστόπουλο, την Τετάρτη έχουμε συνάντηση με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, θα έρθει στην Επιτροπή έτσι και θα ζητήσει από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι καταλαβαίνω, θα ζητήσει κάποια μέτρα που αφορούν το κομμάτι της ΔΕΘ. Δηλαδή, ήδη έχει ξεκινήσει σοβαρή επεξεργασία αυτή τη στιγμή το οικονομικό επιτελείο για να δούμε το Σεπτέμβριο τι θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό όσον αφορά το κομμάτι της ΔΕΘ.
4: Άρα εσείς θα κάνετε και κάποιες προτάσεις.
6: Σαφώς θα κάνουμε προτάσεις. Αυτός είναι ο σκοπός της Επιτροπής. Είναι επιτροπή που είναι από αρκετά μέλη της αγοράς, σχεδόν από όλο το φάσμα της αγοράς, και θα γίνουν κάποιες προτάσεις όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Και βέβαια, βασική μας πρόταση, το λέω κύριε Κοντονή, εγώ το ανακοινώνω, ότι θα ζητήσουμε και μία λύση όσον αφορά το κομμάτι της αυξημένης προκαταβολής φόρου του 80%.
4: Αυτό τι σημαίνει, να το εξηγήσουμε στον κόσμο?
6: Αυτό σημαίνει ότι θα ζητήσουμε τη μείωση της προκαταβολής, γιατί θεωρούμε ότι λόγω της έλλειψης παραγωγικότητας της οικονομίας, σε κάθε περίπτωση είναι ανασταλτικός παράγοντας η αυξημένη προκαταβολή του 80%. Αγαπητέ Γιώργο Κοντονή, είναι μεγάλος συντελεστής η προκαταβολή του 80% με τόσο μειωμένη την παραγωγικότητα. Άρα θεωρούμε ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση όσον αφορά το κομμάτι του 80% της προκαταβολής φόρου.
4: Ναι. Αλλάζουν λοιπόν οι κανόνες για την φορολογική ενημερώτηση ή παραμένουν οι ίδιοι τελικά? Θα αλλάξουν?
6: Για τη φορολογική ενημερότητα είναι μια διαδικασία που την προβλέπει ο κώδικας φορολογικής διαδικασίας. Είναι κάτι που δεν ισχύει και να σας πω κάτι όσον αφορά την ίσπραξη των δημοσίων εσόδων με το κράτος, να μην περιμένουμε μεγάλες αλλαγές. Ποτέ δεν κάνει πίσω εκεί πέρα το κράτος όταν του χρωστάς.
4: Όταν σου χρωστάει?
6: Όταν σου χρωστάει, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ότι πρέπει να τρέξει αρκετά να πάρει τα χρήματά σου. Αν και έχει βελτιωθεί κατά πολύ, ο Γιώργος ο Πιτσελής στην Εξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει κάνει πραγματικά το σχέδιο έτσι ώστε να μπορούν να. Όσοι πρέπει να εισπράξουν ειδικά μέσω τη φορολογική του δήλωση τα χρήματα να πιστωθούν πολύ γρήγορα στον τραπεζικό του λογαριασμό. Αυτό είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να την πιστώσουμε στην ΑΔΕ. Είναι κάτι το οποίο γίνεται σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο πλέον.
4: Και αυτό νομίζω έχει και μια επίπτωση και για τους άλλους, για να το τρέξουν περισσότερο, έτσι δεν είναι?
6: Ακριβώς.
4: Άρα λοιπόν θα υπάρξουν νέοι κανόνες.
6: Θα υπάρξουν νέοι κανόνες, γενικά υπάρχουν, έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια. Ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων τρέχει τα προγράμματά της έτσι ώστε γρήγορα να μπαίνουν τα χρήματα στον κόσμο. Αυτό γίνεται, δεν γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι και μέσω της εξυπηρέτησης πλέον το MyPoint, δηλαδή σημεία που έχει ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων, προσπαθεί γενικότερα να είναι κοντά στο φορολογούμενο. Γιατί έχουμε μπει σε μια μεγάλη πλέον περίοδο που έχει δημιουργήσει ψηφιοποίηση και εκεί ο κόσμος θέλει βοήθεια γενικά στο πώς θα διαχειριστεί τις πλατφόρμες. Εμείς σαν λογιστές φοροτεχνικοί το γνωρίζετε ότι κάνουμε επαρκώς τη δουλειά μας, είμαστε κοντά στο φορολογούμενο, αλλά σίγουρα χρειάζονται και σημεία μέσα στην Αθήνα, γιατί έχουν ανακοινωθεί 7-8 σημεία πλέον μέσω του MyPoint που θα μπορεί ο φορολογούμενος να πηγαίνει και να βρίσκει λύσεις όσον αφορά το κομμάτι της διαχείρισης με τις πλατφόρμες. Γιατί πλέον όλη η επιδοματική πολιτική, τα πάντα περνάνε μέσα από πλατφόρμες ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων.
4: Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο, όπως το λέτε, κύριε Κρήκα. Χρήστο μου, για πες μου κάτι άλλο όσον αφορά την οικονομική κατάσταση αυτή τη στιγμή που υπάρχει. Δεν ξέρω, αλλά λένε πολλοί πως υπάρχουν χρήματα, μιλώ για τους πολιτικούς, που θα έπρεπε να δοθούν στο λαό. Και έρχεται τώρα ο Τάδε και λέει: εγώ θα δώσω εκείνα. Εγώ θα δώσω τ' άλλα. Εγώ θα δώσω ελεύθερη κυκλοφορία στον κόσμο μέσω μαζικής μεταφοράς των μέσων. Εγώ. Το ζητούμενο είναι από πού θα βγουν όλα αυτά.
6: Εμείς πρέπει να λέμε, το κάνουμε χρόνια τώρα, αγαπητέ Γιώργο Αντωνία, πρέπει να λέμε την πραγματικότητα.
4: Έτσι.
6: Και η πραγματικότητα λέει το εξής. Και σύμφωνα με τις τελευταίες εκθέσεις που υπάρχουν, η χώρα μας έχει πολύ χαμηλή παραγωγικότητα. Δεν παράγει, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό θα πρέπει να βελτιώσουμε από το οικονομικό επιτελείο, που θα πρέπει να τονώσουμε την παραγωγικότητα. Κάποια στιγμή, ακόμη και η αύξηση των κατώτατων μισθών δεν θα συμβαδίζει με την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, γιατί μπορεί να δημιουργηθεί ένα πρόβλημα στο μέλλον. Πρέπει να έχουμε αύξηση παραγωγικότητας, θα πρέπει να ρυθμίσουμε το κομμάτι της εργασίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργηθεί πραγματικά καινούριο χρήμα και να μην αφορά μόνο, που πολύ σωστά γίνεται αυτή τη στιγμή από την ύσπραξη φόρων μέσω των διαδικασιών της ψηφιοποίησης από ανθρώπους οι οποίοι ναι φοροδιαφεύγουν ή οτιδήποτε άλλο. Η αύξηση παραγωγικότητας, το λένε όλες οι εκθέσεις οι οποίες δημοσιεύονται στην Ελλάδα, είτε το ΙΟΒΕ, το οποίο ο κύριος Στουρνάρας, ο διοικητής, όλοι αναφέρουν για αύξηση παραγωγικότητας. Η παραγωγικότητα θα πρέπει να ανέβει, η παραγωγικότητα της εργασίας δεν θα πρέπει να μένει στάσιμη, θα πρέπει η παραγωγή των εργαζομένων να και αυτή να πηγαίνει προς τα πάνω, αλλά τα πάντα εξαρτούνται από την επιχείρηση. Ο εργαζόμενος για να πάρει καλύτερο μισθό θα πρέπει η επιχείρηση να είναι πιο παραγωγική. Οι συνθήκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, στην παραγωγικότητα της εργασίας, στην ανάπτυξη της βιομηχανίας ή οτιδήποτε άλλο αφορά και την εξαγωγή μας, αλλά και τον τρόπο που παράγουμε, σίγουρα έχει μείνει πίσω όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια εμείς να αυξήσουμε την παραγωγικότητα. Χωρίς αύξηση παραγωγικότητας δεν μπορούμε να προσδοκάμε πράγματα. Και επίσης δεν μπορούμε να μοιράζουμε ή να διαχειριζόμαστε χρήμα προς τις ομάδες οι οποίες έχουν κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Αυτό είναι το ζητούμενο.
4: Μάλιστα. Να κρατήσουμε ότι αυτό είναι το ζητούμενο και να προσπαθήσουμε αύριο να πούμε περισσότερα, κύριε Κρήκα.
6: Ευχαριστώ
4: πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Καλημέρα, κύριε Μαρίνη. Καλημέρα. Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι με τον φίλο μου τον Αλέξανδρο Αλεξανδράκη. Ακούσαμε τα της οικονομίας. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Τι βιομηχανία έχει η Ελλάδα ως προς το εξωτερικό? Δηλαδή τι παράγει, τι προϊόν είναι αυτό που θα το βγάλουμε και θα είναι ωραίο για το εξωτερικό? Εκτός από τα φούτα μας που τα παίρνουν αυτοί
1: και μας τα ξαναπουλάνε,
0: τα σκευάζουν και τα ξαναφέρουν στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι έτσι ή όχι?
1: Ακριβώς έτσι είναι και κοντινό. Το βασικό μας προϊόν, όπως γνωρίζετε όλοι, είναι ο τουρισμός. Ο τουρισμός μας όμως, κύριε Κοντονή, πάσχει με την έννοια ότι απευθυνόμαστε σε χαμηλού επίπεδου αγορές, χαμηλής αγοραστικής δύναμης. Προφανώς επηρέασαν και οι γεωπολιτικές συνθήκες με τους πολέμους, δηλαδή χάσαμε τη ρωσική αγορά. Η αμερικανική αγορά δεν ξέρω κατά πόσο θα επηρεαστεί από τα τελευταία γεγονότα με τον πόλεμο.
0: Εγώ έβλεπα, για να κάνεις κουβέντες μας και για να σου δώσω να πεις κάτι παραπάνω, έβλεπα χθες την τηλεόραση που έδειχναν τα παιδιά για τον τουρισμό πάνω εκεί στη Χαλκιδική. Ένας τουρισμός που αυτή τη στιγμή ήταν Βαλκάνιος, δηλαδή Βουλγαρία, Ρουμανία,
1: Ρωσία.
0: Ρωσία όχι.
1: Δεν είχε Ρωσία?
0: Πολύ λιγότερους.
1: Γιατί θυμάμαι στη Χαλκιδική όταν είχα πάει, κύριε Κοντονή, είχε πολλές ρωσικές επιγραφές.
0: Είχαν χρήμα.
1: Είχαν.
0: Αυτοί όμως που έρχονται τώρα δεν έχουν χρήμα.
1: Ακριβώς.
0: Και το λένε ποιοι επιχειρηματίες, το λέω εγώ.
1: Αλήθεια είναι, το έχω ακούσει και εγώ. Αυτό είναι θέμα marketing. Είναι...
0: Που τώρα στη βάλα, αυτό... πώς το λένε, πάνω στη
1: δεν πουλάμε, Χαλκιδική. Δεν πουλάμε σωστά, κύριε Κοντονή, το πολύ καλό προϊόν που έχουμε στο σωστό target group, στο σωστό κοινό, στις σωστές χώρες, στα σωστά αγοραστικά κοινά.
0: Προσπαθούμε να το δώσουμε bill bara.
1: Ακριβώς.
0: Να το ξεφορτωθούμε δηλαδή.
1: Αυτό προσπαθούμε για να διατηρήσουμε την όποια βιωσιμότητά μας. Προσπαθούμε να κάνουμε το minimum απλά για να διατηρήσουμε τη βιωσιμότητα του προϊόντος. Όχι για την ανάπτυξή του. Που αυτό είναι μεγάλο λάθος.
0: Και λάθος και κακό.
1: Πολύ κακό.
0: Πάμε, Βασίλη.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
4: Η ώρα είναι 9.30.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Είμαστε λίγο πριν τελειώσουμε και για σήμερα. Και βέβαια εδώ είναι και ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, με τον οποίο και θα κουβεντιάσουμε εν κατακλείδη, γιατί στο κατηχητικό τι λέγαμε, ποιο είναι το δίδαγμα.
6: Ποιο είναι το δίδαγμα.
5: Ναι, όλο αυτό που ακούστηκα σήμερα, από τα πολιτικά, από τα στενά του Ορμούζ, τι συμπεραίνουμε.
6: Ότι ο κόσμος βρίσκεται σε μια τεράστια ανασφάλεια, κύριε Κοντώνη.
5: Αυτό μόνο.
6: Όχι μόνο. Ότι χρειάζεται σχέδιο για την επίλυση των προβλημάτων.
5: Ότι μήπως δεν έχουμε ηγέτες.
6: Το έλλειμμα ηγεσίας είναι κάτι που το οποίο το έχουμε ξανασυζητήσει και το οποίο είναι πασιφανές πια. Δεν υπάρχουν πια ηγεσίες.
5: Και δεν μιλώ για την Ελλάδα, έτσι, για να είμαι ξεκάθαρος. Μιλώ για όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχουν ηγέτες. Δηλαδή ο Τραμπ είναι ηγέτης, πώς να το κάνουμε.
6: Είναι ηγέτης, αλλά.
5: Ο Πούτιν είναι ηγέτης.
6: Έχουν αρνητική χρειά οι ηγεσίες τους, κατά τη γνώμη μου.
5: Κάποιοι άλλοι είναι ηγέτες. Το ζητούμενο είναι αν αυτοί οι ηγέτες μπορούν να ανταποκριθούν στο ρόλο ενός ηγέτη.
6: Κοιτάξτε να δείτε, και ο Κιμ Γιονγκ Ουν μπορεί να θεωρηθεί ηγέτης, ναι, για τη Βόρεια Κορέα. Ναι. Αλλά το αποτύπωμα για τους πολίτες τους οποίους διοικεί είναι πάρα πολύ κακό. Θέλω να πω ότι χρειαζόμαστε ένα νέο πρότυπο ηγετών, το οποίο σίγουρα να αντλεί τα θετικά χαρακτηριστικά των παλαιότερων ηγεσιών, του παλαιότερου τύπου ηγεσίας, να έχει πυγμή, να έχει κύρος, να έχει αποφασιστικότητα, αλλά παράλληλα, για να είσαι πλέον ηγέτης, κύριε Κοντονή, πρέπει να έχεις τη δυνατότητα, γιατί είναι τόσο πολύπλοκη πλέον η ζωή που δεν γίνεται ένας άνθρωπος να γνωρίζει τα πάντα, να γνωρίζει οικονομία, να γνωρίζει από νέες τεχνολογίες, να γνωρίζει όλα εκείνα τα οποία απαιτούν τη γνώση τους για να διοικήσεις. Πρέπει να έχεις λοιπόν τη δυνατότητα να διαβλέπεις και να διαλέγεις ανθρώπους εξειδικευμένους, κατάλληλους δίπλα σου, ώστε όλοι αυτοί να συνθέτουν.
5: Τώρα που δίνεις το δικαίωμα να πω το εξής, ότι ποιος είναι ο κατάλληλος στην κατάλληλη θέση. Υπάρχουν σήμερα? Όχι. Ένας γιατρός μπορεί να είναι περιπτεράς εφόσον δεν έχει διοριστεί ακόμα. Ναι ή όχι. Ένας δικηγόρος που δεν έχει κάνει ακόμα την πρακτική του μπορεί να οδηγεί ταξί. Ναι ή όχι. Άρα λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να έχουμε τον κατάλληλο στην κατάλληλη θέση?
6: Γι' αυτό δεν είναι όλοι ηγέτες. Γιατί για να είσαι ηγέτης πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να διαλέξεις τους κατάλληλους ανθρώπους γύρω σου. Γιατί για να ξέρεις, για να έχεις τους ανθρώπους να επιλύσουν τα προβλήματα στην υγεία, Φερρυππίν, πρέπει να βρεις έναν άνθρωπο εξειδικευμένο που να γνωρίζει τα προβλήματα της υγείας και να έχει λύσεις για τα προβλήματα της υγείας. Το ίδιο στην παιδεία.
5: Ακριβώς. Έχουμε δει πολλά κινηματογραφικά έργα, Αλέξανδρε, που δείχνουν τον υπουργό μέσα και απ' έξω όλους τους άλλους, οι οποίοι τι κάνουν, παίρνεις τηλέφωνο εσύ και λες, μπορώ να μιλήσω με τον Υπουργό. Συσκέπτεται, σου λέει ο Υπουργός τώρα, με τον εαυτό του. Είναι σε σύσκεψη με τον εαυτό του. Και βλέπεις μέσα τον Υπουργό, τον δείχνει η εικόνα στον κινηματογράφο και είναι αλήθεια αυτό, να λύνει σταυρόρεξο. Άρα λοιπόν, εάν από εκεί δεν βρεθεί λύση, τι εννοώ, εννοώ ότι πρέπει οι πολιτικοί να αλλάξουν τακτική. Πρέπει οι πολιτικοί να αφήσουν ανοιχτά τα γραφεία τους για τον κόσμο. Δηλαδή δεν μπορείς να έρχεσαι στην αρχή και να μου ζητάς την ψήφο μου και όταν εγώ σε ψηφίσω μου κλείσει την πόρτα.
6: Ακριβώς. Αυτό που λέτε κύριε Κοντονή είναι πολύ σημαντικό, διότι όταν δεν αντιλαμβάνεσαι τα προβλήματα της κοινωνίας δεν μπορείς και να τα λύσεις. Πώς όταν είσαι κλεισμένος σε ένα γραφείο θα γνωρίζεις τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, πώς θα τα νιώσεις? Και θέλω να πω και το εξής. Στην Ελλάδα βλέπουμε ένα παροχημένο επίπεδο ηγεσίας, ένα επίπεδο το οποίο θυμίζει παλαιότερες εποχές, αλλά την αρνητική τους χρειά. Τι θέλω να πω? Ο συγκεντρωτισμός, κύριε Κοντονή, όταν παραδείγματος χάρη ένα πρόσωπο γίνεται υπουργός και παίρνει όλα τα πάντα πάνω του, το πιθανότερο είναι να αποτύχει. Άρα τι χρειάζεται? Γι' αυτό μίλησα πριν ότι πρέπει να βρεις τους κατάλληλους συνεργάτες και ανθρώπους.
5: Ναι.
6: Χρειάζεται διάκριση των εξουσιών.
5: Άλλωστε τον από μέσα ή απ' έξω τον κάνουν.
6: Ακριβώς. Χρειάζεται διάκριση των εξουσιών, κύριε Κοντονή. Και όπως βλέπουμε και από το επιτελικό κράτος σήμερα, το οποίο τι είναι? Ένα συγκεντρωτισμός στο Μαξίμου. Και παλαιότερες κυβερνήσεις όμως το κάνανε αυτό. Για να είμαστε δίκαιοι, δεν το κάνει μόνο η σημερινή κυβέρνηση αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα παροχημένο και αποτυχημένο μοντέλο διοίκησης. Πρέπει να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας, πρέπει να βρούμε τους κατάλληλους ανθρώπους, να τους εμπιστευτούμε. Γιατί η δημοκρατία τι είναι? Η δημοκρατία είναι να διοικείται μια χώρα από πολλούς και ικανούς.
5: Η δημοκρατία σημαίνει εναλλαγή των εξουσιών.
6: Ακριβώς. Και η διάκριση των εξουσιών.
5: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε. Πάρα πολύ σπουδαία.
6: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιώργο μου.
5: Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, από τα νέα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Κερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Βασίλη, εμείς θα τα πούμε αύριο.
7: 7
5: ντάν. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί αν δεν αγαπήσετε τον εαυτό σας, δεν αγαπάτε πλέον κανένα. Μην φεύγετε όμως, μείνετε εδώ, διότι ακολουθεί αμέσως τώρα η κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη, απλά φορολογικά, με τη Φιλοθέη. Φιλοθέη, καλημέρα!

και ξεκινάμε τώρα την εκπομπή που μεταφράζει ουσιαστικά τους νόμους σε απλά ελληνικά. Γνωριζόμαστε καιρό τώρα, είμαι η Φιλοθέη και για την επόμενη μισή ώρα θα απαντήσουμε μαζί στα φορολογικά, οικονομικά και ασφαλιστικά σας ερωτήματα που απασχολούν κάθε ελληνικό νοικοκυριό και επιχείρηση. Γιατί η οικονομία, τι λέμε μαζί κάθε Σαββατοκύριακο εδώ, ότι είναι η καθημερινότητά μας, το εισόδημά μας, το σπίτι μας, η επιχείρησή μας, και εδώ μιλάμε απλά, ξεκάθαρα, με αλήθειες. Θα πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα που μας στέλνετε. Το κινητό μου για μια ακόμα φορά είναι στη διάθεσή σας. Μπορείτε να μου στέλνετε μηνύματα είτε κανονικά SMS είτε στο Viber, όπως εσείς θέλετε και διευκολύνεστε, στο 6944 71 0019, και να σας ευχαριστήσω για την πολύ μεγάλη συμμετοχή σας. Ωστόσο όμως, πριν ξεκινήσω τις ερωτήσεις σας, αυτό το Σάββατο θα ήθελα να κάνω μια μικρή αναφορά σε μια εκδήλωση που έγινε προχθές την Πέμπτη το βράδυ. Είχα την τιμή να παρευρεθώ σε μια εξαιρετική συνάντηση ανθρώπων της προσφοράς στο ξενοδοχείο Grand Hyatt, εκπροσωπώντας τον Φιλανθρωπικό Σύλλογο Αγία Φιλοθέη Αρχόντισσα των Αθηνών, όπου είμαι πρόεδρος, και σε αυτό το σύλλογο πάλι θέλω να εκφράσω τη συγκίνησή μου και τις ευχαριστίες μου, διότι με το που ανακοινώθηκε ο σύλλογος σπεύσατε να τον αγκαλιάσετε και με κάθε τρόπο έχετε συμμετάσχει εσείς οι ίδιοι στις διαδικασίες και στις δράσεις του Συλλόγου, με τις προσφορές σας και με όλα αυτά τα πράγματα που μας δίνετε κάθε φορά για να τα μεταφέρουμε στα διάφορα ιδρύματα. Προχθές λοιπόν ήταν μια βραδιά αφιερωμένη στη φιλανθρωπία και την αλληλεγγύη που διοργάνωσε το κοινοφελές Ίδρυμα Μοιράζομαι και ο πρόεδρος, ο κύριος Γιώργος Σιούφας. Επίτιμος προσκεκλημένος ήταν ο κύριος Σαντγκούρου Σρι Μαντουσούνταν Σα, ιδρυτής του ανθρωπιστικού κινήματος One World, One Family Mission, ο οποίος κάνει ένα σπουδαίο παγκόσμιο έργο προσφέροντας δωρεάν υγεία και εκπαίδευση. Ήταν συγκινητική βραδιά και ευχάριστη, γιατί είχε και μουσικές νότες που τη συνόδευσαν, και οφείλουμε να πούμε ότι όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο μας και αφορούν την προσφορά, την αλληλεγγύη, πάντα βοηθούν στο να γίνουμε όχι απλά καλύτεροι άνθρωποι, όχι πια απλά μια καλύτερη κοινωνία, αλλά να μπορέσουμε να κατανοήσουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο και εμείς τα προβλήματα των άλλων, και αν μη τι άλλο η οικονομία, επειδή είναι το α και το ω στο να μπορέσει ένας άνθρωπος να ζήσει καλά τη ζωή του, σου δίνει την τριβή για να καταλάβεις τι πραγματικά είναι αυτό το οποίο πρέπει να αλλάξει, γιατί πάντα η θεωρία είναι διαφορετική από την πράξη, και πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με την φιλανθρωπία και με την αλληλεγγύη μας γεμίζουν ελπίδα και μας θυμίζουν τη δύναμη της προσφοράς. Αύριο το απόγευμα, με την ευκαιρία αφού συνομιλούμε εδώ στο ραδιόφωνο τώρα και με ακούτε, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στο Λύριο Παιδικό Ίδρυμα είναι μια εξαιρετική εκδήλωση από τα παιδιά, μια θεατρική παράσταση που όλοι είστε καλεσμένοι, και μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά μας είναι το μέλλον μας. Μιλάμε συνέχεια για οικονομία, μιλάμε για το πώς θα ζήσουμε καλύτερα. Για να ζήσουμε εμείς καλύτερα πρέπει να επενδύσουμε στους νέους ανθρώπους, στα χέρια αυτών που θα έρθει αύριο η κοινωνία, και πρέπει να έχουν την δυνατότητα να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της. Θα ήταν χαρά και τιμή εγώ σαν πρόεδρος του Συλλόγου μαζί με μέλη του Συλλόγου Αγία Φιλοθέη Αρχόντισσα των Αθηνών, γιατί μην ξεχνάμε, καλή είναι η φορολογική ιδιότητα, αλλά δεν πρέπει να αφήνουμε στην άκρη ποτέ τον συνάνθρωπο. Πώς γίνεται άλλωστε να το κάνουμε αυτό, μιλώντας για την οικονομία και μιλώντας διαρκώς για τα νέα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν για να μπορέσουμε να ζήσουμε καλύτερα. Αν ξεχνάμε αυτό το πολύ σημαντικό που σε κάποιους μπορεί να ακούγεται συνηθισμένο. Αν ξεχνάμε το τι πρέπει να κάνουμε για τους μικρούς ανθρώπους που έρχονται δίπλα μας και που σιγά σιγά αυτοί θα λάβουν τα ημεία για να προχωρήσουν. Έτσι λοιπόν, όσοι θέλετε μπορείτε αύριο να παρευρεθείτε. Θα είναι μια πάρα πολύ
σημαντική και όμορφη εκδήλωση και να ξέρετε ότι όταν προσφέρουμε γεμίζουν τα χέρια τα δικά μας. Όταν δίνουμε γεμίζει η καρδιά μας. Ας περάσω λιγάκι λοιπόν τώρα και στα οικονομικά, στις δικές σας ερωτήσεις που έρχονται βροχή καθώς σου μιλάμε. Ευχαριστώ τον κύριο Κώστα, την κυρία Ελένη, την κυρία Μαρία. Βλέπω εδώ μηνύματα. Θα έρθουν αύριο και στο Λύριο Ίδρυμα για την εκδήλωση. Με ρωτάτε πού βρίσκεται. Το Λύριο Ίδρυμα λοιπόν να σας ενημερώσω ότι βρίσκεται στο Νέο Βουτσά. Εκεί οι άνθρωποι ζουν αποκλειστικά και μόνο με τις κινήσεις των συμπολιτών. Δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη, κάποιο συγκεκριμένο σημείο ή τρόπο από τον οποίο προμηθεύονται τα προστοζήν. Είναι όλα από τους ανθρώπους που πηγαίνουν εκεί που επισκέπτονται το Ίδρυμα και με χαρά και αγάπη για τα παιδιά που βρίσκονται εκεί προσπαθούν να συνάδουν. Εκεί όπως λέει και η φίλη Μαρία που μου έστειλε τώρα μήνυμα, ναι, υπήρχε ένα γεροκομείο το οποίο όμως κάηκε τότε με τις φωτιές στο μάτι και δεν υφίσταται πλέον, δεν μπορεί η μονάδα να αντικατασταθεί, έχει καεί ολόκληρο το οίκημα. Ας ελπίσουμε ότι στο μέλλον ίσως μπορέσει να ξαναλειτουργήσει, αλλά πρέπει να συνδράμουμε όσο περισσότερο μπορούμε και όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνεται, προκειμένου να ξαναλειτουργήσει. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται μόνο τα νεαρά παιδιά που έχουν να κάνουν με ηλικίες, με ρωτάει ο κύριος Δημοσθένης εδώ, από ηλικίες από 5 μέχρι 22 ετών περίπου. Λοιπόν, αγόρια και κορίτσια. Ας περάσω στα δικά σας ερωτήματα να πούμε για τα φορολογικά μας, γιατί η ώρα τρέχει αμήλικτα και οι ερωτήσεις σας έρχονται βροχή. Όσα δεν προλάβω να πω σήμερα θα τα συζητήσουμε αύριο. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Γιώργο από τη Νέα Σμύρνη, ο οποίος ρωτάει: έχω ένα εισόδημα 10.000 ευρώ, αλλά διαθέτω αυτοκίνητο 2.000 κυβικών. Θα φορολογηθώ με βάση τα πραγματικά μου εισοδήματα ή τα τεκμήρια? Κύριε Γιώργο, τα τεκμήρια εξακολουθούν να ισχύουν υφίστανται, ωστόσο υπάρχουν συζητήσεις και αλλαγές που οδηγούν στη μείωση των τεκμηρίων για κατοικίες και οχήματα, κάτι που αναμένεται, όπως αντιλαμβάνεστε, να ελαφρύνει αρκετούς φορολογούμενους. Επομένως, εάν το τεκμαρτός εισόδημα είναι υψηλότερο από το πραγματικό, θα φορολογηθείς με βάση το τεκμαρτό. Τι γνωρίζουμε ότι ισχύει? Έρχεται λοιπόν το κράτος, φίλες και φίλοι, και μας ρωτάει: ποιο είναι το πραγματικό σου εισόδημα, τι είναι το πραγματικό εισόδημα? Το πραγματικό μας εισόδημα είναι αυτό που μπαίνει στη τσέπη μας κάθε μήνα. Αν εργάζομαι και έχω ένα μισθό, αν είμαι συνταξιούχος και έχω τη σύνταξή μου, αν εισπράττω ενίκεια, τα εισοδήματα από τα ενίκεια. Αυτό είναι το πραγματικό εισόδημα. Το τεκμαρτό εισόδημα είναι οι κατοικίες που έχω στο όνομά μου, τα ακίνητα γενικότερα. Αν έχω αυτοκίνητο, τα κινητά που έχω, όλα αυτά λοιπόν τα τεκμαρτά εισοδήματα έρχονται και αθροίζονται. Και για παράδειγμα, αν εγώ έχω ένα εισόδημα από μισθωτή εργασία το μήνα, το οποίο είναι 1.000 ευρώ και το έτος είναι 12.000 ευρώ. Και από την άλλη τα ετήσια τεκμαρτά μου εισοδήματα, έχω ένα σπίτι στο όνομά μου, έχω δύο αυτοκίνητα, διαθέτω και κάποια άλλα τεκμαρτά εισοδήματα και τα τεκμαρτά μου είναι για παράδειγμα 14.000 ευρώ, επειδή τα 12 που μπαίνουν στη τσέπη τα πραγματικά είναι μικρότερα από τα 14.000 τα τεκμαρτά, θα φορολογηθώ στα τεκμαρτά. Αν συμβαίνει το αντίστροφο, δηλαδή έχω 12.000 πραγματικό εισόδημα στη τσέπη, αλλά τα τεκμαρτά μου, το τεκμαρτό μου εισόδημα είναι 8.000 ευρώ, θα φορολογηθώ στις 12.000 το πραγματικό εισόδημα. Η θέση δική μου εδώ και η σκέψη είναι ότι η φορολόγηση με τεκμήρια πρέπει σταδιακά να αντικατασταθεί από πραγματικά οικονομικά δεδομένα και όχι από υποθέσεις για την οικονομική δυνατότητα του πολίτη. Σκεφτείτε λιγάκι, όταν είχαμε την κρίση πριν από χρόνια και κάποιοι άνθρωποι κληρονομούσαν ακίνητα τα οποία δεν μπορούσαν να τα συντηρήσουν και όχι μόνο δεν μπορούσαν να τα συντηρήσουν, αλλά δεν μπορούσαν να καλύψουν και το τεκμήριο αυτών των ακινήτων, γιατί το πραγματικό τους εισόδημα ήταν μικρότερο από το τεκμαρτό, είχαν προχωρήσει στη διαδικασία της πώλησης της μεταβίβασης αυτών των ακινήτων. Εδώ λοιπόν πρέπει να σταθούμε στο γεγονός ότι δεν μπορεί να έρχεται το κράτος και να λέει σε έναν άνθρωπο που έχει μια κληρονομιά α
και προσπαθεί να την κρατήσει ο ίδιος και να μην την μεταβιβάσει, να μην την πουλήσει, να του πει ότι εγώ σε φορολογώ με βάση τα τεκμαρτά σου και ας αυτά τα τεκμαρτά εισοδήματα τα δεν σου δίνουν κάποιο πραγματικό εισόδημα στην τσέπη σου. Πάμε λιγάκι στην κυρία Μαρία από την Λάρισα, η οποία ρωτάει, έχω ένα διαμέρισμα που νοικιάζω, θα αλλάξει φορολογία στα ενίκια? Μαρία, στο τραπέζι βρίσκονται νέες φορολογικές παρεμβάσεις για τα εισοδήματα από ενίκια με στόχο την ελάβρυνση της μεσαίας τάξης και την αύξηση της προσφοράς των κατοικιών στην αγορά. Και μην ξεχνάμε ότι προκειμένου να μειωθεί η αύξηση των ενοικίων που έχει παρατηρηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, δηλαδή έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή 50 τετραγωνικά, να είναι προς διάθεση για ενοικίαση και στα 800 ευρώ. Αυτό λοιπόν, όταν λοιπόν κατά συνέπεια θα μπουν στην διάθεση της αγοράς περισσότερα κίνητα, αναγκαστικά θα συμπιεστούν οι τιμές των ενοικίων προς τα κάτω. Ελπίζουμε λοιπόν να συμβεί αυτό και καλό είναι να παρακολουθεί κανείς τις σχετικές ανακοινώσεις πριν κάνει νέες μισθώσεις. Η στεγαστική κρίση, μην ξεχνάμε φίλες και φίλοι, απαιτεί ουσιαστικά φορολογικά κίνητρα, ώστε περισσότερα κίνητα να επιστρέψουν στην αγορά. Και εδώ θα αρπάξω την ευκαιρία να σας πω το εξής, ότι για το θέμα που έχουμε συζητήσει με ερωτήσεις σας σε παλαιότερες εκπομπές, έχουμε πει το εξής, ότι για να μπορέσει κάποιος να έχει τη φοροελάμφρυνση στα ενίκια, θα πρέπει να δώσει προς ενοικίαση ένα κίνητο το οποίο έχει παραμείνει κλειστό τρία τελευταία έτη συνεχόμενα, στο ε2 θα φαίνεται το σκηνό δηλαδή, και ή να είναι σε βραχυχρόνια μίσθωση. Τότε αν περάσει σε μακροχρόνια μίσθωση το ακίνητο αυτό, αλλά η μίσθωση, προσοχή, πρέπει να είναι για τρία έτη τουλάχιστον και ούτε μέρα λιγότερη, θα προσέξετε λοιπόν το μισθωτήριο να έχει υποβληθεί σωστά, τότε θα μπορέσετε να έχετε και τη σχετική φοροελάφρυνση στη φορολογία των μισθωμάτων. Ο Αντώνης από το Περιστέρι μας αναφέρει εδώ, καλημέρα Φιλοθέη, καλημέρα στους υπόλοιπους ακροατές, όμορφο Σάββατο να έχουμε. Επίσης Αντώνη, αληθεύει ότι η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα φέρει τα πάντα μέσω τεχνητής, θα ελέγχει τα πάντα, μας γράφει, μέσω τεχνητής νοημοσύνης? Φίλε Αντώνη, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων προχωρά σε εκτεταμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις αξιοποιώντας το Big Data και τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής. Έχουμε λοιπόν στο νου μας ότι πλέον ο ψηφιακός έλεγχος είναι μέρος της ζωής μας. Ο επιτόπιος έλεγχος περιορίζεται, αλλά, προσέξτε, δεν πάβει να υφίσταται. Δηλαδή, στα νυχτερινά καταστήματα, στις διάφορες επιχειρήσεις, σαφέστατα και μπορεί να μπει ο ελεγκτικός μηχανισμός ανά πάσα ώρα και στιγμή μέσα και να σας κάνει έλεγχο. Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη έχει δώσει τη δυνατότητα και με την ύπαρξη του My Data σήμερα να γίνεται πιο γρήγορα και πιο άμεσα αυτός ο έλεγχος. Οπότε φίλες και φίλοι, θα είσαστε πολύ προσεκτικοί, θα είσαστε πάντα συνεπείς στο τι εκδίδετε και πότε το εκδίδετε

το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Θα έχετε λοιπόν το δικό σας σύμβουλο να σας λέει τι ακριβώς πρέπει να κάνετε και πώς, για να μην μπλέξετε με αυτό που λέμε εφορία και έλεγχος. Οι αποκλίσεις μεταξύ των εισοδημάτων, των τραπεζικών κινήσεων και των δαπανών, όπως αντιλαμβάνεστε, πλέον εντοπίζονται πολύ εύκολα. Και θα τονίσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε, ότι σε οποιοδήποτε έλεγχο το στοιχείο το οποίο αυτό, το οποίο μας καίει και είναι κόκκινο, είναι το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών. Θα προσέχετε τις κινήσεις που κάνετε στους τραπεζικούς σας λογαριασμούς, δεν θα μεταφέρετε χρήματα χωρίς λόγο, δεν θα δέχεστε χρήματα από συγγενείς, φίλους, για τα οποία χρήματα δεν υπάρχει παραστατικό. Θα πρέπει οτιδήποτε μπαίνει στο ταμείο σας, και όταν λέω ταμείο αυτή τη στιγμή εννοώ στο τραπεζικό σας λογαριασμό, οτιδήποτε μπαίνει να δικαιολογείται με το παραστατικό από το οποίο έχετε, με το οποίο έχετε αποκτήσει αυτά τα χρήματα. Να δικαιολογείται το έσοδο. Γιατί όταν το έσοδο είναι αδικαιολόγητο, τότε έρχεται η φορολογική αρχή και μας δικαιολογεί όχι με την κανονική κλίμακα και όχι με τη συνηθισμένη διαδικασία. Και ο έλεγχος μπορεί να φτάσει σε βάθος ετών, σε ειδικές περιπτώσεις, όταν βρεθούμε στην κατάσταση αυτή και να περάσουμε σε διενέργειες προεκπλήξεων και να έχουμε προβλήματα. Γι' αυτό πρέπει να είστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Εδώ η δική μου η άποψη είναι ότι στους ηλεκτρονικούς ελέγχους λέμε ναι, γιατί όχι, αλλά με πλήρη διαφάνεια και προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη, να μην γίνεται καταπάτηση των δικαιωμάτων του κάθε πολίτη. Και όταν σας καλέσουν για έλεγχο, αυτό το οποίο εσείς θα κοιτάξετε πρωτίστως είναι η διαδικασία είναι σωστή, οι ημερομηνίες τηρούνται, τα έγγραφα τηρούνται, όλα έχουν γίνει όπως τα ορίζει ο νόμος. Γιατί όταν κάτι δεν γίνεται με βάση το καλούπι του νόμου, τότε και εμείς μπορούμε να διεκδικήσουμε την ευνοϊκότερη αντιμετώπιση ή τον καθόλου έλεγχο, με λίγα λόγια. Λοιπόν, να περάσω γρήγορα γιατί ο χρόνος προχωράει. Η Ελένη από το Ηράκλειο της Κρήτης μας καλημερίζει. Καλό Σαββατοκύριακο, μας λέει. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, Ελένη. Έχει ηλιοφάνεια, μας λέει, κάτω στην Κρήτη και ετοιμάζεται να πάει για μπάνιο, και για μας εύχεται το ίδιο. Να είσαι καλά, Ελένη μου. Και η ερώτηση της Ελένης είναι: είμαι ελεύθερη επαγγελματίας και πας, αγαπητή, Σαββατοκύριακο, Σάββατο για μπάνιο, τι χειρίζει? Πρέπει να ανεβάσω όλα τα παραστατικά στο My Data? Ελένη, φυσικά, όλες οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες οφείλουν να διαβιβάζουν τα παραστατικά τους μέσω My Data, είτε μέσω προγράμματος εμπορικής διαχείρισης, είτε μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η ψηφιοποίηση, Ελένη, είναι απαραίτητη. Όμως πρέπει να συνοδεύεται από λιγότερη γραφειοκρατία και χαμηλότερο κόστος για τις μικρές επιχειρήσεις. Αυτό το λέω πάντα και θα συνεχίζω να το τονίζω, γιατί ναι μεν προχωράμε, ναι μεν εξελισσόμεθα, ναι μεν εφαρμόζουμε όλα αυτά τα οποία ορίζει πλέον η φορολογική αρχή, αλλά πρέπει και η φορολογική αρχή και το κράτος, η πολιτεία, να φροντίζει για το κόστος αυτό, το νέο κόστος σε κάθε περίπτωση που επομίζεται η επιχείρηση. Θα προχωρήσω γρήγορα στην επόμενη ερώτηση και θα κλείσουμε εδώ με το φίλο του Δημήτρη από την Καλαμάτα, ο οποίος μας ρωτάει: πότε αναμένεται το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ? Δημήτρη, τα προγράμματα της ενεργειακής αναβάθμισης συνεχίζονται και αναμένονται νέοι κύκλοι χρηματοδότησης με ιδιαίτερη βαρύτητα σε κύριες κατοικίες και ευάλωτα νοικοκυριά. Συγκέντρωση από τώρα τίτλους ιδιοκτησίας Ε9 και ΠΕΑ. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε την ενίσχυση για τις 36.000 που δίδεται. Οπότε όσοι από εσάς μπορείτε και θέλετε να το εκμεταλλευτείτε, κάντε την αίτηση επιλεξιμότητας να δείτε εάν μπορείτε να ενταχθείτε, για ποιο λόγο, εάν μπορείτε να χάσετε αυτά τα χρήματα. Καλό είναι να μπείτε σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώνεται το σημερινό μας ταξίδι στον κόσμο της οικονομίας και της φορολογίας. Να θυμάστε, ένας ενημερωμένος πολίτης είναι ένας ελεύθερος πολίτης. Μείνετε ενημερωμένοι, διεκδικείτε τα δικαιώματά σας και μη φοβάστε να ρωτάτε. Και θα είμαι πάντα εδώ για σας. Στο μικρόφωνο ήταν η Φιλοθέη και η εκπομπή απλά

φορολογικά στον Sports FM 94,3 να έρχεται ένα όμορφο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια, υγεία σε όλους και πάνω απ' όλα να είστε καλά και μείνετε συντονισμένοι στον Intervention Sports 94,3 στο FM. Οι ραδιοφωνικές μας εκπομπές συνεχίζονται. Καλημέρα, να είστε καλά, γεια σας.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Η μπάλα είναι το μόνο πράγμα που υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής. Ναόμι Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.

0: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις. Αυτό είναι 943 Τρεβέντεν Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του TV Ελλάδα.gr. Το κανάλι φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τη Βαλένθια για την απόκτηση του Μπράγκου Μπαντιό. Ο 27χρονος Σενεγαλέζος γκάρ θα υπογράψει 30 συμβόλαιο με τον Τριφύλλη. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Στεφάν Ντεφράι. Ο 34χρονος ποδοσφαιριστής θα υπογράψει συμβόλαιο ενός είναι ένα έτους με τις υπογραφές θα πέφτουν την ερχόμενη Δευτέρα. Την 3η 30 Ιουνίου του 2026 στις 6 ώρα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League με ένα από τα βασικά θέματα να είναι η εκλογή Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου του συνεταιρισμού. Ο Δημήτρης Τουρνάρας επέστρεψε στον Ολυμπιακό. Ο Έλληνας θερματοφύλακας επέστρεψε στον Πειραιά μετά από 2 χρόνια. Τίμη μου, θα φορέσω ξανά την φανέλα της καλύτερης ομάδας Ελλάδας, ανέφερε στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ. Η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με τη Rangers για τον James Penrice. Ο Σκοτζέζος αριστερός μπακ επιστρέφει στην πατρίδα του και θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για 3-1 χρόνια. Η κίτρινο μαύρη ΠΑΕ το διαψεύδει. Το ταξίδι του τροπέου του πρωταθλήματος της Ένωσης συνεχίζεται στη Νέα Πέραμο. Οι φίλοι του Δικεφάλου θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το τρόπαιο στην πλατεία Μικρασιατών. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 21 ετών επιθετικού της Μπενφίκα και γιο του Φερνάντο Βαρέλα Γκουστάβο ως δανεικό σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται εντός της ημέρας ο Άρη Τζελουστόντο για να υπογράψουν τους ασπρόμαυρους. Τακτοποιήθηκαν τα μπάν από Δευτέρα θα αφαιρεθούν, ανέφερε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Άρης. Για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου, Νορβηγία-Γαλλία 1-4, Σενεγάλη-Ιράκ 5-0, Ουρουγουάη-Ισπανία 0-1, Πράσινο Ακροτήρι Σαουδική Αραβία 0-0, Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο 1-5 και Αίγυπτος-Ιράν 1-1. Στη Μίλαν αναμένεται να μετακομίσει ο Γκονζάλο Ράμος από την Παρί Σεζερμέν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Τερβέντεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή με δεύτερη ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
1: 943 Τερβέντεν Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Ιντερβέτεν Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Είναι Σάββατο 27 Ιουνίου και ο καιρός κάνει παιχνιδάκια. Λες και η κλιματική αλλαγή μας έφερε τα μελτέμια νωρίτερα και τα εμφάνισε σε όλη την Ελλάδα. Η εβδομάδα που ολοκληρώνεται μας έφερε νέες άσχημες ειδήσεις. Με την πιο δυσάρεστη για την πατρίδα μας, τη δολοφονία ενός 15χρονου στην Καλλιθέα. Έχασε τη ζωή του από το μαχαίρι που κρατούσε ένας άλλος έφηβος ηλικίας μόλις 17 ετών. Δράστης και θύμα είναι αμούστακα παιδιά. Αλλά δεν δίστασαν να βγάλουν τα μαχαίρια. Τα χρησιμοποίησαν μάλιστα χωρίς δεύτερη σκέψη. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, το κίνητρο της συμπλοκής μπορεί να είχε οπαδικό υπόβαθρο. Αλλά άλλες διαρροές υποστήριξαν ότι ο καυγάς έγινε για τον έλεγχο της πλατείας στην Αγία Ελέουσα. Λες και αλλάζει κάτι στην ουσία. Εδώ έχουμε την απώλεια ενός παιδιού. Επαναλαμβάνω, έχουμε την απώλεια ενός παιδιού. Στα 15 χρόνια του έφυγε από ένα μαχαίρι. Εκεί πρέπει να σταθούμε. Καλά-καλά δεν έχει περάσει ένα δίμηνο από μια άλλη δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο. Εκεί το μαχαίρι βγήκε για λόγους ερωτικής αντιζηλίας. Ανεξάρτητα από το κίνητρο, η ουσία είναι ότι νέοι άνθρωποι, ακόμα και έφηβοι, χρησιμοποιούν εύκολα τα μαχαίρια και τα κατσαβίδια. Χωρίς να σκεφτούν ότι μπορούν να αφαιρέσουν μία ανθρώπινη ζωή. Η δολοφονία μοιάζει να είναι ήδη χαραγμένη στο μυαλό των εφήβων ως μία πολύ πιθανή εξέλιξη. Ως μία προοπτική με βάση τον τρόπο που ζουν. Το ερώτημα που γεννάται είναι τι κάνουν οι γονείς και η πολιτεία. Πώς μπορεί να κυκλοφορεί ένας 15χρονος με αυτοκίνητο. Ποιος το οδηγεί. Και πώς βρίσκεται έξω τα μεσάνυχτα όταν στο παρελθόν έχει απασχολήσει την αστυνομία για κατοχή σιδερογροθιάς και μαχαιριού. Πού βρίσκονται οι οικογένειες των παιδιών που γυρνούν ανεξέλεγκτα στους δρόμους και στις πλατείες. Πού είναι η πρόληψη από την πολιτεία. Διαβάζουμε για τις αποβολές μαθητών επειδή έμπαιναν στην τάξη με τα κινητά. Υπήρξε κάποια μέρημνα για τη συμπεριφορά τους εκτός σχολείων. Έγιναν κάποιες ενέργειες για να διευκολύνουν οι γονείς προκειμένου να ασχοληθούν πιο πολύ με τα παιδιά τους. Την προηγούμενη Κυριακή ο Θανάσης Κατερινόπουλος εδώ στον Ελλάδα FM 94,3 επεσήμανε ότι ως χώρα έχουμε ανάγκη από μια σχολή για γονιούς. Ναι, εκεί φτάσαμε. Όταν εμείς είμαστε ακατάλληλοι για γονείς, τότε τα παιδιά μας δεν θα γίνουν απλά ο καθρέφτης μας. Θα γίνουν ακόμα χειρότερα από εμάς. Και όπως έχω πει και στο παρελθόν, αν υποθηκευτεί το μέλλον των παιδιών, τότε θα καταρρεύσει η Ελλάδα. Αυτό θέλετε όλοι εσείς που κρατάτε την εξουσία στα χέρια σας. Αυτή είναι η πολιτική σας. Να σφυρίζετε αδιάφορα για τις συνθήκες τις οποίες μεγαλώνουν τα παιδιά και έπειτα να βγάζετε δάκρυα υποκρισίας όταν δολοφονείται ένας 15χρονος. Ήμαρτον, κάντε κάτι τώρα. Πάρτε σοβαρά μέτρα. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Περιμένω λοιπόν τα σχόλιά σας, τις παρεμβάσεις σας, τις ερωτήσεις σας. Διότι η σχέση μας επιβάλλεται να είναι αφίδρομη και έτσι τη θέλω και εγώ.
Μπορείτε λοιπόν να μας στείλετε τα μηνύματά σας, τις παρεμβάσεις σας, όπως προείπα, στο Viber 69 39 943 943. Επαναλαμβάνω, στο 69 39 943 943.

0: μετά από μακρά θητεία στην πρώτη γραμμή των κοινοβουλευτικών εξελίξεων, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος πήρε το χρήσμα για να αναλάβει υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα φορολογικής πολιτικής. Με την εμπειρία του ως δημοσιογράφος πρώτης γραμμής, ο Πειραιώτης πολιτικός, που έλκει την καταγωγή του από την Ηλία και την Μεσσηνία, έδωσε πολλές μάχες ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και προφανώς επιβραβεύτηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις δράσεις του εντός Βουλής. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου, ευχαριστώ πολύ για τη ραδιοφωνική πρόσκληση.
0: Σας ευχαριστώ εγώ θερμά για την αποδοχή. Θα αρχίσω, κύριε Υπουργέ, από την νομοθετική παρέμβαση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η αντιπολίτευση εκφράζει ενστάσεις ότι δεν προβλέψατε ανάλογη προστασία και για όσους δεν είχαν υπαχθεί στο συγκεκριμένο καθεστώς. Ποια είναι η θέση σας?
1: Μικρή ποσοστιαία αντιπολίτευση, μικρή στα ποσοστά, μικρή και στην καρδιά, γιατί είναι μια μικρόψυχη αντιμετώπιση αυτό το οποίο βλέπουμε για μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, για τη ρύθμιση που φέραμε την προηγούμενη εβδομάδα υπό την εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη και με το επιβλέποντα υπουργό τον Κυριάκο Πιερακάκη. Είναι μια μεταρρύθμιση η οποία πήγε πέραν του νόμου Κατσέλη και της απόφασης του Άριου Πάγου. Ο Άριος Πάγος τι όριζε? Ότι υπολογίζεται ο τόκος με βάση το μήνα και όχι με το κεφάλαιο. Αυτό το εφαρμόσαμε. Εμείς όμως επεκτείναμε και μιλήσαμε για αναδρομικότητα. Αυτή λοιπόν όμως η ρύθμιση, δηλαδή που η οποία εξασφαλίζει μεγάλα κουρέματα δόσεων, ποσά τα οποία θα γλιτώσουν δανειολήπτες, οι οποίοι είναι ενεργοί δανειολήπτες. Το επαναλαμβάνω, ενεργοί δανειολήπτες, πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στον νόμο Κατσέλη. Αφορά που θα γλιτώσουν 50, 60, 70 χιλιάδες ευρώ ανά δάνειο. Αφορά τους ενεργούς δανειολήπτες, 100 χιλιάδες ανθρώπους. Ένα ποσοστό 70% από αυτούς που μπήκαν στο νόμο Κατσέλη δεν πλήρωναν τις υποχρεώσεις τους. Στρατηγικά, δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις, οι περισσότερες πέρα να ξέρετε, που δεν πλήρωσαν ούτε 2-3 δόσεις. Εκεί λοιπόν το να λέμε να ενταχθούν όλοι είναι σαν να αδικούμε αυτούς που με κόπο επιδιώξαν να είναι μέσα στη ρύθμιση και να την εξυπηρετήσουν. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει, κυρία Πολύζου, να ξέρετε ότι δεν υπάρχουν άλλα εργαλεία. Υπάρχει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός όπου μπορούν να στραφούν όσοι βρέθηκαν σε μια αδυναμία. Αλλά το να μας λέει το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα, και αυτό γιατί έχει σηκωθεί η κριτική από εκεί, ότι δεν συμπεριλαμβάνουμε όλους τους δανειολήπτες, είναι σαν να μας λέει να βάλουμε και τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Αυτούς που μπήκανε, κρύφτηκαν και από εκεί και πέρα δεν πλήρωσαν τίποτα. Αυτό δεν είναι σωστό, δεν είναι και ηθικά σωστό.
0: Και είναι και άδικο.
1: Ακριβώς. Η ρύθμιση αυτή όμως αφορά πάνω από 100.000 δανειολήπτες, οι οποίοι εξυπηρετούν και είναι ενεργοί στη ρύθμιση της οφειλής τους και θα τους ανακουφίσει με πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ περικοπών και ταυτόχρονα και με μεγάλη διευκολύνση στις δόσεις.
0: Μάλιστα, ακούσαμε τον Γιάννη Στουρνάρα να λέει την προηγούμενη εβδομάδα, κύριε Μαρκόπουλε, και να εκφράζει την ανησυχία του μήπως όμως επηρεάσει η συγκεκριμένη απόφαση του Αρείου Πάγου και τα δημόσια έσοδα. Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
1: Υπάρχει μέρημνα, υπάρχει ένα πολύ καλό στρατηγικό σχέδιο το οποίο έχει μια αρχιτεκτονική και δεν θα επηρεάσουν τα δημόσια έσοδα. Υπάρχει μια κάλυψη και από τις τράπεζες. Μην ξεχνάμε ότι και οι τράπεζες θα βοηθήσουν σε αυτή τη ρύθμιση, θα βάλουν χρήματα 100 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει μέρημνα να τοποθετηθούν κεφάλαια και από το πρόγραμμα Ηρακλής. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Νομίζω ότι πλέον είναι μια σταθερή ρύθμιση η οποία θα εξυπηρετήσει τους πολίτες και θα λύσει ένα κοινωνικό πρόβλημα. Προφανώς, όσοι μιλάνε για επέκταση και στους στρατηγικούς κακοπληρωτές ή σε άλλες ομάδες του νόμου Κατσέλη, θα πρέπει να μας εξηγήσουν πού θα βρεθούν όλα αυτά τα λεφτά. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ακοστολόγητη και ουσιαστικά λανθασμένη η προσέγγιση των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη συνολική τοποθέτηση δανειοληπτών στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Η ρύθμιση που φέρνουμε είναι δίκαιη. Η ρύθμιση που φέρνουμε με την αναδρομική της ισχύ θα βοηθήσει, θα ανακουφίσει όσους είναι ενεργοί. Το επαναλαμβάνω, δανειολήπτες στο νόμο Κατσέλη.
0: Άρα λέτε ουσιαστικά, κύριε Μαρκόπουλο, ότι δεν αρκεί να κάνουμε προτάσεις, αλλά να ξέρουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι αυτές οι προτάσεις είτε μπορούν να υλοποιηθούν είτε όχι. Να μην κοροϊδεύουν τον κόσμο μόνο και μόνο για να δείξουν ότι κάνουν προτάσεις, σωστά?
1: Για πολύ ζω, ένας από τους λόγους που έχει βρεθεί το σύνολο της αντιπολίτευσης σε τέτοια διάσπαση και σε τόσο χαμηλά δεδομένα δημοσκοπικά Έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι ακοστολόγητοι, είναι χωρίς πρόγραμμα, είναι χωρίς στρατηγική. Προσπαθούν να πούν οτιδήποτε ακούγεται ωραίο στον πολίτη, όμως ο πολίτης πλέον έχει αποκτήσει εμπειρία. Έχει περάσει πολλά χρόνια οικονομικής δυσχέρειας και βλέπει, συγκρίνει, μας κρίνει όλους. Όταν λοιπόν κάποιοι με μεγάλη ευκολία γυρίζουν και τάζουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να υποστηρίξουν, ο πολίτης πλέον είναι υποψιασμένος.
0: Υποθέτω...
1: Και κακά τα ψέματα, τα πληρώσαμε όλα αυτά. Ο Έλληνας πολίτης τα έχει πληρώσει όλα αυτά.
0: Υποθέτω όμως, κύριε Μαρκόπουλε, ότι απευθύνονται σε ένα κοινό που είναι απελπισμένοι με κάποιες πολιτικές που καλώς ή κακώς δεν ευνοούν την κοινωνία.
1: Εντάξει, οι πολιτικές που ευνοούν την κοινωνία είναι οι μειώσεις φόρων που έχουμε φέρει. Είναι 83. Είναι οι 6 αυξήσεις κατώτατου μισθού. Είναι το 16% αυξήσεων από το 2023 στις συντάξεις. Είναι η μείωση της προσωπικής διαφοράς. Μπορώ να απαριθμίσω σειρά μέτρων, μην γίνω κουραστικός.
0: Μάλιστα.
1: Δεν λέω ότι είναι ένας παράδεισος και δεν λέω ότι τα καταφέραμε όλα ή ότι δεν είχαμε και πισωγυρίσματα. Όμως...
0: Θα ήταν και υποκριτικό να πούμε ότι μια κυβέρνηση
1: ακριβώς
0: τα κάνει όλα σωστά. Δεν είναι εφικτό ούτως ή άλλως αυτό από καμία κυβέρνηση.
1: Όμως, κυρία Πολύζο, να σας πω κάτι. Νομίζω ότι έχουμε πιο δομημένη πρόταση από κάποια κόμματα τα οποία το μόνο που κάνουν είναι ακτιβισμούς, είναι διαρκής γκρίνια, είναι μια αλλίωση οποιασδήποτε θετικής κατεύθυνσης, μόνο και μόνο για να υπάρξουν. Εμείς έχουμε στρατηγική, είμαστε η μόνη σταθερή δύναμη και νομίζω ότι αυτό ο κόσμος μας το αναγνωρίζει.
0: Μάλιστα. Εσείς, κύριε Μαρκόπουλε, συμφωνείτε με την πρόταση να δημιουργηθεί ένας δημόσιος φορέας που θα αγοράσει όλα τα δάνεια από τα funds?
1: Ακούστε, το να λέμε μια ιδέα χωρίς να την τεκμηριώνουμε, να την αναλύουμε για την οικονομική της συνέπεια και να λέμε είναι καλή ή κακή, είναι λάθος. Εδώ λοιπόν όποιος φέρνει οποιαδήποτε συζήτηση στη δημόσια σφαίρα οφείλει να την τεκμηριώσει. Ιδέες υπάρχουν πολλές. Το θέμα είναι όμως να μην μπει σε δημοσιονομική περιπέτεια η χώρα και να μην υπάρξει πρόβλημα ευστάθειας στο τραπεζικό σύστημα, γιατί πρόβλημα ευστάθειας στο τραπεζικό σύστημα συνεπάγεται πλέον νέα οικονομική κρίση. Επομένως, οποιοδήποτε λέει κάτι θα πρέπει να το κοστολογεί, να το τεκμηριώνει και να φέρνει ανάλυση. Ότι έχω μια ιδέα και την πετάω γιατί ακούγεται όμορφη είναι το εύκολο. Το έχουμε ξαναζήσει, ξέρετε. Με ένα νόμο και ένα άρθρο θα καταργηθεί ο ένφια, θα κόψουμε τους φόρους και στο τέλος αυξάνουμε. Καταλάβατε. Επομένως, όποιος έχει κάτι να κομίσει, να μας φέρει μελέτη, να μας φέρει πρόγραμμα για να το κρίνουμε. Όχι εκθέσεις ιδεών. Κουράστηκαν πια οι Έλληνες. Τα γνωρίσαμε, τα μάθαμε, τα ζήσαμε.
0: Επίσης, κύριε Υπουργέ, από το ΠΑΣΟΚ μιλούν και για ατασταλίες στο μεταφορικό ισοδύναμο των επιχειρήσεων. Ποια είναι η κυβερνητική θέση, θέλω να μου πείτε.
1: Μην ψάχνουμε διαρκώς, μην κινούμαστε σε μια λογική στη σφαίρα της σκανδαλολογίας. Μην πηγαίνουμε διαρκώς στο γκριζάρισμα του πολιτικού τοπίου. Ο κόσμος θα ψηφίσει στο τέλος συγκρίνοντας τι παραλάβαμε και τι θα παραδώσουμε. Εμείς λοιπόν λέμε με μια τοξική αντιπολίτευση που στα πάντα βρίσκει κάτι γκρίζο ή με την ηθικολογία του κυρίου Τσίπρα κυρίως, ο οποίος λέει εγώ ήμουνα τουλάχιστον έντιμος, ξέρετε τον αυτοπροδιορίζεσαι κάπως μόνος σου, είναι εύκολο. Είναι έντιμοι, για παράδειγμα, ήταν έντιμα τα βοσκοτόπια του κυρίου Καλογρίτσα. Ήταν έντιμοι η Νοβάρτης που κατηγόρησε άδικα πόσους πολιτικούς αντιπάλους του. Ήταν έντιμο το ότι πήγαιναν πολιτικά στελέχη του στον Άριο Πάγο γιατί ήθελαν να μεταστρέψουν τη δικαιοσύνη. Θέλω λοιπόν να πω ότι όλα αυτή η αφόρητη ηθικολογία, η οποία από πίσω κρύβει μια υποκρισία, κάπου νομίζω ότι έχει, ο πολίτης την έχει καταλάβει. Ο πολίτης θα συγκρίνει, θα δει πότε πέρναγε καλύτερα και πότε περνάει, θα δει αν αυτά τα οποία του λέμε τα κάναμε. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι στο τέλος θα δώσει και την αυτοδυναμία στην Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Θέλω τώρα να μου πείτε τι μπορεί να προσφέρει στους πολίτες η αποσύνδεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες συζητήσεις και μια διαβούλευση με την κοινωνία. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις οι οποίες έχουν εξεταστεί. Αυτά τα πράγματα θα φανούν στο πεδίο. Είναι μια σειρά ρυθμίσεων τις οποίες φέρνει το κυβερνητικό επιτελείο. Νομίζω ότι όλες αυτές οι ρυθμίσεις πατάνε σε αιτήματα, σε προτάσεις και σε συζητήσεις. Το δεδομένο είναι να διευκολύνεται ο πολίτης. Στο τέλος μπορεί να διευκολυνθεί ο πολίτης. Και εκεί νομίζω ότι κρίνεται και η πραγματικότητά μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, έχουν αυξηθεί οι οφειλές των πολιτών προς το δημόσιο. Μπορεί να βοηθήσει η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων σε αποπληρωμή των χρεών, θεωρείτε?
1: εργαλεία η κυβέρνηση αυτή δίνει διαρκώς για να διευκολύνει την καθημερινότητα και τους πολίτες. Προβλήματα στην κοινωνία εμείς δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν και προφανώς τα αναγνωρίζουμε και γι' αυτό φέρνουμε ρυθμίσεις. Όμως βλέπετε ότι δίνουμε περιθώρια στον πολίτη να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του, να πάρει ανάσες και να προχωρήσει. Οι 72 δόσεις είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, το οποίο μάλιστα μου κάνει εντύπωση το πώς χτυπήθηκε από την αντιπολίτευση. Δίνεις μια ευκαιρία στον πολίτη, δίνεις μια ανάσα για να μπορέσει να σταθεί αξιοπρεπώς. Από την άλλη, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν υπάρχουν οφειλές, προφανώς υπάρχουν λόγοι, αλλά δεν είναι πάντοτε οι ίδιοι για όλους. Υπάρχουν στρατηγικοί κακοπληρωτές, υπάρχουν πολίτες οι οποίοι δεν συνειδητοποιούν τις ευθύνες τους, όχι μόνο απέναντι στο κράτος, απέναντι στον ίδιο τους τον εαυτό. Εμείς πολύ σωστά φέρνουμε ρυθμίσεις όπως οι 72 δόσεις, πολύ σωστά δίνουμε διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά τους πολίτες. Αυτό θα συνεχιστεί και αυτή είναι η τάση. Όμως υπάρχουν και οι υποχρεώσεις που ο καθένας από εμάς έχει και πρέπει να τις εκπληρώνει. Μάλιστα. Το ξεχνάμε αυτό, κυρία Πολυζού.
0: Με ποιο σκεπτικό, κύριε Μαρκόπουλε, αυξήθηκε το ακατάσχετο στα 1.600 ευρώ, εκτιμάτε εσείς ότι θα βοηθήσει όσους έχουν οφειλές?
1: Ακριβώς. Είναι μια ανάσα την οποία ερχόμαστε να δώσουμε. Είναι μια πολιτική η οποία έχει εξεταστεί με πάρα πολύ βάθος από το Υπουργείο Οικονομικών και έρχεται ουσιαστικά η κυρία Πολυζού να συμπληρώσει ένα παζλ στο τελευταίο νομοσχέδιο πραγματικά προωθητικών πολιτικών που θα βοηθήσουν τον πολίτη. Παράλληλα με το επίδομα 150 ευρώ ανατέκνο, παράλληλα με τις αυξήσεις που δίνουμε στους συνταξιούχους, δίνουμε 200 εκατομμύρια επιπλέον σε ό,τι αφορά το επίδομα και θα φτάσει από τα 250 ευρώ στα 300, σύν τις παρεμβάσεις που προαναφέρατε στον εξοδικαστικό. Είναι ανάσες και είναι προσπάθεια να βοηθήσουμε τον πολίτη. Είναι κοινωνικά νομοσχέδια. Αυτό το προ-ΔΕΘ νομοσχέδιο του καλοκαιριού, ένα πολυνομοσχέδιο το οποίο έφερε και τις εξελίξεις που προαναφέρατε σε ό,τι αφορά τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, νομίζω ότι ήταν μια ευεργετική πολιτική με την υπογραφή της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εμείς αντιλαμβανόμαστε τα λαϊκά προβλήματα, δεν τα σχολιάζουμε, προσπαθούμε να τα λύσουμε με τα προβλήματα που υπάρχουν, όμως νομίζω ότι κινηθήκαμε σε πολύ σωστή και φιλολαϊκή κατεύθυνση.
0: Μάλιστα, κύριε Μαρκόπουλε. Τώρα θέλω να μου πείτε αν έχουν χαθεί πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και γιατί σας θέτω το ερώτημα αυτό, διότι ακούμε από την αντιπολίτευση ότι απεντάσσονται διάφορα έργα. Ισχύει ή δεν ισχύει τελικά?
1: Παρά το γεγονός ότι δεν εντάσσεται στο χαρτοφυλάκιο μου, εγώ έχω τη φορολογία, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, έχει εντάξει έργα, έχει εντάξει πόρους και νομίζω ότι έχει γίνει μια δουλειά η οποία φαίνεται στην ελληνική οικονομία και θα φαίνεται ακόμα περισσότερο στο κοντινό μέλλον. Η στρατηγική προσέγγιση είναι να μην χαθούν πόροι. Η στρατηγική προσέγγιση είναι η πατρίδα να κάνει έργα τα οποία θα έρθουν μπροστά και θα φέρουν τις επόμενες γενιές μπροστά σε αποτελέσματα. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι είναι πάλι μια άγονη κριτική η οποία δεν πατάει στα πραγματικά δεδομένα. Έχουμε σε εξέλιξη πάρα πολύ σημαντικές δράσεις. Τις βλέπει ο πολίτης εξάλλου και στην καθημερινότητά του. Ξέρετε, το γκριζάρισμα και η τοξικότητα είναι κάτι το οποίο από την πλευρά της αντιπολίτευσης έχει καταστεί θεσμός. Δεν ακούμε καμία πραγματική και παραγωγική πρόταση. Όμως από την άλλη πλευρά εμείς κοιτάζουμε την πραγματικότητα των πολιτικών μας. Κοιτάζουμε να προχωράμε μπροστά.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις δίνουν την εικόνα ότι μειώθηκε σε μονοψήφιο νούμερο η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ποια πληροφόρηση έχετε εσείς και αν όντως μειώθηκε τόσο η διαφορά και τι χρειάζεται να πράξει η κυβέρνηση για να βελτιώσει τα ποσοστά της, θέλω να μου πείτε?
1: Δεν αποδέχομαι, δεν υπάρχει αυτή η κοινωνική συνθήκη σε αυτό το οποίο εμείς καταγράφουμε κοινωνικά. Δεν βλέπω κάποια τόσο μεγάλη δυναμική της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Σίγουρα φαίνεται να έχει κατακτήσει σε ένα επίπεδο την πρωτοπορία στην αντιπολίτευση, όμως νομίζω ότι η διαφορά μας είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη από αυτή που κατέγραψε η συγκεκριμένη μία δημοσκόπηση. Από εκεί και πέρα, χωρίς αλαζονία, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα κοιτάξουμε αντίστοιχα πολιτικά να δώσουμε τις απαντήσεις. Εμείς όμως, κυρία Πολύζου, μιλάμε με στοιχεία, μιλάμε με στρατηγικές, δεν μιλάμε με εκθέσεις ιδεών ή με γενικόλογες προτάσεις του στυλ θα φορολογήσουμε τους τζιπάτους και τους καφάτους. Αν ήταν τόσο εύκολο ο κύριος Τσίπρας, γιατί δεν το έκανε όταν ήταν πρωθυπουργός και η κοινωνία είχε τόσο πολύ μεγάλα προβλήματα? Κόβαν τις συντάξεις των πολιτών, περιόριζαν πάρα πολύ τους μισθούς, είχαμε μια σειρά φόρων οι οποίοι πραγματικά καταρρίμαξαν το εισόδημα των Ελλήνων. Αφού λοιπόν είναι τόσο εύκολες αυτές οι λύσεις, γιατί δεν τις εφάρμοσαν? Εμείς λοιπόν πάμε με αισιοδοξία, είμαστε πρώτοι, το ξέρει η κοινωνία, θα είμαστε πρώτοι και νομίζω ότι είναι ορατός και ο στόχος της αυτοδυναμίας.
0: Μάλιστα, θα συμβάλλουν στη βελτίωση της κυβερνητικής εικόνας, κύριε Μαρκόπουλε, οι συνεχείς επισκέψεις υπουργών σε διάφορες περιοχές της χώρας?
1: Οπωσδήποτε. Το να είμαστε κοντά στον κόσμο είναι πολιτική υποχρέωσή μας. Και θεωρώ ότι πρέπει με τους πολίτες να έχουμε συνεχή διαβούλευση. Ήδη και εμείς για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουμε ξεκινήσει τη διαβούλευση στο Υπουργείο Οικονομικών. Και είμαστε δίπλα στον κόσμο καθημερινά και κοιτάζουμε οπωσδήποτε να είμαστε συνεχώς δίπλα και με εντατική παρουσία. Προφανώς είναι ξεκάθαρο αυτό και θα συνεχιστούν αυτές οι δράσεις σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Μαρκόπουλε, θέλω να μου πείτε αν θα ιδρύσει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς και αν ναι, πόσο θα επηρεάσει τελικά τη Νέα Δημοκρατία?
1: Δεν ξέρω, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ερωτηθεί ο ίδιος και να τοποθετηθεί. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα είναι ένα λάθος αν το κάνει. Το έχω ξαναπεί. Η άποψή μου είναι ότι ένα νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά δεν έχει να προσφέρει κάτι. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι η άποψή μου είναι ότι το Γινάτη ή όποια πικρία, δικαιολογημένη ή αδικαιολόγητη, δεν συνιστά πολιτική. Η Νέα Δημοκρατία με τις πολιτικές προσεγγίσεις της, με τους εκτοπλισμούς που έχει κάνει, με τις διεθνείς συμμαχίες, με τη φύλαξη την καλύτερη των συνόρων, με τη στρατηγική στο μεταναστευτικό, μιλάω για συγκεκριμένα πράγματα. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το χώρο της ελληνικής δεξιάς έχει εκφράσει τα μεγαλύτερα ακροατήρια. Επομένως, δεν καταλαβαίνω ποιος ο λόγος ύπαρξης ενός δεξιού κόμματος.
0: Άρα εσείς το αποδίδετε στην πικρία που έχει του κυρίου Σαμαρά? Σωστά, αυτό καταλάβαμε.
1: Νομίζω ότι δεν το αποδίδω εγώ. Νομίζω ότι σχεδόν το σύνολο του τύπου, σχεδόν το σύνολο όσων κινούνται πολιτικά αναφέρεται σε κάτι τέτοιο. Δεν βλέπω κάτι το οποίο να διαφοροποιεί καταλυτικά, αν δημιουργηθεί ένα τέτοιο κόμμα, από την παρούσα Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμότατα, κύριε Μαρκόπουλε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.

0: σε μια εποχή που οι δημοσκοπήσεις αφισβητούνται ακόμα και από εκείνους που τις παραγγέλνουν όταν δεν τους ικανοποιεί το αποτέλεσμα, ο Ανδρέας Δερμιώτης καταφέρνει να προκαλεί ντόρο και να ανοίγει συζητήσεις με κάθε δημόσια παρέμβασή του. Ειδικά μετά από την πρόσφατη τοποθέτησή του για το φόβο που κυοφορείται στο Μέγαρο Μαξίμου, εάν η Νέα Δημοκρατία κινηθεί σε ποσοστά κάτω των 25% στις επικείμενες εκλογές, ο πολιτικός αναλυτής από την Κύπρο έγινε πρωταγωνιστής της πολιτικής επικαιρότητας. Καλημέρα σας, κύριε Δερμιώτη.
1: Καλή σας μέρα. Εγώ δεν έκανα καμία πρόβλεψη, απλώς έκανα μια πράξη μαθηματική.
0: Ακόμα και η μαθηματική πράξη θέλει να βάλει τα νούμερα για να βγει μια πρόληψη.
1: Ναι, άρα αυτό νομίζω. Αυτό που ήθελα εγώ να πω με αυτή την τέτοια είναι το ότι να μην εφησυχάσει ο κόσμος ο πολίτης, γιατί εμένα με έχει τρομάξει ο εφησυχασμός στην πολιτική. Έχω δει πράγματα που δεν μπορούσα να τα φανταστώ να συμβαίνουν από τον εφησυχασμό.
0: Όπως για παράδειγμα.
1: Για παράδειγμα, πώς το 14% έβγαλε δήμαρχο στην Αθήνα.
0: Άρα εσείς θεωρείτε ότι δεν πρέπει να εφησυχάζονται οι πολίτες. Γι' αυτό και είστε πάντα στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης.
1: Το είδαμε και επίσης και στις ευρωεκλογές, όπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι δεν πήγαν να ψηφίσουν. Λοιπόν.
0: Μάλιστα. Τώρα να πούμε, κύριε Δερμιώτη, γιατί προκλήθηκαν τόσες και τέτοιες έντασης αντιδράσεις για το ενδεχόμενο να δρομολογηθούν δικαστικές έρευνες κατά της κυβέρνησης, εάν πέσει το εκλογικό ποσοστό της στο 25%.
1: Κοιτάξτε, το εκλογικό είναι όμως, αν το πρώτο κόμμα, οποιοδήποτε πρώτο κόμμα, δεν πάρει 25%, δεν έχει πόνους. Από το 25% παίρνει 20 έδρες πόνους και από εκεί και πρώτα για κάθε 1% παίρνει άλλες 2 έδρες. Μέχρι που να φτάσει στις 50. Αυτός είναι ο ισχύον εκλογικός νόμος. Εγώ λοιπόν τι είπα, ότι αν δεν πάρει κανείς 25% θα βγάλει, δουλεύει σαν απλή αναλογική, θα βγάλει 75 έδρες. Όλοι οι υπόλοιποι κάνουν 225. Αν αφαιρέσει κανείς και το κουκουέ από μέσα που μπορεί να μην μετέχει σε κάποια, οι υπόλοιποι μπορεί να κάνουν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, η οποία να αλλάξει και τον εκλογικό νόμο. Μην πάμε στα δικαστήρια και τις ιστορίες. Να αλλάξει τον εκλογικό νόμο, να τον κάνει απλή αναλογική και να μπούμε σε περιπέτειες. Λοιπόν, αυτό είπα, ότι δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός, ότι μπορεί να υπάρξει και δεύτερη εκλογή. Ο κόσμος πρέπει να πάρει να ψηφίσει σαν να αυτές οι εκλογές είναι οι μοναδικές εκλογές. Αυτό ήταν το μήνυμα που ήθελα να περάσω.
0: Μάλιστα, άλλωστε όλοι οι πολίτες πρέπει, κύριε Δερμιώτη, να πάνε να ψηφίσουν, διότι ορίζεται και καθορίζεται η ζωή μας από την πολιτική που εφαρμόζεται σε αυτή τη χώρα.
1: Είναι υποχρεωτική η ψήφος. Παλιά, επειδή εγώ είμαι αρκετά μεγάλος, παλιά δεν σου δίνανε διαβατήριο. Δεν έπαιρνε διαβατήριο αν τυχόν δεν ψήφισε. Δηλαδή και έπαιρναμε και ένα χαρτί από την ότι ψηφίσαμε. Λοιπόν, τώρα δεν είναι ενώμενη, είναι υποχρεωτική η ψήφος, δεν υπάρχει καμία τιμωρία και βλέπουμε το τι συμβαίνει όταν υπάρχει εφησυχασμός. Ο εφησυχασμός είναι πραγματικά η καταστροφή. Σας λέω ειλικρινά, είναι δυνατόν ποτέ με το 14% της πρώτης Κυριακής να βγει δήμαρχος στη δεύτερη Κυριακή. Δηλαδή το 14%. Γιατί θεώρησαν οι άνθρωποι το ότι είναι τόσο σίγουρη η εκλογή του που δεν πήγαν να ψηφίσουν.
0: Μάλιστα. Εσείς, κύριε Δερμιώτη, πιστεύετε ότι μπορεί να πέσει τόσο χαμηλά το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας?
1: Όχι, δεν το πιστεύω, αλλά απλούστατα, προσέξτε, δεν το πιστεύω με την έννοια ότι θα κάτσουν να σκεφτούν. Εάν τυχόν πραγματικά αντιμετωπίσουν τις πρώτες εκλογές, δεν βαριέσαι, ό,τι και να γίνει θα γίνουν δεύτερες εκλογές, μπορεί να συμβεί αυτό. Μπορεί να συμβεί κάλλιστα. Γιατί ποιοι δεν πάνε να ψηφίσουν? Αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι γνωστό το αποτέλεσμα. Δεν πάνε οι άλλοι οι οποίοι θέλουν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα, εσείς θεωρείτε ότι θα την επηρεάσει και η ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά?
1: Αυτό είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς. Απλούστατα, εγώ νομίζω ότι και να κάνει κόμμα ο Σαμαράς, εάν στις πρώτες εκλογές μπορεί και να μπει στη Βουλή. Κοιτάξτε, ο Σαμαράς με την πολιτική άνοιξη, θυμάστε πόσο πήρε, 4,88. Πιο νέος, πιο δραστήριος, πιο ό,τι θέλετε πέστε. Λοιπόν, άρα αυτό είναι το ταβάνι του.
0: Το 4% λέτε είναι το ταβάνι.
1: Ναι, βέβαια. Και μετά, αν γίνουν και παραδοσιακές εκλογές, ούτε 3% δεν θα πάρει. Λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν φοβάμαι να κάνω προβλέψεις.
0: Είπαμε άλλωστε, κύριε Δερμιώτη, ότι κάνετε προβλέψεις διότι έχετε τα νούμερα μπροστά σας και δεν το κάνετε τυχαία, υποθέτουμε.
1: Θα σας πω κάτι. Ποιος λογικός άνθρωπος θα είχε πει το 19 γραπτό σε συνέντευξη στο Δανίκα στο θέμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από 31% θα πάει στο 6%. Λοιπόν, και πήγε.
0: Και πήγε. Αλλά άρα λέτε ότι όλα μπορούν να συμβούνε.
1: Επόμενο.
0: Για την οικονομία όμως της συζήτησης, κύριε Δερμιώτη, λαμβάνουμε ως δεδομένη τη μεγάλη πτώση της Νέας Δημοκρατίας. Πώς θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, θέλω να μου πείτε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να διερευνήσουν τις υποκλοπές ή κάποιο άλλο σκάνδαλο, είναι το ερώτημα.
1: Αυτό δεν το ξέρω τι θα κάνετε.
0: Εδώ δεν έχουμε προβλέψεις, κύριε Δερμιώτη.
1: Όχι, γιατί εδώ πέρα είναι, πώς το λένε, τόσο...
0: Είναι σύνθετο, θεωρείτε το θέμα. Είναι σύνθετο, θεωρείτε το θέμα με τα σκάνδαλα.
1: Όχι, όχι. Είναι τόσο τεμαχισμένη η αντιπολίτευση και ο καθένας τραβάει το δικό του το τέτοιο που δεν τους βλέπω κιόλας. Δηλαδή να βρίσκουν τρόπο να συνεννοηθούν. Μεταξύ μας δεν βρίσκω και μεγάλες διαφορές. Μεταξύ πλέον ο Τσίπρας έχει στραφεί λίγο πιο δεξιά και ο Ανδρουλάκης στραφεί λίγο πιο αριστερά. Σε σημείο που πλέον να συγκλίνουν.
0: Άρα λέτε, κύριε Δερμιώτη, ότι δεν θα είναι σύσσωμοι για να μπορέσουν να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να μπορέσουν να συζητήσουν, διότι όλοι έχουν το προσωπικό όφελος, αυτό λέτε.
1: Λέω το εξής πράγμα. Προσέξτε, δεν είναι αντιφατικά αυτά τα δύο. Το ένα που έχω πει είναι ότι πρέπει ο κόσμος να ψηφίσει σαν να είναι μόνο μία εκλογή, για να μην φυσικά, να μην κάτσουν στα σπίτια τους ή να πάνε, ξέρω εγώ, αν είναι καλοκαίρι στις θάλασσες. Και το δεύτερο που λέω είναι ότι αυτοί πρέπει να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους, τι θέλουν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, δεν εμφανίζεται μια εναλλακτική λύση κυβερνησιμότητας της χώρας. Ο κόσμος βλέπει μια αντιπολίτευση, είτε την Μίζωνα είτε την Ελλάσσονα, η οποία να κινείται γύρω στο 10, 12, 14%. Δεν κάνεις κυβέρνηση με 10, 12, 14%.
0: Το ερώτημα, κύριε Δερμιώτη, είναι επίσης ότι πώς θα παρακινήσουμε και την νεολαία που κάθεται στον καναπέ του να σηκωθεί και να πάει να ψηφίσει. Που δεν θα πάει στην παραλία, που δεν θα πάει κάπου αλλού. Το θέμα είναι ότι πρέπει με κάποιον τρόπο η νεολαία να πάρει τη ζωή του στα χέρια.
1: Αυτό καλά το λέμε. Καλά, ας τα πω η νεολαία. Λοιπόν, τι να κάνουμε, δεν μπορεί να τους πρόξει κανείς. Δεν μπορεί να πάει τους σηκώσει μόνοι τους να πάνε να ψηφίσουν. Ας του καταλάβουν ότι η ψήφος είναι πολύ... Μία-μία φαίνεται να μην επηρεάζει, αλλά όλες μαζί καθορίζουν το μέλλον.
0: Έχετε
1: της χώρας.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αν και είναι νωρίς, κύριε Δερμιώτη, θέλω να μου πείτε, μιας και κάνετε προβλέψεις, πόσα κόμματα πιστεύετε ότι θα μπουν στην επόμενη Βουλή.
1: Αυτό είναι πολύ δύσκολο να σας το πει κανείς. Διότι, κοιτάξτε, ήδη η Καρισιανού αρχίζει να φιλορροεί. Χάνει στελέχη, πέφτουν τα ποσοστά της, έχει φτάσει σε μονοψήφια και κάτω από τα μονοψήφια. Ο Τσίπρας είναι καινούριος, εντελώς καινούριος, πρέπει να δούμε για τις δεύτερες και τις τρεις δημοσκοπήσεις. Τώρα, κατά τα άλλα, όλοι οι άλλοι, όσοι είναι μέσα στην Βουλή, θα είναι ξανά, εκτός από την Νίκη, νομίζω.
0: Μάλιστα. Άρα την κυρία Καρισιανού τη βλέπετε εντός.

0: έχουν μια συμπάθεια προς αυτήν λόγω της τραγωδίας την οποία αντιμετωπίζει η Νωραχάτσικα.
1: Η λεγόμενη χαροκαμένη μάνα, λέτε.
0: Βέβαια, είναι χαροκαμένη μάνα, έχει τη συμπάθεια σε αυτό το πράγμα. Και έχει και, δηλαδή, είναι, πώς το λένε, έντονη η συμπάθεια που μπορεί να έχει σε κάποιον ο οποίος έχει χάσει το παιδί του άδικα.
1: Μάλιστα.
0: Μόνο, μέχρι, δεν είναι.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Δερμιώτη, ποιοι δεν θέλουν, θέλω να μου πείτε τώρα, τις δημοσκοπήσεις. Είχατε γράψει ένα σχετικό άρθρο στην Καθημερινή, αλλά δεν διαβάζει εφημερίδες όλος ο κόσμος, γι' αυτό σας θέτω το ερώτημα για να απαντήσετε.
0: Λοιπόν, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι, οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο που θα πρέπει να προβληματίζει όλους τους πολιτικούς και όλα τα πολιτικά κόμματα. Οι άνθρωποι που κάνουν τις δημοσκοπήσεις, τους οποίους καταρχήν εγώ δεν είχα ποτέ μου εταιρεία δημοσκοπήσεων, να εξηγήσουμε, άρα τους υπερασπίζομαι, γιατί απλούστατα και εγώ είχα τα αντίστοιχα το καιρό που ήμουνα σαν εταιρεία, είχα την ευθύνη για τη συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων. Αν θυμάστε, με αμφισβήτησε το 89 η Νέα Δημοκρατία, αργότερα με αμφισβήτησε το ΠΑΣΟΚ και αργότερα με αμφισβήτησαν και άλλοι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα συμβαίνει στην Ελλάδα. Δεν συμβαίνει πουθενά άλλου στον κόσμο. Οι δημοσκοπήσεις κάνουν τη δουλειά τους. Δεν είναι ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να προωθήσουν ή να μην προωθήσουν κάποιον άλλο ή είναι στοχευμένες οι δημοσκοπήσεις για να διαμορφώσουν κοινή γνώμη. Αυτά είναι παραμύθια, κουρουφέξαλα. Οι άνθρωποι βρίσκουν ένα δείγμα, το ρωτάνε και τους απαντάνε, το σταθμίζουν και μας το δίνουν.
1: Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, επιβεβαίωστε το και εσείς που είστε ο πιο αρμόδιος, για να μπορέσει κάποιος να πει ισχύει ή δεν ισχύει, ισχύουν ή δεν ισχύουν οι δημοσκοπήσεις, προφανώς πρέπει να έχουν και στοιχεία για αυτά που λέγονται.
0: Ναι, όχι, γιατί ακούω πολλούς πολιτικούς λέει, μα εγώ άλλα καταλαβαίνω με αυτούς που κουβεντιάζω. Είναι σαν να καταργούν μια ολόκληρη επιστήμη αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, άμα από την κουβέντα μπορούσαν να βγάλουν το συμπέρασμα, τι τις θέλουμε τις στατιστικές και τις επιστήμες. Λοιπόν, ένα από τα πράγματα τα οποία καλό είναι να τα ακούσει ο κόσμος είναι ότι αυτές οι εταιρείες που κάνουν δημοσκοπήσεις, οι πολιτικές δημοσκοπήσεις αποτελούν λιγότερο από το 10% του κύρου τους. Ποια σοβαρή εταιρεία θα διακύβευε αξιοπιστία της με το να κάνει χατήρια σε ένα κόμμα και να έχανε το 90% που είναι οι επιχειρηματικές δημοσκοπήσεις, έρευνες αγοράς. Αυτές βασίζονται στις έρευνες αγοράς που κάνουν οι μεγάλες εταιρείες, η Nestlé, η Procter & Gamble, όλες αυτές είναι που ψάχνουν να βρουν για τα πόδια. Και αυτό είναι το 90% των γύρω του. Δηλαδή δεν στέκει το να πιστεύουμε ότι οι εταιρείες αυτές είναι. Και μιλάω, προσέξτε, για τις εταιρείες που ανήκουν στον σύνδεσμο των εταιριών στην Ελλάδα, που είναι πιστοποιημένες για να κάνουν δημοσκοπήσεις. Δεν μιλάω για εταιρείες αρπακόλα που εμφανίζονται ή εξαφανίζονται μέσα σε μόνο και μόνο για ένα μικρό διάστημα.
1: Μάλιστα. Άρα εσείς ουσιαστικά λέτε, κύριε Δερμιώτη, ότι όσοι αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις είναι επειδή δεν βλέπουν το αποτέλεσμα, το επιθυμητό ποσοστό που ίσως θα θέλανε.
0: Κάνουν και κακό στον εαυτό τους. Δεν σπάζουμε το θερμόμετρο όμως μας δείχνει ότι έχουμε πυρετό. Ψάχνουμε να βρούμε γιατί έχουμε τον πυρετό, γιατί μπορεί να σημαίνει ένα κρυολόγημα, μπορεί να σημαίνει και καρκίνο.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να κλείσω μάλλον με άλλη μια ερώτηση που πηγάζει από δικό σας άρθρο, κύριε Δερμιώτη.
0: Είναι βλέπω τελικά. Να διαβάζετε.
1: Φυσικά. Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου ούτως ή άλλως. Να ενημερωνόμαστε, να διαβάζουμε για να είμαστε σε ετοιμότητα. Είναι ευλογία ή κατάρα η τεχνητή νοημοσύνη?
0: Ευλογία είναι. Δεν
1: είναι
0: υπάρχει
1: ευλογία,
0: καμία
1: λέτε.
0: Αμφιβολία. Εγώ τη χρησιμοποιώ ειλικρινά καθημερινά. Μέχρι και τηλέφωνα μου βρίσκει. Δεν θα το πιστέψετε αυτό.
1: Άρα θεωρείτε ότι στο βεβαίως, μέλλον θα είναι.
0: Ακούστε να σας πω κάτι. Ακούστε, λοιπόν, ελάτε να δούμε πώς εξελίχθηκε η γνώση. Παλιά οι άνθρωποι, μάλλον ας πάμε. Η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Εκεί λοιπόν κάθε πλοίο που έφτανε του ζητούσαν να αφήσει και ορισμένα γραπτά εκεί πέρα και έτσι μαζεύτηκε η βιβλιοθήκη όπου ήταν η γνώση. Πήγαμε λοιπόν παλιά στις βιβλιοθήκες για να αποκτήσουμε γνώση. Συμφωνούμε?
1: Απόλυτα.
0: Τώρα λοιπόν αντί να πάμε στις βιβλιοθήκες για να αποκτήσουμε γνώση, καθόμαστε στο πληκτρολόγιο μας και λέω πες μου την τάδε ιστορία σε παρακαλώ που θυμάμαι αμυδρά. Και έρχεται και μας φέρνει ολόκληρη τη γνώση η οποία υπάρχει για αυτό το θέμα μπροστά μας. Δηλαδή

0: βλέπω εγώ να υπάρχει τίποτα. Είναι απλώς η εξέλιξη μιας
1: τεχνολογίας. Είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας.
0: Ναι, η οποία όμως γιατί να κάνει κακό αυτό το πράγμα, το να μπορώ να έχω όλη την παγκόσμια γνώση στα άκρα των δαχτύλων μου. Γιατί να είναι κακό αυτό το πράγμα.
1: Διότι κάποιοι, και κλείνοντας κύριε Δερμιώτη, θα πω αυτό τι λένε. Ότι κάποιοι λένε ότι ίσως κάποτε πηγαίναμε στις βιβλιοθήκες, ψάχναμε, τώρα παίρνουμε την έτοιμη τροφή, τη λεγόμενη.
0: Ότι γιατί εκεί δεν ήταν έτοιμη τροφή όταν έψαχνες στη βιβλιοθήκη.
1: Λέω ότι λέει ο κόσμος.
0: Στη βιβλιοθήκη τι έψαχνες, κατέβαζες το τάδε βιβλίο και έβλεπες τι είχαν πει άλλοι ερευνητές για το ίδιο θέμα και έκανες, τα μάζευες και έκανες ένα συνήθως άρθρο ή θέση, διατριβή ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, άρα σήμερα λοιπόν αντί να το κάνεις χειροναχτικά,
1: το κάνεις ηλεκτρονικά.
0: Ναι. Εγώ δεν πρέπει. Ακούστε ένα σπουδάτη. Ξέρετε, επειδή είστε όλοι πολύ νέοι, τα ίδια αντιμετωπίσαμε και με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές όταν βγήκαν την δεκαετία του 60. Όλος ο κόσμος θα είχε με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Θα αφήσουν τον κόσμο άνεργο, δεν θα κάνει, θα γίνει και. Τίποτα από αυτά δεν συνέβη. Απλούστερα ο κόσμος ενσωμάτωσε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στην καθημερινότητά του και αύξησε την παραγωγικότητά του. Αυτό το ίδιο θα συμβεί και με την τεχνητή.
1: Μάλιστα, κρατάμε λοιπόν ότι είναι ευλογία από τον κύριο Δερμιώτη η τεχνητή νοημοσύνη. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
2: Και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
4: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: 9.43 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις τους κανόνες. Αρκεί να νιώθεις την ένταση της στιγμής. Judy Dench, ηθοποιός.
9: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Παναθηναϊκός τέσσερις ώρες και συμφωνεί με τη Βαλένθια για την απόκτηση του Μπράγκου Μπαντιό. Ο 27χρονος Σενεγαλέζος γκάρντ θα υπογράψει 3 ετών συμβόλαιο με το τριφύλι. Το τριφύλι ήρθε σε συμφωνία με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Στεφάν Ντε Φράι. Ο 34χρονος Ολλανδός ποδοσφαιριστής θα υπογράψει συμβόλαιο ενός είναι ένα έτους με τις υπογραφές από αυτή την ερχόμενη Δευτέρα. Την 3η 30 Ιουνίου του 2026 στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League με ένα από τα βασικά θέματα να είναι η εκλογή Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου του συνεταιρισμού. Ο Δημήτρης Τουρνάρας επέστρεψε στον Ολυμπιακό. Ο Έλληνας τερματοφύλακας επέστρεψε στον Πειραιά μετά από 2 χρόνια. Τιμή μου που θα φορέσω ξανά τη φανέλα της καλύτερης ομάδας της Ελλάδας, ανέφερε στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ. Συμφωνήσαμε να αποχωρήσω ως ελεύθερος, ανέφερε πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Δυναμό Κιέβου ο άλλοτε στόπερ του ΠΑΟΚ, Τόμας Κετζιόρα. Ο Πανετολικός ήρθε σε συμφωνία με τη Μόντρεαλ για την απόκτηση του Οπόκου. Στην FC Μπακού θα συνεχίσει την καριέρα του Σλοβάκος Εξτρέμ Λιούμπο Μιρτούπ, τα οποία στη φετινή σεζόν αγωνίστηκε στην ΑΕΛ. Ο Μόζες Ράιτ βρίσκεται στην Αθήνα. Ισπανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού. Για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου, Νορβηγία-Γαλλία 1-4, Σενεγάλη-Ιράκ 5-0, Ουρουγουάη-Ισπανία 0-1, Πράσινο-Κροτήρη-Σαουδική Αραβία 0-0, Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο 1-5 και Αίγυπτος-Ιράν 1-1. Θέλω να ευχαριστήσω τους παίχτες μου για όλο αυτό το ταξίδι, δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Σαουδικής Αραβίας, Γιώργος Δόνης. Έφυγαν 3.000 εισιτήρια για το μάτς της Εθνικής Ελλάδας με την Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027. Σκέφτηκα να τα παρατήσω, τώρα είμαι ανίκητος, ανέφερε στην εκδήλωση SNF Νόστος 2026 ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνει συντονισμένη, επιστρέφει εκπομπή με δεύτερη ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
5: Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

είμαστε λοιπόν στον Ελλάδα FM 94,3. Για να δούμε όλη την επικαιρότητα με δεύτερη ματιά. Διότι ό,τι βλέπουμε με δεύτερη ματιά, το βλέπουμε και πολύ πιο σωστά. Περιμένω τα μηνύματά σας, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 69 39 943 943. Και φυσικά να μας στείλετε και ερωτήσεις για να τα θέσουμε και εμείς τους αρμόδιους. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο επικοινωνίας 69 39 943 943.

0: Η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο προσκήνιο με την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης οδήγησε τον ΣΥΡΙΖΑ σε κατάσταση έκτακτου ανάγκης. Εμείς θα συζητήσουμε για τις εξελίξεις στην Κουμουνδούρο αλλά και συνολικά για τις ζυμώσεις στην κεντροαριστερά με τον τομεάρχη περιβάλλοντος και ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή Έτωλο Ακαρνανίας Μίλτο Ζαμπάρα. Καλημέρα σας κύριε Ζαμπάρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Κύριε Ζαμπάρα, θέλω να μου πείτε ποιες είναι οι ενστάσεις σας για το υποδιαβούλευση ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Να αρχίσουμε θέλω από ένα θέμα που απασχολεί έντονα και τους συμπολίτες σας, μιας και στην Έτωλο Ακαρνανία γέμισε ο τόπος από φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες.
1: Ναι, όχι μόνο βέβαια στην Έτωλο Ακαρνανία, σε όλη τη χώρα υπάρχει μια βίαιη, άναρχη, φαρονική ανάπτυξη των ΑΠΕ χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό όλα τα προηγούμενα χρόνια, με αποτέλεσμα να έχει κατακλειστεί το σύμπαν από μεγάλα έργα ΑΠΕ, τα οποία στο τέλος της ημέρας προφανώς ούτε φτηνότερο ρεύμα καταλήγει να έχει ο πολίτης, ο καταναλωτής, και το φυσικό περιβάλλον προφανώς βάλετε. Τώρα έρχεται ένα χωροταξικό, ένα ειδικό χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ, κατόπιν εορτής, με αρκετά θα λέγαμε καθυστερημένη, χρονική δηλαδή, χρονικά καθυστερημένη αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού για τη ΣΑΠΕ, με πολλά ελλείμματα στο σχεδιασμό, και η πράσινη μετάβαση, κυρία Πολύζου, δεν μπορεί να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Απαιτείται δηλαδή τεκμηρίωση των επιλογών που φέρνει η καθυστερημένη αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού για τη ΣΑΠΕ. Και θα έλεγα ότι εδώ και 7 χρόνια η χώρα μας έχει δεχθεί μια μεγάλη οπισθοχώρηση σε σχέση με την ευρωπαϊκή κανονικότητα, με το ευρωπαϊκό κεκτημένο για την ποικιλότητας, για την προστασία του περιβάλλοντος, για την μεταξύ κοινωνίας, οικονομίας και περιβάλλοντος, δηλαδή αυτό που βλέπουμε εμείς και στην Έτωλο Ακαρνανία που εκεί εκλέγουμε, αλλά και σε όλη τη χώρα, είναι ότι τα έργα ΑΠΕ, με τον τρόπο που γίνονται, ολοκληρώνονται και λειτουργούν χωρίς διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, και πολλές φορές εις βάρος των τοπικών κοινωνιών και εις βάρος του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα είναι ότι αντί η κυβέρνηση να είχε επιταχύνει από το 2019 με όλα τα αναγκαία εργαλεία, να είχε καταφέρει να θωρακίσει αυτή την ανάπτυξη των ΑΠΕ αλλά πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον, δημιούργησε μια άναρχη κατάσταση και έρχεται τώρα εκ των υστέρων με ένα χωροταξικό σχεδιασμό που ξαναλέω ότι έρχεται πολύ ετεροχρονισμένα και μάλιστα έχουμε περιπτώσεις που δεν λύνουν το πρόβλημα. Δηλαδή,
0: δημιουργούν μεγαλύτερο πρόβλημα, λέτε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ναι. Κύριε Ζαμπάρα, στην πρόταση της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση δημιουργείται ένα παράθυρο για να μπουν ανεμογεννήτριες και σε περιοχές που απαγορεύονται από το Σύνταγμα όπως το ξέρουμε σήμερα. Έχετε αντιληφθεί εσείς αυτή τη βούληση?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ξαναλέω το βασικό, κυρία Πολύζου, είναι ότι η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για τα συμφέροντα της κοινωνίας, ενδιαφέρεται για τα συμφέροντα των λίγων. Η απουσία ενός ολοκληρωμένου εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού όλα τα προηγούμενα χρόνια έχει δημιουργήσει ένα πολύ οξύ πρόβλημα και στις τοπικές κοινωνίες και στο περιβάλλον. Την ίδια στιγμή που ξαναλέω, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ο κόσμος δεν πληρώνει φτηνότερη ενέργεια, ενώ η ενέργεια στη χώρα μας και λόγω της μεγάλης διείσδυσης των ΑΠΕ θα μπορούσε να είναι αρκετά φθηνή. Θα μπορούσαμε δηλαδή πρακτικά και πραγματικά να έχουμε την πιο φθηνή
0: ενέργεια
1: σε όλη την Ευρώπη. Αλλά
0: έχουμε την πιο ακριβή, λέτε.
1: Προφανώς έχουμε την πιο ακριβή. Δεν το λέω εγώ. Όταν υπάρχει μια τεράστια στρέβλωση στο σύστημα για να επιβοληθούν 4-5 μεγάλοι παίχτες, Προφανώς η χειραγώγηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας είναι εκ των όνων κάνευ, με αποτέλεσμα κάποιοι να θησαυρίζουν, πρωτοστατούντος της ΔΕΗ, που σέρνει και το χώρο της κερδοσκοπίας, και ο καταναλωτής να πληρώνει την ύφη κάθε φορά.
0: Μάλιστα. Τώρα να πάμε και λίγο στα δύσκολα, κύριε Ζαμπάρα, δηλαδή στα ισοκομματικά σας. Κατηγορήθηκε την Πέμπτη ο Σωκράτης Φάμελος ότι με την τακτική του οδήγησε τον ΣΥΡΙΖΑ στο 1%. Συμφωνείτε με αυτήν την άποψη εσείς?
1: Θέλετε να μου ξανακάνετε την ερώτηση, γιατί είμαι καθοδόν και δεν την άκουσα.
0: Επαναλαμβάνω λοιπόν το ερώτημα και λέω ότι κατηγορήθηκε την Πέμπτη ο Σωκράτης Φάμελος ότι με την τακτική του οδήγησε τον ΣΥΡΙΖΑ στο 1%. Εσείς συμφωνείτε με αυτήν την άποψη?
1: Δεν την καταλαβαίνω την ερώτησή σας, πραγματικά. Ποιος κατηγόρησε ποιον?
0: Δεν έχει κατηγορηθεί ο κύριος Φάμελος ότι με την τακτική του φτάνεται στο 1%. Δεν το ακούτε εσείς αυτό?
1: Εγώ τι θέλετε να σας απαντήσω σε αυτό? Τι ερώτηση είναι αυτή δηλαδή?
0: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε, να δώσετε μια απάντηση. Για ποιο λόγο ακούγεται αυτό? Ακούγεται...
1: Με το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι με ρωτάτε. Αυτή τη στιγμή για να φτάσει η κατάσταση...
0: Κύριε Ζαμπάρα, εγώ οφείλω να μεταφέρω αυτά που λέγονται και ακούγονται για να απαντήσετε. Σας δίνω βήμα να μου πείτε είτε δεν ισχύει, κυρία Πολύζου, αυτό που λένε, διότι ο πρόεδρός μας εφαρμόζει μια πολύ σωστή τακτική και πολιτική. Αυτό ρωτώ.
1: Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω το ερώτημά σας. Με ρωτάτε αν κάτι ισχύει ή δεν ισχύει, ενώ οι δημοσκοπήσεις το αποτυπώνουν. Δεν μπορώ να καταλάβω τι με ρωτάτε πραγματικά. Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν αυτό το ποσοστό. Ως εκ τούτου προφανώς ισχύει το ποσοστό αυτό.
0: Αυτό απαντήστε εξ αρχής, κύριε Ζαμπάρα. Δεν σας λέω κάτι περίεργο.
1: Η ερώτησή σας ήταν, πώς να το πω έτσι...
0: Κοιτάξτε, εξ αρχής είπα ότι θα σας πάω στα δύσκολα, τα ισοκομματικά. Και αντιλαμβάνομαι ότι επειδή υπάρχουν πολλά ισοκομματικά, καλό είναι όμως να παίρνετε μια ξεκάθαρη θέση για να μπορέσει και ο κόσμος, οι πολίτες, να έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα στο τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πάλι δεν σας καταλαβαίνω, γιατί είμαι απολύτως ξεκάθαρος.
0: Μάλιστα, άρα γιατί... λέτε λοιπόν, για να πάμε και παρακάτω.
1: Άρα σας λέω ότι αυτή τη στιγμή η πολύ δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, όχι τώρα, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα στο ΣΥΡΙΖΑ, οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη. Προφανώς φταίνε όλοι για αυτή την κατάσταση. Μπορεί να μην φταίνε όλοι το ίδιο, αλλά φταίνε όλοι.
0: Ευθύνεται λοιπόν ο κύριος Φάμελος, όπως λέει ο κύριος Πολάκης, για αυτήν την κατάσταση?
1: Σας λέω, κυρία Πολύζου, αλλά δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό, ότι αυτή τη στιγμή η πολύ δύσκολη κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αποτέλεσμα και απόρρια αδιεξόδων που έχει βρεθεί το κόμμα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν νομίζω ότι έχει σημασία αυτή τη στιγμή ένας βουλευτής να παίρνει το μέρος του ενός ή του άλλου. Το σημασία έχει ότι το αποτέλεσμα είναι αυτή τη στιγμή αρνητικό. Είναι πολύ κακό. Τι θέλετε τώρα εγώ να βγω και να κατηγορήσω τον έναν έναντι του άλλου? Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή το πράγμα έχει φτάσει σε ένα διέξοδο και δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να γίνει για να ανακάμψει η κατάσταση, την ίδια στιγμή που διαμορφώνεται μια ισχυρή, αν θέλετε, εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, έτσι, που νομίζω ότι δημιουργεί και όρους πώς να το πω έτσι, αισιοδοξίας σε μια κατάσταση δύσκολη εν γέννη, όχι μόνο για τα κόμματα αλλά συνολικά για την κοινωνία.
0: Μιας και με πήγατε στον Αλέξη Τσίπρα, κύριε Ζαμπάρα, εμφανίστηκε αρνητικός για συμπόρευση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έφτασε το τέλος, θεωρείτε εσείς, για το κόμμα που έμεινε στην ιστορία ως πρώτη φορά αριστερά στη διακυβέρνηση της χώρας?
1: Κοιτάξτε, κυρία Πολύζου, δεν θα πρέπει να έχουμε αυταπάτες. Τα κόμματα κλείνουν τον κύκλο τους όταν σταματούν πλέον να παίζουν τον ρόλο τους, όταν έχουν καλύψει την ιστορική τους αναγκαιότητα. Επίσης τα κόμματα στη διάρκεια του χρόνου μεταξελίσσονται. Πολλές φορές και ο χώρος της αριστεράς, τα κόμματα που την εξέφερζαν στο παρελθόν έχουν αλλάξει, έχουν μεταξελιχθεί. Κάποια σταμάτησαν τη λειτουργία τους, κάποια άλλα άνοιξαν ένα νέο κύκλο. Τα κόμματα, αυτό ακριβώς το πράγμα είναι. Δηλαδή, όσο υπηρετούν την κοινωνία, τους πολίτες και μια αναγκαιότητα στο να υπάρχουν, γιγαντώνονται, μεγαλώνουν, μεγενθύνονται, αλλάζουν, τροποποιούνται.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά, διότι εδώ με πιέζουν καλά. Να ολοκληρώσω τη συζήτηση. Εδώ θα είμαστε να δούμε και τις επόμενες ημέρες, τις εξελίξεις. Καλή σας ημέρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Βαστολώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
0: 9.43 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 11.30.

0: Από το Ισάκιο του Δημοτήχου εκεί στον Εύρο, ο Αναστάσιος Δήμος Χάκης έφτασε μέχρι την κορυφή της διοικητικής πυραμίδας στην ελληνική αστυνομία. Διατέλεσε αρχηγός του σώματος και αποστατεύθηκε με τον βαθμό του στρατηγού. Του απονεμήθηκε και ο τίτλος του αρχηγού εν αποστρατεία. Με την ίδια ζέση τον τιμούν και οι συμπολίτες του που τον εκλέγουν βουλευτή Εύρου από το 2015. Μαζί του θα συζητήσουμε για τις πολιτικές εξελίξεις αλλά και για θέματα του Εύρου που προκαλούν ανησυχία σε όλους τους Έλληνες. Καλημέρα σας, κύριε Δημοσχάκη.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στους ακροατές σας που έχετε και στην Ελλάδα, αλλά όπως έχει και το όνομα, αλλά και στους Έλληνες του εξωτερικού που παρακολουθούν μέσα από το διαδίκτυο τον σταθμό σας.
0: Θα αρχίσω, κύριε Δημοσχάκη, από το σύνθημά σας. Υποστηρίξατε ότι ο ισχυρός Εύρος οδηγεί σε θωρακισμένη Ελλάδα. Πιστεύετε ακόμα ότι ο Εύρος είναι ισχυρός? Και γιατί σας θέτω το ερώτημα αυτό? Διότι άκουσα ότι ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης διαμαρτύρεται για την κατάσταση των δρόμων.
1: Κοιτάξτε, πιστεύω σε αυτό το οποίο δηλώνω και θα συνεχίσω να αναδεικνύω τα προβλήματα, τα οποία πραγματικά είναι μερικές φορές δύσκολα να μπορούν να υλοποιηθούν οι πολιτικές αυτές που προτείνω, διότι πράγματι ο πυλώνας της χώρας και για πολλούς λόγους, και για λόγους ιστορικούς, αλλά και για πολλούς λόγους, είναι ο Εύρος. Είναι ο Εύρος και εδώ όλος ο ελληνικός λαός, έμεσα ή άμεσα, έχει σχέση με αυτόν τον νομό. Και πιστεύω ότι αν εγκαταληφθεί ο Εύρος, θα εγκαταληφθεί και αυτό το αίσθημα, το οποίο είναι όπου και αν βρίσκεται ο Έλληνας, πάντα νοιάζεται για τον πυλώνα που λέγεται Εύρος.
0: Μάλιστα. Διάβασα επίσης, κύριε Δημοσχάκη, την προηγούμενη εβδομάδα ότι το έθνος πεθαίνει στον Εύρο. Με αναφορά στη μείωση του πληθυσμού, το κλείσιμο σχολείων, κυρίως όμως δημοτικών. Ποια είναι η δική σας εικόνα που έχετε?
1: Το δημογραφικό πρόβλημα είναι ανίατος ασθένεια της χώρας. Και φυσικά και το δημογραφικό είναι μεγαλύτερη η πλέον σύγχρονη απειλή για τα χωριά και για τους οικισμούς της χώρας, αλλά και πολύ περισσότερο του νομού Εύρου. Το να σβήσουν τα φώτα στα χωριά της χώρας είναι πόνος μεγάλος. Το να σβήσουν όμως τα φώτα στα χωριά του Εύρου και του Βορειοανατολικού και Νοτιοανατολικού Αιγαίου είναι έγκλημα, και γι' αυτό θα πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να κινηθούμε και να δώσουμε λύσεις σε αυτό το πανελλήνιο πρόβλημα που είναι το δημογραφικό, και πιστεύω προς αυτή την κατεύθυνση, διότι τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και με την απογραφή του πληθυσμού που είχαμε το 2021 σε σχέση με αυτή του 2011 είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ειδικά τα χωριά του κεντρικού και του βορείου Εύρου, οι αριθμοί είναι πραγματικά τρομακτικοί. Είναι τρομακτική. Η συρρήκνωση και η αλλίωση του πληθυσμού της χώρας μας είναι πάρα πολύ μεγάλη, και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήδη έχουμε από την 1η-1η του 2025 έχουμε την εφαρμογή Σέγγεν σε ό,τι αφορά την γειτονική Βουλγαρία και την κοντινή Ρουμανία, που πραγματικά μας πρέπει να το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη, διότι το τρίπτυχο της συνθήκης Σέγγεν είναι ελεύθερο διακίνηση προσώπων, πραγμάτων και κεφαλαίων. Και όπως αντιλαμβάνεστε, μια κριτική περιοχή με τις ιδιαιτερότητες που έχει θα πρέπει να είναι θωρακισμένη. Και πολύ περισσότερο όταν έχουμε τους γείτονες, οι οποίοι δεν είναι και πιστοί σε αυτά τα οποία εμείς εφαρμόζουμε.
0: Μάλιστα. Τα τελευταία χρόνια, κύριε Δημοσχάκη, γινόμαστε μάρτυρες ενός ξεκαθαρίσματος λογαριασμών ανάμεσα σε ομάδες Τούρκων μαφιόζων. Προσφέρει ο Εύρος δυνατότητες εισόδου στην πατρίδα μας?
1: Κοιτάξτε, έχουμε σταθερά σημεία εξόδου στους κήπους που αυτή τη στιγμή έχουμε την ανασύνταξη αυτού του σημείου εισόδου-εξόδου και με την διπλή γέφυρα όπως έχει συναποφασιστεί από τα δύο κράτη. Επίσης έχουμε το οδικό επίσης σημείο εισόδου-εξόδου στις Καστανές, εκεί που είναι απέναντι στο ύψος που είναι απέναντι η Αδριανούπολη. Ήδη ξεκίνησαν οι διαδικασίες ό,τι αφορά τη σχεδίαση ώστε να εξυγχρονιστεί πλήρως και αυτό το σημείο, όπως προς την κατεύθυνση αυτήν κινείται το Υπουργείο Εσωτερικών. Εξασφαλίστηκε ο νόμος ο σχετικός ώστε όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας είναι στην ιδιοκτησία και στην ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών, παρότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν αποστολή σε ό,τι αφορά την προστασία των συνόρων και με κάθε τρόπο. Πιστεύω ότι έτσι περισσότερο θωρακίζεται ο Εύρος και προς αυτή την κατεύθυνση και ως βουλευτής αλλά και ως αρχηγός είχα κάνει σημαντικά πράγματα τα οποία για εκείνη την εποχή ήταν χρήσιμα. Παράδειγμα, το αποτρεπτικό εμπόδιο ήταν της δικής μου ενημέρωσης και πρότασης μάλιστα. Και είχαμε αποκτήσει την τεχνογνωσία και την εμπειρία στέλνοντας δύο στελέχη του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας στην Αμερική προκειμένου να εκπαιδευτούν με ποια μέτρα τεχνικής και ηλεκτρονικής φυσικής και προστασίας λαμβάνονται από την πλευρά της Αμερικής σε σχέση με το Νέο Μέξικο.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Δημοσχάκη, άκουσα την Αφροδίτη Λατινοπούλου να προαναγγέλει την υποψηφιότητά της στον Εύρο. Πόσο μπορεί να επηρεάσει και τη Νέα Δημοκρατία αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης η απόφαση που πήρε η επικεφαλής της Φωνής Λογικής?
1: Κοιτάξτε, καλό δεχόμενο. Από την άλλη πλευρά όμως καλοδεχούμενα είναι και όλα τα κόμματα τα οποία θα εμπλακούν σε αυτήν τη διαδικασία του χρόνου με το καλό, όπως δηλώνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρός μας. Είμαστε αισιόδοξοι, διεκδικούμε την τρίτη τετραετία. Ναι, έχουμε προσφέρει πολλά, έχουμε καθιερώσει πολλά και πιστεύω ότι οι πολιτικές οι οποίες σιγά σιγά θα γνωστοποιούνται που θα εφαρμοστούν στην επόμενη τετραετία και μάλιστα το δείγμα θα είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν φοβόμαστε. Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που εγγυάται την επόμενη ημέρα. Και πιστεύω ότι έχουμε την εμπειρία, έχουμε τη γνώση, έχουμε την συνοχή που πιστεύω Μάλιστα. ότι θα πετύχουμε αυτό το οποίο έχουμε σχεδιάσει και αυτό που θέλει ο ελληνικός λαός στη συντριπτική του πλειοψηφία.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δημοσχάκη, και εδώ θα είμαστε να δούμε και τις επόμενες εξελίξεις.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ο Ανδρέας Μαραθιάς είναι ένας έμπειρος δημοσιογράφος. Το αντιλαμβάνονται όσοι τον ακούν στη δημόσια τηλεόραση και στο κρατικό ραδιόφωνο, αλλά και εκείνοι που τον διαβάζουν στο Λίμπρε. Οι τοποθετήσεις του δείχνουν άνθρωπο που διεισδύει στις λέξεις για να βλέπει πίσω από αυτές. Είναι ένας συνάδελφος που δεν αρκείται σε όσα συμβαίνουν, αλλά ψάχνει απαντήσεις και στο γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Καλημέρα σας, κύριε Μαραθιά.
1: Καλημέρα, Βασιλική Πολύζου. Καλημέρα και στους ακροατές σου, και νομίζω ότι είναι υπερβολικά τα κολακευτικά σχόλια.
0: Είναι πραγματικότητα για όσους σε γνωρίζουμε τόσα χρόνια στη δημοσιογραφία.
1: Και μια διόρθωση. Δεν είμαι στη διόρθωση με την έννοια ότι δεν εκτίθεμαι, να το πω έτσι, στην δημόσια τηλεόραση, μόνο στο δημόσιο ραδιόφωνο, στο
0: Αλλά σε είδα πρόσφατα.
1: Radio.
0: Σε είδα στη δημόσια τηλεόραση πρόσφατα. Γι' αυτό το είπα, ότι βγαίνεις.
1: Γι' αυτό.
0: Η επισήμαση γίνεται, για να μην παρεξηγηθούμε.
1: Ναι,
0: βγαίνεις στη δημόσια τηλεόραση για να μεταφέρεις το ρεπορτάζ. Λοιπόν, ναι. Ανδρέα μου, θα αρχίσω από την συνταγματική αναθεώρηση. Ποιες προτάσεις της κυβέρνησης βλέπεις να περνούν και πώς χαρακτηρίζεις εσύ έως τώρα τη στάση της αντιπολίτευσης?
1: Καταρχάς, Βασιλική, θα πρέπει να σου πω ότι είναι δεδομένο ότι καμία πρόταση δεν πρόκειται να λάβει την πλειοψηφία των 180 βουλευτών, ώστε στην επόμενη Βουλή να περάσει με απλή πλειοψηφία των 151 βουλευτών. Αυτό το έχει ξεκαθαρίσει η αντιπολίτευση, σύσσωμη η αντιπολίτευση απέναντι στις προτάσεις της κυβέρνησης για την αναθεώρηση του συντάγματος. Και βέβαια αυτό που μένει να δούμε είναι στις ψηφοφορίες, οι οποίες θα γίνουν δύο φορές μάλιστα στην Ολομέλεια, τέλη Ιουλίου και τέλη Αυγούστου, να δούμε τελικά ποιες θα είναι εκείνες οι προτάσεις οι οποίες θα συγκεντρώσουν τουλάχιστον τους 151 βουλευτές. Προφανώς θα ψηφίσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, οπότε στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή θα πρέπει να συγκεντρώσουν 180 βουλευτές, 180 ψήφους για να θεωρηθούν, για να προχωρήσει η αναθεώρηση των συγκεκριμένων διατάξεων. Θα πρέπει να σου πω ότι αυτή την εβδομάδα καταγράφηκαν και κάποιες αριθμίες στην κυβερνητική πλειοψηφία, καθώς βουλευτές όπως η Ντόρα, η Μπακογιάννη, ο Πίσης και ο Νότης, ο Μηταράκης, εξέφρασαν κάποιες επιφυλάξεις για συγκεκριμένες προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι για παράδειγμα η εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, δηλαδή από 5 χρόνια να ανέβει στα 6 χρόνια η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, που είναι μία από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια όχι η σημαντικότερη ίσως, αλλά έχει τη σημασία της αυτή, η οποία συνάντησε για παράδειγμα την έντονη αντίδραση, θα έλεγα, από την πλευρά της Ντόρας Μπακογιάννη. Φυσικά αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την αντιπαράθεση η οποία θα υπάρξει την Τρίτη για το άρθρο 86 που αφορά το νόμο περί ευθύνης υπουργών επί της ουσίας και για τις ποινικές ευθύνες των υπουργών. Ποια θα είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και πώς θα αντιδράσει η αντιπολίτευση, καθώς υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Το βέβαιο είναι πάντως ότι το περιεχόμενο των αναθεωρητέων διατάξεων το καθορίζει η επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Απλά τώρα η προτείνουσα αποφασίζει ποια άρθρα θα πάνε προς αναθεώρηση.
0: Εσύ, Ανδρέα, συμφωνείς με αυτή την πρωτοβουλία να αλλάξει ο νόμος περί μη ευθύνης υπουργών?
1: Νομίζω
0: και γιατί το ρωτώ αυτό, Ανδρέα?
1: Είναι το πιο επίκαιρο ζήτημα το οποίο υπάρχει σε πολιτικό επίπεδο, με αφορμή τα όσα έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα με τις γνωστές υποθέσεις σκάνδαλα, όπως τις κατονομάζει η αντιπολίτευση, δηλαδή των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων συγκεκριμένα, των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τις ευθύνες που αναγνωρίζονται σε πολιτικό επίπεδο από την κυβέρνηση και από την εκάστοτε κυβέρνηση ενδεχομένως, αλλά νομίζω ότι έχει φτάσει η ώρα μετά από αρκετά χρόνια, μετά από 25 χρόνια σχεδόν, και τον νόμο τον οποίο είχε διαμορφώσει τότε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, να προχωρήσουν σε πιο ριζοσπαστικές ίσως λύσεις και να ξεχωρίσουν αυτή την ποινική διαδικασία από το Κοινοβούλιο και όλοι οι βουλευτές και οι υπουργοί βασικά να απευθύνονται, να έχουν απευθείας σχέση με, όχι δεν είναι η σωστή λέξη, να αντιμετωπίζονται απευθείας από την δικαιοσύνη.
0: Άρα ουσιαστικά, Ανδρέα μου, λες το εξής, ότι θα έπρεπε και οι πολιτικοί να δικάζονται όπως και οι πολίτες όλοι.
1: Ακριβώς,
0: να έχουν την βασίλει. Ίδια γραμμή και την
1: Ακριβώς.
0: ίδια θέση.
1: Βέβαια πρέπει να υπάρχουν και κάποιες ίσως να το πω έτσι ασφαλιστικές δικλείδες, γιατί σε πολλές περιπτώσεις, το γνωρίζεις και εσύ, στην Βουλή συχνά πυκνά έρχονται μηνύσεις διαφόρων πολιτών οι οποίες βέβαια τις περισσότερες περιπτώσεις απλά θα μπορούσα να τις χαρακτηρίσω ίσως γραφικές. Μπορεί να έχουν κάποια βάση, αλλά δεν έχουν στοιχεία. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει και το ίδιο το κοινοβούλιο να διαμορφώσει ένα πλαίσιο τέτοιο, ότι ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει μια ιδιαίτερη προσέγγιση, κυρίως πρώτα σε πρώτη φάση από την ίδια τη δικαιοσύνη, και να μην φτάνουν ούτε καν στην Βουλή ενδεχομένως μηνύσεις οι οποίες δεν έχουν καμία βάση και καμία βασιμότητα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, το τι θα γίνει στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, αυτό θα κρυφεί και από τις πλειοψηφίες και τις μειοψηφίες που θα διαμορφώσουν οι επόμενες εθνικές εκλογές, οι οποίες θα γίνουν το αργότερο μέχρι το Μάρτιο του 2027. Οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο συσχετισμός δυνάμεων που θα υπάρξει στην επόμενη Βουλή, ώστε να προχωρήσει η αναθεώρηση στο συγκεκριμένο πολύ σημαντικό άρθρο του Συντάγματος.
0: Ανδρέα μου, επίσης γίνεται πολλή συζήτηση για το άρθρο 16. Μήπως είναι κάπως τελικά υποκριτική η στάση της Νέας Δημοκρατίας από τη στιγμή που ήδη αδειοδοτήθηκαν από πέρσι κάποια ιδιωτικά πανεπιστήμια και τα βλέπουμε να διαφημίζονται διαρκώς σε όλα τα κανάλια?
1: Ναι, νομίζω ότι είναι πλέον δεδομένο ότι έχει προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος. Απλά τώρα η Νέα Δημοκρατία, με αφορμή και την πλειοψηφία που έχει βέβαια στο Κοινοβούλιο, προχωρά και στη συνταγματική κατοχύρωση αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας, την οποία είχε αναλάβει, δηλαδή να μπορούν να εμπειρούνται και στη χώρα μας ιδιωτικά πανεπιστήμια. Βέβαια, η μεγάλη διαμάχη που υπάρχει με την αντιπολίτευση, η μεγάλη αντιπαράθεση, είναι κατά πόσον αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όποια είναι αυτά τα οποία έχουν, θα είναι μη κερδοσκοπικού ή που θα δημιουργηθούν, θα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Εκεί υπάρχει η ένσταση της αντιπολίτευσης και κυρίως από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, αλλά και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Μένει να δούμε, όπως σου είπα, Βασιλική, επειδή στη συγκεκριμένη φάση βρισκόμαστε μόνο στο σημείο εκείνο το οποίο λέει ποια άρθρα απλώς παναθεωρηθούν. Ποιο θα είναι το περιεχόμενο της αναθεώρησης, τι θα γράφει δηλαδή το νέο άρθρο, π.χ. για το άρθρο 16 και σε σχέση με τα ιδιωτικά και τα κρατικά πανεπιστήμια, είναι αρμοδιότητα της επόμενης Βουλής, της επόμενης πλειοψηφίας. Οπότε ας είμαστε επιφυλακτικοί προς το παρόν. Ναι, μεν θα δρομολογηθούν η αναθεώρηση του άρθρου 16, αλλά το τι ακριβώς θα αναγράφεται σε αυτό το πλαίσιο της αναθεώρησης στο νέο άρθρο του Συντάγματος που θα δημιουργηθεί είναι ακόμη ζητούμενο, καθώς υπάρχει αυτός ο διάλογος, η εξέλιξη, αυτή η διαβούλευση, η διαπραγμάτευση, αν το θες, μεταξύ συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης. Οπότε θα δούμε και ανάλογα το συσχετισμό δυνάμεων, όπως είπα και προηγουμένως στη Βουλή, πώς θα διαμορφωθούν αυτές οι προτάσεις για. Επί της ουσίας, δηλαδή, το περιεχόμενό του στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή.
0: Θέλω επίσης να μου πεις, ως παλαιότερος κοινοβουλευτικός συντάκτης, Ανδρέα, πώς κρίνεις το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Και γιατί σε ρωτώ αυτό? Διότι ακόμα και στη Νέα Δημοκρατία εκφράζονται αντιρρήσεις και λένε ότι οι υπουργοί πρέπει να είναι εκλεγμένοι από τους πολίτες και να λογοδοτούν στην κοινωνία, να μην είναι αποκομμένοι από την εκλογική διαδικασία.
1: Εγώ δεν θα διαφωνήσω, η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα μπορούσα να δεχτώ ενδεχομένως ένας πρωθυπουργός να επιλέξει κάποιους τεχνοκράτες ή κάποιους από την κοινωνία οι οποίοι θα ήθελαν να στελεχώσουν τέλος πάντων την κυβέρνησή του, αλλά νομίζω ότι η προτεραιότητα θα πρέπει να έχει ο βουλευτής, ο οποίος έχει εκλεγεί με την ψήφο του λαού στο κοινοβούλιο, και προφανώς θα πρέπει ο εκάστοτε πρωθυπουργός να βρίσκει τους υπουργούς, τους υπουργούς, τα στελέχη της κυβέρνησης, ίσως κατά τη γνώμη μου από τη δεξαμενή της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Βέβαια, από την εποχή του Κώστα Σιμίτη αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει και κυριαρχούν πλέον. Φαίνεται ότι οι πρωθυπουργοί αναζητούν αυτά τα λεγόμενα, όπως λέγαμε παλαιότερα, λαμπερά πρόσωπα στην κοινωνία. Και το λαμπερά δεν το λέω με διάθεση ίσως να κάνω κάποιο σχόλιο αρνητικό, αλλά που έχουν μια απήχηση με την επιστημοσύνη τους στην κοινωνία, και νομίζω δεν είναι κακό να αξιοποιούνται τέτοιου είδους στελέχη από τις κυβερνήσεις. Το ζητούμενο βέβαια είναι να υπάρχει η σωστή μίξη, το σωστό μείγμα, ώστε να μην αντιμετωπίζουν και τα κόμματα και ιδίως το εκάστοτε Μέγαρο Μαξίμου την κριτική, αν θέλεις, και τη δυσφορία των βουλευτών, οι οποίοι πραγματικά δίνουν σκληρή μάχη σκληρή μάχη, η οποία τους κοστίζει κιόλας στο πλαίσιο των εκλογών, εννοώ οικονομικά, και θα ήθελα βέβαια να αναγνωρίζεται η δράση τους από τον Πρωθυπουργό και να συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Άλλωστε είναι τόσοι πολλοί ανασχηματισμοί που γίνονται πλέον στις κυβερνήσεις, όπου νομίζω υπάρχει χώρος, δημιουργείται πάντα χώρος για αρκετούς βουλευτές, και νομίζω ότι υπάρχει ο πάγκος που θα λέγαμε και στο ποδόσφαιρο, κάθε πρωθυπουργός, κάθε πρόεδρος του κόμματος να επιλέγει τους υπουργούς και υφυπουργούς από την κοινοβουλευτική του ομάδα. Βέβαια έχει και το προνόμιο να επιλέγει και κάποια πρόσωπα τα οποία πιθανότατα θα δώσουν μια άλλη μορφή, μια άλλη έγκλη ενδεχομένως στην κυβέρνηση, και αυτό βέβαια κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει όσον αφορά τις πρωτοβουλίες που μπορεί να πάρει ο εκάστοτε πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, Ανδρέα, δυστυχώς, διότι με πιέζουν να κλείσω. Έχω ξεπεράσει το χρόνο. Εδώ θα είμαστε όμως να δούμε και να συζητάμε όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Άλλωστε, είσαι πολλά χρόνια κοινοβουλευτικός συντάκτης. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

0: Την 5η 11 Ιουνίου παρουσιάστηκε στο αμφιθέατρο Ιωάννης Καποδίστριας του Πολεμικού Μουσείου το ντοκιμαντέρ «Όλων οι καρδίες καταφλέγονται». Ένα ντοκιμαντέρ που εμπνεύστηκε ο Δημήτρης Γκαβέλας, ο πρόεδρος της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων, έκανε την έρευνα και έγραψε τα κείμενα πριν αναλάβει το γύρισμα ο σκηνοθέτης Βασίλης Τσικάρας. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε με τον Δημήτρη Γκαβέλα για το ντοκιμαντέρ αλλά και για τις εξελίξεις στη δικαιοσύνη. Καλημέρα σας, κύριε Γκαβέλα.
1: Καλημέρα, κύριε Πολιτικό. Καλημέρα.
0: Θέλω, κύριε Γκαβέλα, να μου πείτε ποια εσωτερική ανάγκη σας όθησε να ασχοληθείτε με τους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.
1: Κοιτάξτε, κύριε Πολιζό, έχω παρατηρήσει τον τελευταίο χρονικό διάστημα, δηλαδή τα τελευταία χρόνια, μία αποκαθόλυση των συμβόλων και μία δυστυχώς ψηφιακή απεικόνηση επίπλαστων, ψευδεπίγραφων συμβόλων. Αυτή ήταν μία από τις εσωτερικές αναγκαιότητες, οι οποίες με οδήγησαν στο να γράψω ένα κείμενο το οποίο αφιέρωσα στη μνήμη εκείνων των ανθρώπων, στους οποίους οφείλουμε το ότι είμαστε Έλληνες, μιλούμε ελληνικά ακόμη, σκεφτόμαστε ελληνικά και κυρίως είμαστε ελεύθεροι. Το δεύτερο είναι μία παραμελημένη περίοδος ιστορίας για ένα γεγονός το οποίο έχει μοναδικότητα στα παγκόσμια χρονικά. Δηλαδή, λίγοι άνθρωποι πολέμησαν εναντίον μιας ολόκληρης αυτοκρατορίας σε μία περίοδο που, όπως θυμάστε, όλα τα ανακτοβούλια της Ευρώπης καταδίκαζαν οποιαδήποτε επαναστατική κίνηση. Θυμάστε το συνέδριο του Λάιμπαχ, στο οποίο συγκεντρώθηκαν οι μεγάλες δυνάμεις εκείνης εποχής και καταδίκασαν οποιαδήποτε επαναστατική κίνηση στην Νάπολη, στο Πεδεμόντιο κλπ. Εκεί δε ο Μέτερνιχ είχε χαρακτηρίσει ότι εντάξει, θα πεθάνουν κάποιες λίγες χιλιάδες άνθρωποι εκεί, θα παλουκωθούν, αλλά αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο δεν έχει καμία σημασία για εμάς.
0: Μάλιστα. Αλήθεια, κύριε Γκαβέλα, υπήρξαν πρωταγωνιστές του αγώνα για την απελευθέρωση που αδικήθηκαν κατά την αποτύπωση της προσφοράς τους?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει μία προσπάθεια αναθεωρητική, δηλαδή να γραφεί ξανά η ιστορία η οποία έχει γραφεί. Αυτό εμένα προσωπικά με ενοχλεί. Με ενοχλεί και αισθητικά, αλλά με ενοχλεί και ως καταγραφή ιστορικών γεγονότων. Αυτή η προσπάθεια αποδόμησης και ξαναγραφής της ιστορίας κυρίως αποδίδεται σε ανθρώπους που προσπαθούν να δουν με τη ματιά των ξένων τις προσπάθειες των ηρώων. Εγώ προσπάθησα σε αυτό το ντοκιμαντέρ οι ήρωες να μιλήσουν για τον εαυτό τους, για τα βιώματά τους και για τις προσπάθειές τους.
0: Και για τον αγώνα τους, φυσικά.
1: Και για τον αγώνα τους. Δηλαδή, χρησιμοποίησα τα απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη όπως τα αποτύπωσε ένας δικαστής, ο Τερτσέτης, ο οποίος μάλιστα ήταν ο δικαστής, ένας από τους δύο δικαστές που κλήθηκαν να το δικάσουν και αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του.
0: Και γι' αυτό έμεινε στην ιστορία, κύριε Γκαβέλα, και επίσης ακόμα και σήμερα επικαλούμαστε το δικαστή αυτό.
1: Φυσικά, ως σύμβολο της ανεξαρτησίας. Και με τα λύπης μου διεπίστωσα προσφάτως, όπου επισκέφτηκα τον Άριο Πάγο. Ξέρετε, παλιότερα μπαίνοντας στην είσοδο του Άριου Πάγου, βλέπαμε δύο πίνακες, οι οποίοι απεικόνιζαν αφενός τον Πολυζωήδη, αφετέρου τον Τερτσέτη. Είναι οι δύο δικαστές, των οποίων υπογραφές λείπουν από την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα σύμβολα λοιπόν, αυτή τη στιγμή μπαίνοντας στον Άριο Πάγο, για κάποιο λόγο δεν τα βλέπουμε.
0: Γιατί πιστεύετε?
1: Δεν ξέρω. Πάντως λοιπόν.
0: Μάλιστα. Να πάμε λοιπόν, αφού με πήγατε και στη δικαιοσύνη, να πάμε και στα θέματα της δικαιοσύνης, μιας και είστε συνελειτουργός της. Πώς κρίνετε εσείς, κύριε Γκαβέλα, την απόφαση των αριοπαγητών να σνομπάρουν, θα πω, την ακρόασή τους από τα μέλη της διάσκεψης των Προέδρων στη Βουλή πριν μερικές ημέρες?
1: Κοιτάξτε, πώς κρίνω αυτό το γεγονός? Εγώ θα έλεγα ότι, επειδή στη διαδρομή μου, κυρία Πολύζου, έχω συναντήσει ιερά μεγέθη του δικαστικού σώματος, ανθρώπους δηλαδή, γιατί τους χαρακτηρίζω ιερά μεγέθη? Τους χαρακτηρίζω ιερά μεγέθη διότι αγνόησαν τις εκκλήσεις της κοινής γνώμης, αγνόησαν ενδεχομένως και τη βουλή των κυβερνώντων, πλειοψηφίας, μειοψηφίας, δεν έχει καμία σημασία, και αποφάσισαν κατά πώς λέει η συνείδησή τους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, είχαν ευρημάθεια. Και το τρίτο, είχαν προσωπικό πολιτισμό. Ακολουθούσαν δηλαδή αυτά τα οποία έχει πει

0: το Καναδικό Ανώτατο Συμβούλιο ως κανόνες δεοντολογίας στην άσκηση του δικαστικού λειτουργήματος, που φυσικά στηρίχθηκαν στις διδαχές Σοκράτη.
1: Ωραία, λοιπόν, κύριε Γκαβέλα, επειδή έχουμε ξεφύγει από το χρόνο, δεσμεύομαι ότι θα τα πούμε ξανά πολύ σύντομα, γιατί το θέμα της δικαιοσύνης δεν σταματά ποτέ. Σας ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά.
0: Με μεγάλη χαρά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο, διάσημος ηθοποιός.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervention Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι tvelada.gr. Το κανάλι φαίνεται το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Σαββατοκύριακο αφίξιο στην Ελλάδα αναμένεται για τον Ολυμπιακό. Μπάλσα Πόποβιτς, Ζωέλ Ρόκα, Νταβίτ Κάρμο αναμένονται στην Ελλάδα για να ολοκληρώσουν τις μεταγραφές τους στην ομάδα του Πειραιά. Συμφωνήσαμε να αποχωρήσω ως ελεύθερος, ανέφερε πρώτα στο δηλώσιο παίκτης του Δυναμό Κιέβου, ο άλλος στο Περτυπάουκ, το Μασκ Τζιόρα. Ο Πανετολικός σε συμφωνία με τη Μόντρεαλ για την απόκτηση του Οπόκου. Στην FC Μπακού θα συνεχίσει την καριέρα του Σλοβάκου Εξτρέμ Λιούμπο Μιρτούπτα, ο οποίος στη φετινή σεζόν αγωνίστηκε στην ΑΕΛ. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά παραμένει στο παθρακικό Έλληνας τερματοφύλακας Παναγιώτης Παϊτέρης. Ο Μόζες Ράιτ βρίσκεται στην Αθήνα. Ισπανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού. Για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου, στις 12 Κροατία-Γκάνα και Αγγλία-Παναμά, στις 2.30 Κολομβία-Πορτογαλία και Κονγκό-Ουσμπεκιστάν και στις 5 το ξημέρωμα Αλγερία-Αυστρία και Ιορδανία-Αργεντινή. Θέλω να ευχαριστήσω τους παίχτες μου για όλο αυτό το ταξίδι, δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Σαουδικής Αραβίας Γιώργος Δόνης. Έφυγαν 3.000 εισιτήρια για το ματς της Εθνικής Ελλάδος με την Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου Μπάσκετ 2027.

0: Σκέφτηκα να τα παρατήσω το. Σκέφτηκα να τα παρατήσω το ρεμανίκητο. Ανέφερε στην εκδήλωση SNF Νόστο 2026 ο Γιάννης Τουτοκούμπο. Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο θα δώσουν το παρόν στο Diamond League του Παρισιού που θα γίνει την Κυριακή 28 Ιουνίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η τρίτη μέρα του Echo Rally Ακρόπολης. Μέχρι στιγμή ο Τιέρι Νέβιλ στο Μέναλο κέρδισε τον Οζιέ καθώς ήταν 1,4 δευτερόλεπτα ταχύτερος και ανέβασε διαφορά του στη γενική κατάταξη στα 6,3 δευτερόλεπτα. Ξεκίνησε η προπόληση εισιτηρίων για το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250. Οι τιμές ξεκινούν από 5 ευρώ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Όλη η αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μεσημέρι μας με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viper 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Εμείς πρώτα ο Θεός θα είμαστε εδώ στις 10 το πρωί αύριο. Το πρόγραμμα του σταθμού συνεχίζεται. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν για άλλη μια φορά κοντά μας. Να έχετε ένα υπόλοιπο ημέρας πολύ πολύ όμορφο. Γεια σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα στο αγαπητό ακροατήριο του 943 Interveten Sports. Αρχίζει το μεσημέρι μας. Ναι, το μεσημέρι μας. Γιατί είναι το μεσημέρι μας? Γιατί κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ και δύο εβδομάδες, από τις 12 έως τις 2, θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε παρέα. Από το τηλέφωνο, από το Viber, να λέμε για στοιχηματικά, να μιλάμε για τους αγώνες του Μουντιάλ τώρα που έχει και να κάνουμε γενικά μια πολύ όμορφη κουβέντα για να ξεκινήσει καλά και δυνατά η μέρα. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής είναι ο Μιχάλης Σοηλές. Θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Έχουμε πραγματάκια να συζητήσουμε. Οι γραμμές ανοίγουν τώρα. Όποιος θέλει μπορεί να καλέσει, να βγει στον αέρα και να τα πούμε στις 2 τηλεφωνικές γραμμές. 2-12-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι οι τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα και να κάνουμε την κουβέντα μας. Ωστόσο, αν κάποιος δεν θέλει να πάρει τηλέφωνο και θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα, να πει κάποια γνώμη, να δώσει. Να πει κάποια ερώτηση, ό,τι θέλετε, ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας, στέλνετε στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, διότι επανάληψης εστί μη τυρμαθήσεως. 6939-943-943 είναι το Viber του 943 Interveten Sports για ό,τι επιθυμείτε. Αυτές τις μέρες βρισκόμαστε σε ένα γιορτινό mood, καθώς έχουμε μια γιορτινή διάθεση, καθώς διεξάγεται το πιο όμορφο αθλητικό γεγονός το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει η Ελλάδα αυτόν τον καιρό και γενικά που έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί η Ελλάδα, και δεν μιλάω για τίποτα άλλο από το Ράλι Ακρόπολης. Αυτό το μαγικό άθλημα, αυτό το μαγικό σπορ το οποίο είναι πραγματικά μια μίξη συναισθημάτων, ειδικά για όσους έχουμε αυτή την αγάπη, αυτόν τον έρωτα με τα αυτοκίνητα, που εννοείται πως ως γνωστόν εμείς γενικά, okay, μπορεί να θεωρούμε έρωτα και καψούρα μας τα αυτοκίνητα, γιατί εντάξει, για τα περισσότερα αγόρια είναι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο τα αυτοκίνητα, οπότε δηλαδή και από τις συλλογές με τα Hot Wheels, από τα video games, γενικά είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο αυτό το γεγονός, και πόσο μάλλον όταν το παρακολουθείς από κοντά σε βουνά όπως είναι η Ιταία, το χωριό μου, εντάξει, από το Γαλαξίδι κατάγομαι, αλλά το Γαλαξίδι είναι κάτω από την Ιταία, οπότε δεν μπορώ να μην πω κάτι για τον τόπο μου, δεν γίνεται να μην πω κάτι. Έχουμε και την Αρκαδία, εκεί κοντά στην Τρίπολη, όσοι μένετε Τρίπολη θα έχετε την ευκαιρία

0: Και έχουμε και τα πρώτα μηνύματα. Καλημέρα, καλησπέρα στους φίλους. Έχουμε ήδη δύο μηνυματάκια. Από την Αποστολία, Θρύλος από Θεσσαλονίκη, Αποστολία, Εκαρντάσενα, από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη, από τις πιο όμορφες πόλεις της Ελλάδος. Spoiler, θα βρίσκομαι εκεί σε λίγο καιρό. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία, νοσηλεύτρια στη ΜΕΘ, εύχομαι αγάπη και υγεία σε όλους. Είστε ο καλύτερος αθλητικός σταθμός με τους καλύτερους δημοσιογράφους. Συνεχίζετε δυνατά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Αποστολία για τις ευχές. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και έχουμε και τον Κώστα τον Παπαδόπουλο, ο οποίος στέλνει καλημέρα σε όλους. Κογκαλίδη και Ελένα, πότε θα ακούμε. Ναι, επειδή η σεζόν τελείωσε στο μπάσκετ, ο Γιώργος Κουγκαλίτης και η Λένα η Καραλή δεν θα έχουν εκπομπές αυτή την περίοδο. Οπότε ναι, αυτό το μεσημέρι θα τα λέμε παρέα τα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου. Εκεί όπου στο Ράλι Ακρόπολης έχει προβάδισμα ο Τιερί Νεβίλ, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2024, που το 2024 έχει κερδίσει τον αγώνα του Ράλι Ακρόπολης στη χώρα μας, τη χρονιά που κατέκτησε το πρωτάθλημα, το μοναδικό πρωτάθλημα της καριέρας του με την Hyundai, είναι στην πρώτη θέση. Δεύτερος είναι ο Σεμπαστιάν Οζιέ, ο Αντρίεν Φορμό της Ford είναι στην τρίτη θέση, τα Καμότο Κατσούτα Τοιότα στην τέταρτη θέση, πέμπτη θέση ο Μακ Έρλαν, το λέω Ιρλανδικά, Μιχάλη ακούσες, που είσαι και Βρετανόφιλος, Μακ Έρλαν, κάτσε περίμενε εδώ πέρα στο 2,
1: Μακ Έρλαν,
0: είναι σαν το βίντεο ρε αυτό που ήταν εκεί πέρα που λέει, ένας σκάουσερ ρε, που είναι αυτοί οι Αγγλοσκοτσέζοι που είναι στο Liverpool και λέει Sadio Mane, he is the best football player in the world. I'm being serious. Ξέρεις ποιος μιλάει πολύ καλά τα σκάουσεις. Τα σκάους, ξέρεις ποιος τα μιλάει πολύ καλά, ο Τσιμίκας.
1: Τσιμίκας
0: παίζει να πάρει σκοτσέζικη υπηκότητα για αυτό το λόγο.
1: Δεν αποκλείεται.
0: Λες να μας αφήσει να πάει εθνική Σκοτίας.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Λες να μας αφήσει να μας απατήσει έτσι.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Κώστα, σε παρακαλώ.
1: Κώστα, μας ακούς.
0: Σκέψου λίγο, οι Σκοτσέζοι δεν έχουν σουβλάκια και δεν έχουν θάλασσες. Δεν έχουν ζεστές θάλασσες. Εδώ έχουμε τα πάντα. Έχουμε κορίτσια ωραία, έχουμε θάλασσες, έχουμε φαγητό, έχουμε ήλιο, έχουμε τα πάντα. Κώστα, μη φύγεις. Εννοείται πως κάνουμε και την πλάκα μας για να μπει καλά η μέρα. Εννοείται, εντάξει. Λοιπόν, όπως λέμε, στον Μακάρλαν. Στην πέμπτη θέση, έκτος ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, ο Έλφιν Εβανς, ο Ουαλός. Στην έβδομη θέση, ο Μάρτινς Σέσκς από την Λετωνία. Και στην όγδοη θέση, ο Ντάνι Σόρδο είναι η πρώτη οκτάδα του Ράλι Ακρόπολης. Ελπίζουμε να έχουμε συνέχεια σε αυτόν τον ωραίο αγώνα που παρακολουθούμε. Και εγώ τον παρακολουθώ από την τηλεόραση. Στην Κοσμοτέ είναι για όσους θέλετε να το παρακολουθήσετε. Αλλά υπάρχουν και κάποιες. Κάποιες ειδικές διαδρομές στις οποίες μπορείτε να τις παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ. Πέρα όμως από το Ράλι Ακρόπολης, εννοείται πως συνεχίζουμε να έχουμε και το Μουντιάλ, καθώς μπορεί να μην πέρασε το Κουρασάο που ήθελα να γίνει μεγάλη έκπληξη. Παρόλα αυτά έχουμε μια μεγάλη έκπληξη και αυτή είναι το πράσινο ακροτήρι. Ένα σύμπλεγμα νησιών από την Αφρική, το οποίο στην παρθενική του συμμετοχή σε Μουντιάλ καταφέρει να περάσει στα νοκάουτ της διοργάνωσης, προκρίσεις 32, καθώς απέσπασε ισοπαλία 0-0 από την Σαουδική Αραβία και με 3 βαθμούς στον όμιλο και σε συνδυασμό με την ήττα της Ουρουγουάης, το πράσινο ακροτήρι περνάει ως δεύτερο με 3 βαθμούς, 3 ισοπαλίες, 0-0 με Ισπανία και Σαουδική Αραβία και 2-2 εναντίον της Ουρουγουάης. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι το πράσινο ακροτήρι γράφει ιστορία με τις στοιχηματικές εταιρείες να δίνουν 1% να περάσει το πράσινο ακροτήρι στην επόμενη φάση. Εν τέλει, κοιτάξτε να δείτε, κοίτα να δεις που το πράσινο ακροτήρι πέρασε. Και εγώ θα πω δίκαια, καθώς από όσο παρακολούθησα το πράσινο ακροτήρι με την Σαουδική Αραβία, το παιχνίδι δεν ήταν για ισοπαλία, ήταν για νίκη του πράσινου ακροτήριου. Θα ήταν άδικο να μην πάρει κάποιο αποτέλεσμα το πράσινο ακροτήρι. Εν τέλει, όχι απλά πήρε το αποτέλεσμα, πήρε και ένα πολύ βολικό αποτέλεσμα, το οποίο έδωσε και τη δεύτερη θέση στα παιδιά από στην πρώην πορτογαλική αποικία της Αφρικής. Και εννοείται πως η αγαπημένη μου, η Ισπανία, η Φούρια Ρόχα, κατάφερε να προκριθεί, να κερδίσει τη Ουρουγουάη 1-0 και να προκριθεί στην επόμενη φάση, να προκριθεί στους 32, όπου περιμένει τον αντίπαλό της. Ελπίζουμε να τα πάει καλά, καθώς δεν κρύβω την αγάπη μου για την Ισπανία και όχι μόνο την Ισπανία. Έχω και αρκετή έχω και μεγάλη συμπάθεια και στην Αργεντινή και τη Βραζιλία, αλλά εννοείται πως. Γεννήθηκα για να μιλάω ελληνικά. Όμως θεωρώ ότι ανήκω σε άλλη γλώσσα, ανήκω σε άλλη χώρα. Εντάξει, θα κάνω την Ελλάδα, την αγαπώ, αυτό δεν θα αλλάξει. Αλλά εννοείται πως συναισθηματικά η αγαπημένη μου χώρα είναι η Ισπανία, η αγαπημένη μου γλώσσα είναι η Ισπανία. Το έχω πει σε πάρα πολλές εκπομπές αυτό, σε κάποιους μπορεί να μην τους ενδιαφέρει, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Οι γραμμές σιγά σιγά ανοίγουν. Για να βλέπω. Λοιπόν, στο 6939-943-943, στο Viber το 943 Evident Sports, θα έχετε την δυνατότητα να στείλετε τα μηνύματά σας εντελώς δωρεάν. Αλλά εννοείται πως έχουμε και τις γραμμές οι οποίες ανοίγουν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43, για όποιον θέλει να βγει στον αέρα να μιλήσουμε.

0: Και έχουμε πρώτη γραμμή. Έχουμε την πρώτη γραμμή. Ήρθε η ώρα να κάνουμε την αρχή. Καλησπέρα, φίλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Οπ, πού είσαι, ρε Διονύση?
1: Διομάζος Μαϊτσουάρι, δεμένο Μαλιάδα. Είσαι αυτό που σκοτώνει. Σοηλές Κατσάτσος.
0: Τι να κάνουμε, είμαστε φωτιά. Είμαστε φωτιά.
1: Εγώ
0: και όχι μόνο εγώ και ο Σοηλές, γενικά είμαστε ομάδα φωτιά εδώ μέσα, μια παρέα φωτιά. Και ναι, είναι κάτι το οποίο χαίρεσαι να το ζεις.
1: Εγώ ψηφίζω Ιταία και Τρόπαια και τη Μεγάλη Τρίπολη. Την...
0: μεγάλο σου respect, τα σέβη μου, γιατί, για την αναφορά που κάνεις στον τόπο μου, τα σέβη μου.
1: Ναι, ναι. Δούλευε η αδερφή μου, ήταν διευθύντρια στο ΙΚΑ και στην Ιταία και στα Τρόπαια. Χρόνια.
0: Okay, μια χαρά.
1: Ναι, ναι. Και ο άντρας ήταν φοριακός στην Τρίπολη. Ναι, δεν πειράζει, να είναι καλά και να τρώνε τις συντάξεις του. Ξέρω να... Στο Τσού, ο Τσού ξέρεις ποιος είναι?
0: Ο Τσού.
1: Ο Γιώργος ο Τσουράκης.
0: Α, ο Γιώργαρος, εννοείται.
1: Ναι, ναι. Να με πάρει τηλέφωνο να ακούει, τον περιμένω με ανοιχτές αγκάλες, να πάρει τηλέφωνο.
0: Γιώργο, αν είσαι μέσα και ακούς την εκπομπή, πάρε κανένα τηλέφωνο, γιατί είναι επιθυμία του Διονύση, το λέω εγώ.
1: Ναι, ναι, από την Αμαλιάδα, ξέρει αυτούς. Τα έχουμε βρει με τον Τσού, τον νέο Τσού, ναι, ναι. Μου το είπε ότι έχει παρατσούκλι Τσού. Ναι, ναι.
0: Είναι ο Τσού και ο Πίου.
1: Ναι, ναι. Εγώ θα τον βαφτίσω Τσού Ενλάιν. Ήταν ο Τσού Ενλάιν, ήταν ο καλύτερος ηγέτης της Κίνας που έχει περάσει ποτέ από την Κίνα. Και έτσι, Γιώργο, σε βαφτίζω Τσού Ενλάιν. Τώρα, μ' ακούς?
0: Μια χαρά ακούω, αν και θα μπορούσε βέβαια ο Τσουράκης να ονομαστεί και Μάο Τσουτούγκ.
1: Ναι, Μάο Τσουτούγκ. Ναι, ναι, ο Μάο πρέπει να ήταν πριν από τον Τζον Λάιν, κάτι τέτοιο συμβαίνει. Ναι. Και θέλω να πω τώρα για το κύπελο που γίνεται στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Θέλω να πάει τελικό, άκου τώρα, εσύ είσαι Ισπανόφωνος. Εγώ επειδή είμαι Ιγκλαντέρα και Ντόιτσλαντ, επειδή σε έχω περάσει από αυτά τα μέρη, έχω δουλέψει, θέλω να πάρει τελικό Αγγλία και Γερμανία.
0: Θες να γίνει μια ρεβάνς όπως το 66, για το 66,
1: ναι, ναι.
0: Με τον γκολ που δεν μάθαμε ποτέ αν έπρεπε να μετρήσει ή όχι.
1: Ναι, και θέλω να το πάρει η Αγγλία ή η Ιγκλαντέρα που λένε στα βουλγάρικα.
0: Ναι, Ιγκλαντέρα, ναι, το λένε και στα ισπανικά, ναι, Ιγκλαντέρα.
1: Ναι, ναι, Ιγκλαντέρα, ναι. Εγώ καλά, όπως μου έρχεται το λέω, η Ιγκλαντέρα, ναι, ναι. Και θέλω να πω τώρα ότι η παράθα μου θα ανέβει αισθητά και στα δύο, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Έτσι πιστεύω. Να πάρουμε μια ανάσα, παιδιά.
0: Στο ποδόσφαιρο έχει κάνει κάποιες ενέργειες καλές με τον Νίστρουπ, τώρα τον Ντεφράι που τον έχει κλεισμένο.
1: Στο μπάσκετ
0: υπάρχει χρόνος ακόμα, γιατί δεν ξεκινάει απευθείας η σεζόν. Έχει έρθει καινούριος προπονητής, ακούγονται διάφορα. Έχει κλείσει και ο Μπαντιό.
1: Ο οποίος έρχεται. Παιχτούρα. Ο Μπαντιό είναι παιχτούρα. Το μόνο που φοβόμουν από αυτή την ομάδα, ναι, ναι. Όχι μόνο ο Μπαντιό, έκανε όλες τις λύσεις, όλη τη δουλειά τη χαμάλικη. Ναι, ναι, και του έβγαινε. Ναι, ναι.
0: Οπότε ναι, αναμένεται μια γενικά δυνατή σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Τώρα θα δείξει. Είναι διάφορα που μπορούμε να συζητήσουμε πάνω σε αυτό.
1: Και θέλω να στείλω χαιρετίσμα στη Γαβρίνα μου από την Διακάρα, στη νοσοκόμα μας. Στη νοσοκόμα μας έχει πιάσει όλη τη Θεσσαλονίκη. Η αποστολή την ξεχνάω συνέχεια. Ναι. Χαιρετήματα στην Αποστολία, στο Γιδάκο, στο θύμιο μου τον Γιδάκο στην Κύπρο, σε όλα τα παιδιά της Κύπρου που σας ακούνε, στον Αντώνη τον Μαυρέα στην Καλαμάτα, τον αμυντικό θυμάμαι του ΠΑΟΚ και στον Τότη τον Φυλακούρη, την Πανάσα μου. Να είστε καλά, καλημέρα και καλή δουλειά και πες του Τσού, του Γιώργου του, να πάρει τηλέφωνο του Τσουράκη, τίποτα άλλο.
0: Εννοείται να του πω να είσαι καλά Διονυσάρα, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Κάναμε την αρχή με τον... με το φίλο, όποιο θέλει να πάρει 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Πάμε να δούμε λίγο τα μηνύματα. Λέει ο Μιχάλης Σελές, ο οποίος συμπεριφέρεται πολύ παράξενο. Δηλαδή πάει και στέλνει μήνυμα, ενώ είναι απ' έξω από το σταθμό, είναι απ' έξω από το στούντιο. Αντί να έρθει να τα πει μέσα ο άνθρωπος, να πει κάτι, πάει και το στέλνει. Γιατί πας και στέλνεις, αγόρι μου, φοβάσαι ότι θα σου κάνω τίποτα. Φοβάσαι ότι θα μου στείλεις κάτι το οποίο θα με κάνει να πράξω. Να πραγματοποιήσω πράξεις εγκληματικές προς το πρόσωπό σου. Όχι φίλε μου, δεν θα σου κάνω τίποτα. Και το εγγυούμε κιόλας και στους ακροατές που ακούνε. Λοιπόν, ο φίλος ο Ήρος λέει καλησπέρα παιδιά. Πάντως έδινε μονάδα ότι θα βγει το τσίπουρο από την Αμαλιάδα. Και ο επόμενος θα είναι ο Google από τα Μέγαρα. Εντάξει και εσύ τώρα, τσίπουρο και Google. Ο Διονύς και ο Βασίλης είναι. Είπα, όποιος θέλει βγαίνει. Αυτοί θέλουν να βγαίνουν, καλά κάνουν και θέλουν να βγαίνουν, θέλουν να τα λένε, θέλουν να κάνουν την κουβέντα τους, θέλουν να κάνουμε την κουβέντα μας. Οπότε εντάξει, εγώ δεν έχω θέμα. Εγώ έχω πει, όποιος θέλει βγαίνει. Χαλαρά. Εκεί πέρα, έτσι, το σαλονικιώτικο, το βορειοελλαδικό, το χαλαρά, το βάθη, το λάμδα. Όπως την φίλη μας, την Αποστολή από πάνω, τα Καρντάσια.

Πάμε να μιλήσουμε τώρα για Μουντιάλ, για να δώσουμε τα θερμά μας χαρακτήρα στο πράσινο ακροτήρι για αυτό το οποίο πέτυχε με 1% πιθανότητα, σύμφωνα με τις στοιχηματικές, να προκριθεί στον όμιλο του πράσινου ακροτηρίου, που ήταν με Ισπανία, Ουρουγουάη και Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία και η Ουρουγουάη με 2 βαθμούς αποχαιρέτησαν την διοργάνωση, ενώ η Ισπανία τερμάτισε στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς και με 3 βαθμούς το πράσινο ακροτήρι συνεχίζει δυναμικά. Και μάλιστα υπάρχει ένα βίντεο το οποίο έχει βγει στη δημοσιότητα από τα αποδυτήρια του πράσινου ακροτηρίου, όπου πανηγυρίζουν και χορεύουν φωνάζοντας 1%, το οποίο 1% στα αγγλικά είναι το 1%. Και έχουμε και σήμερα δυνατά παιχνίδια για ξημερώματα Κυριακής, καθώς είχαμε ξημερώματα Σαββάτου, τώρα ξημερώματα Κυριακής θα κάνουμε λίγη ώρα να περιμένουμε, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Έχουμε στις 12 η ώρα Παναμάς, Αγγλία και Κροατία, Γκάνα. Στις 2.30 Κολομβία, Πορτογαλία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Και στις 5 τα ξημερώματα Ιορδανία, Αργεντινή και Αλγερία, Αυστρία. Είναι οι τελευταίοι αγώνες των ομίλων.

0: Δυνατά παιχνίδια και εννοείται πως στη συνέχεια θα πούμε και τις προβλέψεις μας. Αλλά να πούμε ότι έχουν γίνει γνωστά και τα υπόλοιπα παιχνίδια των νοκάουτ. Έχουν γίνει κάποια παιχνίδια των νοκάουτ γνωστά εκτός από τον Νότια Αφρική Καναδάς που ήταν από τα πρώτα. Αλλά όλα αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια που έχουμε και μπόλικο χρόνο μπροστά μας. Πάμε να κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα για να πούμε τα πάντα όλα. Επιστρέφουμε λοιπόν. Μη φύγει κανένας, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κάντε μου τη χάρη.
1: 943 Intervetten Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
2: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
3: Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
7: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: 943 Intervetten Sports.
9: Η ώρα είναι 12:30.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 12 και 32 και συνεχίζουμε με τις γραμμές. Καλησπέρα.
1: Έλα φίλε μου.
0: Καλησπέρα φίλε. Ποιος είναι?
1: Με ακούς?
0: Σε ακούω μια χαρά, εσύ με ακούς?
1: Είμαι ο Αναστάσης.
0: Γεια σου Αναστάση.
1: Εσύ ποιος είσαι?
0: Ο Νίκος ο Κατσάτσος.
1: Έλα ρε Κατσάτσο, τι γίνεται?
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, τι να κάνουμε εδώ.
1: Να είστε πάντα καλά και εμείς λέμε ότι είμαστε καλά. Λοιπόν, πήρα για να σπάσουμε λίγο πλάκα. Με ποδόσφαιρο δεν ασχολούμαι εγώ. Η Εθνική Ελλάδος δεν παίζει. Οπότε τι να ασχοληθώ? Τι με νοιάζει εμένα ποιος θα πάρει το παγκόσμιο κύπελο? Η Εθνική Ελλάδος είναι εκεί? Όχι, τελείωσε. Τι να συζητάμε τώρα?
0: Είναι μια ξέρεις κάτι Αναστάση, είναι μια πονεμένη ιστορία όταν σκέφτεσαι.
1: Και θα συνεχίσει να είναι πονεμένη.
0: Όταν σκέφτεσαι.
1: Συγγνώμη που σε διακοπτώ. Αυτό βλέπω εγώ.
0: Συγγνώμη που σε διακοπτώ.
1: Αλλά τι να κάνουμε, η αλήθεια πάντα είναι δυσάρεστη.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, όταν βλέπεις τώρα μια χώρα όπως το Πράσινο Ακροτήρι που είναι ένα σύμπλεγμα νησιών στην Αφρική να φτάνει στα νοκάουτ, καταλαβαίνεις ότι θα μπορούσες και σε αυτή την διοργάνωση να σου να και εσύ, αν υπήρχε η τύχη.
1: Εκεί που παίζει το Πράσινο Ακροτήρι, στην ίδια περιφέρεια μπορεί. Εδώ παίζει στην Ευρώπη. Είναι σκούρα τα όλα εδώ να πούμε. Σκούρα. Δεν είναι εύκολο για την Εθνική Ελλάδος. Λοιπόν, γιατί βλέπω ότι ορισμένοι έχουν ψηλά τον Αναμανέο, ότι έχουμε παιχταράδες, λέει, έχουμε ομαδάρα, συνέλθετε, γιωθείτε, πατήστε στη γη. Πού είναι οι παιχταράδες? Άντε, μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μπάσκετ, που είναι και η ειδικότητά μου, φίλε Νίκο. Νίκος,
0: Εννοείται, ναι, Νίκος.
1: Λοιπόν, γελάει ο κόσμος με τον Ομπράντοβιτς. Γελάει ο κόσμος. Εγώ δεν χαρίζομαι σε κανένα. Και φέρτε μου τον ειδικό, τον πιο ειδικό που υπάρχει, τον ειδικό με κεφαλαία. Να έρθω εκεί στο σταθμό και φέρτε τον ειδικό να κάνουμε συζήτηση, να ακούει ο λαός, να ακούει ο κόσμος. Και τότε θα δει ο κόσμος ποιος είναι ο πραγματικός ειδικός και ποιος δεν είναι. Και θα κρίνει. Λοιπόν, ντροπή να παίρνει το βάλ, τον ξοφλημένο, το συγκαμμένο στο Παναθηναϊκό. Ντροπή. Κατάντια είναι αυτό. Βλέπεις καμιά δημοσιογραφάρα του Παναθηναϊκού να αναφέρεται στο θέμα αυτό? Μόκο όλοι, κύριε Νίκο. Μόκο. Όλοι μόκο. Γιατί έχουμε τους χειρότερους δημοσιογράφους σε αυτή την ομάδα. Οι χειρότεροι δημοσιογράφοι από όλες τις μεγάλες ομάδες της Ελλάδας είναι στο Παναθηναϊκό. Τα έχω πει από χρόνια. Και ορισμένοι από αυτούς με κυνηγάνε κιόλας. Επειδή τους λέω το σωστό. Τροπή για τον Ομπράντοβιτς να πάρει ένα παιδί 35 χρονών. Συγκαμμένο. Τα τελευταία 3 χρόνια έχει τραυματισμούς. Τι είναι ο Μπαρτζόκας? Βλάκας είναι. Δεν θα τον κρατούσε. Έλα, ακούς?
0: Ακούω.
1: Ναι. Τροπή κατάντια. Εγώ είχα πει τι έπρεπε να κάνει. Για τον Μπατζιό το λέω εδώ και καιρό. Ο Μπατζιό και ο Μοντέρο αποκλείσανε τον Παναθηναϊκό. Ο ένας πήγε στον Ολυμπιακό από ό,τι φαίνεται.
0: Αλλά ο άλλος πήγε κανονικά. Πήγε κανονικά στο Τριφύλλι. Οπότε.
1: Ναι, ο ένας πήγε στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Βεβαίως, τον Μπατζιό εντάξει. Το έχω πει από καιρό. Αλλά τώρα το βάλ. Δεν τρέπονται λίγο? Ποιο ελληνικό διαβατήριο? Πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία με τους Έλληνες μαϊμούδες. Χώρα μαϊμούδων η Ελλάδα παντού. Όχι μόνο στο μπάσκετ, παντού. Χώρα μαϊμούδων. Κατάτια. Το Παπαγιάννη έπρεπε να πάρει. Φωνάζουμε 2 χρόνια.
0: Εν τέλει όμως δεν τον πήρε τον Παπαγιάννη.
1: Έχει τσακωθεί με τον Γιαννακόπουλο. Αυτά πληρώνουμε. Αυτό τον απίθανο το τύπο. Αυτόν πληρώνουμε συνέχεια. Θα πάρω. Πήρε ένα παιχνίδι 35 χρονών. Γιατί να μην πάρω τον Παπαγιάννη που είναι 28. Τι είναι τέλεια και ξέρει την ομάδα. Τραγικά πράγματα. Τα εφεύγει από την ΕΦΕΣ από ό,τι φαίνεται. Θα γίνει ανάρπαστος. Θα γίνει γιατί η ψηλή, η καλή είναι λίγη. Είναι λίγη. Υπάρχει η ψανδρία στους ψηλούς στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή τραγικά πράγματα. Τραγικά, δεν ξέρουν να κάνουν μεταγραφές. Ο Μπράντοβιτς δεν αρχίζει καλά. Δεν αρχίζει καλά. Και από μένα θα τα ακούει. Όπως τα ακούνε όλοι. Γιατί έτσι πας μπροστά, μόνο άμα τα ακούς. Γελάνε στον Ολυμπιακό. Γελάνε. Δεν υπάρχει πλέον παίκτης βάλ. Πάλι στα πίτσα είναι σε λίγο καιρό. Έχει πρόβλημα πλέον. Έχει ευπάθεια στους τραυματισμούς. Τι είναι και γεροντάρα, άμα τραυματιστεί ένα γέρικο κορμί, θέλει διπλάσιο, διπλάσιο χρόνο για να γυρίσει πίσω από ένα νεότερο κορμί. Γιατί να μην πάρω τον Παπαγιάννη 28 χρόνο και να πάρω το Φαλ 35. Ντροπή ρε, κατάτια. Δεν κάνει ποτέ ομάδα αυτή. Αυτοί οι άνθρωποι που διοικούν αυτή την ομάδα, δεν συζητάω για το ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο τα πράγματα πολύ χειρότερα με τον Αλαφούζο, αλλά και στο μπάσκετ δεν έχουν ιδέα. Δεν έχουν ιδέα από μπάσκετ. Δεν έχουν ιδέα. Λάθε μένυμα με τα γραφή 110%. Παπαγιάννη ήθελες για τρίτο, για 7-footer. Και όσοι ξέρουν μπάσκετ καταλαβαίνουν τι λέω. Και ένα δεύτερο αθλητικό ψηλό. Διάβασα τώρα πριν από λίγο και γι' αυτό πήρα τηλέφωνο, ένας από τους λόγους, ότι είναι εδώ ο Moses Wright. Μακάρι να γινότανε κάτι και να τον έπαιρνα ο Παναθηναϊκός. Μακάρι. Αλλά δεν το νομίζω, γιατί πρέπει να έχει προσύμφωνο με την Μπαρτσελόνα. Ένα τέτοιο παίχτη θέλουμε. Θα το κάνει δίσμονο με τον Λεσόρ. Και τρίτο τον Παπαγιάννη για 7-footer. Και 28 χρόνια έχω ομάδα σε βάθος πενταετίας. Ποιος Φαλ. Του χρόνου θα ψάχνεις για σέντερ. Πάλι τα ίδια. Οι άνθρωποι είναι αστοιχείωτοι. Είναι ανεκέφαλοι. Δεν είναι απλώς απάσχετοι. Είναι ανεκέφαλοι. Δεύτερον. Δεν φτάνει ο Παντιό. Θέλει πια άλλο παίξει στην περιφέρεια. Ο Ολυμπιακός στην περιφέρεια έχει. Ντόρσεϊ. Φουρνιέ. Μοντέρο και Μακιντάιρ. Και Γουόκαπ. Άντε γεια. Άντε γεια. Άντε γεια, κύριε Παναθηναϊκέ. Θέλεις παιχταρά εκεί στην περιφέρεια. Αλλιώς δεν την βγάζεις καθαρή. Έχει κάνει τη φοβερή περιφέρεια ο Ολυμπιακός. Με τις δύο μεταγραφές που έκανε τώρα. Και με αυτούς που είχε.
0: Αν ήταν στο χέρι σου, αν ήταν στο χέρι σου να επιλέξεις έναν παίκτη για την περιφέρεια του Παναθηναϊκού, ποιον θα διαλέγεις?
1: Το Μπογδάνοβιτς θα έπαιρνα, μπορούσα. Ας είναι 32 χρόνο εγώ, στους παίκτες που είναι μεγάλοι σε ηλικία δεν τους πάω. Αλλά το Μπογδάνοβιτς, ναι, μπορεί ακόμα να κάνει διαφορά. Και παίζει και άμυνα. Είναι ψηλό γκάρ. Όπως και ο Παντιό. Εκεί θα ήθελα να αντιμετωπίσω πολύ καλούς παίκτες στην περιφέρεια του Ολυμπιακού. Που σκοράζουν, αλλά θέλω και παίκτες. Όχι μόνο να βάζω την μπάλα στο γαλάζι, θέλω και παίκτες με αμυντικό φίλτρο. Δεν ξέρουν να φτιάξουν την ομάδα. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι να είναι ικανοί. Αυτά, έτσι απλά, δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Το έχουν αποδείξει τόσα χρόνια. Πανηγυρίζουν το καλοκαίρι και το χειμώνα κρύβονται όταν αρχίζουν οι φάπες. Βλέπεις κανένα να βγαίνει, μόνο εγώ βγαίνω τώρα. Έχουν κρυφτεί όλοι. Έχουν εξαφανιστεί. Για να δεις τι επίπεδο φιλάθλων έχουμε. Τι μπασκετική παραφθακή. Δεν υπάρχουνε. Ούτε μπασκετική παραφθακή, ούτε μπασκετική ολυμπιακή. Δεν υπάρχουνε, φίλε μου.
0: Κοίτα, γενικά για τους...
1: Αυτή πιο πολύ είναι επικραμμένη από το ποδόσφαιρο.
0: Κοίτα, γενικά για τους φιλάθλους, γενικά για τους φιλάθλους, θέλω να πω κάτι, αλλά δεν θέλω και να το πω κιόλας, γιατί δεν θέλω να ακουστώ κακός. Γιατί γενικά, όταν ένα σπορ φέρνει επιτυχίες στο σύλλογο, οι φίλοι του συλλόγου, πάρα πολλοί φίλοι του συλλόγου, πηγαίνουν προς αυτό και μπορεί να αφήσουν κάποιο άλλο που μπορεί να αξίζει και περισσότερο.
1: Αλλά, δηλαδή... Εδώ δεν ισχύει αυτό. Εδώ είναι ποδοσφαιρική είναι στην Ελλάδα η μεγάλη πλειοψηφία των φιλάθλων. Μόνο εγώ είμαι μπασκετικός. Και λίγοι ακόμα. Και κάποια λίγα ακόμα από άλλες ομάδες. Και ενδεχομένως κάποιοι λίγοι από το Παναθηναϊκό. Οι πιο πολλοί είναι ποδοσφαιρικοί. Και πάνε εκεί για να δουν μια χαρά με τα σκέλια τους. Μπάσκετ δεν ξέρουνε. Το ίδιο όταν λέει το μπασκετικό κοινό του Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει αυτό. Το ίδιο και στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό είναι ο Μπαρτζόκας. Τους έχει κάνει μάγκες. Και τον βρίζουν και από πάνω. Επειδή δεν έπαιρνε στην Ευρωλίγκα. Τους πήγε 5 φορές στο Final Four και επειδή δεν το έπαιρνε τον ευρίζουνε.
0: Φέτος όμως την πήρε. Φέτος την πήρε και δίκαια.
1: Οι ποδοσφαιρικοί του Ολυμπιακού που μπασκετίζουνε. Το ίδιο είναι και το Παναθηναϊκό. Δεν έχουν ιδέα. Δεν ξέρουν να φτιάξουν την ομάδα. Πανηγυρίζουν στον Ολυμπιακό. Δεν είναι μεταγραφή αυτή, κύριε Μπράτοβιτς. Δεν είναι μεταγραφή αυτή. Για να φτιάξει ομάδα σε βάθος τετραετίας, πενταετίας. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Τις πλάκες μεταγραφές, τι κάνεις στην ομάδα. Αναπαλαίωση. Γυροκομείο θα ανοίξεις. Έχεις το Σλούκα, μεγάλο σε ηλικία. Παίρνεις το Φαλ. Πάρε κι άλλους. Φέρε και το Βαλαντσιούνας. 35 χρόνο που θέλει μισό λεπτό για να στρίψει. Δηλαδή τραγικά πράγματα. Δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή η ομάδα αυτούς τους ανθρώπους. Το πρόβλημα λέγεται Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Λυπάμαι που το λέω. Δεν με ενδιαφέρει με λεφτά βάζει, ναι, έφτιαξε το γήπεδο, έφερε το Final Four για να του πάρει το, την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός με το σπίτι του. Δεν βάζουν μυαλό. Δεν ξέρουν να φτιάξουν την ομάδα. Και δεν μπορεί να έχεις προσωπικά με παίχτες και με προπονητές όταν θέλεις να κάνεις ένα σύλλογο μεγάλο. Δεν γίνονται αυτά. Μόνο στο Παναθηναϊκό συμβαίνουνε. Μόνο στο Παναθηναϊκό. Θα περιμένω ακόμα λίγο καιρό να δω και τις υπόλοιπες μεταγραφές και μετά θα σου πω ποιος είναι το φαβορί, ποιος είναι το φαβορί για του χρόνου.
0: Έχουμε, και, έχουμε και πολύ καιρό ρε Αναστάση. Δηλαδή είναι 27 Ιουνίου.
1: Ο Ολυμπιακός από ένα συν. Έχει ένα συν. Έχει τον ίδιο προπονητή και στρωμένη ομάδα που κάνει, που βάζει επιπλέον πινελιές. Αλλά για να κρίνω 100% θα περιμένω το Παναθηναϊκό να κάνει τουλάχιστον ακόμα δύο μεταγραφές. Θα δούμε. Εγώ είπα ονόματα. Σταυτάβα πριν από λίγο.
0: Ναι, όχι, άκουσα. Ναι. Είπες. Δεν
1: είπα συγκεκριμένα ονόματα για να εκτίθεμαι. Για να μπορεί και ο άλλος να πει τα δικά του, οποιοσδήποτε. Αλλά με τέτοιες μεταγραφές τύπου Βαλ, με συγκαμμένους και τελειωμένους και παίχτες μεγάλους σε ηλικία, δεν μπορείς να φτιάξεις ομάδα.
0: Θα έδινες γενικά
1: δεν
0: ευκαιρία.
1: Δεν μπορείς να φτιάξεις ομάδα. Και κάτι τελευταίο.
0: Λοιπόν, και εγώ να σε ρωτήσω λίγο μια κάτι τελευταίο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ας πούμε ότι έχεις εσύ τη διαχείριση της ομάδας. Και επειδή ναι. Μιλάς για πιο φρεσκάδα και τέτοια, επειδή είπες, έκανες αναφορά. Ωραία. Σε έναν παίκτη όπως τον Ντογιόπουλο θα έδινες παραπάνω χρόνο.
1: Το συζητάμε τώρα. Συζητάνε αν θα φύγει ο Τολιόπουλος, τον ζητάνε όλες τις ομάδες. Γιατί τον ζητάνε. Γιατί είναι καλός παίκτης.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Οι Έλληνες είναι δυσέβρετοι. Τα ελληνικά τα διαβατήρια είναι δυσέβρετα. Συζητάμε σοβαρά τώρα. Είναι αυτές τώρα αναλύσεις από δημοσιογράφους. Παναθηναϊκού οι δημοσιογραφάρες. Που οι πιο πολλοί είναι μήπως τώρα του Γιαννακόπουλου. Μήπως τώρα τι είναι του Γιαννακόπουλου όλοι αυτοί.
0: Ναι, σε σχέση δεν θέλω να επεκτείνω παραπάνω το θέμα πάνω σε
1: αυτό. Μόνο εγώ το κάνω. Λοιπόν, δεν συζητάμε. Λοιπόν, τώρα, εάν φύγει ο Οσμάν ή ο Χουάντσο, γιατί παίζει αυτό. Ένας από τους δύο να φύγει.
0: Υπάρχουν σενάρια, άσχετα αν έχουν βγει διαψεύσεις, υπάρχουν σενάρια. Υπάρχουν σενάρια.
1: Έρχεται ο Μπόγκα. Στο λέω από τώρα και γράφω. Εάν φύγει ένας από τους δύο. Σου το λέω και γράφω.
0: Ωραία, 27 Ιουνίου έχουμε. Άμα ναι. Γίνει, εφόσον γίνει κάποια κίνηση με τον Μπόγκα, θα είμαστε και να τα ξαναπούμε.
1: Εάν πάει ο Αταμάν στην ΕΦΕΣ, γιατί λένε για Αρμάνι και λοιπά, δεν τα πολύ πιστεύω αυτά. Εάν πάει ο Αταμάν στην ΕΦΕΣ, τότε ο Οσμάν γυρνάει Τουρκία. Γιατί είναι κολλητός του Αταμάν και αρχηγός της Εθνικής Τουρκίας. Οπότε βλέπω να ξεπροβάλλει ο Μπόγκα. Το κατάλαβες τώρα.
0: Ναι, το άκουσα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο. Θα δούμε τώρα τον υπόλοιπο καιρό. Αλλά με λογική, σοφλημένων, με γεροντάρες, με συγκαμμένους, δεν κάνεις ομάδα. Όταν παίρνεις παίχτες, σκέφτεσαι μόνο τώρα, σκέφτεσαι μια προοπτική και μια συγκεκριμένη μπασκετική φιλοσοφία. Αποτυχία μεταγραφή, κύριε Παντοβίτς. Αποτυχία. Λυπάμαι που το λέω. Αποτυχία. Το λέω από τώρα προ Χριστού προφήτης, όχι μετά Χριστό προφήτης. Και ξέρεις πολύ καλά ότι 9 στις 10 φορές πέφτω μέσα. Και στην αρχή με βρίζουν όλοι αυτοί και μετά εξαφανίζονται. Όταν βλέπω ότι εγώ βλέπω ότι πέφτω μέσα και αυτοί λέγανε μαλακίες. Για άλλη μια φορά. Γεια.
0: Γεια σου Αναστάση. Να διαβάσουμε λίγο κάποια μηνύματα επειδή έχουν σταλεί. Έχουμε και μήνυμα και από την Αποστολία, η οποία στέλνει από Θεσσαλονίκη Αποστολία. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στον κύριο Διονύση. Τον ευχαριστώ για τις ευχές. Του εύχομαι και εγώ υγεία, τύχη, χαρές στη ζωή του. Και εύχομαι και πολλά φιλιά στον Κούκλο Ιωάννου. Ο Κούκλος Ιωάννου, ο οποίος λείπει αυτές τις μέρες. Για κάποιο καιρό, για κάποιες μερούλες... Δεν θα είναι κοντά μας γιατί αυτή τη στιγμή ανεβάζει από κεφαλονιά και έτσι και κάνει τα μπανάκια του, βουτάει. Τον είχαμε δει σε κάτι σκάφη εκεί πέρα να πίνει το ποτάκι του, χαλαρά ο τύπος. Εντάξει, όλοι έχουμε το δικαίωμα να πάρουμε κάποιες ανάσες. Πες τα ρε Αναστάση μεγάλε που είναι ο Παπαγιάννης με το σακάτι, το φάλ και το λεσόρ στέλνει. Ο Γιάννης, παιδιά πείτε μου γνώμη, ούζο με γλυκάνισο ή χωρίς με γλυκάνισο. Λατρεύουμε Αναστάση στέλνει ο Μίτσος. και ένα μήνυμα από τον Κώστα. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο τα παιχνίδια, τα νοκάουτ, τα οποία έχουν οριστεί και δεν έχουμε, πει. Λοιπόν, άσχετα αν στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής ολοκληρώνεται η φάση των ομίλων, στις 10 η ώρα το βράδυ, πάντα σε ώρα Ελλάδος μιλάμε, έχουμε τον πρώτο αγώνα της φάσης των 32, της πρώτης νοκάουτ φάσης, εκεί όπου έχουμε την Νότια Αφρική να αντιμετωπίζει τον Καναδά. Και έχουμε παιχνίδια νωρίς σχετικά, την Δευτέρα 29 Ιουνίου. Έχουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, το οποίο δεν πιστεύω ότι αξίζει κάποιος να το χάσει. Το Βραζιλία-Ιαπωνία στις 8 και στις 11.30 έχουμε Γερμανία-Παραγουάη. Εντάξει, το παιχνίδι είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Άσχετα αν η Γερμανία δεν εντυπωσιάζει. Και 30 Ιουνίου, 4 τα ξημερώματα, Ολλανδία-Μαρόκο. Και στις 8 το απόγευμα, Ακτή Ελεφαντος του Νορβηγία. Είναι οι τελευταίοι αγώνες του μήνα Ιουνίου για το Μουντιάλ και έχουμε 1η Ιουλίου, έχουμε στις 12 η ώρα, με το που αλλάξει η μέρα, κυρίες και κύριοι, Γαλλία-Σουηδία. Μετά συνεχίζουμε στις 2 Ιουλίου, στις 3 τα ξημερώματα, Αμερική-Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Στις 2 Ιουλίου, στις 3 Ιουλίου, στις 9 έχουμε το Αυστραλία-Αίγυπτος και το Αργεντινή πράσινο ακροτήρι στη 1 τα ξημερώματα της ημέρας της ανεξαρτησίας της Αμερικής. Πολύ ιδιαίτερη ημέρα για τους Αμερικανούς, η 4η Ιουλίου. Αυτοί είναι οι αγώνες οι οποίοι έχουν οριστεί. Τώρα, λόγω και των τρίτων θέσεων, δεν έχουν οριστεί ακόμα κάποιοι άλλοι αγώνες. Οπότε, μέχρι στιγμής, οι αγώνες που ξέρουμε θα γίνουν σίγουρα στα νοκάουτ είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 αγώνες. 9 αγώνες, ώστε να μάθουμε και, και τα ξημερώματα της Κυριακής ποιες θα είναι οι 32 ομάδες οι οποίες θα συνεχίσουν στο Μουντιάλ, το οποίο διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό και τον Καναδά. Θα έχουμε και προβλέψεις πάνω στους αγώνες, αλλά επειδή είναι λίγο νωρίς να πούμε για τα νοκάουτ, καθώς αύριο ξεκινάνε τα νοκάουτ, θα μιλήσουμε για τους 6 απομείναντες, τις 6 απομείναντες αναμετρήσεις στους, στους ομίλους, τις τελευταίες δηλαδή αναμετρήσεις των ομίλων, και από αύριο θα μιλάμε μετά μόνο για νοκάουτ. Οπότε λίγο υπομονή.

0: Συνεχίζουμε, έχουμε γραμμούλα. Καλησπέρα στο φίλο.
1: Γεια σου φιλούι.
0: Ω φιλούι μου, τι έκαμεις.
1: Καλά φιλούι, καλά, καλά, μπαίνει το καλοκαίρι σιγά σιγά. Μπαίνουμε σε ρυθμούς καλοκαιριού σιγά σιγά. Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
0: Να πιάμε για λίγο θάλασσα κάποια στιγμή.
1: Πρέπει φίλε, πρέπει, διότι άρχισαν οι ζέστες. Άρχισαν και εδώ οι ζέστες και μαζί με τη ζέστη φίλε άρχισε και η υγρασία και είναι σιγά σιγά ανυπόφορο. Ξέρεις, η Κύπρος, κυρίως η Λάρνακα έχει πάρα πολύ υγρασία. Και την ημέρα και το βράδυ και το κάνει ακόμα χειρότερο.
0: Ο πατέρας μου είχε πάει Κύπρο πριν κάποια χρόνια όταν έπαιζε, με τον Πανούση, τον Τζίμι, τον Τζιμάκο.
1: Όταν έπαιζε?
0: Με τον Τζιμάκο, τον Τζίμι, τον Πανούση.
1: Α, ναι, ο πατέρας σου ήταν μουσικός.
0: Ναι, ο πατέρας μου ήταν μουσικός, ναι.
1: Α, δεν το ξέρα, φίλε, μάθαμε το γερούδο.
0: Ναι. Είχε πάει δύο φορές στην Κύπρο για τις συναυλίες του Τζίμι και μου είχε εξηγήσει πολλά υγρασία, πολλές φορές που η κατάσταση εμπαλεύεται.
1: Ναι, ναι.
0: Πολλά πράγματα.
1: Σε προσκαλώ, αδερφέ, αν έχει τα κότσα, έλα κάτω Ιούλιο-Αύγουστο.
0: Ιούλιο-Αύγουστο.
1: Ιούλιο-Αύγουστο να τρελαθείς.
0: Μακάρι, μακάρι να βρω, εντάξει, μακάρι το λέω την έννοια ότι θέλω πολλά να κάνω ένα ταξίδι στην Κύπρο, να δω λίγο και πέρα πώς είναι, γιατί, εντάξει, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό που το λέω στον αέρα, αλλά εγώ θεωρώ ότι οι Κύπροι Έλληνες είναι, ελληνικά μιλούμε, έχουμε την ίδια γλώσσα, όχι την ίδια γλώσσα μου, τον ίδιο εθνικό ύμνο, οπότε...
1: Όχι, η ίδια γλώσσα, η επίσημη είναι η ίδια γλώσσα.
0: Ναι, δηλαδή, οκ. Okay. Προφανώς υπάρχει το πιο λαγιά. Προφανώς υπάρχει.

0: δεν το γνωρίζω. Αλλά και εμάς η διάλεκτος μας είναι αρκετά κοντινή στα αρχαία ελληνικά, λένε.
1: Ισχύει.
0: Ο Αναστάσης αδερφέ είναι απόλαυση, να κάνει έναν καλά χαιρετισμούς. Ο άνθρωπος λέει τα έξω από τα δόντια, ακούω τον περίπου, ξέρω εγώ, 10 χρόνια. Εκλείαν του το τηλέφωνο, φίλε. Εκλείαν του το τηλέφωνο, δεν τον αφήναν. Θυμούμαι ονόματα, δεν θα τα αναφέρω. Ο Αναστάσης τώρα να ακούει θα θυμάται τα ονόματα, ξέρει, καταλαβαίνει ο Αναστάσης. Και κλείαν του το τηλέφωνο, εντάξει, μπορεί κάποτε να, όχι, το ύφος του να είναι λίγο επιθετικό, να είναι λίγο άγριος. Αλλά έλεγε πάντα τα πράγματα που δεν τους άρεσαν, γι' αυτό το έκλεινα το τηλέφωνο, όχι για το ύφος του.
1: Εντάξει, κοίτα, γενικά με τους ακροατές είναι πάρα πολλοί που θα έχουν κάτι, μπορεί να έχουν κάποια ακραία άποψη, αλλά θα την τεκμηριώσουν με ένα ύφος, αλλά δεν πρόκειται να πούνε κάποια βρύσια, γιατί στην πρώτη μου εκπομπή είχε τύχει να πιάει κάποιος τηλέφωνο, να βγει στον αέρα και εν τέλει να βρίζε μόνο και εν τέλει τον έκλεινα. Και το λέω και πάω και λαλώ του, παιδες, αν είναι να μιλάτε θα βγαίνετε με ένα, θα έχουμε ένα μέτρο, δεν γίνεται να βγαίνουμε για να βρίζουμε, και okay, έχουμε μια άποψη, μπορεί να συμφωνώ μαζί σου, μπορεί να μην συμφωνώ μαζί σου, αλλά είμαστε άνθρωποι, υποτίθεται η Ελλάδα είναι η μήτρη της δημοκρατίας στην ιστορία πάντα, δεν θέλω να επεκτείνουμε παραπάνω, κάτι παραπάνω σε αυτό, οπότε θεωρώ ότι ο καθένας έχει την άποψή του να την εκφράσει, αλλά είναι να την εκφράζει με ένα μέτρο. Ο Αναστάσης, μπορεί κάποια πράγματα να συμφωνώ, μπορεί κάποια να διαφωνώ, αλλά ούτε με έβρισε, ούτε προσέβαλε, ίσα ρωτάει, έδωσε τους χαιρετισμούς του, έκανε το ένα, έκανε το άλλο, όπως και ο κάθε ακροατής που μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Ακριβώς. Απλώς ο Αναστάσης έμεινε, θυμούνται τον οι περισσότεροι ακροατές, διότι είναι και φωνάζει, είναι η δυνατή η φωνή του.
1: Συγγνώμη, Βολά, που σε διακόπτω. Μπορώ να σε έχω στη γραμμή, γιατί πάμε λίγο σε διαφημίσεις.
0: Θα περιμένω, φίλε. Περιμένω.
1: Ευχαριστώ, φίλου μου. Να σε καλά. Πάμε να κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις. Ο Γιάννης είναι στη γραμμή και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα.
0: Να σε καλά, φίλε. Ευχαριστώ.
2: Έτσι, αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
3: Πάρτε του το μικρόφωνο.
4: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.

Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις,

0: Αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: 9.43, Intervet & Sports.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Okay, το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μία ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτήμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Σαββατοκύριακο αφίξεων στην Ελλάδα αναμένεται για τον Ολυμπιακό. Ο Μπάλσα Πόποβιτς, ο Ζωέλ Ρόκα, ο Ντάβιτ Κάρμο αναμένονται στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τις μεταγραφές του στην ομάδα του Πειραιά. Η ΑΕΚ μετά τα φιλικά με τις The Graph, Sub και Samsung Sport ανακοίνωσε να αντιμετωπίσει τις Βόλες 26 Ιουλίου. Συμφωνήσαμε να αποχωρήσω ως ελεύθερος, ανέφερε πρώτες του δηλώσεις ως παίχτης του Δυναμό Κιέβου, άλλοτε στόπερ του ΠΑΟΚ, Τόμας Κετζιόρα. Εντός ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο δικέφαλο του Βορρά, ο 32χρονος Ισπανός στόπερ Άρη Τζελουστόντο. Ο Πανετολικός ήταν σε συμφωνία με τη Μόντρελ για την απόκτηση του Οπόκου. Στην FC Μπακού θα συνεχίσει την καριέρα το Σλοβάκος Εξτρέμ Λιούμπο Μιρτούπ, τα οποία στη φετινή σεζόν αγωνίστηκε στην ΑΕΛ. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά παραμένει στον Παθρακικό Έλληνας θερματοφύλακας Παναγιώτης Παϊτέρης. Επίσημα νέος προπονητής στα Χανιά θα είναι ο έμπειρος Έλληνας τεχνικός Νίκος Νιόπλιας. Ο Μόζες Ράιτ βρίσκεται στην Αθήνα. Ισπανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού.

για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 12, Κροατία, Γκάνα και Αγγλία, Παναμά. Στις 2.30, Κολομβία, Πορτογαλία και Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Και στις 5, το ξημέρωμα, Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία, Αργεντινή. Θέλω να ευχαριστήσω τους παίχτες μου για όλο αυτό το ταξίδι, δήλωσε ο προπονητής Εθνικής Ομάδας Σαουδικής Αραβίας, Γιώργος Δόνης. Έφυγαν 3.000 εισιτήρια για το ματς της Εθνικής Ελλάδας με την Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027. Σκέφτηκα να τα παρατήσω, τώρα είμαι ανίκητος, ανέφερε στην εκδήλωση SNF Νόστος 2026 ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο θα δώσουν το παρόν στο Diamond League του Παρισίου, το οποίο θα γίνει την Κυριακή 28 Ιουλίου.

0: σε εξέλιξη βρίσκεται η τρίτη μέρα του Eco Rally Ακρόπολης. Ο Johan Russell, ο οποίος τρέχει με την WRC2 με Lancia Y Rally 2, δεν θα συνεχίσει τον αγώνα λόγω προβλήματος στον κινητήρα. Στο τένις ξεκίνησε η προπόληση των εισιτηρίων για το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250. Οι τιμές ξεκινούν από 5 ευρώ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το μεσημέρι μας με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο μεσημέρι μας, επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίχρονο του ραντεβού μας που έχουμε κάθε Σάββατο Κυριακό. Γιάννη, λαμβάνεις?
1: Εδώ είμαι.
0: Πιστός, πιστός πάντοτε.
1: Ναι, ακριβώς αδερφέ, ακριβώς. Που λες, εγώ συμφωνώ με τον Αναστάση. Ούτε με πείραξε καθόλου που έφυγε ο Φαλ. Στεναχωριέμαι μόνο διότι ήταν 5 χρόνια παίκτης του Ολυμπιακού. Βλέπω παλιά μάτσου του Ολυμπιακού και θα τον βλέπω και θα στεναχωριέμαι. Απλά παικτικά έχουμε τα Rick Jones εμείς, έχουμε Μιλουτίνοφ και έχουμε και Ντόντε Χολ.
0: Εντάξει, που ο Jones είναι πολλά επίπεδα πιο πάνω αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ακριβώς αδερφέ,
0: γιατί κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την παρουσία και την προσφορά του Φαλ όταν ήταν στα καλά του. Okay,
1: τελευταίες
0: δύο σεζόν δεν ήταν στο καλύτερο του φεγγάρι, αλλά γενικά αν το βάλεις κάτω σε μια εικόνα, αν τα βάλεις όλα στο ίδιο αρμάρι, θα δεις ότι είχε μια πολύ καλή προσφορά.
1: Πρόσφερε ο άνθρωπος, δεν τη λέγω. Αλλά είναι, όπως λες εσύ, δύο χρονιές τελευταίες, yeah. Κυρίως η τελευταία που ήταν τραυματίας, δεν το θυμόμαστε καθόλου. Δηλαδή, εγώ έχω να τον θυμηθώ σαν παίκτη του Ολυμπιακού πάνω από 12 μήνες. Πήραμε την Ευρωλίγκα χωρίς να παίξει δευτερόλεπτο, πήραμε το πρωτάθλημα χωρίς να χρειαστεί ο Φαλ. Και είναι 34-35, πόσο χρόνο είναι? Κάπου τόσο εκεί, είναι.
0: Ναι, κάπου εκεί 34, είναι 34 ο Φαλ.
1: 34-35 χρονών και έδωσε τον Γιαννακόπουλος κοντά 2 εκατομμύρια το χρόνο, ρε αδερφέ. Εντάξει, υπεραξία μεγάλη, έτσι νομίζω. Συμφωνώ με τον Αναστάση, εντάξει, ο Αναστάσης λέει, τα είπαμε λίγο υπερβολικά κάποτε, αλλά έχει δίκαιο όμως, έχει πολύ δίκαιο. Θέμα δικών τους, ο Ολυμπιακός πιστεύω, αν βρει έναν καλό παίκτη πίσω από το Βεζέγκοφ, θα είμαστε μια χαρά, η περιφέρεια ήδη δυνάμωσε. Μακάρι, εγώ περιμένω να αφήσει ο Παναθηναϊκός το Χουάντσο. Μακάρι να κάνουν τέτοιο λάθος. Τι λες εσύ?
0: Ξέρεις κάτι, Εμπολά, έχει ακουστεί η φήμη ότι ο Χουάντσο ότι παίζει και για Ολυμπιακό. Δεν έχει πολλές πιθανότητες, γιατί αν γίνει κάτι τέτοιο θα γίνει μόνο αν ο Χουάντσο θα μείνει ελεύθερος. Υπάρχει περίπτωση να μείνει, αλλά ξέρουμε πολλές φορές ότι το μπάσκετ έχει ένα πολύ μεγάλο καλοκαίρι, ένα διάστημα το οποίο οι ομάδες μπορούν να προετοιμαστούν κατάλληλα, έχουν τους χρόνους για να καταστρώσουν τα πλάνα τους, στις μεταγραφές, ναι, στο σύστημα. Οπότε έχουμε πολύ χρόνο, δηλαδή μέχρι τα μέσα τέλη Σεπτεμβρίου που ξεκινάει η επόμενη σεζόν της EuroLeague.
1: Τέλη Σεπτεμβρίου, ναι.
0: Τέλη Σεπτεμβρίου θεωρώ ότι θα γίνουν αρκετά πράγματα. Εντάξει, τώρα άλλη, δεν μπορώ να ποντάρω και να βάλω το χέρι μου στη φωτιά ότι ξέρεις κάτι, ο Χουάντσο είναι να φύγει, αλλά βλέπουμε.
1: Ναι, αλλά υπάρχει περίπτωση, διότι υπάρχει, όπως έλεγα, αν πάρουν παίκτη, αν πάρουν μπόγκα, ξέρω εγώ, κάποιος πρέπει να φύγει. Δεν μπορεί να τους χωρέσει όλους. Πώς θα είναι. Κατάλαβες. Μακάρι, εντάξει, εγώ περιμένω να δούμε. Έχω εμπιστοσύνη στον Μπαρτζόκα. Έναν παίκτη καλό πίσω από τον Βεζέγκοφ θα βρει. Από εκεί και πέρα έχουμε εμπιστοσύνη στον προπονητή. Έχουμε εμπιστοσύνη στους προέδρους. Η ομάδα φέρος ισοπαίδωσε τα πάντα και προχωρούμε. Θα ήθελα να στείλω χαιρετίσματα και εγώ στην αποστολή από τη Θεσσαλονίκη να της ευχηθώ τα καλύτερα. Όπως επίσης και στον Βασίλη από τα Μέγαρα που μου έστειλε χαιρετίσματα και ξέχασα να του ανταποδώσω. Όπως επίσης και στον Μάριον, ένα φίλο εδώ στην Κύπρο που σε ακούει και είπε μου το. Και πρέπει να ακούει τώρα, να ακούει χαιρετίσματα και στον Μάριο. Αυτά, ρε αδερφέ, γενικά.
0: Δίνω και εγώ χαιρετισμούς στον Μάριον και όχι μόνο.
1: Στην Κύπρο όλοι.
0: στην Κύπρο όλοι, ναι.
1: Στην Κύπρο όλοι. Εντάξει, ρε φίλοι, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, φιλούι μου, να είσαι πάντα καλά.
1: Και εσύ το ίδιο, και μιλούμε.
0: Εννοείται μιλούμε, να είσαι πάντα καλά. Να είσαι πάντα καλά. Εννοείται πως σε κάποια φάση πήγα να το πω, αλλά είχαμε πέσει στις γραμμές. Όπως ακούσατε τώρα, ο φίλος που πήρε από Κύπρο, ο Γιάννης, εννοείται πως ευχαριστούμε την κουβέντα. που έχουμε, μπορείτε να μας ακούτε στην Κύπρο στο Super Sport 104, στο 104, Super Sport 104. Στις Βρυξέλλες μπορείτε να μας ακούσετε από το ράδιο Alma. Στην Αυστραλία πηγαίνουμε για εκεί, ράδιο Σπάρτη. Και σε όλη την Ευρώπη μπορείτε να μας ακούσετε μέσω από τον Ελλάς Σατ. Εννοείται πως δεν έχουμε μόνο και εκτός Ελλάδος, εννοείται πως έχουμε και εκτός Αττικής. Από την, μέσα στην Αττική μπορείτε να μας ακούτε από κανονικά από τη συχνότητά μας, από το 943 Intervetten Sports, από το, στην Αργό Σαρονικό, στην Εύβοια και στα Νότια Προάστια. Στη Βιωτία, όσοι είστε Βιωτία και Φωκίδα, δηλαδή εκεί πέρα Λιβαδιά, Άμφισσα, Ελοπία, Γαλαξίδη, Δεσφίνα, Ξηρονίμη, Λεύκτρα. Μπορείτε να μας ακούτε από το ράδιο ενός 97,3 στην Αρκαδία, στην Τρίπολη και στη Μεγαλόπολη, στους 104,6. Στην Ηλία, Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο, στους 98,6. Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο στους 104,6, όπως και στην Αρκαδία. Στην Αιτωλοακαρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο στους 100,9. Στη Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά στους 98,6. Και στα Δωδεκάμνησα μέσω του Prime FM 103,7 μπορείτε να ακούτε τον σταθμό μας από όπου και αν βρισκόσαστε σε όλη τη χώρα. Όποιος θέλει να βγει στον αέρα, 210-220-5943, 215-215-5943 και εννοείται πως έχουμε και το Viber 6939-943-943. Να δούμε λίγο και ένα μήνυμα το οποίο έχει στείλει ο φίλος ο Λάμπης. Να πάμε λίγο και να ανοίξουμε και την καρτέλα μας για να κάνουμε τις προβλέψεις μας και τις εκτιμήσεις μας σε αυτό το ραντεβού το οποίο κάνουμε στο δικό μας μεσημέρι, στο μεσημέρι μας. Έτσι έχω αποφασίσει να το βγάλω, γιατί είναι ένα μεσημέρι το οποίο και είναι μια εκπομπή μεσημεριανή, η οποία υπάρχει αλληλεπίδραση και από εσάς. Κάνουμε την κουβέντα μας για στοίχημα και ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ο Λάμπης λέει: το Μάρτιο του 25 ο Κωνσταντέγιας βάζει ένα γκολ και δύο ασίστ στη Σκωτία και 0-3. Και αντί να χτιστεί η εθνική πάνω του, ξεκινάμε από τις 10 Ιουνίου του 2025. Έχει 3 λεπτά με τη Βουλγαρία, 17 με τη Λευκορωσία, 45 με την Δανία, 18 με τη Σκωτία, 26 με τη Δανία, 28 με Παραγουάη. Και ενώ ο Γιωβάνοβιτς με το παρεάκι του αφήνουν την εθνική εκτός Μουντιάλ, επιβραβεύονται με την παραμονή τους, διώχνουν με τον τρόπο τους το μεγαλύτερο αστέρι, τον Κωνσταντέγια Ήμαρτον. Καλημέρα από Κύθνο. Πρώτα απ' όλα του χαιρετισμούς στην Κύθνο. Δεύτερον, ο Κωνσταντέγιας είχε πει μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν σταματάει, ότι σταματάει από την εθνική για τους λόγους για τα παιδιά του, καθώς έχει ένα μικρό παιδί στο σπίτι, ένα μωρό, και περιμένει και ένα δεύτερο. Δηλαδή ήταν οικογενειακή λόγη, όπως είπε ο ίδιος ο Γιάννης, ο Κωνσταντέγιας, στα social media. Τώρα, να σούμε ειλικρινείς, άμα παίζει κάτι παραπάνω μέσα στην εθνική, δεν είμαι εγώ ειδικός για να στο πω. Εγώ σου μιλάω με αυτά που έχουν βγει. Τι έχει βγει? Ότι ο Κωνσταντέγιας μίλησε, ότι τέλος πάντων βγήκε στα social media και είπε ότι, ξέρετε κάτι, έχω αυτό και αυτό με τα παιδιά μου και για λίγο και θα μείνω εκτός εθνικής ομάδας. Δεν είπε όμως ότι δεν θα επιστρέψει, δεν κλείνει οριστικά το κεφάλαιο, οπότε πιθανότητα στο μέλλον θα έχουμε την επιστροφή του Κωνσταντέγια στην εθνική. Και μάλιστα, εντάξει, τώρα για κάτι παραπάνω εγώ δεν είμαι ο ειδικός για να το πω. Ο Αντώνης λέει: έχει δίκιο ο ακροατής, ο Γιωβάνου τους προτιμάει τους... Ναι, μισό λεπτό. Έχουμε γραμμή. Έχουμε γραμμή, καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα. Δεν ακούει ο φίλος, δεν έγινε, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε κανονικά. Τώρα έχουμε γραμμή, έχουμε γραμμούλα. Να δούμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, ποιος είναι?
2: Ο Βασίλης.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Πώς πας?
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Εσύ πώς είσαι, Βασιλάκη?
2: Όλα καλά.
0: Μια χαρά.
2: Δες τι κάνει.
0: Όλοι καλά είναι.
2: Αλλά έχει και μποφόρ. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω για την ΑΕΚ στο μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Στο μπάσκετ ελπίζω να φτιάξει ομάδα η ΑΕΚ.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Θέλουμε να δούμε ομάδες όπως είναι η ΑΕΚ, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, να είναι δυνατές όλες οι ελληνικές ομάδες για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θεωρώ ότι με τα δύο συνεχόμενα Final Four και ειδικά με τον τελικό, τον οποίο μπορούσε να έχει πάρει άνετα ο δικέφαλος και να σηκώσει το Champions League εναντίον της Ρήτας, θεωρώ ότι σίγουρα θα γίνουν κάποιες ενέργειες καλές. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα γίνουν καλά πράγματα και αν δεν γίνουν φέτος μπορούν να γίνουν και του χρόνου. Αλλά εντάξει, έχουμε καιρό να δούμε τι θα γίνει. Προς το παρόν, ο Γκρέι που τον είχε πέρσι, που τον είχε τις τελευταίες δύο σεζόν, η ΑΕΚ πήγε στον ΠΑΟΚ. Τώρα βλέπουμε.
2: Στον ΠΑΟΚ πήγε ο Γκρέι.
0: Ναι.
2: Ελπίζω να περάσει όσο καλά ο Γκρέι στον ΠΑΟΚ. Ο πρόεδρος μου, ο Μάκης Αγγελόπουλος, να κρατήσει τον Μπράουν.
0: Ναι.
3: Είμαι σε αναμονή.
2: Και είναι παιχταράς να τον δέσει.
0: Ναι.
2: Και όσο για το ποδόσφαιρο, έχει κλείσει ένα παίχτη, άλλες μεταγραφές δεν βλέπω στο ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, στο ποδόσφαιρο, εντάξει, ο Ριμπάλτα δεν είναι άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί και βγαίνουν απ' έξω πληροφορίες και φήμες. Είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει κάτω από τα ραντάρ και οι μεταγραφές, δηλαδή αν έχεις παρατηρήσει, οι τελετές μεταγραφές της ΑΕΚ έχουν βγει μία ή δύο μέρες πριν ανακοινωθούν. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ χαμηλών τόνων ο Ριμπάλτα. Δηλαδή κάθεται, δουλεύει κάτω από τα φώτα και κάνει τη δουλειά όπως πρέπει. Οπότε γι' αυτό γίνεται και δύσκολο κιόλας να βγει κάποια είδηση από την ΑΕΚ όσον αφορά το μεταγραφικό, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Τώρα θα δούμε.
2: Τίποτα άλλο. Χαιρετούμε το παιδί που τον άκουσα από την Κύπρο.
0: Εννοείται.
2: Και σε όλους. Και υγεία να έχουμε. Τίποτα άλλο, να είσαι καλά και υγεία να έχεις.
0: Να είσαι καλά Βασίλη, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, πάμε στον επόμενο φίλο. Να διαβάσω λίγο ένα μήνυμα, εσύ τι περιμένεις να σου πει ο Κωνσταντέγιος στους πραγματικούς λόγους. Όχι ρε φίλε, δεν είπα ρε Αντώνη ότι ξέρω εγώ περιμένω από τον Κωνσταντέγια να μάθω ξέρω εγώ τους πραγματικούς λόγους. Αλλά δεν είμαι εγώ άνθρωπος ο οποίος ξέρω τους πραγματικούς λόγους. Δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω κάτι παραπάνω. Ξέρω μόνο αυτά που βλέπω στα media. Το να διαβάζεις ολόκληρα τα μηνύματα και να τα πνίγεις, κοίταξε να δεις. Άμα επειδή έχει τύχει κι άλλη φορά να διαβάσω ολόκληρο μήνυμα και έχω δεχθεί μηνύματα, μην τα διαβάζεις ολόκληρα τα μηνύματα. Θα σου το πω πολύ ευγενικά. Αποφασίστε. Θέλετε να διαβάζω όλα τα μηνύματα και ας έχουν μέσα λέξεις που δεν πρέπει. Εγώ δεν το θεωρώ σωστό. Μπορώ να διαβάζω κάποια μηνύματα και να απαντάω. Μπορώ να τα διαβάζω από μέσα μου και να απαντάω. Τώρα, ο καθένας ό,τι τύχει. Sorry, φίλε, καλησπέρα.
4: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι μια χαρά.
4: Λοιπόν, ο Θέμης είσαι.
0: Ο Νίκος, ο Κατσάτσος είμαι. Ο Θέμης έχει καθημερινά.
4: Ο Γιάννης από Πειραιά τώρα, έχουμε ξανασυζητήσει.
0: Γεια σου, Γιάννη.
4: Άκου να δεις, έχουμε υπέρ του Αναστάση, αν και φίλαθλος του Ολυμπιακού. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι από τους ανθρώπους που λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί ναι. Τον κλείνουν μερικοί, γιατί πράγματι τον είχαν κλείσει. Διότι υπάρχουν δύο είδη ρεπόρτερ, φίλε Κατσάτσο. Ρεπόρτερ σαν και εσένα και υπάρχουν και ρεπόρτερ λιβανιστήρες. Καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Ναι.
4: Ό,τι πει η διοίκηση. Όταν λοιπόν τους θίγεις τα κακό σκήμενα, σε κλείνουν. Γιατί εκτελούν, θέλουν να κάνουν τα καλά παιδιά στη διοίκηση.
0: Ναι.
4: Όπως κάποια ψυχή, εγώ είμαι φίλαθλος του Ολυμπιακού που όταν λέμε την αλήθεια. Είπα μία κουβέντα ότι εγώ περιμένω από το Βαγγέλη το Μαρινάκη να μου πει ότι κύριε, επειδή σκοπεύω να φτιάξω το γήπεδο, το οποίο θα είναι 53.000 θέσεων και θα πέσουν πολλά λεφτά εκεί πέρα, για 1 με 2 χρονάκια θα υποχωρήσω λίγο και μην περιμένεις τα μεγάλα ονόματα. Θα πατήσω λίγο φρένο. Εγώ αυτό το εκτιμώ, κατάλαβες σου λέω έτσι, με ακούς.
0: Καταλαβαίνω, ναι, σε ακούω.
4: Εγώ αυτό το εκτιμώ. Αυτό που δεν εκτιμώ να βγαίνει ο λιβανιστήρας, ας πούμε, εκεί πέρα του καναλιού και να με αποκαλεί Ολυμπιακάρα. Εγώ είμαι Ολυμπιακάρας γιατί έχω μια ομάδα με αυτός που είναι λιβανιστήρας. Και αντί να μου λέει τα νέα της ομάδας μου ανακοινώνει αυτά που λέει η διοίκηση, δεν το κάνω. Έχω φτάσει μόνο να μην τον ακούω. Ένα αυτό. Το άλλο είναι το εξής. Λέμε τώρα για τον center back, να μην πάρουμε τον Ισμαήλοβιτς, γιατί είναι ακριβώς. Λες και εμείς δεν ζητάμε πολλά λεφτά σαν ομάδα όταν πουλάμε παίκτες μας. Και να πάρουμε, λέει, τον Ντουάρτε. Ο Ντουάρτε, πες μου τώρα, από τότε που είναι ελεύθερος, έχει καμιά άλλη πρόταση από άλλη ομάδα? Κάτι σημαίνει αυτό, φίλε Κατσάτσο, κατάλαβες τι λέω?
0: Καταλαβαίνω πως το λες, ναι.
4: Λοιπόν, δεν έχει καμιά. Αν είναι να πάρω ένα παίχτη απλά για να συμπληρώσω και μετά να ψάχνω να μπορώ να τον δώσω δανεικό για να παλεγώ, καλύτερα μου τον πάρεις σε δείξη. Δεν χρειάζεται.
0: Καταλαβαίνω πως το λες. Βέβαια, το θέμα είναι ότι μπορεί να τύχει και μια καλή περίπτωση. Δηλαδή, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ότι να μην υπάρχει πρόταση ένα παίχτη και τέτοια, όπως είπες, από άλλες ομάδες. Αλλά αυτός ο παίκτης μπορεί να δεχτεί, ξέρω εγώ, μία πρόταση από τον Ολυμπιακό. Έστω και αναγκαστική, δεν σου λέω, ξέρω εγώ, ότι να είναι πρώτος στόχος, να είναι, ξέρω εγώ, δεύτερος, τρίτος. Και εν τέλει να μην προχωρήσει τις μεταγραφές. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, όχι χύψη ομάδα να μην θίξω από κανέναν.
4: Αν είναι παίκτης 31 ετών, τι να τον κάνω εγώ? Πρέπει να δώσεις, αν θες να ενισχύσεις ομάδα, κάτι παραπάνω και να πάρεις τον Ισμαήλοβιτς που στο ζητάει ο προπονητής σου. Πώς θα το κρίνει μετά, ναι, με ο φίλαθλος τον προπονητή, όταν δεν του κάνει αυτά που θέλει?
0: Καταλαβαίνω πως το λες. Δεν διαφωνώ, γιατί καταλαβαίνω ότι κάνεις αναφορά και στους νέους και εγώ είμαι υπέρ των νέων. Πίστεψε με, εγώ είμαι πολύ υπέρ των νέων να παίρνουν συμμετοχές και ευκαιρίες στις ομάδες, όχι μόνο σε ξένους και σε Έλληνες.
4: Εγώ είπα ένα επιχείρημα απλό. Και άσε τον άλλο το ρεπορτάρ μας τον Αλχιλιβανιστήρα να λέει ότι θέλει.
0: Το θέμα είναι...
4: Δεν μου λες, σε παρακαλώ.
0: Το θέμα είναι όμως...
4: Τι πρόταση έχει ο Ντουάρτε από τη στιγμή που είναι ελεύθερος? Κάτι συμβαίνει για να μην έχει προτάσεις.
0: Ναι, το θέμα είναι όμως ότι, okay, μπορεί αυτή τη στιγμή να μην έχει προτάσεις. Αλλά να έρθει στον Ολυμπιακό και μπορεί να πιάσει, ή μπορεί να πάει σε κάποια άλλη ομάδα και να πιάσει και να είναι. Εντάξει, δεν το ξέρεις δηλαδή αυτό. Κανείς δεν το ξέρει. Καταλαβαίνω πώς το λες.
4: Μετά μπορεί σε ομάδα που θα μετάχει σε Champions League, μετά μπορεί δεν γίνονται δουλειές. Και μετά διότι. Παίρνει στους παίκτες σου, λέει ο προπονητής σου, λέει θέλω τον Ισμαήλοβιτς. Σημαίνει ότι έχει γίνει.
0: Καλά, σίγουρα εννοείται πως παίζει. Σίγουρα εννοείται πως στις μεταγραφές εννοείται πως είναι πολλές φορές πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο.
4: Θα σου πω κάτι, μια παλιά ιστορία διδακτική με έναν από τους μεγαλύτερους προέδρους που μου περάσει από τον Ολυμπιακό, τον Νίκο του Γουλανδρή, τον Μακαρίτη. Ξέρεις, σου λέω.
0: Ναι, κατάλαβα.
4: Λοιπόν, έχει πάρει είναι τότε ο Λεωνίδας ο Θεοδωρακάκης, όταν το ποδόσφαιρο τότε ήταν η μη επαγγελματικό. Και πάει και δίνει 1 εκατομμύριο ευρώ την εποχή του 1970 τόσο και παίρνει το Δαβρουδί, αν θυμάσαι. Το Δαβρουδί από την Παναχαϊκή.
0: Άκουσα το έχω το όνομα, ναι, δεν τον λοιπόν, έχω ζήσει.
4: Από τους μεγαλύτερους παίκτες Ολυμπιακού ήταν η σημαία της προοδευτικής, της Παναχαϊκής. Όταν η Παναχαϊκή είχε τη μεγάλη ομάδα Ρήγας, Δαβρουδής και τα λοιπά. Λοιπόν, του λέει ο Λεωνίδας, πρόεδρε, δίνεις 1 εκατομμύριο ευρώ. Θα σας πω, επιλέξω πώς θα πει. Δίνεις 1 εκατομμύριο ευρώ για να πάρεις ένα παίχτη που τότε την εποχή εκείνη, και να καταλάβεις, ένα ρετυρέ φάτσα θάλασσα Πασαλιμάν είχε 200.000 ευρώ. 5 ρετυρέ, εγώ. Ναι. Λοιπόν, δίνεις 1 εκατομμύριο ευρώ και παίρνεις αυτό το παίχτη με την πρώτη αντάγκαση παζάρια. Άκου να σου πω του Λεωνίδα, αν αρχίσω τα παζάρια, θα βγουν οι διάφοροι ανταγωνιστές μου εδώ, οι Αιγυπτοβιολίδες, και θα αρχίσουν τσεράντους για να με κοντράρουν. Θα τον πάρω τον παίχτη, αλλά τελικά τον πληρώσω παραπάνω. Τους ρίχνω 1 εκατομμύριο στο κεφάλι και μέσα να πάρουν χαμπάρι, τον έχω πάρει. Γιατί είναι διδακτικό αυτό? Για τον εξής λόγο. Πας στην νορβηγέζικη ομάδα και τους λες, πόσο θέλετε, ρε παιδιά, για τον παίχτη? 5 εκατομμύρια σου πανσάρχη. Δίνω 4,5. Είσαστε, έχετε 2 μέρες να απαντήσετε. Δεν ξέρω αν συμφωνεί σε αυτό.
0: Κατάλαβα.
4: Αν σου κάνει ο παίχτη, δεν αρχίσει τα ψερικό για να μπουν κι άλλοι στο παιχνίδι. Από τον περίγυρο Μαδούλες και τα λοιπά, εάν δεν το κάνεις αυτό, δεν έχεις πατήσει. Λοιπόν, και επίσης, κοίταξε, υπάρχει ένας ρεπόρτερ εκεί, ο οποίος εξαφανίστηκε από το σταθμό, ο Γρομιτσάρης, ξέρεις, τον Μίχο Κολλητός, το ξέρεις ποιος σου λέω, έτσι?
0: Έχει φύγει εδώ και πολύ καιρό, ναι, ο Σπύρος.
4: Αυτός ήταν γάτα. Δηλαδή, σου έδινε πραγματικά, έπαιρνε σε πληροφορίες και μάθαινες νέα. Το θέμα αυτό είναι. Αν έχεις ένα ρεπόρτερ που σου δίνει νέα, τον εβαστάς. Δεν κοιτάς να έχεις ένα ρεπόρτερ που να λιβανίζει. Γιατί αυτός που λιβανίζει αλλάζει σταθμό εκείνη την ώρα και λες, τι να μου πει, αυτά ξέρω όλα. Ρωτά τι δείξει και τα μαθαίνω. Λοιπόν, χαιρετώ και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να σε καλά, Γιάννη, να σε καλά, να σε καλά. Εννοείται, όποιος θέλει, 2-10-2-5-9-43-2-15-2-15-59-43 οι τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα. Καλημέρα, αφήνω ρώτα για τον Ολυμπιακάρα. Τον Ισμαήλωβιτς τον έχει ακούσει πριν το θελήσει και κάτι που δεν ξέρει ο Ισμαήλωβιτς είναι αποτέλεσμα σκάουτινγκ, δεν του το ζήτησε με τη Λίμπαρ. Εντάξει, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι παίζει ρόλο και η ηλικία σε αυτό το πράγμα, δηλαδή μπορεί να πάρει έναν παίκτη Ολυμπιακός, να μην είναι αυτή την περίοδο καλός, αλλά λόγω της ηλικίας να είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο μπορεί να εξελιχθεί. Εντάξει, δεν θα κάτσω όμως να αναλύσω τόσο πολύ αυτά τα πράγματα, γιατί όπως είπα, ο καθένας είναι απόψη του. Μπορεί να θέλει ένα στοντάρτη, μπορεί άλλος να θέλει τον Ισμαήλωβιτς. Εγώ δεν μπορώ να επέμβω σε αυτό, στις απόψεις του καθενός. Έχουμε μία γνώμη, είτε αρέσει τον άλλον, είτε δεν αρέσει τον άλλον. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
3: Intervention Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος, 6938-533982. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
1: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: Planisabv.gr.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: 943 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 1:30.

Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε για την συνέχεια της εκπομπής αυτού του τελευταίου μισάωρου, το οποίο έχει απομείνει στο μεσημέρι μας, στο μεσημέρι του Σαββάτου. Εννοείται πως και αύριο θα συνεχίσουμε όπως κανονικά πλέον κάθε Σαββατοκυριακό.

0: Και επειδή, όπως είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα ο Παναγιώτης Βολάνιος στην παρέμβαση που είχε στην εκπομπή του της Κυριακής για να μεταφέρει την είδηση ότι ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη Θεσσαλονίκης. Όπως είχε πει λοιπόν ο Παναγιώτης, η ενημέρωση δεν σταματά και πράγματι δεν σταματά, καθώς έχουμε ανακοίνωση από τον Προμηθέα Πάτρας για την απόκτηση του αδερφού του Γιάννη Αντετοκούμπο και του Θανάση και του Κώστα, τον Άλεξ Αντετοκούμπο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν 2026-2027 με την ομάδα του Προμηθέα Πάτρας, και έτσι έχουμε ακόμα έναν Αντετοκούμπο στα λεγόμενα υψηλά σαλόνια του μπάσκετ, εντάξει, του ελληνικού μπάσκετ είναι τα υψηλά σαλόνια, αλλά ναι, έχουμε τουλάχιστον ένα ακόμα Αντετοκούμπο, ακόμα μια είδηση για κάποιον Αντετοκούμπο. Λίγες μέρες μετά τη μεταγραφή του Γιάννη στο Μαϊάμι, έχουμε λοιπόν και τη μεταγραφή του Άλεξ στον Προμηθέα. Λοιπόν, έχουμε χρόνο, έχουμε αρκετό χρόνο για όποιον θέλει να πάρει τηλέφωνο. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, και σιγά σιγά νομίζω ήρθε η ώρα να πάμε σιγά σιγά λίγο να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις για τους σημερινούς αγώνες. Έχουμε Παναμάς Αγγλία, ένα παιχνίδι το οποίο η Αγγλία θέλει να ξεσπάσει μετά από την γκέλα που έκανε με την Γκάνα. Μια Αγγλία η οποία με τον ερχομό του Τόμας Τούχελ έπαιξε ένα πολύ πιο ωραίο παιχνίδι. Δηλαδή με την Αγγλία να παίζει με την μπάλα κάτω. Με την μπάλα κάτω είδαμε την Αγγλία να παίζει το πρώτο παιχνίδι εναντίον της Κροατίας. Επικράτησε 4-2 και βλέπουμε ένα ποδόσφαιρο πολύ διαφορετικό από την Αγγλία που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε αυτές τις διοργανώσεις, σε αυτούς τους αγώνες, και γενικά το στυλ της Αγγλίας πολύ διαφορετικό. Ένα παιχνίδι που, εντάξει, ο Παναμάς έχει αποκλειστεί, το παιχνίδι τώρα αυτό το δίνει για την τιμή των όπλων. Θεωρώ ότι η Αγγλία θα το πάρει άνετα το μάτς και θεωρώ ότι θα επιστρέψει και ο Harry Kane στα γκολ, αν πρέπει να δώσω μία επιλογή, θα δώσω την επιλογή να σκοράρει ο Μάρκους Ράσφορντ με απόδοση 2.45, να σκοράρει οποτεδήποτε. Αυτή είναι η επιλογή μου. Μάρκους Ράσφορντ, ο οποίος στην Μπαρτσελόνα έκανε μία τρομερή σεζόν, δυστυχώς όμως, το λέω επειδή είμαι Μπαρτσελόνα, δεν θα συνεχίσει στην ομάδα της Καταλωνίας. Οπότε έχουμε 2.45 anytime scorer Μάρκους Ράσφορντ στο Αγγλία Παναμάς με απόδοση 2.45. Λέει χαμηλά την μπάλα, λέει ο Μιχάλης. Όσο λες, μια χαρά στέλνεις μηνύματα, αδερφέ. Μπες καμιά φορά στο στούντιο να μου πεις χαμηλά την μπάλα και πες μου γιατί να λέω χαμηλά την μπάλα. Οπότε μπες μέσα τώρα. Τώρα να σε βλέπω, Μιχάλη. Μιχάλη. Γκέλμπουρντάν. Ωραία, το ότι θα έρθεις μετά θα έρθεις που έχεις στο μαγκαζίνο, να μείνετε όλοι να τον ακούσετε. Δεν είναι με τον Τζόρτζη, γιατί ο Τζόρτζης κάνει βόλτες στις παραλίες Κεφαλονιάς, οπότε τον αφήνουμε για σήμερα τον Τζόρτζη. Ωστόσο αφιερώνουμε τις εκπομπές μας τον Τζόρτζη, τον ένα και μοναδικό. Δεν γίνεται να μην φύγει αυτό. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, γιατί λες χαμηλά την μπάλα? Εξήγησε στον κόσμο, το κάνω μια ανάσα. Ναι, σωστό. Okay. Ναι, ναι, γιατί νόμιζα χαμηλά την μπάλα, μήπως ήσουν κάτι άλλο εκτός της Αγγλίας.
1: Ταπεινά. Ναι. Το έχω δηλώσει στο Σταρτάκι, το έχω δηλώσει στο Τερμελιώτη, Αργεντινή.
0: Ναι, εντάξει, λόγω μέση, φαντάζομαι.
1: Αργεντινή ή Ναδαμάς.
0: Είναι Αργεντίνα ή Ναδαμάς. Τι Αργεντινή ή Ναδαμάς. Αδερφέ, συγγνώμη, θα κάνουμε ντοπιολιαγιά νέα ελληνοϊσπανική, δηλαδή θα λέμε, ξέρω εγώ, θα μιλάμε όπως υπάρχουν τα γκρίκλεις, θα μιλάμε ισπανοελληνικά. Εμένα δεν θα με χάλαγε, αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξέρω κατά πώς θα βόλευε. Κάτσε, περίμενε.
2: Αφού λέμε anyway κάθε μέρα, anyway, προχωράμε, τα λέμε tomorrow.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, αγγλοκρατία.
2: Τώρα μπαίνουν και οι Ισπανοί στο παιχνίδι.
0: Εντάξει, κοίτα, εγώ σου έχω πει. Εντάξει, εσύ ξέρεις την αγάπη μου για αυτούς τους ανθρώπους και αυτές τις χώρες. Εξής, και προσωπικά εγώ χάρηκα και πάρα πολύ για την νίκη του σημερινού.
2: Ναι, εννοείται. Όλοι χάρηκαν. Εντάξει, άλλοι που πήγαν στον κουβά, άλλοι πήγαν στον κουβά γιατί είχαν ποντάρει τη Γερμανία. Εντάξει.
0: Αυτοί που το είχαν επιλέξει λοιπόν, θα τους δώσω μια συμβουλή. Μάθετε την μπαλίτσα.
2: Μάθετε την μπαλίτσα.
0: Μάθετε την μπαλίτσα από τον Άρχοντα. Άιμνηστος Νίκος Αλέφαντος.
2: Μεγάλη μορφή κι αυτός.
0: Να συνεχίσουμε τώρα με καμία πρόβλεψη. Κροατία, Γκάνα. Εντάξει, η Γκάνα μόνο και μόνο που πήρε 4 βαθμούς έκπληξη είναι, γιατί δεν παίζει καθόλου. Δεν παίζει. Σε προηγούμενα μουντιάλ έπαιξε πολύ πιο ωραία. Τώρα φέτος δεν ξέρω τι έχει γίνει με την Γκάνα.
2: Κάνος και η Ροζ. Πολύ καλός προπονητής.
0: Συμφωνώ, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι.
2: Και έμπειρος.
0: Ότι αυτό το παιχνίδι το οποίο έχει μεταφέρει στην Γκάνα είναι ό,τι καλύτερο.
2: Βλέπω μουντιάλ και πάντα σε μια ομάδα βλέπω το όνομα αυτό. Στο ναι. Πάνελ του προπονητή.
0: Κάτσε, πώς τον είπες.
2: Κάρλος Κεϊρός.
0: Ο Κεϊρός, ναι, σωστά. Σε κάποια φάση απλά στο ακουστικό. Ενώ στο αυτοί άκουσα και η Ρος, στο ακουστικό άκουσα μπρος και λέω ότι ο μπρος της Νότιας Αφρικής και λέω τι φάση τώρα. Τι έγινε, μπερδευτήκαμε τα ακουστικά, τι έγινε, χαλάσανε, πέσανε, όχι εντάξει, αλλά επειδή ακούγόμαστε μια χαρά, είμαστε κομπλέ.
2: Είμαστε καμπάνα.
0: Θα σου πω κάτι off the record που αφορά μια σειρά. Εντάξει, μια κομική σειρά, δεν ξέρω αν μπορώ να την πω εδώ πέρα γιατί κάποιος μπορεί να το πάρει στραβά, οπότε άστο. Πώς το λένε λοιπόν, Κροατία Γκάνα, εγώ θεωρώ έχει καλό άσο. Τον άσο τον έχει στο 2. Δωράκι.
2: Δωράκι, ωραίο.
0: Δωράκι ο άσος στο 2,95. Στο 2,95 λέω 2. Είναι 1,95 προς 2. Είναι αναλόγως κιόλας. Κολομβία, Πορτογαλία. Διπλό επίσης στο 2. Έχει γενικά καλές επιλογές. Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Δεν το ακουμπά αυτό το παιχνίδι.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν το ακουμπά αυτό το παιχνίδι. Γιατί? Γιατί αυτά τα παιχνίδια είναι τα πιο επικίνδυνα. Η Ορδανία Αργεντινή, δεν θα σου δώσω κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα, θα σου δώσω όμως ένα ωραίο over 3,5 σε κάρτες.
2: Ναι, αλλά η Αργεντινή κατεβαίνει χωρίς Μέση.
0: Ναι, θα σου δώσω όμως ένα ωραίο over 3,5 χωρίς κάρτες. Και εσύ είναι ότι η Αργεντινή κατεβαίνει αδιάφορη.
2: Ναι, και
0: αφού έχει πάρει την πρώτη θέση, η Ορδανία δυστυχώς δεν μπορεί να περάσει. Λέω δυστυχώς γιατί θέλω εκπλήξεις, ρε φίλε. Θέλω εκπλήξεις να βλέπουμε διαφορετικές ομάδες. Όπως σήμερα, πράσινο ακροτήρι. Δηλαδή, είδαμε πράσινο ακροτήρι να περάσει 32 και εμείς δεν καθόμαστε καναπέ.
2: Πράσινο
0: κροτήρι.
2: Κουρασάο, είδαμε πίσω από το Μουντιάλ.
0: Κουρασάο που πήρε και ένα βαθμό. Ουσμπεκιστάν που σήμερα μπορεί να πάρει μια νίκη που μπορεί να φέρει πρόκριση.
2: Μακάρι.
0: Μακάρι, αλλά και εμείς εντάξει. Πόσα χρόνια μετράμε, 16 έτσι. Χωρίς Μουντιάλ 16 χρόνια, γιατί το επόμενο θα γίνει το 30, εφόσον τώρα γίνεται το Μουντιάλ στη Βόρεια Αμερική. Euro επίσης πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 28. Εντάξει, έχουμε. Λοιπόν, η Ορδανία, Αργεντινή. Η επιλογή μου θα είναι ένα over σε κάρτες, θα βάλω εγώ. Ένα over σε κάρτες. Θεωρώ ότι θα υπάρξουν 4-5 κάρτες σε αυτό το match. Και έτσι το βλέπω, δηλαδή. Για ασφάλεια θα το πάμε ένα over 2,5 καρτών στο 2,30. Τρεις καρτούλες. Σε κανένα τζαρτζάρισμα, σε κάποιο φάουλ. Οπότε ναι, δεν θεωρώ ότι θα γίνει κάτι. Πάμε με ένα ωραίο. Over 2,5 κάρτες στο 2,30. Κόγκο Ουσμπεκιστάν θα δει να πρόβλεψη, αλλά σούπα δεν δίνω. Είναι επικίνδυνο αυτό το παιχνίδι. Και έχουμε Αλγερία Αυστρία. Προφανώς δεν λέω για το Νότια Αφρική Καναδά, γιατί τα θέλω για αύριο τα παιχνίδια των νοκάουτ. Και ολοκληρώνουμε με το Αλγερία Αυστρία. Αλγερία Αυστρία. Η Αλγερία δεν με έχει πείσει. Δεν με έχει πείσει, να σου πω την αλήθεια. Δεν με έχει πείσει. Επέστρεψε σε Μουντιάλ. Τελευταία φορά στο τελευταίο Μουντιάλ είχε πάει στους 16. Αλλά δεν θεωρώ ότι θα αντέξει απέναντι της Αυστρίας, που η Αλγερία θέλει πάση θυσία το αποτέλεσμα ή θέλει πάση θυσία να χάσει με μια ευνοϊκή διαφορά, γιατί είναι, γιατί είναι στην τελευταία θέση από τις 8 θέσεις που προκρίνονται. Η Νότια Κορέα τη γλιτώνει προς το παρόν. Τη γλιτώνει και περνάει μέχρι στιγμής, αλλά και πάλι και η Νότια Κορέα είναι στο ζόρι. Είναι ζόρικα. Η Σουηδία έχει περάσει 4 βαθμούς. Η Σενεγάλη που πήρε και μεγάλη νίκη και έχει και ευνοϊκή διαφορά, έχει 8 υπέρ 6 κατά, έχει περάσει ήδη. Και εντάξει, τώρα βλέπουμε Αλγερία-Αυστρία, τι μπορείς να δώσεις αυτό το παιχνίδι που είναι επίσης τελικός. Χ δεν ξέρω αν μπορώ να το δώσω, ειδικά μου όπως παίζει. Θα δώσω ένα ωραίο match combo να κερδίσει η Αυστρία. 0-1-0-2, αλλά θα υπάρξουν, ξέρω εγώ, και over 2,5 κάρτες. Δηλαδή το λιγότερο 3 κάρτες θα υπάρξουν σε αυτό το παιχνίδι. Αυτές είναι οι επιλογές. Ξαναλέω, να σκοράρει ο Ράσφορντ, 2-45 στο Παναμά Αγγλία. Κροατία Γκάνα άσο στο 2. Κολομβία Πορτογαλία διπλό στο 2. Κονγκό Ουσμπεκιστάν μακριά και αγαπημένη. Ιορδανία Αργεντινή over 2,5 κάρτες στο 2-30. Και match combo 5-75. Διπλό και over 2,5. Αυτά πάνω στις στοιχηματικές προβλέψεις. Έχουμε χρόνο για όποιον θέλει να πάρει ένα τελευταίο τηλέφωνο ή να βγει στον αέρα. Μια τελευταία γραμμή. Έχουμε χρόνο. 2-12-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Αλλά λένε πως υπάρχει το Viber. 6-9-39-9-43-9-43. Περιμένω. Χρόνο έχουμε. Τέλος καλό. Όλα καλά. Η μέρα κυλάει σαν νερό, η ζωή κυλάει σαν νερό. Οπότε καταλαβαίνετε πως πάει όλο αυτό.

Το καλοκαίρι που είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος, καθώς έχουμε διάφορες φυσικές καταστροφές, έχουμε πυρκαγιές στην Ελλάδα, έχουμε φωτιές. Στη Βενεζουέλα να πούμε ότι είχε γίνει αυτός ο μεγάλος σεισμός όπου είχαμε απώλειες στον σεισμό που είχε στη Βενεζουέλα. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει, πραγματικά κρίμα. Δεν ξέρω τι να πω, γιατί εντάξει, τα καλοκαίρια γενικά γίνονται πολλά αρκετά φαινόμενα. Είναι οι φωτιές, είναι οι πυρκαγιές, που στην Ελλάδα έχουν γίνει τόσες φωτιές και πάρα πολλές φορές από θαύμα δεν έχουμε κάποιο θύμα, από θαύμα. Γιατί έχουμε δει και πώς ήταν σε μεγάλες πυρκαγιές που έχουν γίνει στην Ελλάδα αυτά τα χρόνια. Και δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κουβέντα πάνω σε αυτό. Πολλά, πάρα πολλά και διάφορα πράγματα τα οποία δεν είναι της παρούσης να συζητήσουμε. Απλά είδα λίγο κάποια πράγματα, κάποια βίντεο, κάποιες φωτογραφίες από το σεισμό στη Βενεζουέλα. Είδα και κάποιες δημοσιεύσεις και γενικά, επειδή εντάξει, καλώς κακώς τα social media έχουν περάσει στην καθημερινότητά μας, δηλαδή και εμείς άμα έχουμε κάποια δουλειά στα social media θα την προωθήσουμε για να φέρουμε τον κόσμο μας. Οπότε εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό. Εγώ απλά θα ευχηθώ αυτά τα πράγματα, γιατί εντάξει, είναι κρίμα. Είναι πολύ άδικος ο τρόπος που χάνονται άθωες ζωές. Είναι πολύ άδικος ο τρόπος με τον οποίο φεύγουν οι άνθρωποι από κοντά μας.

Έχουμε λίγο χρόνο, σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος του μεσημεριανού μας. Σάββατο 27 Ιουνίου 2026. Πλάκα πλάκα έχουν περάσει ημέρες, έχουν περάσει εβδομάδες και έχουμε φτάσει στα τέλη του Ιουνίου. Έχουμε συμπληρώσει το πρώτο μισό του Μουντιάλ, που συνήθως στις αρχές Ιουνίου, στα τέλη Ιουνίου ή και πιο νωρίς αρχίζανε και τα νοκάουτ, δηλαδή 25 Ιουνίου αρχίζανε τα νοκάουτ. Εντάξει, θα μιλήσω πιο παλιά, όταν ήμουν αγέννητος, που το Μουντιάλ της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, που το είχε ζήσει ο πατέρας μου, εννοείται, εγώ δεν το ζήσα, είχε ξεκινήσει στις 31 του Μαΐου, όταν είχαν ακόμα τα παιδιά σχολείο. Αλλά εντάξει, δεν θα κάνω να πω κάτι περισσότερο πάνω σε αυτό. Εγώ θα πω ότι με την αύξηση των ομάδων πραγματικά το Μουντιάλ έχει πάρει μια μεγάλη διάρκεια. Έχει τώρα μια πολύ μεγάλη διάρκεια. Και να δούμε. Μέχρι στιγμής έχει αφήσει αρκετές καλές εντυπώσεις σε πολλά πράγματα. Εντάξει, υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν μας αρέσουν στο φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αλλά εννοείται πως πάντα μπορείς να βρεις κάτι καλό. Επαναλαμβάνω μία τις εκτιμήσεις μου για όποιον ενδιαφέρεται και θέλει να παίξει, να ρίξει, να κάνει, να ράνει. Και εγώ δηλαδή έχω στο μυαλό μου να παίξω κι εγώ κάτι. Παναμάς Αγγλία, anytime scorer Marcus Rashford στο 2.45. Κροατία Γκάνα, άσος στο 2. Κολομβία Πορτογαλία, διπλό στο 2. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Δεν το πειράζει αυτό το match. Είναι must κανόνας, δεν το πειράζει αυτό το παιχνίδι. Γιορδανία, Αργεντινή, over 2,5 κάρτες με απόδοση 2,30. Και 5,75 match combo, Αλγερία, Αυστρία, διπλό και over 2,5 κάρτες στο 5,75. Αυτές είναι οι στοιχηματικές επιλογές τις οποίες έχω για τους τελευταίους αγώνες των ομίλων. Από αύριο θα μιλάμε μόνο για νοκάουτ. Οπότε από την επόμενη μέρα τα ψέματα τελειώνουν, γιατί πλησιάζουμε στην τελική ευθεία, με την αρχή να γίνεται στις 10 το βράδυ αύριο, με τον αγώνα Νότια Αφρική-Καναδάς, όπου και οι δύο ομάδες είναι προτάρες σε νοκάουτ φάση Μουντιάλ. Οπότε θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τις δύο χώρες.

από εδώ, με την ώρα να περνάει πολύ γρήγορα, και εννοείται πως άμα έχεις και πολύ καλή παρέα, περνάει και ακόμα, και ακόμα πιο πολύ γρήγορα, ακόμα πιο γρήγορα. Το μεσημέρι, το μεσημέρι μας του Σαββάτου έφτασε στο τέλος του. Ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο, πάλι την ίδια ώρα, 12-2, με ένα spoiler. Μπορεί να κρατήσει και παραπάνω λόγω κάποιων ανακατατάξεων του προγράμματος, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε αύριο που θα ξέρουμε και καλύτερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής ήταν ο Μιχάλης Σοηλές. Θα τα πούμε αύριο, μείνετε συντονισμένοι στο 943 Intervention Sports, καθώς θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε όλα τα νέα από όλες τις ομάδες, από όλα τα σπορ, στο ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου με τον Μιχάλη Σοηλέ, όπου το μαγκαζίνο το παρουσιάζουν Μιχάλης Σοηλές και Γιώργος Ιωάννου, αλλά επειδή ο Τζόρτζης είναι στις παραλίες της Κεφαλονιάς, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνει εκπομπή με τη μάσκα στο κεφάλι την ώρα που βγαίνει από το νερό της θάλασσας. Εννοείται πως ευχόμαστε να περάσει όμορφα ο Τζόρτζης σε αυτό το τετράήμερο που έχει φύγει, καλές διακοπές, να απολαύσει τα μπάνια του και την κάθε στιγμή από αυτό το ταξίδι. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ο Μιχάλης Σοηλές ακολουθεί με το μαγκαζίνο, μην το χάσετε, καθώς θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για τα πάντα. Αυτά τα ολίγα. Φιλιά πολλά σε όλους. Καλό Σαββατοκυριακό. Γεια χαρά!

0: 943 Interveten Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Δεν χρειάζεται να αγαπάς την μπάλα, αλλά πρέπει να σεβαστείς αυτό που προκαλεί. Μισελ Ομπάμα, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.
6: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Σαββατοκύριακο αφίξεων στην Ελλάδα αναμένεται για τον Ολυμπιακό. Ο Ντάβιντ Κάρμο έρχεται στη χώρα μας για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του και στις 4 αναμένεται ο Μπάλσα Πόποβιτς. Η ΑΕΚ μετά τα φιλικά με τις The Graph Shop και Samsung Sport ανακοίνωσε ότι θα αντιμετωπίσει την Σβόλε στις 26 Ιουλίου. Συμφωνήσαμε να αποχωρήσω ως ελεύθερος, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Δυναμό Κιέβ ο άλλοτες στόπερ του ΠΑΟΚ, Τόμας Κεντζιόρα. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ασπρόμαυρους. Ο 32χρονος Ισπανός στόπερ Αρίτς Ελουστόντο.

0: Στην Κροατία και πιθανώς στην Δυναμό Ζάγκρεμπ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Ντέγιαν Λόβρεν, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κροατία. Στην FC Μπάκου θα συνεχίσει την καριέρα του ο Σλοβάκος εξτρέμ Λιούμπομιρ Τούπτα, ο οποίος τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε στην ΑΕΛ. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά παραμένει στον πανθρακικό Έλληνα στρατοφύλακας Παναγιώτης Παϊτέρης. Επίσημα νέος προπονητής στα Χανιά θα είναι ο έμπειρος Έλληνας τεχνικός Νίκος Νιόπλας. Ο Μόζες Ράιτ βρίσκεται στην Αθήνα και οι ισπανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού. Ο Κώστας Αντετοκούμπο βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν φορέσει και επίσημα τη φανέλα του Άρη, καθώς απομένουν μόνο οι τελικές διαδικασίες για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026 στις 12 Κροατία-Γκάνα και Αγγλία-Παναμάς, στις 2.30 Κολομβία-Πορτογαλία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό-Ουσμπεκιστάν και στις 5 Αλγερία-Αυστρία και Ιορδανία-Αργεντινή. Θέλω να ευχαριστήσω τους παίκτες μου για όλο αυτό το ταξίδι, δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Σαουδικής Αραβίας Γιώργος Δόνης. Έφυγαν 3.000 εισιτήρια για το μάτς της Εθνικής Ελλάδας με την Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027. Σκέφτηκα να τα παρατήσω, τώρα είμαι ανίκητος, ανέφερε στην εκδήλωση SNF Νόστος 2026 ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο θα δώσουν το παρόν στο Diamond League του Παρισιού που θα γίνει την Κυριακή 28 Ιουνίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η τρίτη μέρα του Eco Rally Ακρόπολης για 2026. Παραμένει στην πρώτη θέση ο Τιέρι Νεβίλ της Hyundai. Στο τένις ξεκίνησε η προπόληση εισιτηρίων για το Vandra Pharmaceuticals Athens Open WTA 250. Οι τιμές ξεκινούν από 5 ευρώ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervet and Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Μιχάλη Σοηλέ.
1: Intervet and Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Φίλες και φίλοι του 943 Trafet & Sports, καλησπέρα σας και καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και πρώτα 6 λεπτά. Είμαι ο Μιχάλης Οηλές. Στην παραγωγική και δημοσιογραφική επιμέλεια, ένα παιδί που χειροκροτά και αποθεώνει με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά, ο Νίκος Κατσάτσος. Τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943. Θα σας το ξαναπώ. 6939-943-943. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα να κάνουμε και εκεί τη δική μας κουβέντα. Είναι το μαγκαζίνο του σταθμού μας. Εκτάκτως το παρουσιάζω εγώ σήμερα, γιατί το αγόρι ο Τζόρτζης, ο Γιώργος, ο Ιωάννου είναι κάπου μακριά και κάνει τις διακοπές του στην Κεφαλονιά. Κάνει τα μπανάκια το παιδί. Με πλούσια αθλητική επικαιρότητα. Με τη φωνή των ρεπόρτερ θα πάμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 4.

Σήμερα Κυριακή 27 Ιουνίου, σήμερα είναι η 178η ημέρα του έτους, γιορτάζει ο Σαμσόν. Είναι σήμερα η Διεθνής ημέρα τυφλοκόφωσης, η ημέρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εθνική ημέρα για το τεστ HIV στη ΣΥΠΑ, η ημέρα της Έλεν Κέλλερ στη ΣΥΠΑ, η Έλεν Κέλλερ η οποία υπήρξε πρώτη τυφλή και κοφή Αμερικανίδα, η οποία έλαβε πανεπιστημιακό δίπλωμα. Η Εθνική ημέρα των Βετεράνων Πολεμιστών στη Μεγάλη Βρετανία και η Εθνική ημέρα των Μυγάδων στη Βραζιλία.

το Μουντιάλ, η τρίτη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα με τις υπόλοιπες αναμετρήσεις. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει γνωστά τα πρώτα ζευγάρια της φάσης των 32, Νότια Αφρική Καναδάς, Βραζιλία Ιαπωνία, Γερμανία Παραγουάη, Ολλανδία Μαρόκο, Ακτή Ελεφάντος του Νορβηγία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία Ερζεγοβίνη, Αυστραλία Αίγυπτος και Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι. Το Πράσινο Ακροτήρι, το οποίο πετυχαίνει για πρώτη φορά την πρόκρισή του στην ιστορία του σε Μουντιάλ. Μετά τη λευκή ισοπαλία που πήρε κόντρα στη Σαουδική Αραβία τα ξημερώματα, και σε συνδυασμό με την ήττα της Ουρουγουάης από την Ισπανία, είναι στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου.

Να θυμίσουμε και τη βαθμολογία των τρίτων ομάδων σε κάθε όμιλο. Η Σουηδία είναι στην πρώτη θέση με 4 βαθμούς, ακολουθεί το Εκουαδόρ, ακολουθεί η Βοσνία, η Παραγουάη, η Σενεγάλη, το Ιράν, η Κροατία και η Νότια Κορέα. Σενεγάλη, Ιράν, Κροατία και Νότια Κορέα έχουν από 3 βαθμούς και παίζεται ακόμα η πρόκρισή τους, ενώ οι πρώτες 4, Σουηδία, Εκουάδορ, Βοσνία και Παραγουάη, έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στα φάση των 32. Στην 1η θέση βρίσκεται η Αλγερία, η Σκωτία στις 10. Στην 11η θέση η Ουρουγουάη, η οποία και μαθηματικά έχει αποκλειστεί, και στην τελευταία θέση η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Σε μια είδηση τώρα, η Παναθηναϊκός καλωσορίζει στο ποδοσφαιρικό ΆΚΑ την μπασκετική ομάδα, καθώς θετική είναι η ΠΑΕ στο ενδεχόμενο διεξαγωγής αγώνα μπάσκετ στο ποδοσφαιρικό γήπεδο. Λόγω των γραφειοκρατικών θεμάτων που αντιμετωπίζει στην Κίνα, το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος δεν μπορεί να διεξαχθεί στην Ασία και έτσι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία θα χρησιμοποιεί το Ολυμπιακό Στάδιο σαν έδρα την προσεχή αγωνιστική περίοδο, αντιμετωπίζει με ιδιαίτερα θετικό τρόπο την πρωτοβουλία η πράσινη μπασκετική να δώσει το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος στο ανοιχτό του ΟΑΚΑ. Στο ίδιο πλαίσιο, η διοίκηση του Τριφυλλιού εξετάζει και τον ενδεχόμενο να ετηθεί ειδικό κλειδάριθμο μετά την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος, ώστε η ομάδα να αγωνιστεί εκτός έδρα το διήμερο 19 με 20 Σεπτέμβρη. Έτσι, το Ολυμπιακό Στάδιο θα παραμένει διαθέσιμο για τη διεξαγωγή της μεγάλης εκδήλωσης.

Στον 8ο όμιλο του Μουντιάλ, εκεί που συμμετείχε το πράσινο ακροτήρι, το αξιοσημείωτο είναι ότι καμιά ομάδα δεν σημείωσε νίκη εκτός από τη Φούρια Ρόχας. Έτσι, το σύνολο του Μπουμπίστα προκρίθηκε απευθείας στη φάση των 32 με μόλις 3 βαθμούς, ως συγκέντρωση από τις 3 ισοπαλίες. Το συγκεκριμένο στατιστικό αυτό αναδεικνύει και τη μοναδικότητα του θεσμού. Πρόκειται μόλις για την τέταρτη φορά στην ιστορία Παγκοσμίου Κυπέλλου που μία από τις 4 ομάδες ενός ομίλου καταφέρει να Είναι μια από τις 4 ομάδες ενός ομίλου καταφέρει να σημειώσει νίκη. Η Ισπανία του 2026, ακολούθησε την Πολωνία του 1982, την Αγγλία του 1990 και την Ιταλία του 1998, γράφοντας έτσι ιστορία. Έτσι και η Ισπανία και το πράσινο ακροτήρι προετοιμάζονται για τους αγώνες στα νοκάουτ, αναζητώντας τη διάκριση στο παγκόσμιο κύπελο. Το πράσινο ακροτήρι, το οποίο θα αντιμετωπίσει, όπως λέμε, τους defending champions στα χωριά μας, την Αργεντινή.

0: διασκευάζουν μια τελεία στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς θα κάνουμε σε αυτές τα ρεπορτάζ. Αρχής γενομένης από τον Ολυμπιακό και τον Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σα, Μιχάλη μου, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Λοιπόν, έχουμε αφήξει στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, αναμενόμενο ήταν. Σε δύο ώρες, σε μία μισή ώρα περίπου, φτάνει ο Μπάλτσα Πόποβιτς, ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας, φτάνει από το Βελιγράδι για να υπογράψει το συμβόλαιο και να είναι ο δεύτερος τερματοφύλακας μαζί με τον Στουρνάρα, θα είναι τα δύο νέα πρόσωπα πίσω από τον Τζολάκη. Να περάσει ιατρικές εξετάσεις και νομίζω μέχρι τη Δευτέρα που είναι η πρώτη συγκέντρωση θα ανακοινωθεί. Σήμερα έρχεται και ο Ντέβιτ Κάρμο. Οπότε ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε δύο παίκτες, δύο νέα πρόσωπα που θα δώσουν το παρόν τη Δευτέρα. Μην ξεχνάμε ότι είναι προγραμματισμένη το ξεκίνημα της προετοιμασίας στο Ρέντι. Θα μείνουν εκεί, θα περάσουν εξετάσεις, προπονήσεις ελαφρές μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή, όταν ο Ολυμπιακός αναχωρήσει για το Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Και επειδή λέω για το Ρότερνταμ της Ολλανδίας και βλέποντας και τις θερμοκρασίες που επικρατούν στην Ευρώπη αλλά και στην Ολλανδία, αλλά και ακούω και τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού που βρίσκεται στην Ολλανδία, νομίζω ότι για το Μεντιλίμπαρ θα είναι ένα πρόβλημα, φίλοι, οι θερμοκρασίες αυτές, γιατί μιλάνε για σαραντάρια. Βέβαια και πέρσι και πρόπερσι που είχαμε πάει στο ίδιο προπονητικό κέντρο, οι συνθήκες δεν ήταν τόσο τραγικές. Είχε κάποιες, μία έτσι ο καιρός, μία αλλιώς, μία έκανε ζέστη, άμα βγαίνει ο ήλιος εκεί, βαράει κατά κέφαλα. Είχε να αλλάξει τις θερμοκρασίες, αλλά γενικά φαίνεται ότι θα είναι πρόβλημα και γι' αυτό και μπορεί να αλλάξει και το πρόγραμμα, να κάνει πέρυσι, ας πούμε, και πρόπερσι έκανε 10 η ώρα το πρωί της προπονήσης. Τώρα μπορεί να τις κάνει 8 η ώρα, 2 ώρες νωρίτερα, ώστε να αποφευθούν οι μεγάλες θερμοκρασίες που θα επικρατούν εκείνη την ώρα. Αυτά θα τα μάθουμε βέβαια την ερχόμενη εβδομάδα, όταν και ο Ολυμπιακός αναχωρήσει για το Ρότερνταμ, όπου θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Και μια μιλάμε για προετοιμασία, ενδιαφέρον θα έχει, γιατί την ερχόμενη εβδομάδα μέχρι την Τρίτη Τετάρτη ο Μεντιλίμπαρ θα ανακοινώσει τους 25-26 παίκτες που θα πάρει μαζί του στην προετοιμασία, στο βασικό στάδιο. Αυτή τη στιγμή, για να καταλάβει κανείς, ο Ολυμπιακός έχει 31 μαζί με τον Βέζο, ο οποίος δεν θα πάει ο Βέζο στην προετοιμασία. Του έχουν πει να ψάξει αύριο ομάδα, δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει αυτό, γιατί από πέρσι λένε αύριο ομάδα και ο Βέζο έχει καθίσει σε ένα καλό συμβόλαιο που έχει. Θα δούμε λοιπόν ποιοι θα είναι 25-26. Αυτή τη στιγμή έχει 31 στο ρόστερ, συν τον Γκάρμο με τον Πόποβιτς, πάμε στους 33. Άρα τουλάχιστον 6 άτομα θα πρέπει να κοπούν. Και βέβαια δεν ξέρουμε και τι θα γίνει και με τους μικρούς, έτσι, ποιοι θα είναι αυτοί που θα ακολουθήσουν την αποστολή. Φαντάζομαι δεν θα είναι πολλοί, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, γιατί μην ξεχνάμε, Μιχάλη, ότι στη διάρκεια της προετοιμασίας και μέχρι να ολοκληρωθεί, ο Ολυμπιακός θα έχει προχωρήσει τουλάχιστον σε 2-3 άλλες ακόμα μεταγραφές.
0: Σωστό, σωστό.
1: Το καλό για τον προπονητή είναι ότι ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε 5 νέα πρόσωπα, αν τους μετράω καλά, μαζί με τον Φορτούνη.
0: Μαζί με τον Φορτούνη, τον Μαφαίο.
1: Τον Μαφαίο.
0: Και τον Στουρνάρα που ήρθε.
1: Και τον Στουρνάρα. Ήδη αυτή τη στιγμή είναι 5 τα νέα πρόσωπα. Οπότε θα έχει αυτό ενδιαφέρον να δούμε τις τελικές, μάλλον όχι τις τελικές, τις αποφάσεις για τις τελικές προφανώς θα τις πάρει μετά την προετοιμασία. Δηλαδή και ο Μασούρος, ας πούμε, θα είναι και ο Στρεφέτσα θα είναι στην προετοιμασία. Αλλά δύσκολο το βλέπω για τον Στρεφέτσα να παραμείνει, γιατί φαίνεται ότι η Πάρμα έχει προχωρήσει για να διαπραγματεύσει με τον Ολυμπιακό για να αποκτήσει τον παίκτη. Ο Μασούρας νομίζω ότι πολλά θα κρυφθούν από τι θα κάνει ο Ολυμπιακός με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, που είναι αυτή τη στιγμή μόνο 4. Οπότε θα έχει πρόβλημα στην ευρωπαϊκή λίστα, αυτή είναι η αλήθεια. Δύσκολες αποφάσεις, τις οποίες θα πρέπει να διαχειριστούν σωστά στον Ολυμπιακό, ώστε να μην πάει γυμνός στην Ευρώπη. Δηλαδή πρέπει να έχει 8 Έλληνες και 17 ξένους, και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 4 Έλληνες μόνο. Τώρα για τους 17 ξένους θα το δούμε τι θα γίνει, τι θα γίνει με Κλέιτον, με τα Ρέμι, είναι πολλά που έχουν να λυθούν.
0: Με το ροκ ακόμα περιμένουμε.
1: Περιμένουμε, αλλά φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Μην εκτεθούμε πάλι και τρέχουμε. Φαίνεται ο Ολυμπιακός τα έχει βρει με τη Χιρόνα στα 4 με 4,5 εκατομμύρια. Άλλωστε είναι σφοδρή επιθυμία του Μεντιλίμπαρ να αποκτηθεί ο Ισπανός εξτρέμ, που είχε κάνει μια εξαιρετική χρονιά με τη Χιρόνα αυτή που μας πέρασε. Και φαίνεται ότι στον Ολυμπιακό θα του κάνουν το χατέρι του Μεντιλίμπαρ, αφού τον πιστεύει τόσο πολύ, να αποκτηθεί ο Ρόκα και να είναι ένα ακόμα μεταγραφικό απόκτημα, να περιμένουμε τις εξελίξεις.
0: Και να κλείσουμε με τον Στάνιτς, όπως και αυτός είναι επίσης καλό.
1: Φαίνεται από τη Βουλγαρία και από το Βελιγράδι γενικά, ακούγεται ότι είναι σε καλό δρόμο, ότι πάει να υπάρχει μια καλή επαφή ανάμεσα σε Λιντογκόρετς και στον Ολυμπιακό, που υπήρχε μια διαφορά 2 εκατομμύρια, μετά έγινε ένα και ο Ολυμπιακός ανεβαίνει, η Λιντογκόρετς φαίνεται διατεθειμένη να πέσει, άλλωστε δεν έχει και άλλες προτάσεις. Τώρα ακούστηκαν για Σέλτικ και τέτοια, δεν υπάρχουν τέτοιες προτάσεις. Τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τι θα γίνει αργότερα. Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα που έχει κάνει πρόταση για το Στάνιτς, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και είναι και ένας παίκτης, ο Αντικοστούλας όπως λέμε, που φαίνεται ο Μεντιλίμπαρ να υπολογίζει πολύ στην παρουσία του. Νομίζω ότι και αυτή η μεταγραφή δύσκολα θα χαλάσει, έστω και αν μας παιδέψουν λίγο οι Βούλγαροι, τι ξέρεις τώρα, ζητάνε παραπάνω κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά προσωρινά, ό,τι άλλο είναι, εδώ είμαστε,
0: εδώ είμαστε να το
1: μεταφέρουμε, ρε φίλε.
0: Έγινε Κώστα, σε ευχαριστώ
1: να
0: πάρα πολύ
1: καλά,
0: για την
1: καλά, καλή συνέχεια.
0: Κώστας Αμοθράκης με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού.

Είπαμε πριν με τον Κώστα Σαμοθράκη ότι είναι η μέρα fiction στον Ολυμπιακό. Όπως η μέρα fiction είναι και στον ΠΑΟΚ σήμερα, καθώς αναμένεται εντός της ημέρας ο Άρη Τζελουστόντο, σήμερα το απόγευμα ο Ισπανός στόπερ, ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του και να ανακοινωθεί από το δικέφαλο του Βορρά, σπάζοντας το ρόδι της μεταγραφικής ενίσχυσης της ομάδος του Αλέσιο Λύση. Ο Ισπανός θα κάνει την πρώτη του προπόνηση στην Ολλανδία τη Δευτέρα το απόγευμα και μένει να φανεί αν εκεί από την πρώτη προπόνηση σε κάθε περίπτωση πολύ σύντομα θα έχει και νέα πρόσωπα ο δικέφαλος του Βορρά. Βέβαια δεν θα μείνει μόνο εκεί με τον Ελουστόντο, θα συνεχιστεί στο κέντρο της άμυνας καθώς πρέπει να στηριχθεί ο Γιάννης Μιχαηλίδης γιατί χρειάζεται κάποιες επιπλέον μέρες ατομικού προγράμματος. Αν σκεφτούμε μάλιστα πως την προσεχή Τετάρτη ο ΠΑΟΚ θα δώσει και το πρώτο φιλικό με την Μπέβερεν. Παρουσία 4 κεντρικών αμυντικών, 2 σε κάθε ημίχρονο, επιβάλλει αναγκαστικά την ενεργοποίηση πιτσιρικάδων οι οποίοι δεν έχουν αγωνιστική με την πρώτη ομάδα σε φιλικό παιχνίδι.

στην έτερη ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης έχει κλείσει το, έχει κάνει το πρώτο κομμάτι του μεταγραφικού παζλ. Ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου, εν ώψη της νέας σεζόν, έχει μπει εδώ και περίπου ένα μήνα στα ραντάρ των ανθρώπων της ομάδας και πλέον κινούνται για να κλείσουν και τα κενά στην αμυντική γραμμή με τις πρώτες συμφωνίες να είναι πρώτων πυλών. Ο Μπασίρου είναι χαφ και τώρα θέλει να στελεχώσει εκεί Χόγκλα και Ράτσιτς ο Μιχάλης Γρηγορίου.

0: 943 Interveten Sports.
1: Βαθυλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 943 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 2:30.

Επιστρέψαμε στο 943 Intervention Sports. Η ώρα είναι 2.30, είναι το μαγκαζίνο. Μιχάλης ο Ηλίος πίσω από το μικρόφωνο, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή, ο Νίκος ο Κατσάτσος. Σε μια άλλη είδηση να πάω. Η Καλαμάτα ευχαρίστησε τον Γιώργο Παμλίδη για την προσφορά της. Η ΠΑΕ Καλαμάτα αποχαιρετά τον αρχηγό της Γιώργο Παμλίδη. Ήταν ένας εκ των κορυφαίων παιχτών που φόρεσαν τη φανέλα της μαύρης θύελλας τα τελευταία χρόνια. Αποτέλεσε τον αρχηγό μας σε μια σεζόν ορόσημο, καθώς την περσινή σφραγίστηκε η επιστροφή της Καλαμάτα στην πρώτη κατηγορία μετά από πολλά χρόνια. Η προσφορά του δεν αποτυπώνεται μόνο στους αριθμούς ή στις αγωνιστικές επιτυχίες, αλλά κυρίως στο χαρακτήρα του και τη σχέση που δημιούργησε με τον κόσμο της ομάδας. Γιώργο, σε ευχαριστούμε από καρδιάς για όλα σου προσέφερε στη μαύρη θύελλα. Θα αποτελείς πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας της ομάδας μας. Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στην καριέρα και τη ζωή σου. Καλή συνέχεια, αρχηγέ. Ο Γιώργος Παμλίδης, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Νίκη Βόλου.

0: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Τέρβετες.
0: Θα σου πω το κλισέ το οποίο λένε τώρα στο Μουντιάλ, ότι τώρα ξεκινάει η διοργάνωση, συμφωνείς?
1: Εντάξει, για πολλούς ναι, το δέχομαι αυτό, αλλά εντάξει, έχει ξεκινήσει όπως ξέρουμε εδώ και κάποιες ημέρες. Έχουμε εκπλήξεις, έχουμε τον αποκλεισμό πρώτα απ' όλα της εθνικής ομάδας της Τουρκίας, που είχε ξεκινήσει με πολλές προοπτικές, πολλές προσδοκίες, σπουδαία ταλέντα όπως είναι ο Αρντά Γκιουλέρ της Ρεάλ, ο Κενάν Γιλντίς της Γιουβέντους, ο Τσαλχάνογλου, πολύ σημαντικοί ποδοσφαιριστές. Παρά τα αυτά δεν τα κατάφερε. Βέβαια εντάξει, το τελευταίο του παιχνίδι νίκησε 3-2 στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ήταν απλώς παιχνίδι βοήθρου και μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι οι Αμερικανοί συνάδελφοι της Βρέτης τύπου τα έβαλαν με τον Αργεντινό προπονητή της εθνικής ομάδας, τον Ποτσετίνο, ο οποίος του κάνανε ερωτήσεις και λέει τον εκνεύρισαν κατά βάση. Και μάλιστα λέει σε κάποια στιγμή, εντάξει, πανηγυρίζουν οι Τούρκοι και οι άλλοι που έχουν αποκριθεί και εμείς που έχουμε προκριθεί, επειδή χάσαμε να αποκριθεί, τα βάζετε μαζί μου και σηκώθηκε και έφυγε μετά από την προπόνηση και με το δίκαιο του άνθρωπο. Εντάξει, οι συνάδελφοι Αμερικανοί και γενικά καμιά φορά οι συνάδελφοι ξεφεύγουν, δεν βλέπουν τη μεγάλη εικόνα, βλέπουν τη μικρή.
0: Έτσι ακριβώς. Τώρα,
1: από εκεί και πέρα βέβαια θα έχουμε τώρα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια, πιο αποφασιστικά, γιατί τώρα δεν είναι βαθμολογία, είναι ο θάνατός σου, η ζωή μου όπως καταλαβαίνουμε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν μπορέσει να νικήσει, παράταση βέβαια και πέρα, έτσι, και μετά σπίτι.
0: Ωραία.
1: Οπότε από εκεί και πέρα έχουμε ορισμένα πολύ καλά παιχνίδια, για παράδειγμα Ολλανδία, Μαρόκο, έτσι, αφύρωπο παιχνίδι, που θεωρώ ότι εγώ προσωπικά δίνω έστω και 5% περισσότερες πιθανότητες στην ομάδα του Μαρόκου από ότι σε αυτή του Ρόναλντ Κούμαν. Εντάξει, θα δούμε βέβαια, έτσι. Επίσης βλέπω, προσωπική μου πάντα εκτίμηση αυτό, ότι η Εθνική Βραζιλία σε εύκολα δύσκολα θα ξεπεράσει το πόδιο της αντίστοιχης ομάδας της Ιαπωνίας, που είναι μια πολύ καλή ομάδα, την είχαμε δει και στα παιχνίδια με την Ολλανδία. Και θα δούμε από εκεί και πέρα τι μελικενέστε στα άλλα παιχνίδια, έτσι. Γεγονός είναι πάντως ότι η πληρότητα των γηπέδων είναι εκπληκτική, 99%. Μέσος όρος 65.000 θεατές σε κάθε παιχνίδι, πολλά γκολ, εντάξει υπάρχουν και παιχνίδια με 0-0 έτσι. Εντάξει, είδαμε και την Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη, εντάξει να αποκλείεται, έφερε ισοπαλία στο τελευταίο του παιχνίδι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι κανένας περίμενε ότι αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία μπορούσε να φτάσει πιο ψηλά. Απλώς η Σαουδική Αραβία προετοιμάζεται τώρα και για το Μουντιάλ του 30 που θα γίνει σε τριπλή συνδιοργάνωση πάλι Μαρόκου, Πορτογαλία, Ισπανίας, αλλά πολύ περισσότερο σε εκείνο που θα φιλοξενήσει το 2034 στα δικά της πανέμορφα μοντέρνα γήπεδα τη Σαουδική Αραβία.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί πιστεύω ότι η εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας θα είναι εντελώς διαφορετική, πιο ισχυρή και ενδεχομένως θα κάνει και αυτή διάφορες εκπλήξεις. Και ο κόσμος θα ευχαριστηθεί θέαμα ακόμα περισσότερο.
0: Ωραία, Μάνο. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Κοίτα να δεις, περιμένουμε να ανακοινωθεί και επισήμως η μεταγραφή του Έλιοτ Άντερσον από την Νότιχαμ Φόρεστ στην Manchester City με 134 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, που θα είναι το δεύτερο ουσιαστικά ρεκόρ μετά από εκείνο που είχε δώσει πέρσι το καλοκαίρι η Liverpool στην Newcastle και είχε πάρει τον Αλεξάνδερ Ισακ. Και βεβαίως θα πούμε ότι εντάξει θα έχουμε και άλλες πολλές μεταγραφές λίγα συντόμως που θα καταρρύψουν ενδεχομένως το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ μεταγραφών που ήταν πέρσι 7 δισεκατομμύρια. Μπορεί φέτος να πάμε 7,5 και 8. Θα δούμε από εκεί και πέρα. Εντάξει, όλα φαίνουν καλώς. Εντάξει, μετά νοκάουτ παιχνίδια σίγουρα το ενδιαφέρον θα είναι ακόμη περισσότερο. Έτσι, να θυμίσουμε τώρα ότι στα νοκάουτ παιχνίδια θα έχουμε πέραν της Ολλανδίας και Μαρόκου, της Βραζιλίας, Ιαπωνίας, Νότια Αφρική, Καναδάς. Θα είναι πραγματικά ένα ντέρμπι, γιατί η ομάδα του Καναδά δείχνει μια κάποια βελτίωση με προπονητή των Αμερικανών και σε εμάς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παίξουν απέναντι σκληροτάχτη Βοσνία, αλλά θεωρώ ότι εύκολα δύσκολα θα περάσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα πάνε στη φάση το 16. Η Γερμανία ταυτεί με αντίπαλο την Παραγουάη παρά το γεγονός στο τελευταίο του παιχνίδι, αν και προηγήθηκε με αντίπαλο του Εκουαδόρ, τελικά έχασε 2-1. Νομίζω θα ξεπεράσει την ομάδα της Παραγουάης, που δεν έχει πτήσει μέχρι τώρα η ομάδα του Γιούλια Νάγκελς, μα πρέπει να το παραδεχτούμε.
0: Εννοείται αυτό τώρα.
1: Έχουμε απέναντι στην Σουηδία. Αυτό και αν είναι ένα φύρο από το παιχνίδι, έτσι.
0: Έτσι.
1: Μετά έχουμε τη Γαλλία απέναντι στη Σουηδία. Εντάξει, είδαμε χθες τον Ντεμπελέ να πραγματοποιεί ενδεχομένως την καλύτερη του φετινή εμφάνιση με τα 3 γκολ που πέτυχε. Η Γαλλία επικράτησε 4-2 της Νορβηγίας. Έχουμε την Αυστραλία με την Αίγυπτο. Mm-hmm. Αφύρωπο το παιχνίδι, έτσι, Σαλάχ από τη μία, Αυστραλία από την άλλη. Και βεβαίως η Αργεντινή, εντάξει, θα έχει πιο εύκολο παιχνίδι απέναντι στο πράσινο ποτήρι. Με τον 40χρονο τον Βοζίνια, που έγινε ο τρίτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που διατηρεί την αιστεία του για δεύτερη φορά καθαρή, να το πούμε έτσι.
0: Πάντως το πράσινο κροτήρι, εγώ που το είδα, δεν περίμενα να δω τέτοια εμφάνιση για πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα σε Μουντιάλ.
1: Ήταν αδύνατο. Είναι γεγονός ότι όλες οι ομάδες βελτιώνονται. Όλοι οι ποδοσφαιριστές παίζουν πλέον σε ξένες ομάδες κατά βάση, περισσότερο ευρωπαϊκές. Οπότε είναι λογικό να βελτιώνονται σιγά σιγά μέρα με την ημέρα όλες οι ομάδες. Και βεβαίως υπάρχει και μια άλλη είδηση να πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι εντάξει, η Ισπανία ανοίξει να μην Ουρουγουάη αναμενόμενο, η Ουρουγουάη έχει πολλά προβλήματα. Ο Μπιέλσα δικαιολογήθηκε και εξήγησε γιατί έβγαλε τον Μοσλέρα. Ο Μοσλέρα που έκανε ένα λάθος, ξέρουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Έτσι μπήκε γκολ, το ζήτησε ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής στο ημίχρονο και έτσι έβαλα τον Ροζέ. Ενώ από την άλλη πλευρά ήθελε αντικατέστησε το Φεντερίκο Βαλβέρδε της Ρεάλ, γιατί ήθελε να δώσει μεγαλύτερη επιθετικότητα στην ομάδα του. Και επίσης δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει άλλο στο παγκόσμιο κύπελλο, αν θα προλάβει να γίνει καλά, γιατί όπως έλεγε τον Τελαχουέντο, ο Γέρεμι Πίνο έχει πάθει κάταγμα κλίδας, οπότε αυτό είναι σοβαρό και μάλλον θα του στερήσει τα υπόλοιπα παιχνίδια. Θα δούμε.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Αυτά προς το παρόν.
0: Ωραία, Μάνο, να σε ευχαριστήσω και για την παρουσία σου σημερινή εκπομπή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Ήταν ο Μάνος Θαραμόπουλος με τα τελευταία διεθνή νέα.

στο παγκόσμιο κύπελλο η Αργεντινή έχει ένα ευνοϊκό μονοπάτι μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης, χωρίς να αντιμετωπίσει καμία διεκδικήτρια τίτλου. Θυμίζουμε στους 32 θα αντιμετωπίσει το πράσινο ακροτήρι και αν προκριθεί θα παίξει με τον νικητή του Αυστραλία-Αίγυπτος, με το δρόμο της μέχρι τα προημιτελικά να μοιάζει στρωμένος με ροδοπέταλα. Στους 8 τη δεδομένη χρονική στιγμή πιθανότερη αντίπαλη είναι η Αλγερία, η Ελβετία, η Κολομβία και η Κροατία, σε περίπτωση που η πρώτη και η τελευταία τερματίσουν τρίτες ομίλους τους και άλλες δύο πρώτες. Στο εν λόγω σενάριο, παρέα του Μέση θα έχει πολύ βατή διαδρομή ώστε να τελικά τη διοργάνωση, πρώτος συναντήσει μια από τις 6 με 7 ομάδες που θέτουν ισχυρή υποψηφιότητα για το τρόπαιο. Αν φυσικά η Πορτογαλία τερματίσει στην κορυφή του 11ου ομίλου, τότε παίρνει τη θέση της Κολομβίας. Στο σενάριο αυτό και ενδέχεται στα προημιτελικά να υπάρξει απόλυτη τιτανομαχία Μέση εναντίον Ρονάλντο. Το παιχνίδι που όλος ο πλανήτης ελπίζει να παρακολουθήσει στο φινάλε της καριέρας των δύο σπουδαιότερων ποδοσφαιριστών τουλάχιστον της τελευταίας 20ετίας.

Στον Ηρακλή είναι ιδιαίτερα απαιτητικό το πρόγραμμα φιλικών που θα δώσει ο Γυραιός κατά τη διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του στην Ιταλία. Και αυτό έγινε γνωστό, όπως ανακοίνωσε και η ανώλευκη ΠΑΕ. Ο Γυραιός θα αντιμετωπίσει ομάδες όπως η Μπολόνια, η Παλέρμο, η Κρεμονέζε και η Ελλάς Βερόνα ή η Πάρμα στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για την νέα αγωνιστική περίοδο. Την Πέμπτη, χθες δηλαδή, προχθές, η Πάρμα έκανε γνωστή την ημέρα και την ώρα της σπουδαίας αυτής φιλικής αναμέτρησης. Ο φιλικός αγώνας αυτός θα διεξαχθεί την Κυριακή 2 Αυγούστου στο αθλητικό κέντρο Πινέτα, στο Πίντζολο και στις 6 ώρα Ελλάδος. Απέναντι σε αυτούς τους ιστορικούς συλλόγους του Ιταλικού ποδοσφαίρου, η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις της και να προετοιμαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου που τον βρίσκει στη Στοίχημαν Super League μετά το 2017. Έλειψε, 9 χρόνια έλειψε η ομάδα της Θεσσαλονίκης και ήρθε η ώρα να τη δούμε και αυτή ξανά.

Πάμε λίγο στο μπάσκετ και στον Παναθηναϊκό. Ο οποίος Παναθηναϊκός έχει μπει και για τα καλά στην εποχή Ζέλικο Μπράντοβιτς. Έχει κάνει ήδη τις πρώτες του δύο μεταγραφές. Έχει πάρει τον Μουστάφα Φάλα από τον Ολυμπιακό ως ελεύθερο και αναμένεται να φέρει και το Μπαντιό στην Αθήνα. Ο Μουστάφα Φάλα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια, ωστόσο αυτό ήταν μόνο η αρχή, διότι η συνέχεια περιλάμβανε και έναν παίχτη τον οποίο διέπρεψε τη φετινή σεζόν σε Λίγκα Ντέσα και Γύρολιγκ, και αυτός είναι ο Μπράνκο Μπαντιό, ο οποίος έπειτα από μια εξαιρετική σε όλα τα επίπεδα πορεία θα φοράει την πράσινη φανέλα για την επόμενη τριετία. Έτσι θωρακίζεται η περιφέρεια του Τριφυλλιού με έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να αποτελέσει two-way απειλή και να αλλάξει τη ροή ενός αγώνα με μια του ενέργεια.

Να πάμε λίγο και στο τένις. Το μεσημέρι της Δευτέρας, 29 Ιουνίου, θα γίνει η πρεμιέρα στο Wimbledon, εκεί όπου θα αγωνιστεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας αναμένεται να αγωνιστεί στην πρεμιέρα του τουρνουά με τον Ούγκο Γκαστόν και το πρώτο σερβίς του μάτς πρόκειται να γίνει τη Δευτέρα. Ακριβέστερα, το μάτς έχει προγραμματιστεί ως δεύτερο χρονικά στο Court 16 μετά τον αγώνα του Αντρέι Ρούμπλεφ με τον Ρόμαν Σαφιουλίν.

Το μάτς δηλαδή πιο συγκεκριμένα αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στις 3.30 με 4 ώρα Ελλάδος. Και ο νικητής αυτής της κόντρας θα αγωνιστεί με τον στην επόμενη φάση με τον Novak Djokovic ή με το, κόντρα στον Novak Djokovic, ο οποίος αγωνίζεται με τον Yi Bing Wu στον πρώτο γύρο του Βρετανικού Grand Slam.

Στο Μουντιάλ ιστορία έχει γράψει ο Βοζίνια, ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακροτηρίου. Ο Βοζίνια, ο οποίος έγινε γνωστός για τις αποκρούσεις του στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου κόντρα στην Ισπανία, τη Λευκή Ισοπαλία, αλλά έχει βάλει σκοπό το όνομά του να γραφτεί για τα καλά στα βιβλία της ιστορίας, καθώς με το δεύτερο clean sheet που είχε, πιάσε ένα απίστευτο ρεκόρ σε παγκόσμια κύπελα. Έγινε μόλις ο τρίτος τερματοφύλακας που έχει κάνει τέτοιο, έχοντας κλείσει 40 χρόνια ζωής. Τόσες, δύο φορές δηλαδή, το είχε καταφέρει και ο τεράστιος Ντίνο Τζοφ, ενώ η πρωτιά που απειλείται ανήκει στον Πίτερ Σίλτον, ο οποίος έκανε 3.

Πάλι θα μείνουμε στο ποδόσφαιρο και όπου ο Μεσούτ Οζίλ φαίνεται ο άλλοτε ποδοσφαιριστής, είναι το φαβορί για την Προεδρία της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Καθώς σε αναζήτηση νέου Προέδρου βρίσκεται η Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, με το φαβορί να είναι ένα πρόσωπο έκπληξη, καθώς αυτός είναι ο πρώην εξτρέμ, τουρκογερμανός εξτρέμ της Arsenal, της Real Madrid, ο οποίος έχει κρεμάσει εδώ και χρόνια τα ποδοσφαιρικά του παπούσια και συγκεκριμένα το 2023. Ωστόσο, δεν έχει σκοπό να μείνει μακριά το χώρο του ποδοσφαίρου. Σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα, ο άλλοτε superstar της Real Madrid και της Arsenal αποτελεί το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει αυτή τη θέση. Στόχος του Οζίλ είναι να προσφέρει τις υπηρεσίες και τις γνώσεις του για το χώρο του ποδοσφαίρου. Αυτή τη φορά όχι μέσα από τις 4 γραμμές του γηπέδου, αλλά πίσω από ένα γραφείο έχοντας διοικητικό ρόλο.

τη στιγμή που στη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν καταστροφική η σεζόν στο μπάσκετ και το μέλλον του Σέρτζιο Σκαριόλο, σύμφωνα με τη Μάρκα, βρίσκεται αβέβαιο. Στο μπάγκο των Μερένχες, η οποία έχει ρεπορτάζ και για τους διαδόχους του Ισπανού τεχνικού. Μερικά ονόματα από αυτά, Πάμπλο Λάσο, Δημήτρης Ιτούδης, αλλά και Τιάγκο Σπλίτερ. Εξελίξεις αναμένονται προσεχώς και θα πάρθουν οι αποφάσεις για το τι μέλη γενέστε για το σχεδιασμό της νέας σεζόν.

μπορεί να κλείσει και στην αποστολή της Ελέση για δεύτερο σερί Μουντιάλ, ωστόσο δεν έχει πραγματοποιήσει ακόμα τον ντεμπούτο του. Το 2022 στο Κατάρ ταλαιπωρούταν από τραυματισμό και φέτος είχε ενοχλήσει τα παιχνίδια με Σαουδική Αραβία και Πράσινο Ακροτήρι, ενώ κόντρα στην Ισπανία έμεινε στον πάγκο. Όντας το 27 του, θα έχει σίγουρα την ευκαιρία να αγωνιστεί σε μελλοντικά παγκόσμια κύπελα. Αρκεί φυσικά να παραμείνει υγιής στην περίοδο της διοργάνωσης και να βάλει ένα τέλος στην κακοδαιμονία που τον κυνηγάει.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας.

0: senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: 9.43, Intervetten Sports.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνικά αποδεκτή τρέλα. Αλμπέρτ Καμί, συγγραφέας.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Σαββατοκύριακο αφίξεων στην Ελλάδα αναμένεται για τον Ολυμπιακό. Ο Ντάβιτ Κάρμου έρχεται στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Πειραιώτες και στις 4 αναμένεται ο Μπάλτσα Πόποβιτς στη χώρα μας. Η ΑΕΚ μετά τα φιλικά με τις The Graph Shop και Samsung Sport ανακοίνωσε ότι θα αντιμετωπίσει την Τσβόλε στις 26 του Ιουλίου. Συμφωνήσαμε να αποχωρήσω ως ελεύθερος, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Δυναμού Κιέβου, άλλοτε στόπερ του ΠΑΟΚ, Τόμας και Τζιόρα. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους ασπρόμαυρους ο 32χρονος Ισπανός στόπερ Αρίτζ Ελουστόντο. Στην Κροατία και πιθανώς στην Δυναμό Ζάγκρεμπ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του Ντέγιαν Λόβρεν σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κροατία. Στην FC Μπάκου θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του ο Σλοβάκος εξτρέμ Λιούμπομιρ Τούπτα, ο οποίος αυτή τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της ΑΕΛ. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά παραμένει στον Πανθρακικό ο Έλληνας θεματοφύλακας Παναγιώτης Παϊτέρης. Επίσημα νέος προπονητής στα Χανιά είναι ο έμπειρος Έλληνας τεχνικός Νίκος Νιόπλιας. Στην Αθήνα βρίσκεται ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού Moses Wright. Ισπανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για την απόκτηση του παίκτη. Ο Κώστας Αντετοκούμπο βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν φορέσει και επίσημα τη φανέλα του Άρη, καθώς απομένουν μόνο οι τελικές διαδικασίες για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Άλεξ Αντετοκούμπο για τη σεζόν 2026-27. Για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026, στις 12 Κροατία, Γκάνα και Αγγλία, Παναμάς. Στις 2.30 Κολομβία, Πορτογαλία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκού, Ουσπεκιστάν. Και στις 5 Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία, Αργεντινή. Θέλω να ευχαριστήσω τους παίκτες μου για όλο αυτό το ταξίδι, δήλωσε ο προπονητής Εθνικής Ομάδας Σαουδικής Αραβίας, Γιώργος Δόνης. Έφυγαν 3.000 εισιτήρια για το ματς της Εθνικής Ελλάδος με την Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μπάσκετ 2027. Σκέφτηκα να τα παρατήσω, τώρα είμαι ανίκητος, ανέφερε στην εκδήλωση SNF Νότος Νόστος 2026 ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Η Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο θα δώσουν το παρόν στο Diamond League του Παρισιού που θα γίνει την Κυριακή στις 28 Ιουνίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η τρίτη μέρα του Eco Rally Ακρόπολης. Παραμένει στην πρώτη θέση ο Thierry Neuville της Hyundai. Στο τένις ξεκίνησε η προπόληση εισιτηρίων για το 250 τουρνουά Open γυναικών της Αθήνας. Οι τιμές ξεκινούν από τα 5 ευρώ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Μιχάλης Σοηλές και το μαγκαζίνο του σταθμού.
1: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Interveten. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν

Είμαστε εδώ στον 943 Τρεβέτεν Sports. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, δεύτερο ημίχρονο. Μιχάλης ο Ηλέσπης από το μικρόφωνο. Στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Νίκος ο Κατσάτσος.

Τη στιγμή που εντείνεται η προετοιμασία στον Παναθηναϊκό, ο Γιάκοπ Νίστρουπ ήδη βλέπουμε τα, κοιτάει τα πρώτα συστήματα που θέλει να δουλέψει. Ο οποίος προτιμούσε κυρίως το 4-3-3 με επιθετικό προσανατολισμό, όμως σε ντέρμπι και ευρωπαϊκά παιχνίδια είχε χρησιμοποιήσει και το 3-4-3 σαν εναλλακτική. Κατά καιρούς έχει δοκιμάσει και 3-5-2 αλλά και 5-4-1 σε παιχνίδια που ήθελε να ελέγξει το ρυθμό του αγώνα και να έχει φυλαγμένα τα μετόπισθεν του. Από τις αρχές του 2024 και ύστερα, ενέταξε την ομάδα του στο 4-4-2 με αρκετές παραλλαγές κυρίως στα χαφ, το οποίο διατήρησε σε μεγάλο βαθμό μέχρι τις τελευταίες του μέρες στην Κοπενχάγη, αν και στα τελευταία τρία παιχνίδια του χρησιμοποιούσε το 3-4-3.

Ο Δανός είναι ένας προπονητής ο οποίος αντιλαμβάνεται ως κάτι μεγαλύτερο από ένα απλό σύστημα το ποδόσφαιρο. Έχει μεν κάποιες βασικές αρχές, αλλά δεν φοβάται να κάνει αλλαγές και διαφοροποιήσεις στους σχηματισμούς του.

0: Τώρα στο Άμπελντορν, ο Δανός έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στην τακτική, τόσο σε άμυνα όσο και επίθεση. Στην προπόνηση της Παρασκευής έστησε τη θεωρητικά βασική του ομάδα σε σχηματισμό 4-3-3, έχοντας τον Μπένια κατά από τα δοκάρια, δεξιά στην άμυνα τον Καλάμπρια, αριστερά τον Κυριακόπουλο, Ίγκασον και Κάτρι στα στόπερ, Τσιριβέγια ως καθαρό εξάρι, Τσέριν αριστερά στο κέντρο σε θέση 8, το Γιάνγκουσις δεξιότερα στο κέντρο σε πιο ελεύθερο ρόλο, ενώ στα φτερά έπαιξαν οι Αντίνο και Ζαρουρί με τον Τετέι να είναι ο center four. Εγώ θα βάλω την τελεία, καθώς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Σάκης Μπουσδούνης. Σάκη, καλησπέρα.
1: Γεια σου φίλε, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλό μεσημέρι σε εσένα, καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές του 943 Ντερβέτ & Σκόπς.
0: Λοιπόν, Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του. Σε ένα...
1: Προφανώς πρέπει,
0: εννοείται. Ετοιμαστε για τη νέα σεζόν. Και ήδη έχει
1: μπει... σιγά πάντως.
0: Μπαίνει πάρα πολύ ζεστά στο μεταγραφικό παζάρι, μπορώ να πω εγώ. Στέφαν Ντε Φράι.
1: Καλά, εννοείται.
0: Και πού συνεχίζει, βλέπουμε η επιθέση των Γένσεν παραμένει ακόμη ζωντανή, ο Ράστοντερ επίσης.
1: Ναι, και κοίτα να δεις, οι δύο πιο ζεστές είναι ο Ντεφράι που πρέπει να θεωρείται επέκτης του Παναθηναϊκού, δηλαδή περιμένουμε την ανακοίνωση στην ουσία, το οποίο πιθανό είναι για 1-1 χρόνια. Και ο Σιντερφόρ, ο Ράστοντερ, όπως είπες, οι πιο ζεστές. Τώρα, δεν θα μου κάνει και εντύπωση, ο Παναθηναϊκός κάνει μια προσπάθεια να αποκτήσει και τον Κρίστιανσεν, έναν αριστερό μπακ, αλλά μέχρι Δευτέρα Τρίτη μπορεί να έχει τελειώσει και το θέμα του Γένσεν. Με ποια είναι εννοώ τελειώσει, ή θετικά ή αρνητικά, γιατί όντως δεν θέλει να το κάνει πιο πολύ σύριαλ ο Παναθηναϊκός, όντως έχει τραβήξει, όντως ο παίκτης ήταν διστακτικός, αν μπορώ να το πω έτσι. Σίγουρα δεν θέλει από βασικό στην Premier League να έρθει σε ένα πρωτάθλημα που το θεωρεί κατώτερο, με αυτή την έννοια το λέω. Θα δούμε αν καταφέρει τελικά να πιστεί γιατί έχει ανεβάσει την προσφορά του Παναθηναϊκός, αν θα καταφέρει να πιστεί για να πει το OK στον Παναθηναϊκό δηλαδή και να έρθει, που σίγουρα ανεβάζει αν έρθει ο παίκτης το επίπεδο και στο κέντρο του Παναθηναϊκού. Θυμίζω ότι την περασμένη χρονιά πόσο πρόβλημα είχε ο Παναθηναϊκός εκεί στο κέντρο. Λοιπόν, και πάνω σε όλα αυτά, πάνω σε αυτά που είπαμε τώρα στην ουσία, κινείται ο Παναθηναϊκός. Για τον Κρίσκεσεν να πούμε ότι έχει μιλήσει με τον Ίστρουπ και θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό. Ήταν η πρώτη επιλογή, από ό,τι φαίνεται, για το αριστερό άκρο της άμυνας του Παναθηναϊκού. Φαίνεται να κλειδώνει η υπόθεση αυτή. Θα γίνει με τη μορφή δανεισμού, αν γίνει, από τη Λέστερ, να περάσει από ιατρικές εξετάσεις γιατί είχε προβλήματα τραυματισμών και θα έρθει και έναν χρόνο, ξαναλέω, αν γίνει, αν κλείσει, με οψιόν αγοράς, αφού πιάσει κάποια όρια παιχνιδιών, κάποιο όριο παιχνιδιών, αν μπορώ να το πω έτσι. Λοιπόν, μάλλον 20, κάτι τέτοιο. Τότε θα αγοραστεί του χρόνου από τον Παναθηναϊκό. Τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο δανός προπονητής του Παναθηναϊκού. Τώρα, εντάξει, ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα, φίλε, έχει κάνει κινήσεις που τα προηγούμενα χρόνια δεν τις είχε κάνει.
0: Γι' αυτό λέω ότι πήγαινε πολύ ζεστά. Και...
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, για τον Τεφράι που το περάσαμε αίσθηση, να πούμε ότι περιμένουμε να πέσουν στην ουσία υπογραφές και το πιο πιθανό είναι να γίνει μέχρι τη Δευτέρα αυτό και να γίνει στην Ολλανδία. Γιατί από ό,τι ξέρω ήταν στην Ολλανδία για διακοπές ο παίκτης, αλλά πέρασε και από την Αθήνα. Τώρα για ένα δικό του θέμα πρέπει να βρέθηκε με παίκτη. Αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά ξέρω ότι το πιο πιθανό είναι να έχει έρθει στην Αθήνα και τελείωσε το θέμα αυτό. Θα πρέπει να περιμένουμε δηλαδή την ανακοίνωση, γιατί ο παίκτης ήταν σε διακοπές, ήταν σε άδεια και μιλούσε ο Παναθηναϊκός, ο Κοτσόλης μαζί του. Τώρα πιστεύω ότι φαίνεται ότι τον κέρδισε με τα λεγόμενά του για το project της ομάδας και τα οικονομικά φυσικά. Τώρα, δεν ξέρω, γιατί κάποιοι μιλάνε ότι έχει έρθει, ότι είχε έρθει εντελώς μυστικά στην Αθήνα. Δεν το γνωρίζω, πληροφορίες λέω, δεν το γνωρίζω εγώ προσωπικά, αλλά και αυτό μπορεί να έγινε. Σημασία έχει ότι ένας, ένας πολύ καλός κεντρικός αμυντικός, με πολλές παραστάσεις, θα, θα είναι στο κέντρο της άμυνας του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, θα προσφέρει, φυσικά, κατά μένα θα προσφέρει πάρα πολλά η προσθήκη αυτού του παίκτη στην, στην ομάδα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει να αποκτήσει κι άλλο στόπερ, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό, και δεν, και μάλλον κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά περιμένουμε να δούμε βέβαια εάν καταφέρει να, να γίνει και αυτό που λέω το δεύτερο στόπερ έτσι πιο άμεσα, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή τις επόμενες ημέρες. Έχει κινηθεί, έτσι, δεν το συζητάμε, έχει λοκάρει τους στόχους, και πιστεύω δηλαδή να έχει και άμεσα, να έχει και αποτέλεσμα, γιατί ο Παναθηναϊκός, θυμίζω ότι φίλε, ξεκινάει σήμερα, είναι Σάββατο 27 του Ιουνίου, 23 λιγότερο από ένα μήνα, ξεκινάει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Που σημαίνει ότι όσο το δυνατόν θα πρέπει να είναι έτοιμος, έτσι, και, και με τους, αν όχι όλους, τουλάχιστον τους περισσότερους παίκτες που χρειάζεται η ομάδα, αν δεν είναι γυμνή κάπου. Είδες ότι πήρε και τερματοφύλακα, θέλω να πω ότι έχει γίνει προσπάθεια για, να, για να τελειώσουν όποια θέματα είναι σε κρεμότητα, έτσι. Mm-hmm. Για να δούμε βέβαια και τι θα καταφέρει, γιατί ακόμα, εάν δεν γίνει του Γκένσεν, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί μια δεύτερη λύση που σίγουρα υπάρχει για τον Παναθηναϊκό, έτσι. Να κλείσει και ο Ράσνοντερ, που φαίνεται ότι κλείνει πλέον τον Παναθηναϊκό. Στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας σου στο φιλικό ήταν και εκτός αποστολής, δεν ξέρω αν λέει κάτι αυτό και αν θα... αν αυτό έγινε για να τελειώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό παίκτης, έτσι. Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι είναι πάρα πάρα πολύ κοντά να γίνει αυτό. Αντί Γένσεν έχει ακουστεί ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρει για τον Χουάνγκ, τον θυμάσαι, που ο οποίος αγωνίζεται τώρα στο Μουντιάλ, αλλά είχε παίξει και με την φανέλα του, μπράβο, του Ολυμπιακού, έτσι. Υπάρχουν πάντως, υπάρχουν και ακούγονται και πάρα πολλά σενάρια όσον αφορά για παίκτες, δεν το συζητάμε. Τώρα βλέπουμε, έτσι να πάμε και λίγο στην προπόνηση. Υπάρχουν αποσταλμένους από εκεί και από το Λάμπρο, έχω δει κάποια βιντεάκια, πέφτουν κορμιά εκεί πέρα, έτσι, ναι, έχει λιώσει, ναι, που λένε τους παίκτες. Ο Νίστρουμ κάνουν σκληρή δουλειά, το θέμα είναι να, όπως θα πούνε και αρκετοί φίλοι και δίκιο θα έχουν, όλα αυτά να βγουν στο χορτάρι, δεν γυρίσουν, έτσι.
0: Πάντως οι παίκτες μεταξύ τους καλά περνάνε, εγώ βλέπω με τα μπλογκάκια,
1: ναι,
0: που φτιάχνουν.
1: Ναι, έκανε, έκανε για ένα μπάρμπεκιο. Εντάξει, πήγες κατευθείαν στο, στο μπάρμπεκιο. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά εντάξει, κοίτα να δεις. Ο προπονητής είναι συνέχεια από πάνω από τους παίκτες. Συνέχεια τους σταματάει τις προπονήσεις για να δείξει αυτό που θέλει, να περάσει τη δική του φιλοσοφία, τη δική του νοοτροπία. Είναι πολύ δηλαδή επιδραστικός συνέχεια σε κάθε προπόνηση, που σιγά σιγά έχει, κάθε προπόνηση είναι και πιο δυνατή, έτσι, ανεβαίνει στροφές. Να μην ξέρω να πω για τον Πελίστρη, που αν δεν κάνω λάθος φίλε δεν έπαιξε ούτε λεπτό στο Μουντιάλ.
0: Ούτε λεπτό.
1: Α, μπράβο, καλά το, ναι. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι δεν είναι και τόσο καλά τα πράγματα, με την έννοια ότι περίμενε ο Παναθηναϊκός, πιστεύω, να παίξει, να μην προσέχει μια πρόταση για να καταφέρει να τον πουλήσει, έτσι. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεκουραστεί και αυτό, γιατί δεν έχει πάρει άδεια. Και τις επόμενες ημέρες, δεν ξέρω πόσες μέρες θα του δώσουν άδεια, θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού, να είναι στα πλάνα του Νίστρουπ. Αυτό θα αποφασίσει. Σίγουρα πρόκειται από μια πολύ κακή σεζόν, με πολλά προβλήματα τραυματισμών. Και ίσως να μην είναι και τυχαία η μη χρησιμοποίησή του, και αν φταίει αυτό, φίλε, από τον προπονητή του στο, στο Μουντιάλ. Αυτό παίζει ρόλο.
0: Γενικώς κατακρίθηκαν πάρα πολλοί επιλογές του Μπιέλσα στο Μουντιάλ.
1: Ναι, συμφωνώ, έχει απόλυτο δίκιο.
0: Και το βλέπω και τώρα. Και με ότι είναι εκτός διοργάνωσης η Σελέστε.
1: Συμφωνώ. Λοιπόν, να πω τώρα που είπες για τα μπαρμπεκιού. Ναι. Αυτά έγιναν σήμερα, καταρχήν να πω ότι υπάρχει ρεπό. Έδωσε ρεπό σήμερα στους παίκτες, ύστερα από την χθες ήταν διπλή προπόνηση. Είχε πάρα πολύ τρέξιμο, πραγματικά λιώσιμο. Οπότε σήμερα τους έδωσε ρεπό να, ξέρεις, να ηρεμήσουν λίγο, να ξεκουραστούν από ένα πενταήμερο πολύ σκληρών προπονήσεων. Βρίσκεται στην Ολλανδία ο Θυμίζω Παναθηναϊκός στο Apeldoorn, με πάρα πολύ ζέστη μέχρι χθες. Ναι. Αρκετή ζέστη εκεί που δεν είναι σύμμαχος.
0: Το λέγαμε και πριν πρόγραμμα... και με τον Κώστα, το Σαμοθράκη, το λέγαμε ότι έχει πάρα πολύ ζέστη.
1: Ακριβώς.
0: Και ότι πολλές προπονήσεις ενδέχεται να γίνουν ή 8 το βράδυ ή το 10 το πρωί.
1: Ναι, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς η ομάδα, λογικό είναι. Και η υγρασία, όταν έχει πολύ ζέστη εκεί, έχει πολύ υγρασία. Αποπνιγδική ατμόσφαιρα. Το βράδυ της Παρασκευής, μετά το λιώσιμο, όπως είπα, συγκεντρώθηκαν οι παίκτες, πέρασαν πάρα πολύ καλά. Και ένα μπάρμπεκιου, γιατί είχε προγραμματιστεί, έτσι, χαλάρωσαν με ένα μπάρμπεκιου. Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί υπάρχει καλό κλίμα στην ομάδα, τους εισπυρώνει, δημιουργεί, ρε παιδί μου, ωραίες στιγμές, οικογενειακό κλίμα. Και το λέω αυτό γιατί και ο προπονητής του Παναθηναϊκού δίνει πολύ έμφαση σε όλο αυτό το κομμάτι. Τι άλλο να πω, και κάτι βιντεάκια ωραία που βλέπαμε, μία με τον Τετέι, μία με τον Κάτρι, προετοιμασία, πρωινό, πως φεύγουμε τα ποδήλατα να πάνε, ωραία πράγματα, ναι. Για τα ωραία στιγμές.
0: Ήδη βαθμολόγησαν και την ένταση της προπόνησης της Παρασκευής.
1: Μπράβο, ναι.
0: 20 στα 10 υπό τα μπόρδα, 2 στα 10 ο Ζαρουρί, ο οποίος κατηγορήθηκε από τους συμπαίκτες του τηλεψέματα. Τώρα...
1: Εντάξει, αυτά είναι χαβαλές, είναι φίλε τώρα.
0: Ναι, εννοείται. Δεν είπα εγώ το αντίθετο.
1: Μπράβο. Και πλησιάζουν και, οι μέρες των φιλικών. Την 1η Ιουλίου στις 6 έχει φιλικό με την Helmut Sports, αν λέω σωστά. Τρεις μέρες αργότερα θα αντιμετωπίσει το μεγάλο Άγιαξ και θα είναι τα δύο μοναδικά φιλικά του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία. Πριν επιστρέψει εδώ, έτσι. Τι άλλο έχουμε να πούμε, φίλε.
0: Ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός συνέπραξε με το μπασκετικό Παναθηναϊκό να γίνει το Παύλος Γιαννακόπουλος στο ανοιχτό του 10.
1: Μπράβο ρε φίλε, και καλά κάνεις που το θυμίσεις, και είχα σκοπό να το πω, που μπορεί να το ξέχναγα κιόλας, ότι είναι, αν γίνει αυτό θα είναι κάτι πολύ σπουδαίο, κάτι μοναδικό, λογικό εμένα μου φαίνεται, γιατί ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι ενιαίος και αδιαίρετος, όπως λέγανε και οι αδερφοί Γιαννακόπουλοι, ένας είναι ο Παναθηναϊκός. Γιατί κατά με δεν υπάρχει, εγώ είμαι μπασκετικός Παναθηναϊκός, εγώ είμαι ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός, ένας είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Βέβαια. Όλες οι ομάδες βασικά είναι. Σε όλες τις ομάδες πρέπει να ισχύει αυτό.
1: Ναι, μιλάμε για το Παναθηναϊκό, αυτό το λέω. Εννοείται σε όλες τις ομάδες, φίλε, δεν το συζητάμε αυτό. Και αν γίνει κάτι τέτοιο, φαντάζομαι να έχει 70.000 κόσμο, πόσο δηλαδή σε μπάσκετ. Δεν υπάρχει αυτό, δεν θα έχει ξαναγίνει. Θα είναι κάτι μοναδικό. Κάτι μοναδικό και πολύ όμορφο και για τους. Φίλος του Παναθηναϊκού. Μακάρι να γίνει αυτό. Και ξέρεις, απλά πρέπει να περάσουν κάποιες. Να το φιξάρουν. Για να το φιξάρουν, θα πρέπει να ξεπεράσουν κάποια μικρά εμπόδια του στυλ. Ξέρεις, που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, να πάρει κλειδάρι που Παναθηναϊκός θα παίξει εκτός έδρας. Νομίζω κάποια μουσική, κάποια συναυλία έχει το
0: 20. Σήμερα 19-20 λέει θα ζητήσω Παναθηναϊκός κλειδάριθμο.
1: Μπράβο. Εκεί, αν δηλαδή θα καταφέρουν να γίνει έτσι, θα είναι μεγάλη υπόθεση και εκτός από αυτό και για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Θα μπορεί να πάει στο. Να το παρακολουθήσει όλο αυτό, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, να μην ξεχάσω να πω ότι για τον. Μάλλον γιατί λέγαμε τις μεταγραφές, για τον Ραντ Τρόκελεν ήθελα να πω ότι. Ο Παναθηναϊκός το. Ναι, δεν το είπαμε, δεν το αναφέρουμε. Αυτό είναι πάρα πολλά, φίλε.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρεις. Μεγάλος άνθρωπος, τα ξεχνάω κιόλας. Πλάκα κάνω. Πολλά ονόματα, ρε παιδί μου. Πολλά ανοιχτά μέτωπα αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός.
0: Λοιπόν.
1: Δεν φαίνεται να προχωράει, γιατί δεν θα μπόρεσε να τα βρει με τους Τούρκους ή με τον πρόεδρο εκεί πέρα της ομάδας του ο Παναθηναϊκός. Γιατί άλλα λέγαν σήμερα, άλλα λέγαν αύριο. Ο παίκτης ήθελε, είχε μιλήσει και με τον προπονητή του Παναθηναϊκού, ήθελε να έρθει στην ομάδα. Θα ήταν ίσως, λέγαμε ότι θα βλέπαμε αμυντικό, κεντρικό αμυντικό δίδυμο από Ολλανδούς, έτσι. Λοιπόν, και φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός έχει παγώσει, εκτός αν είναι κάποιο κόλπο σε εισαγωγικά, να επανέλθει. Δεν το γνωρίζω αυτό. Υπάρχει ένα plan B και το όνομά του λέγεται Αχμετσάν Καπλάν. Είναι ένα στόπερ του Άγιαξ που ήταν δανεικός στην Νεϊμέγεν την προηγούμενη σεζόν, 23 ετών, με 25 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας. Ένας καλός ποδοσφαιριστής και προχωράει ο Παναθηναϊκός στην αναζήτηση για το επόμενο κεντρικό αμυντικό, εάν δεν καταφέρει να πάρει τον Φαν Τρόκελεν. Που αυτή τη στιγμή μιλάμε είναι πολύ δύσκολη περίπτωση. Αν αλλάξουν στάση Τούρκοι όμως, τότε μπορεί να ξανακάσει το ίδιο τραπέζι για τον διαπραγματεύσει ο Παναθηναϊκός. Αυτό όμως δεν μπορώ να το ξέρω εγώ, μόνο οι Τούρκοι μπορούν να το ξέρουν και θα το δούμε. Λοιπόν, δεν νομίζω να υπάρχει.
0: Και εγώ νομίζω τα καλύψαμε όλα, Σάκη.
1: Έτσι νομίζω και εγώ. Γιατί είναι και πάρα πολλά, όπως είπε και νωρίτερα, φίλε, είναι πολλά τα μέτωπα και πάρα πολλά έτσι, αυτό το καιρό στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Πάντως, για άλλη μια φορά να πω μπράβο και στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός για αυτό που λέγαμε νωρίτερα για το Ολυμπιακό Στάδιο. Έτσι,
0: εννοείται.
1: Για το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος, για να γίνει αυτό. Λοιπόν, και με αυτό να κλείσουμε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
0: Εννοείται.
1: Αναμένουμε, κλείνοντας να πω, De Frey, να ανακοινωθεί, Ράσνοντερ, να δούμε τι θα γίνει. Και
0: Γένσεν
1: Δευτέρα...
0: και Κρίσκενσεν από την άλλη εβδομάδα.
1: Μπράβο, από Δευτέρα θα φουλάρει ο Παναθηναϊκός για αριστερό μπακ, κεντρικό αμυντικό και τα υπόλοιπα.
0: Τέλεια. Τέλεια, Σάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σημερινή εκπομπή. Γεια σου, Σάκη, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, εσένα και στους φίλους του κρατές του 943 Τερβέτερ Σπορτς. Γεια χαρά.
0: Γεια χαρά. Σάκης Μπουσδούνης, απολαυστικός. Και καλύψαμε κάθε θέμα της παναθηναϊκής επικαιρότητας. Σε μια άλλη είδηση, ο Μαντσίνι έχει πρόταση του Άρη στα χέρια του και απομένει να αποφασίσει. Διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας προτείνουν οι κυτρινόμαυροι της Θεσσαλονίκης στον άλλο το Αργεντινό τους εξτρέμ, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στη συμπρωτεύουσα. Ψάχνει ο Μιχάλης Γρηγορίου παίχτες για να πλαισιώσουν το Σγκαρέ και Ντούντου και μια από τις περιπτώσεις που εξετάζεται πάρα πολύ σοβαρά είναι αυτή του ενός παλιού γνώριμου, όπως είπα, του Ντάνιελ Μαντσίνι, ο οποίος είχε όρο συμβόλαιο στο συμβόλαιό του με τον Απόλλη να μείνει ελεύθερος ως τις 16 Ιουνίου και οι δύο πλευρές έκαναν χρήση αυτού του όρου. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής.

0: 943 Intervet Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
7: Εκεί που φάγαμε χθες. Στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
8: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά. Από το 1993.
7: Θριασίου πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
8: 21 2000 29 22.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
2: Χασιά σημαίνει αρχοντικών και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικών. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
3: 9.43, Intervet Sports.
1: Η ώρα είναι 3.30.

0: παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια της σημερινής εκπομπής. Το παιδί που μόλις μπήκε ευθύς αμέσως στο στούντιο, ο Νίκος ο Κατσάτσος. Θες να πεις κάτι στο κοινό?
1: Να
0: πεις ό,τι θες.
1: Μου δίνετε το λόγο, φίλτατε.
0: Εννοείται, έχετε το λόγο από μένα.
1: Αν επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής όμως.
0: Ναι, επικαλεστείς ό,τι θες, οπότε.
1: Ωραία, λοιπόν, εντάξει, καλησπέρα να την πω. Αν και είπα και προηγουμένως όταν είχα εγώ το δίωρο με τους ακροατές. Αλλά ναι, καλησπέρα στα παιδιά. Πώς είσαι, Μιχαήλ?
0: Μια χαρά εδώ. Κάνουμε εκτάκτως εκπομπή σήμερα, επειδή ο Τζόρτζης δεν φιλοτιμήθηκε να έρθει.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, κάνει τις διακοπές
1: στο παιδί. Και καλά εκτάκτως. Εδώ και μια εβδομάδα έχει γίνει δίδυμο το μαγκαζίνο και ακόμα να μου το συνηθίσετε.
0: Εντάξει, μόνος μου είμαι σήμερα εδώ, εκτάκτως, αλλά...
1: Ναι, το προηγούμενο Σάββατο όμως μια χαρά τα λέγεις με τον Τζόρτζη.
0: Μια χαρά τα λέγαμε.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει. Τώρα εδώ.
1: Και εγώ σήμερα κανονικά θα είχαμε τον Γιαννικόπουλο, αλλά όπως έχουν γίνει τα πράγματα με τις ανακατατάξεις στο πρόγραμμα. Ο Γιάννης ο Γιαννικόπουλος αύριο θα κάνει βράδυ.
0: Θα κάνει βράδυ αύριο. Αύριο εμένα θα με ακούσετε 4 με 8. Να το δούμε, να το έχετε.
1: Θα είναι ο διαφωτιστής.
0: Ο διαφωτιστής θα απουσιάζει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων.
1: Ναι, θα είναι ο. Πώς το λένε, ο Μιχάλης θα είναι.
0: Θα γίνω εγώ διαφωτιστής.
1: Θα γίνεις διαφωτιστής, θα μας διαφωτίσει με διάφορα πράγματα, με ιστορίες.
0: Και για πες εσύ, Νίκο, τώρα τι έχουμε στα άλλα σπορ, εσύ που είσαι και ειδικό σε αυτό το σπορ. Έχεις κάνει μεταδόσεις και μεταδόσεις έχεις κάνει.
1: Ευχαριστώ, εντάξει, και ειδικό. Εντάξει, όπως είχε πει κάποτε ένας παλιός συνεργάτης, δεν ξέρω αν μπορώ να πω ότι είμαι ο ειδικός σε αυτό το θέμα, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που ασχολούνται πάρα πολύ. Εντάξει. Οκ, απλά έβασα στην περίπτωση εδώ να είμαι αυτός που ασχολείται πιο πολύ από όλους με αυτά τα σπορ. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, η λέξη ειδικός θεωρώ ότι μπορεί να πάει σε κάποιον αθλητή, σε κάποιον μάνατζερ, το οτιδήποτε. Εντάξει, τι να πω. Αυτή τη βδομάδα είχαμε την αποχώρηση της Brit Van Den Dobbelsteen, της τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, η οποία...
0: Πες άλλη μια φορά το όνομα.
1: Brit, από τον Britney. Van Den Dobbelsteen.
0: Van Den Dobbelsteen.
1: Τελικά ήταν πιο εύκολο όπως νόμιζα.
0: Για συνέχισε.
1: Είχαμε την αποχώρησή της, όπου δεν ξέρουμε σε ποια ομάδα πάει ακόμα. Απλά το μόνο που ξέρουμε είναι ότι έχει αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Έχει αποχαιρετήσει η ομάδα του Πειραιά την τερματοφύλακα, η οποία ήταν και από τις μεγάλες πρωταγωνίστριες στον τελικό του Champions League στις γυναίκες αντί του Φερεντσβάρος. Έπιασε και τα τρία πέναλτι της διαδικασίας. Μια εμφάνιση που, αν ένας ποδοσφαιρικός. Όχι τρία, νομίζω τέσσερα. Τέσσερα νομίζω, γιατί ήταν. Γιατί είχε χάσει και ένα πέναλτι. Ο Ολυμπιακός με την Τριχά είχε χάσει ένα πέναλτι. Αποκρούει. Όχι, λάθος. Είναι τρία. Έχει ξεκινήσει πρώτος στη διαδικασία ο Ολυμπιακός. Στα πέναλτι έχει ξεκινήσει πρώτος στη διαδικασία. Κάνει το 1-0, κάνει το 2-0. Το χάνει η Τριχά και έχει αποκρούσει τρία συνεχόμενα πέναλτι. Ήταν το φύλακα στο Ολυμπιακό από την Ολλανδία η Ντόμπελστιν. Και εν τω μεταξύ αυτή μιλάει και πάρα πολύ καλά ελληνικά.
0: Ναι, την έχω ακούσει.
1: Και εντάξει, είχαμε την αποχώρησή της. Είναι 23 χρονών, οπότε φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή μπορεί να ξανάρθει. Mm-hmm. Μπορεί να ξαναγυρίσει στον Ολυμπιακό. Δεν το θεωρώ απίθανο. Είχαμε το θάνατο του προπονητή στο βόλεϊ του Ολυμπιακού τη σεζόν 2023-2024.
0: Το άκουγα χθες που το έλεγε.
1: Σε ηλικία 65 χρονών. Mm-hmm. Νικημένος από τον καρκίνο που επειδή είχα παρακολουθήσει αρκετούς αγώνες εκείνη τη σεζόν του γενικά στο βόλεϊ. Μπορώ να πω ότι δεν έδειχνε ότι ξέρεις κάτι, παλεύω με κάτι το οτιδήποτε. Δεν έδειχνε ότι παλεύει με κάποια ασθένεια ο προπονητής. Έφυγε από τη ζωή. Είμαστε παραμονές σε Diamond League στο Παρίσι, όπου έχουμε Εμμανουήλ Καραλή και Ελίνα Τζέγκο.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι από τους τελευταίους αγώνες πριν το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το οποίο θα γίνει στο Birmingham της
0: Αγγλίας.
1: Να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Εντάξει, γενικά στα άλλα σπορ.
0: Στο βόλιο γυναικών βλέπω ότι κινείται ενεργά ο Παναθηναϊκός, η ομάδα του Αλεσάνδρου Κιαπίνη. καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση της Σοφίας Γκρέκα για τη νέα σεζόν.
1: Και χθες είχε ανακοινώσει μεταγραφή ο Παναθηναϊκός τον Ντάι.
0: Τον Ντάι, ακριβώς. Κινήσεις που έχει κάνει μέχρι στιγμή στο βόλεϊ γυναικών είναι η Έλλην Τίμερμαν, Σταματία Κυπαρίση, Αριστεία τον Ντάι που είπες τώρα, Γκαμπριέλα Ορβόσοβα, Μάρα Ράπτη, Μαρκέλα Παπαγεωργίου.
1: Μάρα Ράπτη και Μαρκέλα Παπαγεωργίου είναι από πέρσι στο ρόστερ. Ήταν και πέρσι στο ρόστερ. Δεν είναι κινήσεις, είναι ανανεώσεις.
0: Ανανεώσεις, σωστό. Γεωργίνα Αντωνακάκη.
1: Και αυτή ήταν πέρσι.
0: Λαμπρινή Κωνσταντινίδου και Πέννη Ρόγκα. Ανανεώσανε. Ακριβώς. Mm-hmm. Και αποκτήσανε τις πρώτες τέσσερις που ανέφερα.
1: Ναι.
0: Η Ελληνίδα ακραία, η οποία ξεκίνησε την πορεία της από τον Ηρακλή Κηφισιάς, ενώ έχει φορέσει μεταξύ άλλων τη φανέλα της ΣΑΕ και του Ηλυσιακού. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον Φόβρη Λυσίων.
1: Και μάλιστα κιόλας ο Ηρακλής Κηφισιάς έχει ξεκινήσει την καριέρα της όταν ο Ηρακλής Κηφισιάς ήταν μια ομάδα η οποία διεκδικούσε, πώς το λένε, θέσεις στην Ευρώπη, γιατί ήταν εκεί πέρα στις τρίτες, στην θέση 3-4. Που έδινε εισιτήρια σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τώρα έχουν αλλάξει τα μεγέθη. Για τον Ηρακλή Κηφισιάς έχω ακούσει, ξέρω κάποια πράγματα, αλλά δεν θα τα πω, γιατί δεν υπάρχει και λόγος να πω για τον Ηρακλή Κηφισιάς κάτι αυτή τη στιγμή, γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούν να πούνε.

0: Και για συνέχιση, Νίκο.
1: Γενικά, τελευταίες μέρες είμαστε σε πολύ ρηχά νερά. Είμαστε πολύ πιο χαλαρά. Οπότε, εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι ότι γίνεται κάτι τρελό στα άλλα σπορ μέχρι στιγμής. Okay, έχουμε το Diamond League. Σιγά σιγά έρχεται και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Έχουμε και κολύμβηση τον Ιούλιο. Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβηση, το οποίο θα γίνει στη Γαλλία, στη Λίλ.
0: Τέλεια.
1: Εντάξει, μέχρι στιγμής λίγα και καλά.
0: Καλά είμαστε. Μέχρι στιγμής. Σιγά σιγά θα ανέβουμε κατακόρυφα.
1: Ακριβώς. Οπότε αυτές τις μέρες που δεν υπάρχουν άλλα σπορ, ας κάτσουμε να μιλήσουμε και να μονογυρίσουμε την πρόκριση του πράσινου ακροτηρίου.
0: Πράσινου ακροτηρίου, ακριβώς.
1: Ακροτηρίου αυτής της, της πρώην πορτογαλικής αποικίας, που είναι μαζί με την. Που, εκτός, που είναι μία από τις πορτογαλικές αποικίες, οι οποίες έχει στην Αφρική η Ευρωπαϊκή χώρα, καθώς. Εκτός από από το πράσινο ακροτήρι έχει την Αγγόλα, τη Γινέα Μπισάου, τη Μοζαμπίκη, το Σάο Τομέ, στην Ασία το Ανατολικό Τιμόρ, στην Νότια Αμερική τη Βραζιλία. Και ναι, έχουμε αυτό το σύμπλεγμα νησιών που ήταν πορτογαλική αποικία να προκρίνεται σαν νοκάουτ μιας μεγάλης διοργάνωσης, και πώς θα φέρουν η ζωή όπου θα αντιμετωπίσουν τον καλύτερο παίκτη όλων των εποχών.
0: Το Λιονέλ Μέση ακριβώς.
1: Καθώς, εντάξει, ό,τι και να κάνει η Αργεντινή, χάσει κερδίσει την πρώτη θέση, δεν τη χάνει, καθώς έχει κερδίσει και την Αλγερία και την Αυστρία. Και επειδή η Ορδανία έχει 6 βαθμούς.
0: Και με προσωπικό σώμα του
1: Μέση, ναι.
0: Σε αυτά τα δύο παιχνίδια.
1: Εντάξει, σήμερα όπως λένε ρεπορτάζ, δεν θα ξεκινήσει
0: ο Μέση. Ο Λιονέλ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του, θα στερηθεί, στον πάγκο θα είναι.
1: Θα είναι στον πάγκο. Δεν ξέρουμε αν θα παίξει ή όχι. Ναι. Λένε ότι θα παίξει το δεύτερο ημίχρονο, αλλά υπάρχει πιθανότητα και να μην παίξει, για τον απλούστατο λόγο ότι. Ότι θα γίνει κάποιο είδους rotation, εφόσον παίζουν με μια ομάδα όπως είναι η Ορδανία, που δεν έχουν θέμα, που έχει αποχαιρετήσει, δεν έχουν κάτι να χάσουν. Άμα χάσουν δηλαδή το παιχνίδι, δεν έχουν κάτι να χάσουν. Περνάνε ως πρώτη θέση κανονικά. Δηλαδή είναι μια καλή ευκαιρία για αυτούς να κάνουν το rotation το οποίο πρέπει στην Αργεντινή. Τώρα θα δούμε πώς θα πράξει ο Λιονέλ Σκαλόνι. Δεν είμαστε στο μυαλό του και δεν είμαστε
0: και δίπλα του και να κάποιοι... δούμε τα πλάνα του.
1: Ακριβώς, και δεν είμαστε και κάποιοι οι οποίοι μπορούν να σκεφτούν καλύτερα από τον Σκαλόνι.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε?
1: Τι άλλο να πούμε τώρα? Εδώ χαλάρα τα πράγματα, ξέρεις.
0: Ωραία.
1: Τι να πούμε τώρα? Έχουμε πολλά και διάφορα.
0: Να σε ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσία στην εκπομπή.
1: Συγγνώμη, έχασα τα λόγια μου από τη συγκίνηση. Ήταν πάρα πολύ ωραία το καλωσόρισμά σας. Πολύ ωραία και το αποχαιρετισμό σας.
0: Και η πάσα που σου έδωσα για το μικρόφωνο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλτατε. Εντάξει, βέβαια θέλω να μου συγχωρέσω γιατί μου έδωσε πάσα για το μικρόφωνο, αλλά εγώ έστειλα το μικρόφωνο out. Οπότε εντάξει, δεν ήμουν σε καλή μέρα, αλλά την επόμενη φορά θα βάλω γκολ.
0: Έτσι, εννοείται.
1: Ή θα βαρέσω τρίποντο, ό,τι τύχει.
0: Ό,τι τύχει τώρα, τρίποντο, καρφί. Άσο,
1: καρφί, άσο, γκολ από πίβοτ, από στο χάντμπολ. Εν τω μεταξύ, σκέψου λίγο ότι υπάρχει τόσο λίγη ειδησιογραφία αυτή την ώρα που καθόμαστε και σκεφτόμαστε τι μπορούμε να πούμε για να πούμε ξεχωρίς σκοράρουμε, για τρίποντο στο μπάσκετ, για γκολ στο ποδόσφαιρο, για γκολ από πίβοτ στο χάντμπολ, για πώς το λένε... Φάουλα από τα δύο μέτρα στο πόλο, άσο, σερβίς, σε τένις, βόλεϊ, διάφορα.
0: Γκολ από ελεύθερο χτύπημα, γκολ από βολέ του τερματοφύλακα,
1: ναι.
0: Πολλά.
1: Ισχύει. Πολλά και διάφορα.
0: Μόνο εδώ τα μαθαίνετε αυτά, παιδιά.
1: Είδατε, είμαστε φροντιστήριο.
0: Έτσι.
1: απλά το θέμα είναι ότι... Αν θέλει κάποιος να κάνει μαθήματα, πρέπει να μιλήσει με τον Σάκη Μπουζδούνη πρώτα, που είναι ο υπεύθυνος των σπουδών.
0: Ακριβώς.
1: Εμείς είμαστε απλά σαν να λέμε δάσκαλοι.
0: Δάσκαλοι.
1: Είδατε, δηλαδή είμαστε, προσπαθούμε να κάνουμε...
0: Προσπαθούμε και εμείς για το καλύτερο που μπορούμε.
1: Να σου πω, ο Σάκης σου δώσε κανένα μπόνους από τα μαθήματα που κάνουμε ή όχι ακόμα μέχρι στιγμή?
0: Όχι. Όχι, δεν.
1: Ψήνεις να κάνουμε κάποια κατάληψη?
0: Θα κάνουμε
1: να απαιτήσουμε τα χρήματα τα οποία.
0: τα χρήματα που δικαιούμαστε.
1: τα οποία δικαιούμαστε από τη διδασκαλία.
0: θα το δούμε.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Εντάξει, εννοείται πως κάνουμε πλάκες, χαιρετισμού στο Σάκη, χαιρετισμού σε όλους. Πρέπει να βγω έξω τώρα γιατί έχω να συνεχίσω με διάφορα. Έχω να κάνω κοψίματα, δελτία. Άστα να πάνε καρδάσι. Άστα να πάνε καρδάσι μου.
0: Πήγαινε και θα τα πούμε ξανά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για σήμερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σόιλε.
0: Γεια χαρά. Νίκος Κατσάτσος, ένα όνομα, μια ιστορία.

Και επισήμως στο μπάσκετ τώρα θα πάμε. Επισήμως παίκτης της Βαλένθια για την επόμενη σεζόν για 2 χρόνια είναι ο TJ Shorts. Ο Αμερικανός Άσος, ο οποίος αποδεσμεύτηκε από τον Παναθηναϊκό, υπέγραψε σήμερα το συμβόλαιό του με τις Νυχτερίδες, το οποίο θα έχει διάρκεια για 2 χρόνια. Όπως αναφέρει το Ενσεστάντο, το οποίο επικαλείται τις δικές του πηγές, ακόμη δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την ομάδα της Βαλένθια.

Η διοίκηση του συλλόγου βλέπει στο πρόσωπό της τον νέο της Τσάβη, ο οποίος θα μπορέσει να χτίσει κάτι ανάλογο με τα όσα έχει καταφέρει εκεί και ο Ισπανός θρύλος, κυρίως σαν προπονητής. Ο Τσάβη συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με την Αλσάντ, για την οποία αγωνίστηκε από το 2015 μέχρι το 2019, μετά την αποχώρησή του από τους Μπλαουγκράνα. Στο διάστημα αυτό κατέκτησε 4 τρόπαια, ανάμεσα στα οποία το πρωτάθλημα του Κατάρ και το Emir Cup. Αμέσως μετά, μόλις κρέμασε τα παπούτσια του, το Μάιο του 2019, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ως προπονητής πήρε 7 τίτλους σε λιγότερο από 3 χρόνια, κερδίζοντας επανειλημμένος το βραβείο του καλύτερου προπονητή της Λίγκας, προτού πει το αντίο του τον Νοέμβριο του 2021 και γυρίσει στην αγαπημένη του ομάδα, την Μπαρσελόνα. Πλέον ο Ρασβάν Λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί ένα αρκετά ακριβό ρόστερ, σύμφωνα με το Transfermarkt, το οποίο περιλαμβάνει δυνατά ονόματα πέραν του πρώην παίχτη, ο οποίος είχε περάσει από τον Ολυμπιακό, ο Γκιγέρμε. Στην ομάδα που θα προπονήσει, την νέα του ομάδα θα προπονήσει τον Κλαουντίνιο των 12 εκατομμυρίων, τον Μοχάμεντ Καμαρά των 9 εκατομμυρίων, καθώς και τον Ακραμ Αφίφ και Τζιοβάνι, οι οποίοι κοστολογούνται από 8 εκατομμύρια έκαστος, ενώ για την επίθεση θα έχει στη φαρέτρα του και τον πασίγνωστο Ρομπέρτο Φιρμίνο, με αξία 4 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρει το Transfermarkt.

Ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του στην Ελλάδα και τη Δευτέρα θα πετάξει για Ολλανδία. Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα συμπεριέλαβε και τους Θημιάνη και Μαντί Καμαρά, οι οποίοι βγάλανε κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Ο Μιχαηλίδης ακολούθησε ξανά δικό του πρόγραμμα, ενώ Ντεσπόντοφ, Μεϊτέ και Σορετήρε συνέχισαν με θεραπεία. Το σύνολο του Αλέσιο Λύση θα προπονηθεί ξανά το απόγευμα της Δευτέρας, αυτή τη φορά επί Ολλανδικού εδάφους.

Να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Σερβία ως ομιλητής σε ένα σεμινάριο προπονητικής προς τη μήνυ του Ντούσαν Ιβκοβιτς και αστειεύτηκε με τα χρώματα των εμφανίσεων. Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού γνώρισε καθολική αποθέωση από τους περιβρισκομένους στον χώρο, ενώ αστειεύτηκε και για το κόκκινο χρώμα των εμφανίσεων που επέλεξαν να βάλουν οι παίχτες λέγοντας «Έχετε διαλέξει όμορφα χρώματα». Στο σεμινάριο αυτό βρέθηκε και ο προπονητής Μπεσίκτας Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, με τους δύο Σέρβους τεχνικούς να έχουν θερμό εναγκαλισμό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ, ο Ματία Ντεσίλιο βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Ηρακλή και αναμένεται να ταξιδέψει στη χώρα μας άμεσα για να έχει από κοντά τις τελικές συζητήσεις με τους ανθρώπους του Γυραιού. Το καθαριστικό στάδιο το οποίο θα ξεκλειδώσει την υπόθεση της μεταγραφής του θα είναι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, καθώς από τα αποτελέσματά του θα εξαρτηθεί αν η καταρχήν συμφωνία θα πάρει οριστική μορφή. Ο πολύπειρος αμυντικός διαθέτει ένα σπουδαίο βιογραφικό, έχοντας καταγράψει 40 συμμετοχές με την Εθνική Ιταλίας και πολυετή παρουσία σε κορυφαίο επίπεδο με τις Μίλαν και Γιουβέντους. Έχει κατακτήσει πρωταθλήματα, κύπελα και σημαντικές διακρίσεις, αποτελώντας για χρόνια μια από τις πιο αξιόπιστες λύσεις στο δεξί άκρο της άμυνας. Τα τελευταία χρόνια πάντως αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα τραυματισμών, τα οποία επηρέασαν τη συνέπεια των συμμετοχών του. Έτσι λοιπόν, οι ιατρικές εξετάσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και θα αποτελέσουν το τελευταίο εμπόδιο πριν την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φαίνεται να έχει διαδραματίσει ο Ιταλός προπονητής, ο Βάλτερ Ματσάρι, ο οποίος τον γνωρίζει και εκτιμά ότι μπορεί να προσφέρει σημαντικές λύσεις στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται να επιβεβαιώσει τις υψηλές φιλοδοξίες των Γκιανόλευκων εν ώψη της νέας σεζόν, την ώρα που παρα...

στο Βέλγιο, κατάφερε και πήρε την πρόκριση στο παραπέντε με το, πετυχαίνοντας 5 γκολ κόντρα στη Νέα Ζηλανδία. Και ο Ρωμέλου Λουκάκου έγραψε ιστορία, καθώς στο 86 σκόραρε για το 4-1 της ομάδας του και στο 94 είχε την ασίστ για το τελικό 5-1. Ο αρχιστόρε σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Βελγίου, 91 γκολ σε 129 συμμετοχές. Όχι απλά γίνεται ο μοναδικός Βέλγος ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει σε 4 διαφορετικά μουντιάλ, αλλά γίνεται και ο πρώτος παίχτης σε όλη την ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου, ο οποίος μπαίνοντας ως αλλαγή στο 85 ή αργότερα χωρίς να υπολογίζεται η παράταση, σκοράρει και δίνει ασίστ στο ίδιο παιχνίδι. Κορυφαίο σκόρερ τη χώρα του σε τελική φάση Μουντιάλ, 6 γκολ, άφησε πίσω του το δεύτερο Βάρκ Βίλμοτς με μόλις 5.

0: Και κάπου εδώ το σημερινό μαγκαζίνο έφτασε στο τέλος του. Ήμουν ο Μιχάλης Σοηλές. Στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, ο οποίος θα εκφωνήσει και το δελτίο. Ακολουθεί διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης για τις 4 μέχρι τις 8. Από μένα, καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
4: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αν το κοιτάξεις αρκετά, θα δεις τα πάντα. Εντουάρντο Γκαλεάνο, συγγραφέας.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Σαββατοκύριακο αφίξιον στην Ελλάδα αναμένεται για τον Ολυμπιακό. Ο Ντάβιντ Κάρμο έρχεται στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Και από στιγμή σε στιγμή αναμένεται στη χώρα μας ο Μπάλσα Πόποβιτς. Η ΑΕΚ μετά τα φιλικά με τις Degraff Shop και Samsung Sport ανακοίνωσε ότι θα αντιμετωπίσει και την Σβόλε στις 26 Ιουλίου. Συμφωνήσαμε να αποχωρήσω ως ελεύθερος, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής στην Δυναμό Κιέβου ο άλλοτε στόπερ του ΠΑΟΚ, Τόμας Γκεντζιόρα. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ασπρόμαυρους ο 32χρονος Ισπανός στόπερ Άριτς Ελουστόντο. Στην Κροατία και πιθανώς στην Δυναμό Ζάγκρεπ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του Ντέιαν Λόβρεν, σύμφωνα με δημοσιεύματα την Κροατία. Πρόταση για συμβόλαιο 2 ετών έκανε ο Άρης στον 29χρονο εξτρέμ του Αποέλ Ντανιέλ Μαντσίνι, ώστε ο Αργεντίνος να επιστρέψει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Ηρακλής ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 32χρονου πρώην δεξιού μπακ της Γιουβέντους Ματία Ντεσίλιο, σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Στην FC Μπακού θα συνεχίσει την καριέρα του ο Σλοβάκος εξτρέμ Λούμπομιρ Τούπτα, ο οποίος τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε στη Λάρισα. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά παραμένει στον Πανθρακικό ο Έλληνας θανατοφύλακας Παναγιώτης Παϊτέρης. Επίσημα νέος προπονητής στα Χανιά θα είναι ο έμπειρος Έλληνας τεχνικός Νίκος Νιόπλιας. Στην Αθήνα βρίσκεται ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού Moses Wright και οι ισπανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον παίκτη. Ο Κώστας Αντετοκούμπο βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν φορέσει και επίσημα τη φανέλα του Άρη, καθώς απομένουν μόνο οι τελικές διαδικασίες για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Άλεξ Αντετοκούμπο για τη σεζόν 2026-27. Για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026 στις 12, Κροατία-Γκάνα και Αγγλία-Παναμάς. Στις 2.30, Κολομβία-Πορτογαλία και Κονγκό-Ουσμπεκιστάν. Και στις 5, Αλγερία-Αυστρία και Ιορδανία-Αργεντινή. Θέλω να ευχαριστήσω τους παίκτες μου για όλο αυτό το ταξίδι, δήλωσε ο προπονητής Εθνικής Ομάδας Σαουδικής Αραβίας Γιώργος Ντόνης. Έφυγαν 3.000 εισιτήρια για το μάτι της Εθνικής Ελλάδος με την Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μπάσκετ 2027. Σκέφτηκα να τα παρατήσω. Τώρα είμαι ανίκητος, ανέφερε στην εκδήλωση του SNF Νότος 2026 ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο θα δώσουν το παρόν στο Diamond League του Παρισιού που θα γίνει την Κυριακή 28 Ιουνίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η τρίτη μέρα του Eco Rally Ακρόπολης. Παραμένει στην πρώτη θέση ο Βέλγος οδηγός της Hyundai, Thierry Neuville. Στο τένις ξεκίνησε η προπόληση εισιτηριών για το 250 τουρνουά Open γυναικών της Αθήνας. Οι τιμές ξεκινούν από 5 ευρώ. Η Βαλένθια ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Τέος Γκάρντ του Παναθηναϊκού TJ Shorts για 2 χρόνια. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή ο Διαφωτιστής των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αυτό το διάστημα που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε φώτς κατσούφης. Τέσσερις λοιπόν με 8. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, ο Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οελές. Και όλα αυτά σήμερα Σάββατο 27 Ιουνίου του 2026, οδεύουμε προς τη λήξη του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Και πλησιάζουμε και στα νοκάουτ του παγκοσμίου κυπέλου. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ίντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο πράγμα είναι και στο On Demand. Ακούτε τις ηχογραφημένες εκπομπές που σας ενδιαφέρουν για να κρατήσετε, να τσεκάρετε κάποια πράγματα. Σε Αττική, Αργοσαρανικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής μας ακούτε 94,3. Σε Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3, όπως είπαμε, σε Βιωτία και Φωκίδα. Σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη, καλησπέρα εκεί στον Παρασκευά από 104,6. Σε Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκηθο, την καλησπέρα στον Κώστα από 98,6. Σε Σπάρτη, Μονεβασιά, Ελαφώνησο, Σιλακωνία 104,6. Στο νομό Βιωτίας είπαμε σε Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3, Σαρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6. Σε Ηλία, Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο 98,6, Λακωνία είπαμε, Σπάρτη, Μονεβασιά, Ελαφώνησος 104,6. Έτω Λακαρνανία, Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφι, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9. Θεσπρωτεία, σε Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά 98,6. Δωδεκάνησα στη Ρόδο από Ράδιο Prime 103,7, από Prime 103,7 λοιπόν. Κύπρο Super Sport 104. Βρυξέλλες από το Ράδιο Άλμα, Αυστραλία από το Ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη Last Sat. Τρόποι επικοινωνίας, μεταφέρουμε και τηλεφωνικά τα μηνύματά σας στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Από τα συγκεκριμένα τηλέφωνα θα βγάλουμε και στον αέρα από τις 5 και μετά. Όποιον ή όποια από εσάς θέλει να βγει στον αέρα λοιπόν στα 210-220-5943 και 215-215-5943 από τις 5 και μετά τηλέφωνα στον αέρα. Στο Viber το γνωστό απ' έξω και ανακατοτά για όλους σας, λέτε τα μήνυματά σας έτσι παιδιά στο 6939-943-943. Σχολιάζοντας τα αθλητικά γεγονότα της καλησπέρας σας, στέλνετε οτιδήποτε άλλο γουστάρετε να σχολιάσετε. Email είναι το onair@943.gr, το site sports943.gr. Σε αυτό το site το sports943.gr μαθαίνετε τα πάντα ανά πάσα στιγμή, ό,τι κυκλοφορεί αθλητικά. Ενημερώνεστε για τα πάντα.

στα social media, είμαστε στο Instagram 943 κάτω παύλα sports, στα λατινικά στο sports, τα ξένα sports, Facebook 9.43 και εδώ sports, στο TikTok όχι συνεχόμενα 943 Interventen Sports και στο YouTube το ίδιο 943 Interventen Sports. Εύκολα πράγματα.

Να πούμε ότι 13 ομάδες που έχουν προκριθεί έως τώρα στους 32 του Μουντιάλ είναι ως πρώτες Μεξικό, Ελβετία, Βραζιλία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Γερμανία και Αργεντινή. Έχουν προκριθεί ως δεύτερες η Νότια Αφρική, ο Καναδάς και το Μαρόκο, ως τρίτες η Βοσνία. Ενώ έχουν προκριθεί και εκκρεμεί η κατάταξη Γαλλία, Νορβηγία και Κολομβία.

Να πω ότι αύριο Κυριακή δεν θα είμαι εδώ πέρα. Οπότε στο διάστημα 4 με 8 θα είναι ο Μιχάλης ο Σοηλές, θα κάνει την εκπομπή. Γιατί έχω να βαφτίσω κάποιες τις ανιψιές μου. Έτσι λοιπόν, επαναλαμβάνω, αύριο 4 με 8 δεν θα είμαι εδώ. Για μία και μοναδική φορά απουσιάζω όλα αυτά τα χρόνια. Αύριο Κυριακή δεν θα είμαι εδώ. Βαφτίζω τις ανιψιές μου, οπότε 4 με 8 στο διάστημα αύριο αυτό, αύριο 28 του μηνός, θα είναι ο Μιχάλης Σοηλές. Έτσι αλλιώς εδώ μια παρέα είμαστε όλοι. Ενδεχομένως κάποιες Τετάρτες, πάντως εκτός του Σαββατοκύριακου θα είμαι και μαζί σας. Κάποιες Τετάρτες απόγευμα, τώρα 5 με 8, 6 με 8 μέχρι τη λήξη του καλοκαιριού.

Να πάμε στον ΠΑΟΚ, με τα γραφικά τρέχουν τα πράγματα. Και η σημερινή μπορεί να χαρακτηριστεί η μέρα του ελουστόντο για τον ΠΑΟΚ. Καθώς λοιπόν ο 32χρονος Ισπανός στόπερ ο ελουστόντο, μετά θα έλεγε κανείς από μια ολόκληρη ζωή στον Σαν Σεμπαστιάν και στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, μετά αντίστροφα το χρόνο του για να αποτελέσει την πρώτη φετινή μεταγραφική κίνηση του δικεφάλου του Βορρά. Ο Βάσκος κεντρικός αμυντικός αναμένεται να προσγειωθεί με πτήση, βέβαια, έτσι όχι μόνος του, στο αεροδρόμιο Μακεδονία σήμερα στις 6 και 5 το απόγευμα, σε 2 ώρες περίπου από τώρα, παιδιά. Με πτήση από την Φρακφούρτη, και αφού συναντηθεί με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και υποβληθεί, όπως συμβαίνει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ, δίνοντας έτσι το παρόν σε ολόκληρο το βασικό στάδιο της προετοιμασίας που θα πραγματοποιηθεί στο Ζαλτμπομπ με τις Ολλανδίες από την ερχόμενη Δευτέρα 29 του μηνός, σε λίγα 24 ώρα από τώρα, σε λίγες ώρες. Και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 12 Ιουλίου το βασικό στάδιο προετοιμασίας.

μετά την περίπτωση του Ελουστόντο που τελειώνει θετικά για τον ΠΑΟΚ. Αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα και η μεταγραφή του Παντελή Χατζηδιάκου. Οπότε ο τεχνικός Αλέσιο Λύση θα αισθάνεται καλύτερα βλέποντας τις λύσεις που θα έχει για το κέντρο της άμυνας. Και φυσικά με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να δουλέψει κάτω από καλύτερες συνθήκες στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει όλα με τον 29χρονο διεθνή Έλληνα στόπερ, με τον Παντελή Χατζηδιάκο. Και αυτό που απομένει είναι να οδηγηθούν σε αίσιο τέλος οι διαπραγματεύσεις με την Κοπεχάγη. Κάτι το οποίο αναμένεται να συμβεί, να ολοκληρωθεί τα επόμενα 24 ώρα. Καλησπέρα στον Βαγγέλη εκεί στην Ηρακλείου, στην Χαρά στην Ηρακλείου, στους δύο Βαγγέλιδες στη Λαμπρινή, στον Αποστόλη στην Αρκίσου, στον Ζαχαρία και στον Βασίλη τον Καψάλη στον Άγιο Ελευθέριο, στον Κώστα στο Βασιλικό της Εύβοιας, στην Αναστασία στον Άγιο Λουκά,

Η φίλη μας η Δέσποινα Αγίου Αναργύρου με ρωτάει τι βλέπω να γίνεται πολιτικά το επόμενο διάστημα. Είπαμε ενδεχομένως να έχουμε εκλογές μέσα στο φθινόπωρο. Έχω πει τις ημερομηνίες που μπορεί να γίνουν εκλογές. Και επίσης οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι μετά τις πρώτες εκλογές, γιατί σίγουρα δεν θα υπάρξει κυβέρνηση στις πρώτες εκλογές, θα πάμε και σε δεύτερες. Πριν από τις δεύτερες εκλογές θα έχουμε ισχυρή παρέμβαση μηνύσεις από δύο κορυφαία σημαντικά πολιτικά πρόσωπα. Έτσι λένε οι πληροφορίες μου. Πριν πάμε σε δεύτερες εκλογές, τη δεύτερη Κυριακή, θα έχουμε λοιπόν δικαστικές εξελίξεις, μηνύσεις από κορυφαία πολιτικά πρόσωπα για την υπόθεση των υποκλοπών παρακολουθήσεων. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα, παιδιά, αυτό. Να εκφράσουμε την συμπαράστασή μας και την ηθική μας αλληλεγγύη. Δεν μπορούμε να είμαστε εκεί, στο λαό της Βενεζουέλας. Που ζει τα αδυνά του μετά από αυτόν τον φωνικό σεισμό.

Έχουμε και φωτιές σε εξέλιξη τώρα με τους δυνατούς ανέμους στην Πέτρα Βιωτίας. Σε επιφυλακή είναι εκεί οι κάτοικοι για ακένωση. Στην Άφακτο, στην κάτω Μαμουλάδα, ετωλοκαρνανίας. Εκεί επιχειρούν αέρια μέσα. Και στην Βιωτία καίγεται δάσος στον Άγιο Βασίλειο Θήβας. Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα. Υπάρχει και ένα μήνυμα σε 112. Και φωτιά και στην Πελασγία. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής με επίγεια και εναέρια μέσα. Φωτιές σε εξέλιξη. Καλό κουράγιο όσο δίνουν μάχη με τις φλόγες. Και ελπίζουμε να ξεπεραστεί γρήγορα το πρόβλημα.

0: Και μιας λέγαμε προηγουμένως για εκατομμύρια και αυτά, 9 εκατομμύρια παιδιά. Είναι το ποσό από τις ρευματοκλοπές, που σημαίνει ότι η ΔΔΕ πρέπει να κάνει καλύτερους ελέγχους παντού και αυτά τα 9 εκατομμύρια θα τα χρεωθούμε, παιδιά, εμείς. Yeah. Από ρευματοκλοπές.
1: We can shine. The music plays. 943 Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
3: 9.43 Intervetten Sports.
4: Η ώρα είναι 4.30.
5: Περάσαμε στο δεύτερο μισάρο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής ο διαφωτιστής των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, 8 το απόγευμα αυτή την διαδρομή, τη χρονική που διανύουμε ήδη, ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές. Και μια και έλεγα για τη χασούρα των 9 εκατομμύριων ευρώ από τις ρευματοκλοπές, γεγονός που πρέπει να το ελέγξει ο ΔΔΕ. Πρέπει να κάνει ελέγχους παντού, παιδιά. Χασούρα την οποία θα κληθούμε να την πληρώσουμε εμείς στις πλάτες μας, έτσι. Διάβαζα δηλώσεις ανθρώπων της αγοράς του κ. Βαρδινογιάννη για τον Ενεργειακό. Για τον Ενεργειακό φιάσκο. Και διάβασα έτσι μια ατάκα ότι πληρώσαμε ακριβά το στρατηγικό λάθος Βρυξελών κυβέρνησης. Και να προσθέσω αυτό ότι είναι από την υπόθεση Λιγνίτη εμείς η χώρα μας θα βγει χαμένη. Θυμάμαι το μήνυμα που είχε στείλει ο Μπάμπης ο Κατσάνος την περασμένη εβδομάδα και τώρα έχει στείλει την καλησπέρα του που μας έλεγε για το δημογραφικό πρόβλημα ότι σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχουν παιδιά σε ακαδημίες. Και έβλεπα ότι η Ελλάδα συρρυκνώνεται ακόμα περισσότερο. Είχαμε 562.344 περισσότερους θανάτους από γεννήσεις μέσα σε 14 χρόνια. Πληθυσμό δηλαδή στους θανάτους μεγαλύτερο από εκείνο της Πάτρας, του Ηρακλείου και της Λάρισας μαζί. Έχασε δημογραφικά η Ελλάδα από το 2012 έως το 2025. Και γι' αυτό το λόγο διάβαζα ότι υπάρχει λουκέτο σε πολλά νηπιαγωγεία και σε πολλά δημοτικά σχολεία. Δεν θα υπάρχουν παιδιά.

επειδή είναι παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους από τροχαία, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, πρέπει να είναι και η τροχαία προσεκτική. Το λέω αυτό γιατί το πρωί της Τετάρτης 24 του μηνός και το απόγευμα της ίδιας ημέρας, we'll be forever young. Όπως και το απόγευμα 25 του μηνός την Πέμπτη, δεν λειτουργούσαν τα φανάρια σε υπερκεντρικούς δρόμους, σε διασταυρώσεις. Just like the refrain, every new dancer, και συγκεκριμένα στη Λασκαράτου και στην Αγίας Λαύρας και στην Ομόνια και στις δύο πλευρές, και στην πλευρά της Σταδίου και στην πλευρά της Πανεπιστημίου, δεν λειτουργούσαν τα φανάρια, οι φωτεινοί σηματοδότες, και δεν υπήρχε ούτε ένας τροχονόμος. We'll be forever young. Αποτύχη, δεν χτύπησε, δεν σκοτώθηκε, δεν τραυματίστηκε κανείς. Είναι δυνατόν όταν δεν λειτουργούν τα φανάρια σε αυτές τις κεντρικούς δρόμους, σε υπερκεντρικούς δρόμους, να μην υπάρχει ούτε ένας τροχονόμος? Και μετά λένε ότι ενδιαφέρονται για την υγεία μας. Συν το ότι κάποιες κλίσεις, παιδιά, υπερβολικές, όταν σταματάει για 2-3 λεπτά να πάρει να φάει κάτι στην άκρη και δεν εμποδίζει κανένα. Και δέχεται κλίση, αυτό εντάξει δεν είναι λογικό.

Και μια και λέω αυτό στην, σε αρκετές χώρες του κόσμου, η δικαιοσύνη δεν αστιεύεται όταν υπάρχουν. Παρανομίες. Στην Ισπανία με 24 χρόνια φυλακή χρεώθηκε πρώην υπουργός μεταφορών στην Ισπανία για το θέμα με τις μάσκες. Εδώ τα σκάνδαλα διαδέχεται το ένα με το άλλο και κανείς δεν έχει πάει φυλακή. Χαστούκια από σκάνδαλα δέχεται σχεδόν καθημερινά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Κανείς δεν έχει πάει φυλακή ακόμα.

Διάβαζα αυτό το διάστημα στα site και στον τύπο ότι η ΕΡΤ αγόρασε 16 εισιτήρια VIP για το Μουντιάλ πληρώνοντας 76.650 δολάρια. Με τα λεφτά των Ελλήνων δηλαδή είναι αυτά τα ποσά, έτσι. Η ΕΡΤ λοιπόν δαπάνησε 76.650 δολάρια για την αγορά 16 VIP εισιτηρίων μέσω της FIFA για το παγκόσμιο κύπελλο αυτό που είναι σε εξέλιξη. Και διάβαζα τη συγκεκριμένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε πάνω από 70.000 ευρώ για τα συγκεκριμένα μαγικά χαρτάκια. Παράλληλα, η κρατική τηλεόραση ξεκίνησε παράλληλα διαγωνισμούς για την διάθεση περισσότερου περιορισμένου αριθμού εισιτηρίων ημιτελικού και τελικού στο κοινό. Χρήματα που θα χρεωθεί ο ελληνικός λαός δηλαδή.

Λέγαμε προηγουμένως για τα σκάνδαλα λοιπόν απανωτά που είναι για τη Νέα Δημοκρατία. Για τρία κακουργήματα κατηγορείται ο κ. Αβραμόπουλος. Για και την υπόθεση έτσι Qatar Gate. Καταδικάστηκαν ακόμα η Άννα Μισελ Σημακοπούλου με 20 μήνες φυλακή με αναστολή νομίζω. Και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας Μιχάλης Ταυριανουδάκης. Νίκος Θοδωρόπουλος. Και Μένιος Κορομιλάς. Στον αντίποδα η χώρα μας βρίσκεται στο βυθό της Ευρώπης. Στο κατακεφαλή εισόδημα και στους δείκτες ευημερίας. Όλα αυτά παιδιά τα πράγματα έχουν αντίκτυπο και στον αθλητισμό, έτσι.

Στην Πολωνία λοιπόν δίνονται γερμανικές αποζημιώσεις, τις διεκδίκησε την Πολωνία. Εμάς οι δικοί μας λεβέντες εκεί παιδιά στην Ευρωβουλή, τι γίνεται, δεν διεκδικούν τις γερμανικές αποζημιώσεις? Η Γερμανία, η Πολωνία τις διεκδίκησε και τις παίρνει. Βέβαια κατά μερικούς. Η Γερμανία τότε εξισορρόπησε το γεγονός αυτό, δεχόμενοι αρκετούς Έλληνες στα εργοστάσια της να δουλέψουν. Αλλά από την άλλη όμως εκτελέστηκαν άνθρωποι, χάθηκαν ανθρώπινες ψυχές, έτσι. Αυτό δεν εξισορροπείται με αυτές τις εκτελέσεις που έγιναν στο Δίστομο, στην Κεσαριανή, στην Κοκκινιά και σε πολλές ακόμα πόλεις της Ελλάδας. Τα βασανιστήρια που υπέστησαν τότε οι Έλληνες. Πληρώνονται αυτά, αποζημιώνονται τις καταστροφές, την πείνα. Μου έλεγε παππούς μου, κάποια άτομα τους πέρανε πεθαμένους με τα καρότσια, τους έριχναν ασβέστη πάνω για να μην μυρίζουν, από την πείνα οι άνθρωποι.

Κάποιες ομάδες κάνουν σημαντικά ανοίγματα στο κοινό με πολύ ωραίες κινήσεις. Και την πρώτη του δοκιμή πραγματοποίησε χθες το περίπτωρο του Πας Πρέβεζα, το οποίο έχει στηθεί στην παραλία της πόλης και από σήμερα ανοίγει και επίσημα τις πόρτες του για το κοινό. Το περίπτωρο λοιπόν του Πας Πρέβεζα εκεί στην παραλία θα λειτουργεί καθημερινά από τις 7.30 το απόγευμα, έτσι, έως τις 11 το βράδυ, δίνοντας στους φίλους της ομάδας αλλά και στους επισκέπτες τη δυνατότητα να προμηθευτούν επίσημα προϊόντα του συλλόγου, να μάθουν για την ιστορία του συλλόγου. Και στον χώρο αυτό διατίθεται μεγάλη ποικιλία από είδη ένδυσης με το λογότυπο του Πας Πρέβεζα, καθώς και αξεσουάρ, όπως είπαμε, όπως καπέλα, κούπες, στυλό, μπρελόκ και μαγνητάκια, που απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους φίλους της ομάδας, στους περαστικούς, στους τουρίστες, που ενδεχομένως έχουν την περιέργεια να μάθουν κάποια πράγματα. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια για τις δύο μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες που διοργανώνει ο σύλλογος, ο Πας Πρέβεζα, με τον Θοδωρή Φέρη στις 31 Ιουλίου και τον Νίκο Οικονομόπουλο στις 8 Αυγούστου. Επιπλέον, από το περίπτωρο του Πας Πρέβεζα, όπως είπαμε, στην παραλία διατίθενται και τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο εν ώψη της συμμετοχής του Πας Πρέβεζα στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, με τη δίκηση να καλεί το φίλαθλο κόσμο να στηρίξει έμπρακτα τη νέα προσπάθεια της ομάδας. Αγαπητέ Δήμο Τσαπαλιάρη, 9 εκατομμύρια είναι η χασούρα που έχουμε από ρευματοκλοπές. Δεν κάνει σωστά ελέγχους το ΔΔΕ, πρέπει να κάνει σωστά ελέγχους και αυτά να τα πληρώσουμε όλοι μας εμείς. Δεν πάει κανείς, ναι, βέβαια, ναι. Βέβαια, βέβαια, δίνουμε και δεν πάνε. Όχι, δεν έχει πάει κανένας. Πού γίνονται οι έλεγχοι? Όποιος θέλει, δηλαδή, όποιος γουστάρει, κλέβει ρεύμα. Ένας φίλος, ο Ηλίας από Κεσαριανή, λέει αν είναι ενόχος ο κύριος Αβραμόπουλος να πάει φυλακή όπως πήγε και ο κύριος Τσοχαντζόπουλος. Οι νόμοι πρέπει να τηρούνται σε όλους και προς όλους. Διάβαζα ότι δεν μπορούσα να δηλώσει, λέει, τα ποσά γιατί ήταν η εποχή κορονοϊού. Μα και πάλι παράνομο δεν είναι όταν παίρνεις κάποια ποσά από παράνομη πράξη και τα δηλώνεις, παράνομος δεν είσαι? Δηλαδή αν πάρω εγώ κάποια ποσά από Λαμογιά και τα δηλώσω, δεν είμαι παράνομος διπλά? Νομιμοποιούμε δηλαδή αν δηλώσω κάποια ποσά στην εφορία από παράνομη πράξη? Οπότε στη συνέχεια είμαι καθαρός? Δεν πάει έτσι. Όταν εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι,

Καλησπέρα λοιπόν στον Γιώργο στη Λαμπρινή. Έλεγα λοιπόν και πολύ όπως από το μήνυμα του φίλου μας του Ηλία του Κεσαριανή. Όποιοι είναι ένοχοι για αδικήματα να τιμωρούνται όπως πρέπει από τη δικαιοσύνη, όπως το τιμωρήθηκε τότε και ο Άκης ο Χατζόπουλος. Ο νόμος ισχύει για όλους, δεν νομίζω ότι να υπάρχουν παιδιά και από παιδιά έτσι να βρίσκονται στα πυρόβλητα οι πολιτικοί. Και η λογική λέει έτσι, μπορεί να κάνει και λάθος, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, ότι αν κάποιος από παράνομη πράξη παίρνει λεφτά και τα δηλώσει, τότε είναι διπλά παράνομος. Τι να δηλώσει, δηλαδή αυτά που έχεις πάρει παράνομα. Άρα είσαι κατοχυρωμένος, δεν πάει έτσι νομίζω. Σε αυτό συμφωνεί και η Κατερίνα από Καλυθέα που έχει στείλει ένα μήνυμα.

Ο Νίκος Νόπλιας που είχε περάσει και τον Παναθηναϊκό, είχαμε προαναγγείλει αυτό που θα συνέβαινε και συνέβη και επίσημα. Τα Χανιά λοιπόν ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Νίκου Νόπλια, ο οποίος θα καλείται να καθοδηγήσει προπονητικά το σύλλογο στη νέα εποχή του. Ο Νίκος Νόπλιας είναι από τις σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου με σπουδαία διαδρομή, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής, έχοντας συνδέσει το όνομά του με μεγάλες επιτυχίες σε συλλογικό αλλά και εθνικό επίπεδο. Ανακοινώθηκε και επίσημα λοιπόν ως προπονητής για την ομάδα των Χανίων. Να πούμε ότι ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από την τοπική ομάδα της ιδιαίτερης πατρίδας του, γεννημένος στην Κοζάνη 17 Ιανουαρίου του 1965. Όπως είπαμε, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από την τοπική ομάδα της ιδιαίτερης πατρίδας του, πριν μεταγραφεί στον Όφη το 1982. Με τη φανέλα της κριτικής ομάδας Νίκος Νόμπλιας, ο σημερινός προπονητής των Χανίων έγραψε τη δική του ξεχωριστή ιστορία, αποτελώντας μέχρι σήμερα, παιδιά, τον ποδοσφαιριστή με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του συλλόγου, με συνολικά 467 εμφανίσεις. Με τον Όφη, να πούμε, κατέχει το κύπελλο Ελλάδας στη σεζόν 1986-87, αγωνίστηκε σε έναν ακόμα τελικό κυπέλλο του 1990, ενώ υπήρξε βασικός στέλεχος ομάδας που κατέχει δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα το 1986, σε μία από τις πιο λαμπρές περιόδους της ιστορίας του συλλόγου. Το 1993 πραγματοποίησε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό, που συνέχισε την επιτυχημένη πορεία του, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα Ελλάδας, τα 1994-95 μία σεζόν, 1995-96 η άλλη, και δύο κύπελα Ελλάδος, ενώ αγωνίστηκε και στο UEFA Champions League με τον Παναθηναϊκό. Το 1996 επέστρεψε στον Όφη, που φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και παρέμεινε μέχρι το 2002, πριν ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα στην Χαλκιδόνα το 2004. Υπήρξε διεθνής στην Εθνική Ελλάδος, καταγράφοντας 44 συμμετοχές και συμμετέχοντας στον Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αν και ήμουν πιτσιρικάς στην δημοσιογραφία, πήγα να το καλύψω δημοσιογραφικά. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του πορείας, ακολούθησε με επιτυχία την προπονητική του καριέρα. Ξεκίνησε από τις μικρές εθνικές ομάδες, οδηγώντας την Εθνική Νέο στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 2007 στην Αυστρία, ενώ είχε προηγηθεί και η πολύ καλή παρουσία στο Euro Νέων του 2005. Ακολούθησε η ανάληψη τεχνικής ηγεσίας στην Εθνική Ελπίδων και στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός, με τον οποίο κατέκτησε τον ντάμπι τη σεζόν 2009-2010 ως προπονητής. Στη συνέχεια εργάστηκε πάντα ως προπονητής στην Εθνική Κύπρου, στον Ατρόμητο, στον Όφη, σε διάφορους ρόλους αλλά και στο Λεβαδιακό, ενώ συνολικά μετράει 205 αγώνες ως πρώτος προπονητής, με 95 νίκες, 47 ισοπαλίες και 63 ήττες. Και η παρουσία λοιπόν του Νίκου Νόμπλια, όπως είπαμε, ανακοινώθηκε και επίσημα από τα Χανιά, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το σύλλογο, με στόχο τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδας με ταυτότητα, πλάνο και φιλοδοξίες.

ανεβάζει ταχύτητες με δυνατές μεταγραφές και ο Αστέρας Μαγούλας, τρίτη εθνική κατηγορία. Όπου ο Αστέρας Μαγούλας ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου αριστερού μπακ του Παύλου Κόκκιου, ο οποίος έχει σοβαρή εμπειρία παρά την ηλικία του στην τρίτη εθνική κατηγορία, αγωνιζόμενος σε Αμαρινθιακό και Πανεγιάλιο.

στο Πανιόνιο, στον ιστορικό, στο στόχαστο του Πανιονίου φαίνεται να βρίσκεται το Παναγιώτο στο Τζίμας. Ο οποίος πάντως σύμφωνα με όσα διαρρέονται έχει θέσει ως προτεραιότητα το εξωτερικό.

Ο ποδοσφαιριστής Μπόρο Παναγιώτης Δήμαρχος, για τον οποίο ενδιαφέρεται ο Πανιώνιος, δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Κηφισιά, όμως δεν βρίσκεται στο άμεσο πλάνο του τεχνικού επιτελείου και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Έχει προτεραιότητα το εξωτερικό. Ο 25χρονος Δήμας αγωνίζεται ως ακραίος επιθετικός, ξεκίνησε την καριέρα του από τον Άρη Πρέβεζας, ενώ έχει περάσει επίσης από Αστέρα Τρίπολης, ΠΑΟΚ και ΠΑΣ Γιάννενα.

Μια και αναφέραμε για την Κηφισιά. Η Κηφισιά λοιπόν ανακοίνωσε την σύναψη τριετού συμφωνίας με εταιρεία για τη χρήση των υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων που βρίσκεται εντός της περιοχής των Σπάτων. Αυτό ανακοίνωσε η ΠΑΕ Κηφισιάς, έκλεισε λοιπόν συμφωνία με υπογραφή τριετού συμφωνίας με την Kicks Academy για τη χρήση των υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες του συλλόγου σε επίπεδο προπονήσεων, αποκατάστασης και καθημερινής λειτουργίας των αγωνιστικών της τμήματων. Και η ανακοίνωση της ΠΑΕ Κηφισιάς λέει ότι η ΠΑΕ προχώρησε σε μια κίνηση στρατηγικής σημασίας και ουσίας.

Για να πέσει να ανακοίνωσε τα δύο γήπεδα ποδοσφαίρου υψηλών προδιαγραφών με φυσικό υβριδικό χλωοτάπητα. Όπως είπαμε, είναι γήπεδα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Συλλόγου Ποδοσφαίρου Υψηλών, δύο γήπεδα προδιαγραφών με φυσικό υβριδικό χλωοτάπητα. Σύγχρονα αποδυτήρια και χώροι αποκατάστασης. Είναι η αίθουσα της προβολής και το πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο. Όπως λέει η ανακοίνωση, θα αποτελέσουν το νέο ορμητήριο της Κηφισιάς για τα επόμενα χρόνια, για τα επόμενα τρία χρόνια. Ένας χώρος που αναφέρει ανακοίνωση που θα χτίζονται καθημερινά οι βάσεις για την αγωνιστική πρόοδο, την ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών και την επίτευξη των στόχων του Συλλόγου, με βασική επιδίωξη στην καθιέρωση της ομάδας στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και καταλήγει η ανακοίνωση, η συγκεκριμένη συμφωνία αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της οργανωτικής και αγωνιστικής ενίσχυσης της ομάδας, σηματοδοτώντας παράλληλα τη βούληση της διοίκησης να δημιουργήσει ένα περιβάλλον αντάξιο των φιλοδοξών της Κηφισιάς για ένα ακόμα πιο σταθερό μέλλον.

Πιάσετε χωρίς καμία χρέωση και τηλεφωνικά μεταφέρουμε τα μηνύματά σας. Τηλεφωνείτε στο 210-2-20-59-43 και 215-215-59-43. Από τις 5 και μετά θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. Ποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει να μιλήσει, να σχολιάσει γεγονότα. Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα ακόμα break, διαφημιστικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και επιστρέφουμε για να μπούμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής». Μέχρι το 8 θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο για αυτό το σαββατιάτικο σημερινό τετράωρο 4 με 8 Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 27 του μηνός, 27 Ιουνίου. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική ενημέρωση, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Νίκος Κατσάτσος και Μιχάλης Οηλές.

0: και οριστικά παίκτες του Παναθηναϊκού πρέπει να θεωρείται και ο Έλμιν Ροστόντερ. Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει μια ανάσα από την ολοκλήρωση και αυτής της μεταγραφής, τυπική διαδικασία πλέον. Ο Έλμιν λοιπόν Ροστόντερ. Οι υπογραφές αναμένεται να πέσουν την ερχόμενη Δευτέρα σε λίγες ώρες από τώρα και ο παίκτης θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία.
1: 943 Intervetten Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
3: 9.43 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 5.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία μπάλα. Αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr. Το κανάλι φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Οριστική συμφωνία Παναθηναϊκού με την Τούν. Στα πράσινα οράστοντερ για 4 χρόνια. Σαββατοκυριακό αφίξεων στην Ελλάδα αναμένεται για τον Ολυμπιακό. Ο Ντάβιτ Κάρμο έρχεται στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Και αυτή την ώρα έχει φτάσει ο Μπάλς Απόποβιτς στη χώρα μας. Η ΑΕΚ μετά τα φιλικά με τις The Graft Shop και Samsung Sport ανακοίνωσε ότι θα αντιμετωπίσει και την

0: της Βόλος στις 26 Ιουλίου. Συμφωνήσαμε να αποχωρήσω ως ελεύθερος, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίχτης της Δυναμό Κιέβου, ο άλλοτες στο Περτουπάκ, Τόμας Κιτζιώρα. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους Ασπρόμαυρους, ο 32χρονος Ισπανός στόπερ Άρη Τζελουστόντο. Στην Κροατία και πιθανώς στη Δυναμό Ζάγκρεμπ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Ντέιζαν Λόβρεν, σύμφωνα με δημοσίευματα από την Κροατία. Πρόταση για συμβόλαιο 2 ετών έκανε ο Άρης τον 29χρονο εξτρέμ του ΑΠΟΕΛ, Ντάνιελ Μαντσίνι, ώστε ο Αργεντινός να επιστρέψει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Ηράκλης ενδιαφέρεται για την απόκτηση του πρώην 32χρονου δεξιού μπακ της Γιουβέντους, Ματία Ντεσίλιο, σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Στην ΕΦΤΣΙ Μπακού θα συνεχίσει την καριέρα του ο Σλοβάκος εξτρέμ Λιούμπο Μυρτούπ, το οποίο στη φετινή σεζόν αγωνίστηκε στην ΑΕΛ. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά παραμένει στον πανθρακικό Έλληνες θερματοφύλακας Παναγιώτης Παϊτέρης. Επίσημα νέος προπονητής στα Χανιά θα είναι ο έμπειρος Έλληνες τεχνικός Νίκος Νιόπλιας. Στην Αθήνα βρίσκεται το πρώην σέντερ του Ολυμπιακού Μόζες Ράιτ. Ισπανικά δημοσίευματα κάνουν λόγο για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού. Ο Γόστας Αντετοκούμπο βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν φορέσει και επίσημα τη φανέλα του Άρη, καθώς απομένουν μόνο οι τελικές διαδικασίες για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Άλεξ Αντετοκούμπο για τη σεζόν 2026-2027. Το Μαρούσι βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Λεωνίδα Κασελάκη, προκειμένου να ενισχυθεί στη θέση των forward. Για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026, στις 12 Κροατία Γκάνα και Αγγλία Παναμάς, στις 2.30 Κολομβία Πορτογαλία και Κονγκό Ουσμπεκιστάν και στις 5 το ξημέρωμα Αλγερία Αυστρία και Ιορδανία Αργεντινή. Η Κόμο ψάχνει το κόλπο γκρόσο με την απόκτηση του Ντάβιντσον Σάντσε, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Εμμανουέλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο θα δώσουν το παρόν στο Diamond League του Παρισιού που θα γίνει την Κυριακή 28 Ιουνίου. Ολοκληρώθηκε η τρίτη μέρα του Eco Rally Ακρόπολης. Ο Τσέρι Νέβιλ βρίσκεται στην κορυφή, αλλά ο Σεμπαστιάν Οζιέ έχει μειώσει τη μεταξύ τους διαφορά στα 3,7 δευτερόλεπτα. Η Βαλένθια ανακοίνωσε την απόκτηση 28χρονου τέος γκάρ του Παναθηναϊκού TJ Shorts για 2 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Enter Veteran Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Περάσαμε στο τρίτο μέρος, αν θέλετε, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» των 943 Ντερβέντε Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οελές, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Προκρίθηκε το πράσινο ακροτήρι στα νοκάουτ του παγκοσμίου κυπέλου. Οπότε θα πρέπει να αισθάνεται περήφανος και ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Πανιωνίου, ο Νόνι Λίμα. Το πλήρωρες όνομά του είναι Λεωνίλντο Λίμα Μπατίστα, ο οποίος κατάγεται από το πράσινο ακροτήρι, αλλά βέβαια ζει από το 1976 στην Ελλάδα και έχει πάρει την ελληνική υπηκότητα. Κάποια στιγμή αποφάσισε να επιστρέψει στο πράσινο ακροτήρι και να μείνει μόνιμα εκεί. Αλλά γρήγορα γρήγορα επανήλθηκε πάλι στην Ελλάδα, που παραμένει βέβαια σπουδαίος ποδοσφαιριστής ο Νόνι Λίμα, αλλά και χιουμορίστας με ωραία ανέκδοτα. Και μεγάλη ψυχή.

Λέγαμε λίγο προηγουμένως ότι ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να κλείνει με γρήγορους ρυθμούς τις μεταγραφές του. Μετά από αυτό το σπουδαίο deal με τον Στέφαν Ντεφράι, από την πλευρά των πρασίνων επιβεβαιώνεται πως ήρθαν σε πλήρη συμφωνία με την πρωταθλήτρια Ελβετίας. Τιτούν για την απόκτηση του Έλμιν Ραστόντερ, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών με τον Παναθηναϊκό. Το πιθανότερο με τις υπογραφές θα πέσουν την ερχόμενη Δευτέρα. Οπότε από την επόμενη μέρα ο παίκτης από την Τρίτη θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία. Όλες οι πλευρές ενδιαφερόμενες, Παναθηναϊκός, η Τούν και ο Ραστόντερ, τα έχουν βρει εδώ και περίπου 2 εβδομάδες.

0: Είπαμε θα βγάζουμε και τηλεφωνικές γραμμές στον αέρα τις 5 και μετά και αυτό κάνουμε να πούμε μια καλησπέρα στον φίλο μας. Σας ακούμε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Φώτη. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που σας ακούει.
0: Ωραία, σας ακούμε. Για πες μας.
1: Κυριάκος Λαμιάρα.
0: Από Λαμία, έτσι.
1: Λαμιάρα ζω βέβαια στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Επειδή πριν από λίγο αναφέρθηκε στο Νόλι Λίμα.
0: Ναι.
1: Εγώ επειδή είμαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, βέβαια η Λαμία τώρα ξέρεις με τα γάμα εθνική. Ήθελα να δω λίγο παλίτσα και πήγα στον αγώνα Πανιωνίου Καλαμάτας και περίμενα και στη σειρά να βγάλω το εισιτήριό μου. Και εμφανίστηκε ο Νόνι Λίμα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι όπως τον είχα αφήσει πριν από τόσα χρόνια, όπως είπες και εσύ.
0: Ναι, αναλύωτος, πραγματικά. Ναι, αναλύωτος.
1: Τον αποθέωνε όλος ο κόσμος. Ναι. Αυτή είναι καταξίωση ενός μεγάλου ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Μιλάμε πριν από πόσα χρόνια φόρη τώρα. Πολλά χρόνια μιλάμε.
0: Πολλά χρόνια, βέβαια, βέβαια, ναι.
1: Δεν ξέρω, με ακούς καλά.
0: Ναι, είναι μια χαρά και φοβερό παιδί, έτσι.
1: Είναι ειλικρινά ίδιος, αναλύωτος που λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και είναι η καταξίωση του κόσμου εκεί στα εισιτήρια. Δεν κοιτάγαν όλοι τον αποθέρον, τον αγκαλιάζαν, δεν ήταν και κάτι άλλο παρέμβαση. Και... καταρχήν να σου πω συγχαρητήρια την εκπομπή σου, την παρακολουθώ, σε ακούω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ είμαι στο fan club του μεγάλου του κόσμου Παλιούρα, του Θέμη Παλιούρα.
0: Α, μάλιστα, ναι.
1: Είμαι φανατικός του Παλιούρα.
0: Του φίλου
1: και
0: του Παλιούρα. Και
1: επειδή ξαφνικά έφυγε και 5 λεπτά πριν κλείσει η εκπομπή μας, είπε ότι θα λείψει κάποια δεκαετία μέρες. Και καλά έκανε, γιατί αν θα τα αναφέρνε πριν, αν με ακούει, θέλω να του πω μεγάλε κότσου, έχουμε καλές διακοπές και να περάσει καλά.
0: Να περάσει καλά το παιδί, εντάξει. Βέβαια, εννοείται. Για όλους μας.
1: Ναι.
0: Έχω επισκεφτεί εγώ αρκετές φορές τη Λαμία σε εσάς εκεί πέρα. Έχει ζέστη.
1: Γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πού έχεις έρθει στο γήπεδο?
0: Έχω έρθει στο γήπεδο αρκετές φορές. Έχει ζέστη πολύ σε εσάς τώρα εκεί πέρα?
1: Εγώ ζω στην Αθήνα, στο Παγκράτη.
0: Α, ναι. Κοίταξε να δεις. Ήμουνα επισκεπτόμουν συχνά, πολύ συχνά τη Λαμία.
1: Ναι.
0: Στο διάστημα τότε που ήταν πάλι τρίτη εθνική.
1: Ναι.
0: Ήθελα να την αγοράσει την ομάδα ένα φίλο μου. Τέλος πάντων δεν τα κατάφερε. Εκεί κάποιοι ντόπιοι δεν τον πολύ έβλεπαν με καλό μάτι. Κακός κατά την άποψή μου. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι ανέβηκε, ξαναέπεσε δυστυχώς. Αυτά έχει η ζωή ποδοσφαιρικά. Τι να κάνουμε. Μακάρι η ομάδα να βρει και πάλι το δρόμο της.
1: Εγώ Φώτη έχω περάσει ευτυχισμένες στιγμές με τη Λαμιαρά.
0: Ναι.
1: Με το πανό από τα, σε όλα τα σαλόνια της Αθήνας, της Ελλάδος. Τώρα είμαι στα μαύρα μου τα χάλια, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει. Καταρχάς θέλω να σου πω εκτός των άλλων και συγχαρητήρια για τις πολιτικές σου αναλύσεις. Είσαι φοβερός.
0: Νομίζω ότι είμαι δίκαιος, έτσι, δίκαιος και τεκμηριωμένα μιλάω, δεν μιλάω κάτι αόριστα. Έτσι.
1: Ναι, γιατί εγώ εκτός από την αγαπημένη ομάδα τη Λαμία,
0: ναι.
1: Δηλαδή με το όνομα Λαμιάρα μου ξυπνώ και Λαμιάρα κοιμάμαι.
0: Σωστός.
1: Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις.
0: Βεβαίως, κατάλαβα τι εννοείς. Ναι, ναι.
1: Ναι, από τις μεγάλες ομάδες θεωρώ τη μεγαλύτερη τη Λαμία. Έχω ασχοληθεί και με την πολιτική, εντάξει, είμαι πολιτικοποιημένο άτομο.
0: Ναι.
1: Και θέλω να σου πω το εξής. Πριν από πολλά χρόνια, ο Μανώλης Ρασούλης, ο συγχωρεμένος αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν για μένα φιλόσοφος, έγραψε μια τραγουδάρα. Δεν ξέρω τον έχεις γνωρίσει τον Ρασούλη.
0: Μία φορά μόνο, έτσι είχαμε μιλήσει. Για πες μου, ποιο τραγούδι λες.
1: Έγραψε μια τραγουδάρα και διάλεξε τον φίλο μου τον Γιώργο Μαργαρίτη. Εγώ είμαι προσωπικός φιλόσοφος του Γιώργου. Ο Γιώργος με τιμάει με τη φιλία του εδώ και 40 χρόνια. Και κάλεσε τον Γιώργο Μαργαρίτη να τον πει πριν από τόσα χρόνια. Είχε προβλέψει τι θα ζούσαμε τώρα, Φώτη μου.
0: Μάλιστα.
1: Και το τραγούδι αυτό θέλω να σταθμιερώσω και σε εσένα και σε όλους τους ακροατές. Λέγεται Έγκλημα και τιμωρία.
0: Συμπτωματικά ο Γιώργος Μαργαρίτης ερχόταν και έπαιζε, καθόταν και έπαιρνε τον καφέ του σε ένα καφενείο στο γαλάτσι δίπλα
1: το
0: σπίτι μου.
1: Στο γαλάτσι και στην πίατα του ταξί.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Εκεί τον έβρισκα εγώ τον Γιώργο, εκεί ήταν το πρώτο σπίτι και μετά μετακόμισε για αλλού.
0: Εκεί κοντά μένω κι εγώ εκεί πέρα, για να σου πω την αλήθεια. Ναι.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, ναι.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτοκινητιστής ταξί.
1: Από τα παλιά σπίτια του Γιώργου και μεγάλωσε το παιδάκι του και μετά έφυγε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θέλω λοιπόν να το ακούσει τώρα, η εκπομπή σου δεν βάζει τέτοια τραγούδια.
0: Έχει σημασία, ναι.
1: Δεν σ' ακούσα.
0: Σ' ακούω, δεν έχει σημασία. Αν βάζουμε να πει και δύο-τρία πράγματα, βέβαια.
1: Ναι, είναι μια τραγουδάρα που λέει Έγκλημα και τιμωρία και απεικονίζει τι ζει ο λαός, τι ζούμε δηλαδή αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτός ο άνθρωπος, ο φιλόσοφος, ο κατεβέο Ρασούλης, προέβλεψε κάποια πράγματα πριν από τόσα χρόνια. Λέω σε όλο τον κόσμο που μου ακούει να το χτυπήσει, να το κουκλάρει αυτό.
0: Να το ακούσει, βεβαίως, βεβαίως.
1: Δυστυχώς εγώ δεν είμαι πολύ της τεχνολογίας και έχω ένα παλιό τηλέφωνο.
0: Ωραία.
1: Και δεν μπορώ να το ακούσω. Το ξέρω όμως, ο Γιώργος είναι ένα τραγούδι ερμηνεία. Άλλο να τραγουδάς και άλλο να ερμηνεύεις.
0: Σωστά, ναι, ναι, ναι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, σίγουρα.
1: Λοιπόν,
0: μάλιστα.
1: Χάρηκα που
0: ωραία, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Είπες και για την το γήπεδο της Λαμίας, είχες φάει τίποτα εκεί κοντά,
0: Ναι, είχα περάσει καλά, από την αλήθεια.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Και από την Ανθήλη πέρασε, είχα κάποια σχέση κάποια στιγμή και μια κοπέλα, τέλος πάντων, εντάξει.
1: Α, στην Ανθήλη, έλα ρε φίλε.
0: Ναι, ναι.
1: Οι πιο πολλοί γλεντζέδες της περιοχής είναι εκεί.
0: Ναι, όντως φοβερά άτομα. Ναι, ναι.
1: Μόνο που έχει πολλά κουνούπια, έτσι.
0: Ναι, ναι, ειδικά το καλοκαίρι, άμα ανοίξεις τη σύνθεση εκεί πέρα, καταστράφηκες. Ναι. Έτσι, τα ξέρεις, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, έγινε, να σε ευχαριστήσω, έτσι. Σαν τα πούμε, μετά που μιλάς, είστε καλά, έγινε. Καλή συνέχεια.
1: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια.
0: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Έγινε. Πάμε στην επόμενη γραμμή, σε ακούμε, καλησπέρα.
2: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
2: Ήθελα να ρωτήσω, Ράστοντερ, πόσο χρονών είναι?
0: Λοιπόν, αυτός να πούμε ότι έχει καταρχήν ύψος 1,91, αυτό...
2: Αυτό το ξέρω, ναι.
0: Ναι. Θα σου
2: 20 πω... κάτι πρέπει να είναι, δεν είναι πολύ μεγάλο.
0: Ναι, 20 κάτι, δεν είναι, όχι, δεν είναι μεγάλος, ναι.
2: Αλλά ακριβώς, ξέρεις να μου πεις.
0: Θα σου πω αμέσως, μισό λεπτάκι. Πες μου το όνομά στο μικρό σου, δεν μου πες.
2: Δημήτρης.
0: Από ποια περιοχή παίρνεις?
2: Από Νέο Ηράκλειο.
0: Κοντά μένουμε στο γάλα.
2: Βλέπω τη διαφήμιση που βάζεις για το ψαρονέφρι που έχω πάει 2-3 φορές εκεί πέρα. Είμαι πάρα πολύ κοντά του ψαρονέφρι.
0: Α, ναι, είσαι κοντά μάλιστα.
2: Σχεδόν με τα πόδια μπορείς να πας από το σπίτι μου.
0: Α, είσαι κοντά. Είναι όμορφη η περιοχή, γιατί κάποια στιγμή...
2: Ένα Βασιλόπουλο, αν ξέρεις, την Κίμης.
0: Ναι, εκεί κάποτε δούλευα και σε ένα κανάλι στο οποίο... στο SBC που ήταν δίπλα κοντά εκεί πέρα.
2: Αν έτσι. Είναι το κανάλι, είναι ένα κτίριο δίπλα από το Βασιλόπουλο.
0: Και είναι και το δεύτερο γήπεδο, έτσι.
2: Ναι, ναι, και ένα γήπεδο που έχει, ναι.
0: Μπράβο, το οποίο κάποτε γινόταν, μάλλον μικροί παίζουν εκεί πέρα, έτσι.
2: Άμα κατέβει σε μια κατηφόρα που έχει,
0: είναι, λοιπόν, είναι
2: ο Βασιλόπουλος,
0: 24χρονος είναι ο...
2: 24χρονος,
0: ναι.
2: Ενώ ο Ντεφράι είναι μεγάλος, 32-34.
0: Εντάξει, αλλά είναι έμπειρος παίκτης, είναι καλός παίκτης, έτσι, που μπορεί να κάνει
2: εγώ
0: διαφορά.
2: Εγώ το φοβάμαι λόγω ηλικίας.
0: Όχι, εντάξει, να, για την Ελλάδα είναι καλά. Αν πεις, δεν το απαξιώνω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα παίρνει μεγάλος, αλλά είναι ένας παίκτης που τρέχουν, εντάξει, είναι ένα έμπειρος παίκτης και χρειάζεται σίγουρα.
2: Και τον πήρε με ελεύθερη μεταγραφή.
0: Με ελεύθερη, έτσι. Ναι. Το θέμα είναι, ξέρεις τι, καλές είναι μεταγραφές για όλες τις ομάδες. Το θέμα είναι η διαχείριση από τους προπονητές. Εκεί αυτό μετράω εγώ, κατά την άποψή μου.
2: Ναι, η διαχείριση είναι θέμα προπονητή,
0: βέβαια. Μάλιστα, ωραία.
2: Και ένα άλλο που μου κάνει εντύπωση είναι που ο ΠΑΟΚ ξεπουλάει τους παίχτες του χωρίς να πάρει λεφτά. Έδιωξε τον Κεντζιόρα, τώρα έδιωξε τον Λόβρεν.
0: Εντάξει,
2: πώς και δεν τους έβαλε να πάρουν μεταγραφή.
0: Εντάξει, πάει, κάνει επανεκκίνηση ο ΠΑΟΚ. Είναι προσπάνω η πολιτική της ομάδας. Έτσι, να δούμε τι θα προκύψει εκεί. Για να δούμε η επόμενη μέρα μετά το Ρασβάλλου Τσέσκου τι περιλαμβάνει για τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να είναι καλύτερα, μπορεί να είναι χειρότερα. Έτσι, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά
2: όχι,
0: και ο Λουτσέσκου νομίζω ότι δεν διαχειρίστηκε σωστά την ομάδα. Έτσι.
2: Ναι, δεν τη διαχειρίστηκε.
0: Στο τέλος, σε εισαγωγικά τους έκαψε τους παίκτες. Δεν άντεχαν και ήταν μια μαύρη χρονιά για τον ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι.
2: Ναι,
0: μάλιστα,
2: είναι αλήθεια.
0: Α δούμε. Λοιπόν,
2: έγινε.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ποιος φίλος θέλει λοιπόν να βγαίνει στον αέρα, στο 6939-943-943 είναι το Viber, έτσι. Εκεί στέλνετε τα μηνύματα. Τα τηλέφωνα για τον αέρα στο 210-2259-43 και 215-2215-5943. Ο 24χρονος λοιπόν παίκτης το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού που αναμένεται να υπογράψει τη Δευτέρα. Ο Έλμιν Ράστοντερ έχει ύψος 1,91. Είχε ζητήσει κάποιο χρόνο προκειμένου να εξετάσει και τις υπόλοιπες επιλογές σου, προτάσεις. Με σκοπό να βρει μια ομάδα σε top 5 πρωτάθλημα. Για άνθρωπο Παναθηναϊκού φυσικά και του έδωσαν αυτό το περιθώριο. Καθώς θεωρούσαν και θεωρούν πως ταιριάζει ιδανικά σε αυτό που θέλει να παίξει ο τεχνικός ομάδας του Jacob Nistrup. Και από τη στιγμή που ο παίκτης επέστρεψε από μόνος του, το deal αυτό οριστικοποιήθηκε. Οι του Παναθηναϊκού πρόκειται να δώσουν 3,5 εκατομμύρια ευρώ στην Τούνα, αλλά στη συμφωνία προβλέπεται πολύ εφικτά μπόνους που αναμένεται να ανεβάσουν το συνολικό ποσό πάνω από τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά τις αμοιβές του παίχτη, οι πληροφορίες λένε ότι θα αμοιβεται με 1,4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Προφανώς από εδώ αντιλαμβάνουμε σε όλες αυτές τις μεταγραφές που γίνονται έτσι, για όλες τις ομάδες εννοώ, σίγουρα θα υπάρχουν και ρήτρες μέσα. Τις οποίες βέβαια υπάρχει ένα ζητούμενο για τους παίκτες να φτάσουν σε κάποιους στόχους. Δεν μπορεί παράδειγμα ένας παίκτης να έρθει εδώ στην Ελλάδα να αμείβεται ας πούμε με 2 εκατομμύρια ευρώ λέω έτσι ένα ποσό και να κάθεται σε μια καρέκλα έτσι. Προφανώς οι ρήτρες αυτές θα περιλαμβάνουν και στόχους που καλείται να φτάσει ένας παίκτης. Θυμάμαι σε μια ομάδα στην Κηφισιά υπήρχε ένας παίκτης που όταν ήταν στην τρίτη εθνική κατηγορία που σκόραρε συνέχεια ο άνθρωπος. Σχεδόν σε κάθε αγώνα πετύχε τουλάχιστον ένα γκολ. Και από ό,τι είχα μάθει από το ένα γκολ και πάνω κάθε επιπλέον γκολ το πληρωνόταν με 100 ευρώ.

Όχι πάντως ότι λέω όχι σε κάθε πρόκληση, έτσι. Από τον Παναθηναϊκό να πάμε στο Ολυμπιακό, όπου στην Αθήνα βρίσκεται πλέον ο Μπάσα Πόποβιτς. Καθώς ο Μαυρομούνιος τερματοφύλακας έφτασε σήμερα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό. Το επόμενο διάστημα, όπως σημαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, βέβαια το λέμε συνέχεια, δεν είναι κουραστικό, αυτό πρέπει να γίνεται. Το επόμενο διάστημα, ο 24χρονος και αυτός 24χρονος goalkeeper θα αποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και εφόσον όλα κυλήσουν όμαλα, θα βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιό του με τους Ερυθρόλευκους, αποτελώντας έτσι μια ακόμα προσθήκη στο ρόστερ εν ώψη της νέας σεζόν. Το είχα πει, παιδιά, και πριν από καιρό, έτσι, τόσο ότι ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός, ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός, ο μπασκετικός Ολυμπιακός και ο μπασκετικός Παναθηναϊκός θα αλλάξουν, θα έχουν πολλά πρόσωπα, θα είναι τελείως διαφορετικές ομάδες. Να πούμε ότι την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, ο Πόποβιτς αγωνίστηκε ως δανεικός στην ΟΦΚ Βελιγραδίου από τον Ερυθρό Αστέρα. Σε 34 συμμετοχές όλη τη διοργανώση διατήρησε ανέπαφη την αιστεία του σε 11 αναμετρήσεις, πραγματοποιώντας θετικές εμφανίσεις.

Έτσι, αυτό που είχα πει λοιπόν, που είχα εκτιμήσει ότι θα συμβεί, γίνεται τόσο ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, όσο και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ αλλάζουν πρόσωπα, αλλά και ο ΠΑΟΚ, έτσι.

Παναγό μετά τις μεταγραφές των Defray και Ραστόντερ. Το βάρος πέφτει στην υπόθεση του αριστερού μπακ. Οι πράσινοι εκεί αναζητούν μία ακόμα αξιόπιστη λύση, όπως είναι ήδη ο Κυριακόπουλος. Για την περίπτωση αυτή το όνομα του Γέρσεν θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες. Έντονη λοιπόν μεταγραφική κινητικότητα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Το Βέλγιο έχει αυτό το 1-5 με τη Νέα Ζηλανδία, με το Σόου. Του Λεάνδρου του Τρόσαρ. Η Αίγυπτος είχε αυτό το 1-1 με το Ιράν. Πέρασαν λοιπόν και το Βέλγιο και η Αίγυπτος. Είπα προηγουμένως και ποιες άλλες ομάδες έχουν περάσει ως πρώτες, ως δεύτερες

0: 943 Intervetten Sports.
1: Βαθυλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Intervetten Sports.
4: Η ώρα είναι 5:30.
5: Επιστρέψαμε πάλι σε δυνατούς ρυθμούς της εκπομπής ο Διαφωτιστής στον 943 Intervetten Sports μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αυτό το διάστημα που διανύουμε ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 27 Ιουνίου του 2026, να περνάτε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά, ποιος θέλει μπορεί να επικοινωνεί στο 210-220-59-43, 215-215-59-43. Τα δύο τηλέφωνα του σταθμού μας. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943, τα διαβάζουμε και τα έχουμε διαβάσει όλα μέχρι στιγμής. Χωρίς καμία χρέωση. Είναι η παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων. Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οελές, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Ο Μιχάλης Οελές αύριο θα είναι εδώ στο τετράωρο της εκπομπής, 4 με 8. Γιατί θα λείπω, θα πάω στα βαφτίσια εκεί στις ανιψιές μου. Δεν μπορώ να λείψω παιδιά έτσι. Στα παιδιά εκεί του αδερφού μου. Είναι η μοναδική απουσία που έχω όλα αυτά τα χρόνια. Ιερό καθήκον όμως είναι. Κάποιες στιγμές βρίσκομαι εδώ και σε ημέρες της καθημερινότητας όπως λέμε. Ενδεχομένως να είμαι και Τετάρτες εδώ. 6 με 8, 5 με 7, αυτό θα το δούμε. Αλλά καμιά φορά το απρόβλεπτο είναι και το καλύτερο λένε. Αυτό το λένε και στα ομαδικά αθλήματα. Όταν μια ομάδα την μαθαίνουν όλοι πλέον, δεν μπορεί να αντιδράσει όσο και η καλύτερη να είναι στον κόσμο. Ξέρουν λοιπόν πως παίζει μια ομάδα. Γι' αυτό λοιπόν και αρκετές φορές οι προπονητές χρησιμοποιούν αυτό το απρόβλεπτο. Κάνουν αυτό το rotation, αλλάζουν κάποια πράγματα. Έχουν κάποιες εκπλήξεις με αρκετό ρίσκο βέβαια. Προκειμένου να μπερδέψουν τον αντίπαλο που μέχρι στιγμής ξέρει πως παίζεις.

Όταν σε έχουν μάθει λοιπόν, κάτι πρέπει να αλλάξεις. Να συνεχίσουμε με την μεταγραφική κινητικότητα μπασκετικά, όπου η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει επαφές για την απόκτηση του Νέλι Τζότζεφ για την ενίσχυση της ρακέτας της. Ο 26χρονος λοιπόν Νιγηριανός ο Νέλι Τζότζεφ έπαιξε τη σεζόν που τελείωσε στη Στρασμπούρ με τον Τράκα Σάκ όταν έχει ξεχωρίσει την περίπτωσή του για τη γραμμή των ψηλών εν ώψη βέβαια της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο Νέλι Τζότζεφ μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως power forward όσο και ως center. Τον θέλει ο Σάκο, ΑΕΚ θέλει να τον κάνει δικό της τον παίχτη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι συζητήσεις βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο, με τις εξελίξεις αναφορικά με την υπόθεση να αναμένεται σύντομα. Ο Νέλι Τζότζεφ της σεζόν που πέρασε μέτρησε 12,8 πόντους αναγώνα με τη Στρασμπούργ. Νούμερο που τον καθιστά και τον κορυφαίο rebounder της Λίγκας στην Γαλλία.

Να συνεχίσουμε με τα γραφικά ποδοσφαιρικά στην τρίτη εθνική κατηγορία. Την απόκτηση του Χρήστου Λιατίφη ανακοίνωσε ο Παναξιακός. Συνεχίζοντας έτσι την ενίσχυσή του εν ώψη της νέας σεζόν, πρόκειται για 20χρονο μέσο που προέρχεται από το Σαλονικό Αναβίσου, ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε στις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Στο Παναθηναϊκό Β' αλλά και στις Ακαδημίες στον Καναδά έχει επίσης 10 συμμετοχές με την Εθνική Under 17.

Επίσης επέστρεψε στο ρόστερ του Γιούχτα ο Μανώλης ο Βουιδάσκης. Ο ίδιος παίκτης, 23χρονος, φόρεσε την πράσινη φανέλα και τη σεζόν 2014 έως 2025, ενώ την περσινή σεζόν έπαιξε στον ΑΟ Τυμπακίου. Με τον οποίο κέρδισε την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία, αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή, το νέο απόκτημα επιστροφή στην ουσία του Μανώλη Βουιδάσκη, του 23χρονου μέσου, στην ομάδα του Γιούχτα.

σημαντική προσθήκη στην αμυντική του γραμμή πραγματοποίησε και ο Αστέρας Αγίου Νικολάου, ανακοινώντας την απόκτηση του Μάρκου Διαμαντόπουλου. Πρόκειται για 26χρονο αριστεροπόδωρο αμυντικό που αγωνίστηκε τα δύο τελευταία χρόνια στον ΠΑΟΚ Κριστόνης στην τρίτη εθνική κατηγορία, ο οποίος μπορεί να καλύψει εξίσου καλά τόσο τη θέση του στόπερ όσο και του αριστερού μπακ. Έχει παίξει μεταξύ άλλων στα Τρίκαλα, στο Ολυμπιακό Βόλο και στη Νέα Μηχανιώνα. Και στο Οδυσσέα Αγρίας και στην Ευξηνούπολη. Έχει παραστάσει λοιπόν και από την δεύτερη εθνική κατηγορία και από την τρίτη εθνική κατηγορία.

Να πάμε και στα υπόλοιπα αθλήματα, όπου η Χρύσο Βρετανίας ετοιμάζεται να αποδεχτεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το αθλητικό τουρνουά Foot Tennis. Μια διοργάνωση που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για μικρούς και μεγάλους φίλους του αθλητισμού. Έτσι, την Παρασκευή 14 Αυγούστου και όλα 10:30 το πρωί για τους φίλους του τένις εννοώ. Το γήπεδο της Χρύσος Ευρυτανίας θα γεμίσει δράση, χαμόγελα και όμορφες στιγμές μέσα από ένα άθλημα που συνδυάζει τεχνική συνεργασία και ψυχαγωγία. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν συναρπαστικούς αγώνες, αρκετά συναρπαστικούς πιστεύω, σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον, μετατρέποντας έτσι την ημέρα σε μια πραγματική γιορτή του αθλητισμού και της παρέας. Και η διοργάνωση πραγματοποιείται από το Σύλλογο των Απανταχού Χρυσιωτών Ευρυτανίας με την υποστήριξη του Δήμου Αγράφων. Πολύ όμορφες περιοχές. Όπως έχει παντού η Ελλάδα, μια μέρα πριν από το 15 Αύγουστο.

Επίσης από τις 4 12 Ιουλίου η Δυτική Αττική και η Κορινθία θα φιλοξενήσουν το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα βετεράνων FIBA Masters Open, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 100 ομάδες μπάσκετ και 3-on-3 από όλο τον κόσμο σε μια μοναδική γιορτή του αθλητισμού με τη συμμετοχή ανδρών και γυναικών ηλικίας 40 ετών και άνω. Η επιλογή της Ελλάδας για την πρώτη διοργάνωση αυτή στο μπάσκετ για το Master Basketball υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη της παγκόσμιας ομοσπονδίας στη χώρα μας και σίγουρα αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο της στη διαμόρφωση του μέλλοντος του θεσμού. Η διοργάνωση αυτή αποτελεί μέρος του μακροπρόθεσμου στρατηγικού οράματος της FIBA για τη βιώσιμη ανάπτυξη του αθλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο και την διεύρυνση της οικογένειάς της. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια οργανωμένη διαδρομή που θα επιτρέπει στους αθλητές να παραμένουν ενεργό κομμάτι της παγκόσμιας μπασκετικής κοινότητας, ενισχύοντας έτσι την διαβίου συμμετοχή στο άθλημα. Οι δημογραφικές εξελίξεις που είναι δυστυχώς ιδιαίτερα αρνητικές για τη χώρα μας δείχνουν ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός γερνά. Μέσα από τη δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου συμμετοχής σε FIBA φιλοδοξεί να ενισχύσει τους δεσμούς και την κοινωνική αλληλεπίδραση χιλιάδων ανθρώπων που συνεχίζουν να αγαπούν αλλά και να υπηρετούν το μπάσκετ. Το FIBA Masters Open είναι μια ανταγωνιστική διοργάνωση ανοιχτή σε ομάδες από όλο τον κόσμο με ηλικιακές κατηγορίες που ξεκινούν από την κατηγορία 40+. Για την περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού σε διεθνές επίπεδο, η FIBA θα συνεργαστεί με τις εθνικές ομοσπονδίες με στόχο τη δημιουργία ή την ενίσχυση εθνικών προγραμμάτων Masters, παρέχοντας τεχνογνωσία, κατευθυντήριες οδηγίες και βέλτιστες πρακτικές. Ομάδες βετεράνων από την Ευρώπη, την Αμερική, την Αφρική, την Ασία και την Οκεανία δίνουν ραντεβού στην Ελλάδα, όπου η Οργανωτική Επιτροπή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης θα υποδεχτεί περισσότερους από 1000 αθλητές και αθλήτριες στο μπάσκετ. Οι συμμετέχοντες θα αγωνιστούν σε περίπου 100 ομάδες, συμπεριλαμβανομένων και των ομάδων 3-on-3 σε 9 γήπεδα, ενώ όλοι οι αγώνες του 3-on-3 θα διεξαχθούν στην όμορφη παραλία του Κιάτου. Οι αγώνες 5x5 θα πραγματοποιηθούν σε σύγχρονα κλειστά γήπεδα υψηλών προδιαγραφών με ξύλινο αγωνιστικό δάπεδο, κλιματισμό και άνετους χώρους για τους φιλάθλους. Την διεξαγωγή τους θα υποστηρίξουν έμπειροι διαιτητές και στελέχη, εξασφαλίζοντας ένα άρτιο οργανωμένο επαγγελματικό και ευχάριστο αγωνιστικό περιβάλλον για όλους τους συμμετέχοντες. Αυτός είναι ο στόχος. Το FIBA Masters Open 2026 έχει σχεδιαστεί ως μια μεγάλη οικονομική, μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή της παγκόσμιας κοινότητας του Masters Basketball. Η διοργάνωση θα ξεκινήσει με τελετή έναρξης στο Ξυλόγαστρο, επίσης μια πολύ όμορφη περιοχή, αφιερωμένη στη διαχρονική σχέση των αθλητών με τον μπάσκετ, ενώ θα ολοκληρωθεί με μια μεγάλη γιορτή λήξης στο Λουτράκι. Εκεί όπου όλοι οι συμμετέχοντες θα γιορτάσουν μαζί τις εμπειρίες και τις επιτυχίες της εβδομάδας. Σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης επικρατεί εορταστική ατμόσφαιρα σε κοινωνικές εκδηλώσεις, ψυχαγωγικές δράσεις και ευκαιρίες γνωριμίας με αθλητές από κάθε γωνιά του κόσμου. Στο Λουτράκι λοιπόν θα λειτουργεί καθημερινά fan zone από τις 6 το απόγευμα ως 11 το βράδυ με πλήθος δραστηριοτήτων για όλους τους επισκέπτες. Ο συνδυασμός του υψηλού επίπεδου αγωνιστικής εμπειρίας, του πνεύματος της παγκόσμιας μπασκετικής κοινότητας και της μοναδικής ελληνικής φιλοξενίας φιλοδοξεί να καθιερωθεί το πρώτο FIBA Master Opens ως σημείο αναφοράς για το Master Basketball διεθνώς.

4 φιλικά παιχνίδια θα δώσει ο ΠΑΟΚ επί Ολλανδικού εδάφους. Σε έναν ΠΑΟΚ που έχει περάσει μια νέα εποχή με την παρουσία του Αλέσιο Λύση.

Τα δύο πρώτα παιχνίδια θα είναι απέναντι σε βελγικές ομάδες, με την Μπέβερε να είναι η πρώτη αντίπαλος την 1η Ιουλίου και την Βέστερλο η δεύτερη στις 4 Ιουλίου. Επίσης 7 Ιουλίου ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Κυπριακή ΑΕΚ Λάρνακας και θα ολοκληρώσει το καρέ των φιλικών στις 11 Ιουλίου με την Ολλανδική Τβέντε. Πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια πάντως.

μπάσκετ, για να πούμε ότι θα το ακούσατε και στα διαδίδω στα δικά μας εδώ, ότι η μετακίνηση του DJ Σόλτ στη Βαλένθια βρίσκεται στην τελική ευθεία. Απομένει μόνο η ανακοίνωση για να ολοκληρωθεί και τυπικά συμφωνία των δύο πλευρών. Απομένουν οι τυπικές διαδικασίες προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, να υπάρχουν οι επίσημες ανακοινώσεις. Ο Αμερικανός γκάρτ της σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στην EuroLeague 8,1 πόντους, να την αδικήσουμε έτσι, 1,3 rebound και 2,9 assist. Στην κανονική σεζόν αγωνιζόταν κατά μέσο όρο 16 λεπτά. No more doubt, just trust. Πάντως γενικά δεν ικανοποιεί τον Παναθηναϊκό της παιδιά, περίμενε κανείς περισσότερα πράγματα.

διαβάζω κάποια αποτελέσματα εδώ σε φιλικά παιχνίδια, προσέξτε. Τερβόλντε γκο έχετε Ίγκλις 0-23. Τι συμπέρασματα να βγάλει κανείς από αυτά τα μάτσα, παιδιά, εντάξει. Τερβόλντε ομάδα από την Ολλανδία, Ολλανδική και η γκο έχετε Ίγκλις 0-23. Σ' άλλο φιλικό, Λουγκάνο Ελβετίας με την Ξαμάξ, αυτό ήταν καλό φιλικό 2-1.

Σε άλλο φιλικό, Χάντμπερκ με την Αντμίρα, 3-1 τελικό σκορ. Αραράτ Αρμενίας, Βοηβοντίνα 1-1.

Η Άρχους με τη Βίμπορκ 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Για το φίλο το Στέλιο που ρωτάει από Αθήνα. Φυσικά και οι ελληνικές ομάδες θα περιμένουν για τις μεταγραφές. Καλές περιπτώσεις ομάδων που θα αποκλειστούν από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κυρίως από το Champions League, έτσι.

και άλλα αποτελέσματα σε φιλικά παιχνίδια μεταξύ των πολλών, των πάμπολων που έχουν γίνει και που θα γίνουν βέβαια, έτσι όλο αυτό το διάστημα αυτό θα έχουμε. Air United με την κλένα αυτών 3-0 τελικό αποτέλεσμα, από τη Σκωτία οι δύο ομάδες. Ρουχ Χορζόφ Πολωνίας με τη Ραπίνη Βιέννης 0-4. Μάλλον ότι Βιέτσι με την Ρουχ Χορζόφ 0-4. Η Ραπίνη Βιέννης με την Τιμ Βιέννης 4-1.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.

0: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.
6: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του TV Ελλάδα.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Τούν, στα πράσινα ο Ράστοντερ για 4 χρόνια. Σαββατοκύριακο αφίξεων στην Ελλάδα αναμένεται για τον Ολυμπιακό. Ο Νταβιτ Κάρμο έρχεται στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Έφτασε ο Μπάλσα Πόποβιτς στη χώρα μας. Η ΑΕΚ μετά τα φιλικά με τις The Graftsap και Τραμσουσπορ ανακοίνωσε ότι θα αντιμετωπίσει και τις Τσβόλες στις 26 Ιουλίου. Συμφωνήσαμε να αποχωρήσω ως ελεύθερος, αναφέρει στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Δυναμό Κιέβου ο άλλοτε στόπερ του ΠΑΟΚ Τόμας Κετζιόρα. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ασπρόμαυρους ο 32χρονος Ισπανός στόπερ Αρίτς Ελεστούντο.

0: στην Κροατία και πιθανώς στην Δυναμό Ζάγκρεπ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Ντέγιαν Λόβρεν, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη χώρα. Πρόταση για συμβόλαιο 2 ετών έκανε ο Άρης τον 29χρονο πρώην εξτρέμ του ΑΠΟΕΛ Ντανιέλ Μαντσίνι, ώστε ο Αργεντίνος να επιστρέψει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Ηρακλής ενδιαφέρεται για την απόκτηση του πρώην 32χρονου δεξιού μπακ της Γιουβέντους, Ματία Ντεσίλιο, σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά παραμένει στον Πανθρακικό ο Έλληνας θερματοφύλακας Παναγιώτης Παϊτέρης. Επίσημα νέος προπονητής στα Χανιά θα είναι ο έμπειρος Έλληνας τεχνικός Νίκος Νιόπλιας. Η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει επαφές για την απόκτηση του 26χρονου Νιγηριανού σέντερ Νέλι Τζόζεφ. Ο Κώστας Αντετοκούμπο βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν φορέσει και επίσημα τη φανέλα του Άρη, καθώς απομένουν μόνο οι τελικές διαδικασίες για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Άλεξ Αντετοκούμπο για τη σεζόν 2026-2027. Η Βαλένθια ανακοίνωσε την απόκτηση 28χρονου τέος γκάρ του Παναθηναϊκού TJ Shorts για 2 χρόνια. Για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026 στις 12 Κροατία Γκάνα, Αγγλία Παναμάς, στις 2.30 τα ξημερώματα Κολομβία Πορτογαλία, Κόγκο Ουσμπεκιστάν και στις 5 τα ξημερώματα Αλγερία Αυστρία, Ιορδανία Αργεντινή. Η Κόμο ψάχνει το κόλπο γκρόσο με την απόκτηση του Ντάβισον Σάντσε, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο θα δώσουν το παρόν στο Diamond League του Παρισιού που θα γίνει την Κυριακή 28 Ιουνίου. Ολοκληρώθηκε η τρίτη μέρα του Eco Rally Ακρόπολης. Ο Τιερί Νέβιλ βρίσκεται στην κορυφή, άλλο Σεμπαστιάν Οζιέ έχει μειώσει τη μεταξύ του διαφορά στα 3,7 δευτερόλεπτα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Intervet Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Επιστρέψαμε και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής στο διαφωτιστή στον 943 Ντερβέντεν Sports. Στα μικρόφωνα για 4 ώρες μαζί και σήμερα Σάββατο 27 Ιουνίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι 8 το απόγευμα θα είμαστε μαζί. Για 2 ώρες δηλαδή ακόμα. Αύριο δεν θα είμαι μαζί σας 4 με 8, θα είναι ο Μιχάλης Οηλές. Γιατί έχω να πάω στα βαφτίσια στις αλυψιές μου. Καλά να είναι και τυχερές στη ζωή τους να είναι. Και όλα τα παιδιά γενικότερα. Εύχομαι να γεννιούνται παιδιά, γιατί αντιμετωπίζουμε πρόβλημα παιδιά. Με την υπογεννητικότητα το είπαμε έτσι. Και το δημογραφικό γενικά γερνάει η Ευρώπη. Αλλά τα πράγματα στην Ελλάδα είναι πολύ χειρότερα. Και ειδικότερα μετά την καταστροφική πορεία και οικονομικά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Πού να κάνει παιδί κάποιος. Το λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, όταν μεταξύ άλλων οι βρεφικές τροφές είναι πιο ακριβές ακόμα και από το Ντουμπάι. Έχουμε τιμές Ντουμπάι και μισθούς Βουλγαρίας παιδιά, έτσι. Και όλα τα αφηγήματα Μητσοτάκη έχουν διαψευτεί, που θέλει να ωραιοποιεί καταστάσεις. Μια μελέτη του Ημέγια Σεβέ διάβαζε ότι διαψεύδει τον κύριο Μητσοτάκη για τον ΦΠΑ.

για να είμαι πιο ακριβής, διαβάζω τα σημαντικά επιχειρήματα απέναντι στη μόνιμα κυβερνητική άρνηση για μείωση του ΦΠΑ. Επαναλαμβάνω λοιπόν για αυτή την μελέτη που σας είπα του ΓΕΣΕΒΕ, που διαψεύδει το αφήγημα του Μητσοτάκη για τον ΦΠΑ και λέει μεταξύ άλλων: σημαντικά επιχειρήματα απέναντι στην μόνιμα κυβερνητική άρνηση για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Καταγράφει ενημερωτικό σημείωμα του ΙΜΕ ΓΕΣΕΒΕ με τίτλο «Βαθμός μετακύλησης της μεταβολής των συντελεστών του ΦΠΑ στις τιμές και επιπτώσεις στο εισόδημα των νοικοκυριών».

Και θυμήθηκα τότε που ήθελαν και στον πολιτικό, βρε παιδιά. Δηλώνουν πόσα χρήματα έχουν, αλλά δεν λένε που τα βρήκανε. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Κάποιοι λένε τα βρήκαν τους γιαγιάδες, παππούδες τους. Τα είχαν δηλώσει από πριν οι γιαγιάδες και οι παππούδες τους. Και όλα αυτά λοιπόν και εν μέσω σκανδάλων, παιδιά. Αυτό που ενδιαφέρει την ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας είναι να ελέγχει τα ευάσματα που δίνουν οι γονείς στα παιδιά τους σε δωρεές. Αυτά μας μάραναν. Τόσα και τόσα σκάνδαλα έχουν γίνει, τόσα εκατομμύρια έχουν χαθεί, δισεκατομμύρια. Ο Πεκέπε, πολεοδομίες, βλέπει κι άλλα. Ενδεχομένως να σκάσουν κι άλλα αυτές τις επόμενες μέρες. Από τα εμβάσματα και τις δωρεές θα καλυφθεί η χασούρα.

παιδιά, προσέξτε τις απάτες, τις τηλεφωνικές και όλα αυτά. Σε όποια ηλικία και αν βρίσκεστε, τουλάχιστον οι νεότεροι, να ενημερώνετε τους ηλικιωμένους γονείς σας, τους παππούδες σας, να μην πέφτουν θύμα απάτης και να μην κάνουν τα φτερά ή κόποι μιας ολόκληρης ζωής. Διαβάζω ότι μια πρωτοφανή οικονομική τραγωδία βιώνει μια 86χρονη γυναίκα στο Καστρί της Πρωτείας, η οποία είδε τις οικονομίες μιας ζωής να κάνουν φτερά μέσα σε λίγη ώρα, μέσα σε λίγα λεπτά. Εντάχει θα πω ότι η ηλικιωμένη έπεσε θύμα μιας εξαιρετικά καλωστημένης τηλεφωνικής απάτης, με τους δράστες να καταφέρουν να τις αποσπάσουν το ποσό των 180.000 ευρώ. Γιατί ρε παιδιά έτσι πετάτε τα λεφτά σας, προσέξτε. Οι νεότεροι, ενημερώστε τους ηλικιωμένους γονείς σας, παππούδες, θα μου πει μπορεί κανείς να μην είχε καμία βοήθεια από κάποιο άλλο πρόσωπο. Η συγκεκριμένη γυναίκα να ήταν μόνη της. Κρίμα όμως να φεύγουν τόσο εύκολα οι κόποι μιας ολόκληρης ζωής.

Α, πιστεύετε κάποιοι ότι δεν το λέω ειρωνικά, ότι είσαστε ταχύτατη οδηγοί. Πηγαίνετε να τρέξετε σε ράλι, ρε παιδιά, σε αγώνες που γίνονται, που διοργανώνονται. Δεκτό το να αντέχει κανείς με καλά με τα γκάζια. Δεν απαγορεύεται, αλλά πηγαίνετε να τρέξετε σε αγώνες. Απλά πράγματα.

αμέτρητα τα θύματα από τον καταστροφικό σεισμό, τον φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Και ανάμεσα δυστυχώς στους νεκρούς είναι και από τους, ένας από τους πιο ελπιδοφόρους 18χρονους ποδοσφαιριστές της Λατινικής Αμερικής. Ο λόγος για τον Ίβερτ, τον Μπελοτεράν. Ο Ίβερτ λοιπόν Μπελοτεράν δεν μπόρεσε να ζήσει το όνειρό του. Το μεγαλύτερο, όπως σε λέγεται, ποδοσφαιρικό ταλέντο της Βενεζουέλας και ένας από τους πιο ελπιδοφόρους 18χρονους παίχτες της Λατινικής Αμερικής. Δυστυχώς ο 18χρονος ο Ίβερτ Μπελοτεράν συγκαταλέγεται στα θύματα του καταστροφικού σεισμού που έπληξε εκεί τη χώρα, την Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο νεαρός ποδοσφαιριστής και σύντροφός του, η Βαλεντίνα Σαντοβάλ, παρέμειναν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια για περίπου 40 ώρες. Και όταν τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να τους προσεγγίσουν, ήταν ήδη πολύ αργά, δυστυχώς. Η τραγωδία εκτελήθηκε όταν δύο ισχυροί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ χτύπησαν τη βόρεια ακτή της Βενεζουέλας με διαφορά μόλις 40 δευτερολέπτων. Ό,τι χειρότερο δηλαδή, και ενώ ακολούθησαν περισσότεροι από 20 μετασεισμοί. Η πρωτεύουσα Καράκας υπέστη εκτεταμένες καταστροφές. Με ολόκληρες συνοικίες να μετατρέπονται σε σωρούς από μπάζα. Εκτίμηση είναι ότι όσων ασχολούνται με το θέμα αυτό, με αυτό τον ιδιαίτερα φωνικό σεισμό, ότι ο τελικός αριθμός των νεκρών μπορεί και να ξεπεράσει τις 100.000. Μακάρι να μην συμβεί πάντως.

υπάρχει από το νερό που χάθηκε και η ανακοίνωση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Βενεζουέλας, που λέει ότι σήμερα το ποδόσφαιρο της Βενεζουέλας αποχαιρετά με απέραντη θλίψη ένα νέο που εκπροσώπησε με υπερηφάνεια, αφοσίωση και αγάπη τα χρώματα της ομάδας μας. Η απώλειά του βυθίζει στο πένθος ολόκληρη την οικογένεια της Βιστίντο και αφήνει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του σε όλους όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Ο Αστέρας Αμαλιάδας έλυσε κάποια προβλήματα που είχε και επιστρέφει και δηλώνει συμμετοχή στην τρίτη εθνική κατηγορία και επιστρέφει μετά από 7 χρόνια. Συγκεκριμένα, για πράγματα, με τη σειρά συνεδρίασε το βράδυ της Τετάρτης που μας πέρασε, 24 Ιουνίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλίας. Ενέκρινε την παραλαβή του υβριδικού χλωοτάπητα μετά από τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής και αποφάσισε την παραχώρηση προς χρήση του γηπέδου Αμαλιάδας στις ομάδες της πόλης. Έτσι, μετά την ευχάριστη αυτή εξέλιξη, ο Αστέρας Αμαλιάδας, που είχε θέσει ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην τρίτη εθνική την παραχώρηση του γηπέδου προς χρήση, προχωρά στην υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην τρίτη εθνική κατηγορία με την καταληκτική ημερομηνία να είναι στις 3 Ιουλίου. Έχει καιρό ακόμα. Όχι πάρα πολύ πάντως. Ο ιστορικός λοιπόν Αστέρας Αμαλιάδας θα λάβει κανονικά μέρος στην τρίτη εθνική κατηγορία και επιστρέφει μετά από 7 χρόνια στις εθνικές κατηγορίες. Με επικεφαλή τον Ανδρέα Παπαδάκου, που πήρε πριν 3 χρόνια την ομάδα σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για αυτή. Την οργάνωσε σωστά σε όλους τους τομείς και την οδήγησε φέτος στην επιστροφή της στις εθνικές κατηγορίες χωρίς να αφήνεται χρημάτων. Μέσα από την απολύτως άρτια στελέχωσή της από προπονητές και παίχτες. Πλέον ξεκινά μετά από αυτές τις ευχάριστες εξελίξεις για τον Αστέρα Αμαλιάδας ο σχεδιασμός για την παρουσία του στην τρίτη εθνική κατηγορία, με πρώτο μέλημα την υποβολή πλήρους φακέλους συμμετοχής μέχρι και 3 Ιουλίου, όπως είπαμε, και εν συνεχεία τη στελέχωση της ομάδας για τις αυξημένες απαιτήσεις λειτουργίας της. Και με το τεχνικό στίμο που πιθανότατα θα συνεχίσει ο Αλέξης Γαβριλόπουλος, αλλά και σε ό,τι και να κάνει και με το ρόστερ.

Να πούμε ότι τον Αστέρα Μαλλιάδας έχουν περάσει αρκετοί γνωστοί ποδοσφαιριστές με θητεία σε εθνικές κατηγορίες και ομάδες τη Super League. Ορισμένοι από τους χαρακτηριστικούς είναι η Τάσος Κυριάκος, έμπειρος αμυντικός με μεγάλη καριέρα στη Super League. Μεταξύ άλλων σε Ολυμπιακό, Άρη, Αστέρα Τρίπολης και ο οποίος αγωνίστηκε στον Αστέρα Μαλλιάδας. Ο Μιχάλης Κλοκίδης από τους κορυφαίους κόρες στις μικρότερες κατηγορίες και την τρίτη εθνική κατηγορία με σημαντικό πέρασμα από την ομάδα της Ηλίας. Ματίας Βερόν, Αργεντινός μέσος που φόρεσε τη φανέλα του Αστέρα Μαλλιάδος. Και γνωστό στο ελληνικό κοινό, κυρίως από την πολιτική παρουσία του στον Αστέρα Τρίπολης, Νίκος Κουσκουνάς, επιθετικός με αξιοσημείωτη πορεία και πολλά γκολ σε ομάδες δεύτερης εθνικής και τρίτης εθνικής κατηγορίας όπως Τρίκαλα και Όφης, ο οποίος πέρασε και αυτός από τον Αστέρα Μαλλιάδας. Και Ματέος Ενγκέλη, νεαρός παίκτης, ο οποίος έχει αναδειχθεί από τις ακαδημίες και το δυναμικό της ομάδας του Αστέρα Μαλλιάδας.

Μιχάλης Κολοκύρης, μια και αναφέραμε το όνομά του, ήταν ένας παίκτες που οδήγησαν τον Αστέρα Τρίπολης με τα πολλά γκολ που πέτυχε στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία στη Super League το 2007. Μέχρι το 2007 που αποχώρησε από την ομάδα Τρίπολης είχε φτάσει με αυτό το σύλλογο τα 62 γκολ. Και συνολικά στη μέχρι τότε καριέρα του τα 298 γκολ.

Με τα γραφικά ώρα έκλεισε τον 20χρονο μεσοπεθετικό Διαλό Σανούση από την ακτή Λεβαντοστού. Μια κίνηση που έχει φόντο το μέλλον. Είναι 20χρονος μεσοπεθετικός ύψους 1,75. Θα έρθει Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη και αφού περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις θα υπογράψει με τους κίτρινους τετραετές συμβόλαιο. Από το 2024 ο Σανούς αγωνιζόταν στην Δανία με τη φανέλα της Νόρτσελαντ.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
9: Με τραγανή ζύμη.
8: Πλούσια σε υλικά.
9: Και μοναδική σε γεύση.
8: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Αγνά υλικά.
8: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
9: Φροντίδα και μεράκι.
8: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
8: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
9: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
10: Η ώρα είναι 6:30.
11: Επιστρέψαμε λίγο και πάλι στη συνεχή ροή της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης, σήμερα Σάββατο 27 Ιουνίου του 2026. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι 8 το απόγευμα θα είμαστε μαζί. Στις κατατρακτήρες για τον Grand Prix της Αυστρίας, ο George Russell βρήκε έναν τόσο εκθαβωτικό γύρο στην εκπνοή των δοκιμών. Πήρε την pole position, όπως λέμε, και κατάφερε να κερδίσει τους απρόσμενους αντιπάλους του, Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον. Τέταρτος αύριο ο Αντωνέλη θα ξεκινήσει στο Grand Prix, πέμπτος ο Verstappen. Και τα υπόλοιπα βέβαια θα τα δούμε στο Grand Prix της Αυστρίας.

σε άλλα φιλικά ποδοσφαιρικά παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη μεταξύ άλλων. Στο 34 λεπτό Σιόν Ελβετίας με την Ετουάλ Καρούζ Ελβετίας είναι στο 3-0. Στο 21 λεπτό Τιρόλ με την Καραμπάκ είναι στο 0-0.

τερματοφύλακα που αγωνιζόταν και στον ΠΑΣ Γιάννενα στις μικρές ηλικιακές ομάδες εκεί του ΠΑΣ Γιάννενα, παίκτησε ο Παναξιακός. Το νέο απόκτημα λοιπόν του Παναξιακού, ο τερματοφύλακας ο Θωμάς ο Βρακάς. Ανακοινώθηκε και επίσημα από τον σύλλογο. Είναι 22χρονος τερματοφύλακας, γεννήθηκε στις 22 παίζουν στον παίκτη Ιουλίου του 2004 στα Ιωάννινα. Έχει ύψος 1,96, αρκετά ψηλός και σίγουρα αποτελεί μια αρκετά σημαντική προσθήκη για την ομάδα του Παναξιακού, από τα Γιάννενα στον Παναξιακό.

Το γηπεδικό λοιπόν λύθηκε στον Αστέρα Μαλιάδας και η ομάδα προχωράει στην παρουσία της στην τρίτη εθνική κατηγορία. Επιστρέφει εκεί μετά από 7 χρόνια. Το γηπεδικό όμως απασχολεί τους νέους επιχειρηματίες στην Παναχαϊκή. Θέλουν σημαντικές βελτιώσεις. Και για να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, ένα από τα πιο σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τη νέα διοικητική τάξη πραγμάτων στην Παναχαϊκή υπό τον Τάσο Παπαδόπουλο είναι το γήπεδο της Αγιάς και οι παρεμβάσεις που δρομολογούνται για την αναβάθμισή του. Η ομάδα του νέου management έχει ήδη ενημερωθεί για τις επαφές με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τη χρηματοδότηση που θα συμβάλλει στην υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών με στόχο να είναι έτοιμη η έδρα με την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου και να ανοίξει ξανά η σκεπαστή εξέδρα. Παράλληλα έχει επιστρατευτεί, θα λέγει κανείς, εξειδικευμένη σχεδιάστρια η οποία έχει προχωρήσει σε προτάσεις για την ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων όπως τα γραφεία, τα αποδυτήρια και τα δημοσιογραφικά θεωρία αλλά και για παρεμβάσεις στην εξωτερική όψη του γηπέδου ώστε να βελτιωθεί συνολικά η εικόνα του. Στόχος της πλευράς Παπαδόπουλου είναι η σταδιακή αναβάθμιση της Αγιάς ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες και να προσφέρει καλύτερες συνθήκες σε παίκτες, προσωπικό αλλά και φιλάδους, παιδιά, έτσι. Με σεβασμό στην ιστορία της ομάδας και στην έδρα της.

Αυτή η φορά η διοίκηση ΣΑΕ Μικόνη ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με τον δυναμικό αμυντικό τον Χαράλαμπο Τοπάλ. Από τους βασικούς πυλώνες της αμυντικής γραμμής της ομάδας, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση του συλλόγου.

σε νέα παιδιά ποντάρει ποδοσφαιρικά ο Πανεγιάλιος. Ο Πανεγιάλιος στην απόκτηση του Γιώργου Βεντουρί. Είναι πατρινός ποδοσφαιριστής που γεννήθηκε το 2007, αγωνίζεται τόσο στο δεξί όσο και στο αριστερό άκρο της άμυνας, αποτελώντας έτσι μια ακόμα αξιόλογη προσθήκη για το ρόστερ του Πανεγιάλιου.

να παραμείνουμε στον χώρο της τρίτης εθνικής κατηγορίας ποδοσφαιρικά, όπου μετά από 13 ανανεώσεις η Αθλητική Ένωση Θράκης προχώρησε και στην επισημοποίηση της πρώτης μεταγραφής εν ώψη της συμμετοχής της στην τρίτη εθνική κατηγορία με τον επαναπατρισμό του νεαρού πλάγιου back half του Χρήστου Χριστοδούλου. Ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα ο Χρήστος Χριστοδούλου μετά από θητεία του στην ΚΑΠΑ 17 του ΠΑΟΚ και την ΚΑΠΑ 19 του Αστέρα Τρίπολης, σε ένα γνώριμο φυσικά για αυτόν περιβάλλον. Από τον ΠΑΟΚ είχε μεταγραφεί και στον Παύλο Μελά Κουτσού, τώρα επιστρέφει και πάλι στην Αθλητική Ένωση Θράκης. Ο 18χρονος ποδοσφαιριστής.

να διαβάσω κάποια μηνύματα που δεν έχω διαβάσει. Παναγιώτης Λιακάκος. Καλησπέρα, λέει Παναγιώτης. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ακούγεσαι ευχάριστα και μας κρατάς συντροφιά. Ευχαριστώ και εγώ ευχαριστώ εσάς.

το μήνυμα Πάνφωτο λέει: πίσω από κάθε κίνηση που γίνεται δύσκολη κρύβεται μια ιστορία για τους ηλικιωμένους. Μια ολόκληρη ζωή γεμάτη βοήθεια, φροντίδα, τρέξιμο, δουλειά χωρίς ποτέ μια γκρίνια. Σήμερα λέει τα σώματά τους σε επιβραδύνουν, αλλά η καρδιά τους θυμάται ακόμα και όλα όσα έκαναν παλιά. Σεβαστείτε λέει τουλάχιστον τις ζωές που μας έδωσαν, ευχαριστώ. Πολύ σωστό το μήνυμά σου προς κάθε κατεύθυνση.

Στο φίλο μας, στο μήνυμα Διονύση Ελμάγκη, ο Διονύσης λέει καλησπέρα. Δεν θα δώσω, λέει, λογαριασμό σε κάθε κέρατα. Δεν είχε μπλακεί και στην υπόθεση Νοβάρτης, λέει. Βέβαια εκεί ήταν πολύ περισσότερα τα χρήματα, αλλά καθάρισε εύκολα. Τώρα, λέει, θα ασχολείται με ψίχουλα. Έχουμε αυτούς που ψηφίζουμε. Μάλλον, λέει, τέτοιοι μας αξίζουν. Όχι, φίλε μου, δεν μας αξίζουν τέτοιοι. Είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε την κατάσταση.

Η διαφθορά είναι μεγάλη, τα σκάνδαλα είναι πολλά. Τα χαράτσια είναι τεράστια για τον κόσμο, τα έχουμε ξαναπεί. Άμα ήταν όλα τα πράγματα, δεν είχα λόγο να μην το πω έτσι, παιδιά. Αλλά είναι άσχημο να ωρεοποιεί κανείς καταστάσεις όταν όλα αυτά που λέει δεν ισχύουν. Δεν έχω προσωπικά τίποτα και με κανένα, αλλά δεν μου αρέσει να μου λένε ψέματα. Δεν μου αρέσει να μου ωρεοποιούν καταστάσεις όταν όλοι βλέπουμε στην καθημερινότητά μας τι γίνεται, βρε παιδιά. Δεν είναι η εικόνα, είναι αυτή που λέει, μιλάει από μόνη της. Η κατάσταση.

Η Ελλάδα βιάζει, ο κόσμος φεύγει στο εξωτερικό, ψάχνει να βρει μια καλύτερη ζωή, ένα καλύτερο μέλλον, μια πιο ανθρώπινη ζωή. Σας αρέσει αυτό? Σας αρέσει που δεν γεννιούνται παιδιά λόγω της οικονομικής κατηφόρας, που είναι χειρότερη επί ημερών Μητσοτάκη? Σας αρέσει που η ακρίβεια κάθε μέρα καλπάζει χωρίς να μπορεί να αντιμετωπιστεί? Σας αρέσουν τα υπερβολικά χαράτσια? Σας αρέσει να μας βλέπουν μόνο για αριθμούς? Να πληρώνουμε χαράτσια, υπερφορολόγηση, χωρίς καμία απολύτως ανταποδοτικότητα, ούτε στην υγεία, ούτε στην παιδεία, πουθενά? Με κανέναν τρόπο δεν δικαιολογεί την παρουσία της αυτή η κυβέρνηση. Να πει κανείς ότι είναι ένα καλό πράγμα? Τίποτα. Άντε, δίνει και κάποια ψίχουλα 96 λεπτά την ημέρα και στα παίρνει υπέρτριπλα, 1096. Η κοροϊδία πάει σύννεφο. Βλέπω ότι σε Βενεζουέλα ισοπεδώθηκαν πόλεις μετά το σεισμό, που φτωχός και η μοίρα του. Μετά από αυτό το διπλό σεισμό, 7,2 και 7,5 παιδιά Ρίχτερ, απανωτά μετά από 40 δευτερόλεπτα, πού να αντιδράσει κανείς? Hey, at... Και να θέλεις να τρέξεις να σωθείς, δεν μπορείς, δεν προλαβαίνεις.

και τώρα που πλησιάζουν εκλογές δείχνει ένα αγγελικό πρόσωπο ο κ. Μητσοτάκης. Παίζει μπάσκετ, τέλης, ποδόσφαιρο. Θυμάστε όμως πριν από λίγο καιρό, όταν μια ηλικιωμένη του είχε πει που θα μπορούσε να είναι η μητέρα του, η γιαγιά του, ότι δεν τα βγάζει πέρα, της είπε να πάει στην εκκλησία τότε. Θυμάστε να μπορεί να τρώει. Είχε μιλήσει απαξιωτικά, δεν ξεχνιούνται αυτά τα πράγματα.

Λέει πριν στο Διονύση Φώτη έπαιξε τάβλη, λέει όμως με έναν ηθαγενή. Ναι, διάφορα τέτοια τάβλη, τένις, πικ-πονκ. Για να μας δείξει ότι είναι κοντά στον κόσμο, δεν το έχουμε δει αυτό όμως όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα. Όταν πλησιάζουν εκλογές έτσι. Ο κόσμος όμως δεν χάφτει πλέον, έτσι για να το πω λίγο λαϊκά, έτσι. Ο κόσμος δεν ξεγελιέται πλέον.

όπως είπε και το προηγούμενο μήνυμα, πάνε φώτο για τους λυκειωμένους. Σεβαστείτε τουλάχιστον τις ζωές που μας έδωσαν. Δεν τους σεβάστηκαν όμως. Απανωτές μειώσεις συντάξεων, συντάξεις ψίχουλα. Οι περισσότεροι παίρνουν 763 ευρώ, βγαίνουν με 763 ευρώ. Βγαίνει ζωή με 763 ευρώ. Και πώς να λειτουργήσει η ανάπτυξη μια χώρα με 763 ευρώ. Τι θα αγοράσει ένας παππούς με 763 ευρώ εφημερίδες. Κάποτε έπαιρναν και οι συνταξιούχοι 2 και 3 εφημερίδες, έτσι, για να τα πάρουμε τα πράγματα έτσι. Πήγαιναν στο καφενείο. Ψώνιζαν πιο άνετα όταν δεν τους είχαν κόψει τα λεφτά που τους κράτησαν. Τα δικά τους λεφτά είναι αυτά. Τους έκοψαν και τα δώρα, γιατί δεν τα επιστρέφουν αφού λένε ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια.

Και διαβάζω μάλιστα μεταξύ άλλων σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών ότι ως το 2081 θα πληρώνουμε τα funds. Τα funds που έχουν πάρει τα σπιτάκια του κόσμου. Ο κόσμος έβαλε πλάτη για να βγούμε από τα μνημόνια. Ενώ οι πολιτικοί πλούτησαν έτσι και πλουτίζουν ακόμα. Και ειδικότερα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν υπερπλουτισμό πάθει. Μόνο ο κόσμος έβαλε πλάτη και αντί να τον ευχαριστούν, του παίρνουν και τα σπίτια, έτσι. Heart, αντί να υπάρξει μια ρύθμιση όλο αυτό το διάστημα των μνημονίων, σύμφωνα με αυτά που μπορεί να πληρώνει ο καθένας. Για να μπορέσει να επιβιώσει κιόλας. Δεν θα πρέπει να φάει, δεν πρέπει να πάει καμιά βόλτα. Ή πρέπει να ζει σε συνθήκες σκλαβιάς.

είναι όλα αυτά που έλεγε ότι θα αντιμετωπίσει τις αδικίες η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ακριβώς αντίθετο έχει γίνει, κοινωνικές αδικίες. Έτσι αντιμετωπίζονται οι αδικίες. Έτσι αποκαθίστανται οι αδικίες. Και όλα αυτά που σας έλεγα έχουν αντίκτυπο και στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο και σε όλα τα αθλήματα, έτσι. Διαπιστώνουμε τον οικονομικό γολγοθά που βιώνουν αρκετές ομάδες που δεν μπορούν να δηλώσουν, συμμετοχή σε πρωταθλήματα. Βλέπω και στα αθλητή αδίσθηση σε αρκετές περιοχές του κόσμου, ευρωπαϊκές κυρίως. Η θερμοκρασία έχει φτάσει 42 βαθμούς, Γερμανίες, Πορτογαλίες, Ηνωμένο Βασίλειο. Η υγρασία είναι αυτή εκεί που προκαλεί και καταστροφικές συνέπειες. Για την υγεία ανθρώπων έχουν φύγει αρκετοί από την ζωή και στη Γερμανία.

Να συνεχίσουμε με τα γραφικά σε υψηλό επίπεδο. Πάμε στον ΠΑΟΚ που ο Αρίτς Ελουστόντο. Αρίτς λοιπόν Ελουστόντο έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο Αρίτς Ελουστόντο θα τους μάθουμε καλύτερα στον ολλανδικό χώρο. Εκεί θα τους δούμε έτσι περισσότερο, παιδιά, έτσι. Και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις ώστε να υπογράψει το νέο συμβόλαιο. Έφτασε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη ο Αρίτς Ελουστόντο. Είναι 32χρονος αμυντικός. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα απογράψει αύριο το νέο του συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βορρά. Στο αεροδρόμιο υποδέχτηκαν τον Ελουστόντο ο Παναγιώτης Τσίκνας και αναπληρωτής τεχνικός διευθυντής και ο Γιώργος Κουβεντίδης, επικεφαλής του τμήματος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

0: Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα ακόμα break, διαφημιστικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για την τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής στο Διαποδητή στο 943 Τρεβέντζερ Sports. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943. Μεγάλη και σήμερα η συμμετοχή σας και ευχαριστώ όλους και όλες. Αλλά και τηλεφωνικά βγάζουμε κόσμο στον αέρα 210-2259-43 και 215-215-59-43. Ακόμα όμως και αν δεν βγαίνετε στον αέρα, μεταφέρουμε τα μηνύματά σας και τα τηλεφωνικά στον αέρα. Χωρίς χρέος στο Viber. Στο site sports943.gr
1: 943 Interveten Sports.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
1: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
1: 21-2029-22.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: 9.43 Intermittent Sports.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Η ζωή μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν, άλλοι φωνάζουν από τις εξέδρες. Woody Allen, σκηνοθέτης.
11: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intermittent Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Οριστική συμφωνία Παναθηναϊκού με την Τούν. Οι πράσινοι έδωσαν τα χέρια με την ελβετική ομάδα για την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού Έλμιν Ραστόντερ για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο Ντάβιτ Κάρμο αναμένεται στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στον Ολυμπιακό. Έφτασε στην Ελλάδα ο Μπάλσα Πόποβιτς για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Ο Ολυμπιακός είναι ένας γίγαντας της Ευρώπης και είμαι ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς, δήλωσε ο 26χρονος Μαυροβούνιος γκολκίπερ. Η ΑΕΚ, μετά τα φιλικά με τις The Graft Shop και Samsung Sport, ανακοίνωσε ότι θα αντιμετωπίσει και τις Τσβόλες στις 26 Ιουλίου. Συμφωνήσαμε να αποχωρήσω ως ελεύθερος, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Δυναμό Κιέβου ο άλλοτε στόπερ του ΠΑΟΚ Τόμας Κετζιόρα. Στη Θεσσαλονίκη αφήχθη σήμερα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ασπρόμαυρους ο 32χρονος Ισπανός στόπερ Άριτς Ελουστόντο. Στην Κροατία και πιθανώς τη Δυναμό Ζάγκρεμ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Ντέγιαν Λόβρεν, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη χώρα.

0: Πρόταση για συμβόλαιο 2 ετών έκανε ο Άρης τον 29χρονο πρώην εξτρέμ του ΑΠΟΕΛ, Ντανιέλ Μαντσίνη, ώστε ο Αργεντίνος να επιστρέψει στην ομάδα Θεσσαλονίκης. Ο Ηρακλής ενδιαφέρεται για την απόκτηση του πρώην 32χρονου δεξιού μπακ της Γιουβέντους Ματία Ντεσίλιο, σύμφωνα με τον Νικολό Σκυρά. Η Κλούζ ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου πρώην τερματοφύλακα του Βόλου, Αντρέ Μορέιρα. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά παραμένει στο Πανθρακικό ο Έλληνας τερματοφύλακας Παναγιώτης Παϊτέρης. Επίσημα νέος προπονητής στα Χανιά θα είναι ο έμπειρος Έλληνας τεχνικός Νίκος Νιόπλιας. Η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει επαφές για την απόκτηση του 26χρονου Νιγηριανού σέντερ Νέλι Τζόζεφ. Ο Κώστας Αντετοκούμπο βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν φορέσει και επίσημα τη φανέλα του Άρη, καθώς απομένουν μόνο οι τελικές διαδικασίες για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Άλεξ Αντετοκούμπο για τη σεζόν 2026-2027. Η Βαλένθια ανακοίνωσε την απόκτηση 28χρονου Τέος Γκάρ του Παναθηναϊκού, TJ Shorts, για 2 χρόνια. Για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026, στις 12, Κροατία, Γκάνα, Αγγλία, Παναμάς. Στις 2.30 τα ξημερώματα, Κολομβία, Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Και στις 5 τα ξημερώματα, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία, Αργεντινή. Η Κόμο ψάχνει το κόλπο γκρόσο για την απόκτηση του Ντάβινσον Σάντσες, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο θα δώσουν το παρόν στο Diamond League του Παρισιού που θα γίνει την Κυριακή 28 Ιουνίου. Ολοκληρώθηκε η τρίτη μέρα του Eco Rally Ακρόπολης. Ο Thierry Neuville βρίσκεται στην κορυφή, αλλά ο Sebastian Ogier έχει μειώσει τη μεταξύ του διαφορά στα 3,7 δευτερόλεπτα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervented Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Intervented Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Περάσαμε στην τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής ο Διαφωτιστής, τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο αυτό το τετράωρο ξεκινήσαμε από τις 4 το μεσημέρι μέχρι 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 27 Ιουνίου του 2026.

Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Classic.

Μιχάλη Σαβιλέ θα είναι στο τετράωρο αύριο 4 με 8. Για την Κυριακή που σα προανήγγειλα δεν θα είμαι. Πρέπει να είμαι στα βαφτίσια στις ανιψιές μου. Ενδεχομένως όμως εκτός από τα Σαββατοκύριακα να είμαι και τις Τετάρτες εδώ.

Θα ενημερωθείτε και για τη λειτουργία του καναλιού μέσω ίντερνετ, αγαπητέ Διονύση. Από 1η Ιουλίου όλα θα γίνουν, παιδιά, έτσι.

Υπάρχει σε τσέμα, δεν σταματά με τους τίτλους που έχει κατακτήσει και φαίνεται αποφασισμένη να ασκήσει περαιτέρω το ρόστερ της, έχοντας βάλει στο στόχατρό της ένα από τους πιο ταλαντούχους παίκτες της Μονακό. Κοιτάζει και τα δυνατά ταλέντα εκτός από τα μεγάλα ονόματα. Κοιτάζει λοιπόν ένα από τους καλύτερους ταλαντούχους παίκτες της Μονακό, τον Μαγνής, τον Ακλιούς. Όπως αποκαλύπτει ο έγκυρος δημοσιογράφος ο Σάντι Αουνά, οι προσαλτές Ευρώπης σκοπεύουν άμεσα να αντίνουν τις επαφές τους με στόχο να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή του 24χρονου μέσου επιθετικού. Το δημοσίευμα αναφέρει επακριβώς πως ο Ακλίους, ο οποίος βρίσκεται αυτή την περίοδο με την Εθνική Γαλλία στο Μουντιάλ, είχε πρόσφατα συνάντηση με τον Λουίς Ενρίκε. Οι δύο πλευρές φαίνεται να τα έχουν βρει σε ό,τι αφορά τη μεταξύ του συνεργασία, με τον παίκτη να εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο μετακίνησή του στο Παρίσι. Πριν πάντως προχωρήσει στις τελικές διαπραγματεύσεις με τη Μονακό, η Παρή θέλει πρώτα να ολοκληρώσει την παραχώρηση του Lee Kang In στην Ατλέτικο Μαδρίτης και στη συνέχεια να επικεντρωθεί στην υπόθεση του Ακλιούς. Την αγωνιστική περίοδο που μας πέρασε, ο Γάλλος μεσοπαιδευτικός πραγματοποίησε 43 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Μονακό, σημειώνοντας 7 γκολ και μοιράζοντας 11 ασίστ.

Στηλώσει που έκανε 26χρονος Μαυρομούνιος goalkeeper του Ολυμπιακού πλέον. Ο Μπάλς Απόποβιτς που έφτασε στη χώρα μας. Αναλυτικά ανέφερε, είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Ολυμπιακός είναι ένας γίγαντας της Ευρώπης και είμαι ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς. Νομίζω ότι ήταν το ιδανικό timing να έρθω εδώ μετά από μια τέλεια χρονιά πέρσι για μένα να αγωνιστώ τώρα για τον Ολυμπιακό. Δεν γινόταν, είπε, να πω όχι στον Ολυμπιακό. Ήθελα πολύ να έρθω εδώ. Ονειρεύομαι ότι θα πάρουμε τον W και φυσικά θα παίξω στο Champions League, τόνισε.

Διαβάζω και τα προσέλεια των αυριανών εφημερίδων των Κυριακάτικων που ήδη νομίζω κυκλοφορούν στην Αθήνα. Βλέπω την Αυγή που γράφει ένα σκάνδαλο την ημέρα, τη Νέα Δημοκρατία την κάνει πέρα και αναφέρεται στα σκάνδαλα που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Από ό,τι μαθαίνω θα έχουμε και άλλα πράγματα στη συνέχεια. Λέει μάλιστα και πιο κάτω η Αυγή γράφει δικογραφίες για τις πολεοδομίες, μιλάνε για τις γαλάζιες δοσοληψίες. Και κάτι η Δημοκρατία αναφέρει ότι πλησιάζει το πολιτικό τέλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για κάτι κόντρα λέει κατέρευσε το αφήγημα Μητσοτάκη για πολιτική σταθερότητα, εγκλωβισμένη Νέα Δημοκρατία από Τσίπρα και Σαμαρά. Η Εστία γράφει η Κεσία Γεραπετρίτη προς Φιντάν μετά τις εκλογές η γαλάζια πατρίδα.

Το ντοκουμέντο γράφει για τον Αβραμόπουλο σκοτεινές καταραμένες σχέσεις. Το 2014 λέει ο Υπουργός Άμυνας αποφάσισε παράτυπα υπέρ της επένδυσης απάτης των Καταριανών στο ναυάγιο Ζακύνθου. Τα μηνύματα λέει που καίνε τον πρώην επίτροπο στη βελγική έρευνα, ο Ιωσή Αβραμόπουλος γράφει και κάτω προσελήθη ως κορυφαίος τέλεχος της Qatar Energy στα 28 του. Το παρόν γράφει ότι φοβούνται τα ειδικά δικαστήρια στη Νέα Δημοκρατία.

Λέω φίλος ο Διονύσης σχετικά με το τηλεοπτικό ίντερνετ, ίντερνετικά λίδη, δηλαδή θα είναι η μετάδοση του προγράμματος του ραδιοφώνου live. Ναι, το έχουμε ξανακάνει αυτό, αγαπητέ Διονύση, εδώ το έχουμε κάνει κάποιες φορές μέχρι τώρα. Έχουμε μεταδώσει ιντερνετικά, τηλεοπτικά, live εκπομπές του ραδιοφώνου. Και αυτό νομίζω θα συμβεί και στη συνέχεια. Το έχουμε ξανακάνει πάλι.

Μια και τι προηγούμενε φορέ είχε ρωτήσει και με τα γραφικά για Ηρακλή και Καλαμάτα τι γίνεται, να πω ότι για τον Ηρακλή, λοιπόν, φίλε Διονύση, ότι στη λίστα του Ηρακλή φέρεται να είναι ο Ισπανό παιδευτικό τη Ουντινέζο Ίκερ Μπράβο, ο οποίο έγραψε ιστορία με τη Λεβερκούζεν. Αυτό αναφέρει σε ποστάρισμά του ο δημοσιογράφος ο Ρούντι Καλέτη. Ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης ομιλεί, λέει, με την Ουντινέζε για τον Ίκερ Μπράβο. Είναι 29χρονος Ισπανός πεθετικός, ο οποίος πέρασε την περασμένη σεζόν ως δανεικός στη Λας Πάλμας. Και έχει αναδειχθεί με στόχο για την ενίσχυση της επίθεσης της ελληνικής ομάδας. Σύντομα θα υπάρξουν περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το, γιατί την μεταγραφική, για αυτό το μεταγραφικό ενδιαφέρον αναφέρει ο Γκαλέτη στο ποστάρισμά του.

Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, οι λαμογές, όπως σωστά λένε κάποιοι φίλοι και φίλες που στέλνουν τα μηνύματά τους, πρέπει να πληρώνονται από τη δικαιοσύνη. Όταν κάποιος επιβεβαιώνεται ή κάποιοι τις έχουν κάνει έτσι, για όλους μας ισχύει αυτό. Δεν μπορεί να είναι η πολιτική στο απειρόβλητο. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι σε αυτό το πλανήτη πρέπει να είμαστε ίσοι, γιατί δεν είμαστε ίσοι, έτσι. Κάποιοι αντιμετωπίζονται διαφορετικά.

Ο Στάθης θα επηρεάσει ένα μήνυμά του που σου στέλνει, λέει: καλά τα λες και για τα αθλητικά, έχεις επιβεβαιωθεί σε πολλά πράγματα. Αλλά και για τα πολιτικά, λέει: πιστεύω θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες εξελίξεις. Και πολλά δικαστήρια, λέει. Και συνεχίζει: όποια πέτρα και ασηκώσεις, λέει, γαλάζιο σκάνδαλο θα βρεις.

Εγώ αυτό που δεν έχω καταλάβει το εξής, γιατί να μην έχουμε και δεύτερες εκλογές σε δήμους και περιφέρειες. Όπως το προηγούμενο διάστημα. Με αυτόν τον τρόπο να γίνεται από την πρώτη Κυριακή να βγαίνουν δήμαρχοι και περιφερειάρχες χωρίς να έχουν φτάσει τα ποσοστά που χρειάζεται. Είναι νομίζω κάτι το απαξιωτικό για τις εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση.

έρχονται και άλλες αυξήσεις στα τρόφιμα από ό,τι βλέπω και στην φέτα. Καλά, έτσι αλλιώς το κρέας και η φέτα έχουν φτάσει στους ουρανοξύστες, έτσι. Και να ήταν μόνο αυτά.

0: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιο σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
2: 9.43 Intermittent Sports.
3: Η ώρα είναι 7.30.

Μπήκαμε λοιπόν στο τελευταίο μισάλο τη εκπομπή ο διαφωτιστή των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο 14 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι 8, ένα μισάλο και ακόμα αφού τη Κατσούφη. Σήμερα Σάββατο 27 Ιουνίου του 2026. Βάλαμε αρκετά δυσκούλε, μεταγραφέ, μεταγραφικά παιδιά, έτσι τα είπαμε και τα υπόλοιπα. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων Γιάννης Γιάννικόπουλος.

φίλος του Διονύση έχει στείλει άλλα μηνύματα. Λέει Φώτη, οι νόμοι ισχύουν για τους ηθαγενείς εισαγωγικά, έτσι. Όχι για τους πολιτικούς. Ναι, μέχρι στιγμής η πολιτική είναι στο απειρόβλητο. Αυτό είναι γεγονός. Τόσα έχουν συμβεί στο τελευταίο διάστημα. Και κανείς δεν έχει περάσει από το δικαστήριο, έτσι. Και συνεχίζει στις δημοκρατίες, η πλειοψηφία ψηφίζει. Τροποποιεί, καταργεί νόμους. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκκρεμεί και το έγκλημα στα Τέμπη, έτσι. Μην το απαξιώνουμε αυτό. Και που εκεί υπάρχουν ευθύνες για πολλούς και προς πολλούς.

και κάποιοι προσπαθούν να τραβήξουν το χαλί κάτω από τα πόδια της Μαρίας Καριστιανού, έτσι. Μας έχει πειράξει που κατεβαίνει σε εκλογές. Δεν την ξέρω τη γυναίκα, ούτε την έχω γνωρίσει. Αλλά αυτό αντιλαμβάνομαι. Φοβούνται κάποιοι την επόμενη μέρα.

Ποιος είπε ότι δεν έχουμε μεταγραφικές βόμβες και από ομάδες λιγότερες μικρότερες κατηγορίες, όπως στην τρίτη εθνική κατηγορία, μία ακόμα δυνατή μεταγραφή από τον Αστέρα Μαγούλας, από τον οποίο πριν από λίγο ανακοινώθηκε και επίσημα ο Μιγγέλ Αλμπέρτο Μεγιάδο. Πρόκειται για το σπουδαίο Αργεντίνο μέσο, λοιπόν, τον Μιγγέλ Αλμπέρτο Μεγιάδο. Ένας από τους πιο επιδραστικούς χαφ που έχουν περάσει από τα ελληνικά γήπεδα τα τελευταία χρόνια. Μεγάλη προμεταγραφή για τον Αστέρα Μαγούλας και η έλευση του 33χρονου άσου αποτελεί μια ιστορική κίνηση για το σύλλογο και ταυτόχρονα ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τις μεγάλες φιλοδοξίες που έχει η ομάδα. Όπως αναφέρει και η ανακοίνωση, όταν κάνει τέτοιες μεταγραφές, σίγουρα έχει φιλοδοξίες εν ώψη της νέας σεζόν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Μεγιάδο, γεννημένος στις 18 Μαρτίου του 1993, αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στη δεύτερη εθνική της Αργεντινής με τη φανέλα της Τσακαρίτα, όμως το ποδοσφαιρικό του αποτύπωμα στην Ελλάδα είναι τεράστιο. Με 161 συμμετοχές στη Super League, αποτέλεξε για 6 συνεχόμενες σεζόν τον απόλυτη ηγέτη της μεσαίας γραμμής του Όφη, καταγράφοντας εκεί στην κριτική ομάδα 206 επίσημες παρουσίες και 5 γκολ στην ευρωπαϊκή του πορεία. Στην Κρήτη υπήρξε ο παίκτης σύμβολο της σταθερότητας. Το 2018-2019 έχει 22 συμμετοχές στο πρωτάθλημα. 2019-2020 22 συμμετοχές και ένα γκολ. 2020-21 28 συμμετοχές, ένα γκολ και ευρωπαϊκή εμφάνιση. 2021-22 23 συμμετοχές. 2022-23 27 συμμετοχές με 2 γκολ. Και 2023-24 26 συμμετοχές. Η διαδρομή του συνεχίζεται με επιτυχία στην ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ με 15 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία Κύπρου και αργότερα στην Καλλιθέα, που πρόσθεσε ακόμα 15 συμμετοχές και ένα γκολ στη Super League. Την περσινή σεζόν φόρεσε τη φανέλα της ΠΑΕ Χανιά στην δεύτερη εθνική με 11 συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Δεν έχει αγωνιστεί ξανά στην τρίτη εθνική κατηγορία ο Μεγιάδο, το μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα, μεταγραφική βόμβα από τον Αστέρα Μαγούλας, που σίγουρα είναι οι πιο χειρές μεταγραφές της κατηγορίας τα τελευταία χρόνια. Συμφωνώ με αυτά που γράφει η ανακοίνωση. Έτσι είναι τα πράγματα.

Εσείς βέβαια μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber χωρίς καμία χρέωση. Το ξέρετε απ' έξω και ανεκατοτά, αλλά οφείλω να το επαναλάβω. 6939 943 943. Μεταφέρουμε και τα τηλεφωνικά μηνύματά σας στο 215-220-5943 και 215-215-5943. Όποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί μέχρι τις παραπέντε να βγει στον αέρα και να πει οτιδήποτε θέλει, να σχολιάσει αθλητικά γεγονότα και όχι μόνο.

ότι DJ Shots, όπως ανέφερα προηγουμένως και επίσημα, είναι παίκτης Βαλένθια, στις μπασκετικής Βαλένθια βέβαια. Μετά τον Παναθηναϊκό λοιπόν συνεχίζει στην Βαλένθια με αιτήσεις αποδοχές ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος παίκτη είναι και της ομάδας να ενισχυθεί η περιφέρεια μετά τις αποχωρήσεις των Ζαν Μοντέρο και των Μπρανκού Μπαντιό. Το μεγάλο στοίχημα λοιπόν ο TJ Shorts για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ, που θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας εποχής εκεί για την Βαλένθια.

Και από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε αυτό το deal, πλέον είναι θέμα χρόνου να επισημοποιηθεί η συμφωνία την πλευρά της Βαλένθια και να προχωρήσει έτσι η ομάδα στην επόμενη κίνηση ενίσχυσης.

να συνεχίσουμε μπασκετικά ελληνικά και σε μικρότερες ηλικίες. Όπου ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στο Περιστέρι, επικρατώντας με 103-68 μεγάλη διαφορά στο δεύτερο μετελικό του 53ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων, το οποίο διεξάγεται στη Φλόρινα. Και έτσι λοιπόν εξασφάλισε την πρόκρισή του στον αυριανό τελικό. 3:30 θα γίνει, παιδιά, όπου θα αντιμετωπίσει την 10, η οποία με τη σειρά της επικράτησε με 78-72 των εκπαιδευτηρίων Πλάτωνα. Κορυφαίος του Ολυμπιακού σε αυτό το μάτς με το 103-68, έτσι, επί του Περιστερίου ήταν μαζί με τον Άγγελο Αλεξανδράτο που πέτυχε 20 πόντους, ο γιος του Βασίλης Πανούλη ο Θανάσης με 19 πόντους, 7 rebound, 1 assist, 2 κλεψίματα και 1 τάπα. Στη νίκη της 10 ξεχώρισε ο Γιώργος Κανατσαρόπουλος με 31 πόντους και 15 rebound. Είχαμε λοιπόν Ολυμπιακός Περιστέρι 103-68. Για τον Ολυμπιακό coach Παντελάκη, για να πούμε τα παιδιά όλα όσα έπαιξαν και από τις 4 ομάδες. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό coach Παντελάκη χρησιμοποίησε τους Χαρέρα 13 πόντους με 3 τρίποντα, Κωνσταντίνου 2 πόντους, Αλεξανδράτος 3 πόντους με 1 τρίποντο, Πανούλης όπως είπαμε, Θανάσης 19 πόντους με 3 τρίποντα, Χριστοδούλου 11 πόντους με 2 τρίποντα, Κωστάκης, Αλεξανδράτος 14 πόντους με 1 τρίποντο, ο Μπασουκέας 11 πόντους με 3 τρίποντα, ο Πέπες 7 πόντους, ο Γιωργουλάκος 9 πόντους με 3 τρίποντα, ο Νάστας 12 πόντους με 2 τρίποντα, Ευσταθιάδης 1. Και όπως είπαμε, ο Άγγελος Αλεξανδράτος πέτυχε 20 πόντους. Για το Περιστέρι, ο Σεΐζης Κόουτς έπαιξαν Πελεχρίνης 10 πόντους με 2 τρίποντα, Δούκας 2, Σπυριδάκος, Πετρόπουλος 3 πόντους, ο Δήμου 8 πόντους, Λιακόπουλος 11 πόντους με 3 τρίποντα, Σκουρτόπουλος 13 πόντους, Μαρκόπουλος 6 πόντους, Αχινιώτης 7 πόντους με 1 τρίποντο, Γεωργιακίου 5 πόντους με 1 τρίποντο και Ντεντόπουλος 3 πόντους με 1 τρίποντο. Στο άλλο μας είχαμε 10 εκπαιδευτήρια Πλάτωνα 78-72, με τη 10 ο coach Τάκης χρησιμοποίησε τους Κυριάκης 15 πόντους με 3 τρίποντα, Γκάγκας 10 πόντους, Πανός 8 πόντους, Πανταζόπουλος 4 πόντους, όπως είπαμε Κανατσαρόπουλος 31 πόντους με 4 τρίποντα, Βενιέρης 6 πόντους και Παπαλίδας 4 πόντους. Για τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα ο coach Σγουρίτσας χρησιμοποίησε τους Τσέργας 7 πόντους, Κιούσης 7 πόντους με 1 τρίποντο, Σασλόγου 12 πόντους με 3 τρίποντα, ο Μπάρλος 30 πόντους με 4 τρίποντα, Μπαντάβανος Μουρκούσης 5 πόντους με 1 τρίποντο, Δημητράκης 6 πόντους με 2 τρίποντα και Ζιάμπαρας 5 πόντους με 1 τρίποντα. Αυτά λοιπόν για τους συμμετελικούς στο μπάσκετ στο 53ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων. Αύριο θα γίνει τελικός 3:30 το μεσημέρι, αντίπαλο Ολυμπιακός 10 Ολυμπιακός. Για να δούμε ποιος θα πάρει τον τίτλο και 10 μετών, όπως λέγαμε και στο σχολείο, έτσι.

Να συνεχίσουμε μπασκετικά, να πούμε ότι η Γαλλία γνώρισε πολύ βαριά ήττα από τις Ηνωμένες Πολιτείες με 115-84 στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ ΚΑΠΑ 17 που γίνεται στην Κωνσταντινούπολη. Με τον Τόνι Πάρκερ να κάνει τον ντεμπούτο του στους πάγκους ως προπονητής για τους Τρικολόρ. Καθόλου καλό ξεκίνημα. Ο θρύλος του NBA είχε αναλάβει την ομάδα της Γαλλίας από τον Νοέμβριο του 2025 με το μάτς απέναντι στους Αμερικανούς. Είναι το πρώτο επίσημο, ωστόσο δεν κατάφερε να αποφύγει τη συντριβή. Μάλιστα οι Γάλλοι σε καμία περίπτωση, σε κανένα σημείο του αγώνα δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν την προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

ο φίλος Διονύσης συνεχίζει τα μηνύματά του και λέει: με παρατήσεις εκ των έσω στο κόμμα της Καριστιανού. Δεν ξέρω τι ποσοστό θα έχει μέχρι το Σεπτέμβριο. Σε παρένθεση λέει: εκλογικός μήνας βεβαίως. Και συνεχίζει: είμαι περίεργος, λέει, και θέλω να δω τα αποτελέσματα της δεύτερης έλευσης του Ομπράντοβιτς στον Βάζελο. Προς το παρόν ψωνίζει χωρίς όρια. Θα τα δούμε αυτά, παιδιά, στο παρκέ μέσα, στους αγωνιστικούς χώρους, όλα αυτά, έτσι. Καλές μεταγραφές πάντως γίνεται από όλες τις πλευρές. Για μένα η σωστή διαχείριση παίζει ρόλο. Δεν μπορεί να φέρεις μέσα όλα τα κορυφαία ονόματα του κόσμου. Άμα δεν τα κουμαντάρεις σωστά, άμα δεν τα διαχειριστείς σωστά, δεν κάνεις τίποτα. Αυτό ισχύει για όλες τις πλευρές, παιδιά. Έτσι δεν ισχύει για μία ομάδα μόνο ή δύο. Αλλά γενικότερα για τις ομάδες που έχουν υψηλούς στόχους. Πολύ περισσότερο.

Ο φίλος ο Νίκος ο Κανταρέλης έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: εγώ αναρωτιέμαι γιατί να έχουμε να κάνουν φαγοπότηνα. Δηλαδή, λέει: αναρωτιέμαι γιατί να έχουμε να κάνουν φαγοπότη και κυβερνήσεις και νομαρχίες και δήμοι με κοινότητες. Τα δύο εκ των τριών λένε να καταργηθούν είναι περιττά. Έχει αποδειχθεί πολλάκις.

σχετικά με το τελευταίο μήνυμα που έστειλε ο φίλος μας ο Νίκος ο Κανταρέλης. Διαβάζω το εξής: σύμφωνα με μελέτες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και πορίσματα του Ελεκτικού Συνεδρίου, η διαφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση εντοπίζεται κυρίως στους εξής τομείς: αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων, ο κατακαιρματισμός δημοσίων έργων με σκοπό την παράκαμψη των διαγωνισμών και την απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένους εργολάβους, καθώς και οι αδικαιολόγητες υπερτιμολογήσεις. Δεύτερον, πολεοδομία και αδειοδοτήσεις, παρατυπίες και φαινόμενα συναλλαγής κατά τη χορήγηση οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο κατασκευών. Τρίτον, διαχείριση οικονομικών και εισπράξεων, αδιαφανής διαχείριση δημοτικών τελών και μη σύνομες επιχορηγήσεις σε δημοτικά νομικά πρόσωπα ή ΜΚΟ, διαχείριση προσωπικού ρουσφέτια, ευνοιοκρατία σε προσλήψη ορισμένου χρόνου, καθώς και ζητήματα πλαστών δικαιολογητικών, μεταξύ άλλων.

Σιγά σιγά η σημερινή εκπομπή ο διαφωτιστής σήμερα Σάββατο 27 Ιουνίου του 2026 φτάνει στο τέλος της. Στο μικρόφωνο ήταν για 4 ώρες μαζί σας ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι το 8 είμαστε εδώ. Για 4 λεπτά περίπου ακόμα μαζί. Στην παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη στα δελτία ειδήσεων θα τον ακούσετε και πάλι στη συνέχεια ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Από τις 8 και μετά τις κιτάρες στο μικρόφωνο θα πάρει ο Παναγιώτης ο Βολάνιος. Όπως σας παρήγγειλα από την περασμένη εβδομάδα, εδώ και αρκετές μέρες βέβαια. Και το υπενθυμίσω, αύριο δεν θα είμαι μαζί σας. Οφείλω να πάω στα βαφτίσια και στις ανιψιές μου. Αύριο σε αυτό το τετράωρο 4 με 8 θα είναι ο Μιχάλης ο Ηλές. Εμείς θα τα πούμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Υπάρχει περίπτωση να είμαι και Τετάρτες εδώ.

Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους για τα πολύ άριστα μηνύματα και σήμερα. Τόσο στο Viber όσο και τα τηλεφωνικά. Τα έχω μεταφέρει, τα έχω διαβάσει όλα νομίζω. Δεν έχω αφήσει κάτι. Και για τους φίλους που βγήκαν στον αέρα και μίλησαν. Ραντεβού λοιπόν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, το ίδιο το 8 ώρο, 4 με 8 και 4 με 8. Ενδεχομένως να είμαι και Τετάρτη εδώ μαζί σας, 5 με 8, 6 με 8 θα το ακούσετε. Από μένα καλό βράδυ, καλά να περνάτε, κυρίως με υγεία. Δεν πρέπει να βγει το χαμόγελο από κανέναν, ναι, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Αλλά όλοι οφείλετε και οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί στις επόμενες κινήσεις μας. Αντιλαμβάνεστε τι ακριβώς εννοώ, παιδιά, έτσι.

0: 943 Intervention Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών.

0: Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει ένα γκολ. Ρομπέρτο Σαβιάνο, συγγραφέας.
8: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Τούν. Οι πράσινοι έδωσαν τα χέρια με την ελβετική ομάδα για την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού Ελμίν Ραστόντερ για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο Ντάβιτ Κάρμο αναμένεται στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στον Ολυμπιακό. Έφτασε στην Ελλάδα ο Μπάλσα Πόποβιτς για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Ο Ολυμπιακός είναι ένας γίγαντας της Ευρώπης και είμαι ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς, δήλωσε ο 26χρονος Μαυροβούνιος γκολκίπερ. Η ΑΕΚ, μετά τα φιλικά με τις The Graftsap και Samsung Sport, ανακοίνωσε ότι θα αντιμετωπίσει και τις Βόλες στις 26 Ιουλίου. Συμφωνήσαμε να αποχωρήσω ως ελεύθερος, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης Δυναμό Κιέβου ο άλλοτε στόπερ του ΠΑΟΚ Τόμας Κετζιόρα. Στη Θεσσαλονίκη αφήχθη σήμερα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ασπρόμαυρους ο 32χρονος Ισπανός στόπερ Αρίτζε Λουστόντο. Πρόταση για συμβόλαιο 2 ετών έκανε ο Άρης τον 29χρονο πρώην εξτρέμ του ΑΠΟΕΛ Ντανιέλ Μαντσίνη, ώστε ο Αργεντίνος να επιστρέψει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Σε συζητήσεις με την Ουντινέζε για τον 21χρονο Ισπανό στράικερ Ικέρ Μπράβο βρίσκεται ο Ηρακλής σύμφωνα με τον Ρούντι Γκαλέτη. Ο Λεβαδιακός δεν ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς για τον Γκιγέρμο Μπάτσι με τον 24χρονο Αργεντίνο να επιστρέψει στη χώρα του και την Μπελαβίστα. Η Κλούζ ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου πρώην τερματοφύλακα του Βόλου Αντρέ Μορέιρα. Η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει επαφές για την απόκτηση του 26χρονου Νιγηριανού σέντερ Νέλι Τζόζεφ. Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Άλεξ Αντετοκούμπο για τη σεζόν 2026-2027.

0: Λένθια ανακοίνωση την απόκτηση του 28χρονου τέος γκάρ του Παναθηναϊκού TJ Shorts για 2 χρόνια. Για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026 στις 12 Κροατία, Γκάνα, Αγγλία, Παναμάς, στις 2.30 τα ξημερώματα Κολομβία, Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν και στις 5 τα ξημερώματα Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία, Αργεντινή. Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο θα δώσουν το παρόν στο Diamond League του Παρισιού που θα γίνει την Κυριακή 28 Ιουνίου. Ολοκληρώθηκε η τρίτη μέρα του Eco Rally Ακρόπολης. Ο Thierry Neuville βρίσκεται στην κορυφή, αλλά ο Sebastian Ogier έχει μειώσει τη μεταξύ του διαφορά στα 3,7 δευτερόλεπτα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Intervention Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Χαιρετάω όλο το ακροατήριο. Γιατί όπως κάθε Σαββατόβραδο αυτή την ώρα μόλις ξεκινήσαμε. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο, 943 Intervention Sports, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι γιατί θέλετε προφανώς να ενημερωθείτε πλήρως για την αθλητική επικαιρότητα. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου, αυτό που διανύουμε. Και μπορούμε να πούμε ότι μπαίνουμε για τα καλά στην τελική ευθεία της προετοιμασίας των ομάδων που θα μπουν σιγά σιγά στο ταξίδι τους για τα προκριματικά τον Ιούλιο. Προφανώς πρώτοι στο χώρο των προκριματικών μπαίνουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, αμφότεροι θα αγωνιστούν για την εκάστοτε ευρωπαϊκή διοργάνωση που θέλουν να συμμετέχουν στις 23 Ιουλίου. Μη σας ξεγελάει η ημερομηνία, θα δείτε ότι μέχρι τότε θα περάσει πολύ γρήγορα καιρός. Παναθηναϊκός που κινείται πολύ δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι, ενώ βρίσκεται ήδη εκτός συνόρων και πραγματοποιεί από τη Δευτέρα που είχε αναχωρήσει την προετοιμασία του. Μάλιστα έχουν διαρρεύσει και ωραία βιντεάκια από το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα, αλλά και τις πολύ δυνατές προπονήσεις που φαίνεται να βάζει τους παίκτες στο Νίστρουπ. Έχουν γίνει σημαντικές προσθήκες, όπως είπα, στο πράσινο στρατόπεδο και αυτή του Πένια είναι τρομερή επιλογή για τα ελληνικά δεδομένα σαν τερματοφύλακα. Και εφόσον ανακοινωθεί και ο Ντεφράι που αναμένεται, και εκεί μιλάμε για ένα παίκτη με δυνατό βιογραφικό, μεγάλη εμπειρία. Σάββατο σήμερα 27 Ιουνίου, μεθαύριο Δευτέρα 29 Ιουνίου θα έχουμε και την πρώτη μάζοξη στο στρατόπεδο του Ρέντι. Εκεί ο Μεντιλίμπαρ θα τα πει με τους παίκτες του, θα έχει ήδη κάποιες προσθήκες να υποδεχθεί, μεταξύ αυτών και επιστροφή του μεγάλου αρχηγού Κώστα Φορτούνη. Χθες η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε με αποχαιρετιστήρια ανάρτηση το αντίο στον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, ο οποίος 28 Ιουλίου γίνεται 37 ετών και μετά από 4 χρόνια αφού ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του με τους Πειραιώτες αποχωρεί από το σύλλογο, στον οποίο κατέγραψε 78 επίσημες συμμετοχές έχοντας 33 ανέπαφες εστίες. Θα πω ότι είναι θετικό το πρόσημο της παρουσίας του Πασχαλάκη στα Ερυθρόλευκα, ειδικά την κακή σεζόν για τους Πειραιώτες 2022-2023. Ήταν εκ των πρωταγωνιστών σε πολλά μάτς, κράτησε τους Ερυθρολεύκους για να πάρουν οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Θυμόμαστε όλοι ότι είχε καθοριστικές επεμβάσεις. Στη συνέχεια, με την άφηξη του Μεντιλίμπαρ, έπαιξε για λίγο βασικός, μετά και ενός τραυματισμού που είχε στον ώμο. Μπήκε ο Τζολάκης και από τότε τα υπόλοιπα είναι ιστορία, δεν ξαναβγήκε. Το τι άρχισε να χτίζει ο Τζολάκης σε εκείνο το διάστημα στην εστία του Ολυμπιακού, τον έχει κάνει αυτό που τον έχει κάνει μέχρι και σήμερα εδώ που τα λέμε, να είναι περιζήτητος σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχετε βαρεθεί να ακούτε κάθε Σάββατο βράδυ ότι η ΑΕΚ είναι το στρατόπεδο που επικρατεί η περισσότερη ησυχία, ανακοινώνεται σιγά σιγά και τα φιλικά που θα δώσει κατά την περίοδο της προετοιμασίας της η Ένωση.

Ενώ και για να ενφορήσουμε να κάνουμε μια αναφορά στα βόρεια, δεν έφερε και τις καλύτερες εντυπώσεις το πώς αποχώρησε ο Ρασβάν Λουτσέσκο από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Δεν είναι αυτό το νέο όμως που θα σχολιάσουμε. Αλλά η επιλογή για τον Ιταλό προπονητή, τον Λύση, που σίγουρα έχει σηκώσει πολλές αντιδράσεις, αν θα είναι ο ιδανικός. Θα πούμε και περισσότερα με τον Παναγιώτη Στεφάνου, που θα είναι και αργότερα στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως πάντα, για να ενημερώσει για τα θέματα που επικρατούν σε ΠΑΟΚ Άρη και Ηρακλή. Με ένα τελευταία φορά δεν με ακούσατε το προηγούμενο Σαββατόβραδο. Με ακούσατε Κυριακή πρωί στην εκπομπή του Νίκου Γατσάτσου με την αποκάλυψη ότι ο Πασχαλάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη, και αυτό αναμένεται. Το ξαναλέμε, γιατί χθες επισημοποιήθηκε, εντάξει, ήταν αναμενόμενο, ότι θα αποτελέσει παρελθόν και επίσημα από τον Ολυμπιακό. Θα δείτε όμως σε λίγο και την ανακοίνωση για την επόμενη ομάδα του. Έχετε και εσείς ενεργό ρόλο στην εκπομπή, όπως κάθε Σάββατο βράδυ, στο Viber 6939 943 943 στέλνετε αχρεωστήτως τα μηνύματά σας.

Υπενθυμίζω τον τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή 6939-943-943. Περιμένω τα μηνύματά σας να εκφράσετε απορίες για τα μεταγραφικά με τις εθνικές ομάδες, ενώ και σήμερα αργά το βράδυ εδώ στη χώρα μας έχουμε αγωνιστική δράση για το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο βλέπουμε ότι σιγά σιγά με την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων ποιες ομάδες αποχαιρετούν, ποιες ομάδες θα περιμένουν αγωνία, μιας και βρίσκονται στην τρίτη θέση του κάθε ομίλου, να δουν αν θα δώσουν το παρόν και στη συνέχεια της διοργάνωσης. Νομίζω ότι πολλοί λέμε, μα πώς γίνεται να απουσιάζει η εθνική μας ομάδα, ναι, okay, που δεν δίνει το παρόν εδώ και 12 χρόνια μετά τη Βραζιλία και το 2014 σε τελική φάση διεθνούς διοργάνωσης, αλλά σκεφτείτε λίγο ότι δεν μπορούμε να έχουμε αγωνιστικό παράπονο στα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ από τα πολύ outsider ή χώρες σαν το παράδειγμα τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Κάπε Βέρντε που γράφει τη δική του ιστορία και η Ακτή Ελεφαντοστού προκρίθηκε για πρώτη φορά από φάση ομίλων στην επόμενη ενός παγκοσμίου κυπέλου. Θυμίζω ότι πριν 12 χρόνια εμείς το είχαμε στερήσει στη Βραζιλία αυτό. Βλέπουμε το πάθος στους πανηγυρισμούς, βλέπουμε ακόμη και σε αυτό το επίπεδο ότι επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά ότι η υπεροψία δεν κάνει καλό, και αυτό το λέω για την γειτόνισά μας στην Τουρκία. Πολλές οι δηλώσεις, αρκετός ντόρος γύρω από το όνομά της. Okay, μπορεί να διαθέτει προφανώς τις εθνικές αποστολές της ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, αλλά φάνηκαν κατώτεροι των περιστάσεων, γι' αυτό και από τη δεύτερη κιόλας αγωνιστική που δεν είχαν πετύχει ούτε ένα γκολ, ήξεραν ότι έχουν αποκλειστεί. Παράπονο δεν μπορούμε να έχουμε από τις μικρές χώρες, εντός εισαγωγικών το λέω πάντα, γιατί θα μου πει κάποιος πώς λες για τους υπόλοιπους, για το μέγεθός τους το υποβαθμίζεις ενώ εσύ δεν είσαι καν εκεί. Ναι, συμφωνώ. Και για τους φίλους του στοιχήματος, κρατήστε ότι η Κολομβία θεωρώ κάτι θα μπορέσει να σημειώσει σαν ζημιές στις επόμενες φάσεις. Πολύ δυνατή αναμέτρηση, απόψε τα χαράματα, ναι, δεν πάνε μαζί αυτές οι δύο φράσεις, τα χαράματα με την Πορτογαλία για την πρωτιά στον όμιλο. Ενώ το ωραίο είναι ότι αναδεικνύονται και ιστορίες ποδοσφαιριστών που δεν ήταν καν όχι απλά γνωστοί, δεν είχαμε ιδέα για την ύπαρξή τους, και δεν χρειάζεται να είναι και κάποιος νεαρός σε ηλικία. Το έχουμε πει πολλές φορές με τον Μάνο Σαραμόπουλο ότι βλέπουμε να αναδεικνύονται νέα αστέρια από τα διεθνή τουρνουά. Δεν μπορεί όμως κάποιος να πει για παράδειγμα το 40χρονο Βοζίνια ότι είναι ανερχόμενο αστέρι. Έχει μείνει ελεύθερος από την πορτογαλική ομάδα δεύτερης κατηγορίας στην οποία αγωνιζόταν. Το είπε μετά τις δηλώσεις του την πρώτη αγωνιστική με την Ισπανία. Και την ανέπαφη αιστεία που διατήρησε και τον εκτόξευσε στο Instagram με αποτέλεσμα να έχει τώρα 15 εκατομμύρια ακόλουθους. Δεν ξέρω αν θα φτάσω ποτέ εγώ αυτό το νούμερο. Και φέρεται ότι δεν θα αποσυρθεί μετά το παγκόσμιο κύπελο τερματοφύλακας στο Κάπε Βέρντε, γιατί θα αναζητήσει και τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ότι ο αριθμός είναι μόνο ένα νούμερο. Μετράει στον αθλητισμό το πάθος, η τρέλα, η ψυχολογία και πόσο μάλλον από μικρή ηλικία η θέληση που υπάρχει στον καθένα για να πετύχει τις όποιες βλέψεις έχει. Και μιας και μιλάμε για τον 40χρονο τερματοφύλακα Βοζίνια που έγινε γνωστός εδώ και μερικές εβδομάδες στο ποδοσφαιρικό κοινό, πάμε και σ' άλλον έναν 40χρονο που από ό,τι φαίνεται η λογική λέει ότι έχει παίξει το τελευταίο παγκόσμιο κύπελο της καριέρας του, ενώ έχει δώσει το παρόν σε 4 από αυτά. Και αναφέρομαι στον θρύλο της Ουρουγουάης για πολλούς, Φερνάντο Μουσλέρα. Η Ουρουγουάη που από χθες νωρίς τα ξημερώματα έχει, από σήμερα νωρίς τα ξημερώματα, λάθος μου, έχει γνωστοποιηθεί ότι δεν συνεχίζει στη διοργάνωση, έχοντας μόνο ένα βαθμό ως βαθμολογική συγκομιδή μετά τις τρεις αγωνιστικές στον όμιλό της. Η Ουρουγουάη, η οποία έχει αρκετές κατακτήσεις παγκοσμίου κυπέλου, είναι αυτή μάλιστα που είχε κατακτήσει και το πρώτο ιστορικά.
Αλλά ναι, δεν συνεχίζει. Έπαιξε μόλις τρεις αγώνες, τις τρεις αγωνιστικές για τη φάση των ομίλων που δικαιούται. Και στις τρεις, ο 40χρονος Μουσλέρα ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής. Ο θρύλος της Γαλατά Σαράι που είχε αγωνιστεί για περίπου μια 15ετία στην κορυφαία τουρκική ομάδα, ενώ υπενθυμίζω τώρα αγωνίστηκε στην Ιντιπεντέντε. Ο Μουσλέρα που σε κάθε αγωνιστική φρόντιζε όποιο γκολ δεχότανε η χώρα του να έχει εκείνος μερίδιο ευθύνης. Και αυτό που δέχτηκε με τη Σαουδική Αραβία που έδωσε rebound φεύγοντας η μπάλα τα χέρια του για να καταλήξει τα δίχτυα του. Και τα δύο, αν θέλετε τη γνώμη μου, που δέχτηκε με το πράσινο ακροτήρι έχει μερίδιο ευθύνης. Και προφανώς στο χθεσινό του Μπαένα στα τέλη του ημιχρόνου κόντρα στην Ισπανία έχει κάνει okay, μεγάλο λάθος. Θα μου πείτε ποιος τερματοφύλακας δεν κάνει λάθη. Ναι, συμφωνώ και το γνωρίζω καλά αυτό, αλλά 3 στα 3 φέρεται ότι δεν ήταν καλά στην ψυχολογία του. Ίσως δεν ήταν έτοιμος, δεν μπορούμε να ξέρουμε και τι γίνεται, αλλά ο Μπιέλσα είσαι από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία. Δεν βλέπεις ότι κάτι πάει λάθος, έπρεπε να γίνει σε 2,5 αγώνες. Γιατί 2,5 αγώνες προλάβε να αγωνιστεί ο Μουσλέρα, μιας και στην ανάπαυλα του ημιχρόνου έγινε αλλαγή από τον Μπιέλσα και θέση του πήρε ο Ρότσετ. Συμβαίνουν και αυτά δυστυχώς και κλείνει κάπως έτσι ένας κύκλος εθνικής ομάδας σε παγκόσμιο κύπελο με αρνητικό πρωταγωνιστή. Ο Μουσλέρα έχει αγωνιστεί για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο το 2010 σε γήπεδα της Αφρικής, τότε που η Ουρουγουά είχε βγει και τέταρτη μάλιστα στη διοργάνωση. Τώρα κουράζει η συζήτηση για τους τερματοφύλακες, αλλά θα συνεχίσω γιατί έχουμε έναν ακόμη 40χρονο που βάζει σημαντικό παράσημο στο βιογραφικό του. Μιλάω για τον Γκιγέρμο Οτσόα. Τον μάθαμε όλοι μετά το Μουντιάλ του 2014 στη Βραζιλία και αυτά τα τρομερά αντανακλαστικά που έδειξε να έχει, που στη συνέχεια δημοσιεύματα λέγανε ότι πρόκειται για εξαδάκτυλο τερματοφύλακα. Προφανώς κάτι τέτοιο δεν ίσχυε, ήταν ένα παρατσούκλι που βγήκε για τον τερματοφύλακα με τη συμπαθέστατη αφάνα. Μάλιστα μετά το παγκόσμιο κύπελο εκείνης της σεζόν από τα τέλη Δεκεμβρίου, θυμάμαι εκείνη τη χρονιά εγώ πήγαινα ακόμη έκτη δημοτικού, βγαίνανε δημοσιεύματα ότι ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ενδιαφέρονται για την απόκτησή του. Ο Τσόα, ο οποίος τότε ήταν στη Μάλαγα και μάλιστα δεν έπαιζε βασικός έπαιζε ο Καμερουνέζος ο Καμενή. Ο Τσόα με μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό, έχει παίξει Μάλαγα, έχει παίξει τα Ντάρ Λιέγης στο Βέλγιο. Φέτος η σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν στην ΑΕΛ Μεσού, η οποία είναι και ο τελευταίος σταθμός της καριέρας, όπως έχει γνωστοποιήσει, μιας και θα κρεμάσει τα γάντια, όπως λέμε, για τους τερματοφύλακες μετά την ολοκλήρωση της θητείας του Μουντιάλ στο θεσμό, της θητείας του Μεξικό στο θεσμό, με συγχωρείτε. Έχει περάσει την επόμενη φάση το Μεξικό, βέβαια ο Τσόα μπήκε περισσότερο συμβολικά να αγωνιστεί ένα 15 λεπτό στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων. Μιας και ο τερματοφύλακας, το οποίο ξεχνά το όνομα τώρα, με συγχωρείτε, που έχει το Μεξικός βασικός, θα πάει περίφημα μέχρι στιγμής και γενικά αυτός έχει εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια ως βασικός της εθνικής στο Μεξικό. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο με τους τερματοφύλακες του Παγκοσμίου Κυπέλου. Υπάρχουν πολλά να πούμε. Μιας και λέμε για τερματοφύλακες, από νωρίς το μεσημέρι πιστεύω το έχετε δει όλοι, το έχετε ακούσει εδώ και στα δελτία μας και στις εκπομπές, ότι ο Μπάλσα Πόποβιτς είναι ο εκλεκτός για αναπληρωματικός του Κωνσταντί Τζολάκη. Ολοκληρώνεται εντός 2 ημερών η τριάδα τερματοφυλάκων του Ολυμπιακού, αν και είχαν διαρρεύσει από νωρίς τα ονόματα που θα την αποτελέσουν. Εχθές, μετά την ανακοίνωση αποχώρησης Αλέξανδρου Πασχαλάκη, λίγο μετά ανακοινώθηκε η επιστροφή του Δημήτρη Στουρνάρα στον σύλλογο. Στουρνάρας, ο οποίος φεύγοντας από τον Ολυμπιακό, με τον οποίο είχε αγωνιστεί σε επίπεδο πρώτης ομάδας μόνο σε φιλικές αναμετρήσεις επί Πέδρο Μαρτίνς, θυμάμαι τότε το καλοκαίρι του 2019. Είχε πιο ενεργό ρόλο προφανώς μέχρι και τη σεζόν 2022-2023. Το καλοκαίρι του 2023 αποχώρησε ο Στουρνάρας από τον Ολυμπιακό. Είχε ενεργό ρόλο τότε στη Β' ομάδα του συλλόγου, τον Ολυμπιακό Β'. Είχε και περάσματα από τον Πανιόνιο που είχε πάει ως δανεικός. Την τελευταία διετία ήταν στον Ηρακλή με πολύ καλή παρουσία.
ήταν ο τερματοφύλακας με τα περισσότερα clean sheet στη Super League 2. Πανηγύρισε την άνοδο και την ιστορική επιστροφή του γυρεού μετά από 9 χρόνια στα κορυφαία σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και τώρα ήρθε στον Ολυμπιακό, έχει και το δικαίωμα του homegrown ποδοσφαιριστή. Το ξέρετε όλοι ότι είναι απαραίτητο αυτό για τις ευρωπαϊκές λίστες και βολεύει αρκετά όταν μιλάμε για έναν που βρίσκεται στην τριάδα των τερματοφυλάκων. Μετά από αρκετά χρόνια η τριάδα τερματοφυλάκων στον Ολυμπιακό όμως δεν θα αποτελείται μόνο από Έλληνες, γιατί το είπαμε και νωρίτερα, νωρίς το μεσημέρι έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος για λογαριασμό των Πειραιωτών ο Μπάλσα Πόποβιτς, ο 26χρονος μαυροβούνιος τερματοφύλακας που αγωνιζόταν δανεικός από τον Ερυθρό Αστέρα στην ΟΦΚ Βελιγραδίου και φέτος αναδείχθηκε, το έχουμε πει πολλές φορές και με τον Κώστα Μοθράκη, κορυφαίος στο σερβικό πρωτάθλημα. Συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία εντεκάδα, πολύ σημαντικό παράσημο για ένα τερματοφύλακα μόλις τα 26 του χρόνια, ο οποίος εναντίον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του και έρχεται στον Ολυμπιακό.

Αναμένεται και η άφιξη του David Carmo για να ενταχθεί και αυτός στο ερυθρόλευκο ρόστερ για τρίτη φορά στην καριέρα του. Θα το πραγματοποιήσει αυτό ο Αγγολέζος αμυντικός. Σ' άλλα νέα που αποτελούν τους ερυθρολεύκους, αλλά αλλάζουμε άθλημα, πάμε στο μπάσκετ. Την ερχόμενη εβδομάδα είναι προγραμματισμένο το ραντεβού του Ολυμπιακού με τον αρχηγό της ομάδας Κώστα Παπανικολάου για την επέκταση συμβολαίου

Με δύο θητείες στα Ερυθρόλευκα, ο Κώστας Παπανικολάου έχει αγωνιστεί συνολικά 14 σεζόν με τον Ολυμπιακό. Πρώτο πέρασμα 2009 με 2013 και δεύτερο πέρασμα 2016-2026. Συμπληρώνει μια δεκαετία συνεχόμενη, ενώ υπενθυμίζω έχει περάσει και από Μπαρτσελόνα αλλά και από Χιούστον Ρόκετς στο NBA.

Ενώ πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση του πρώτου μισάωρου, να σας πω ότι από το επόμενο θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συνάντησή μας με κάθε ρεπόρτερ. Προφανώς θα έχουμε και αναφορά στην μπασκετική επικαιρότητα και στη διεθνή ποδοσφαιρικά με Μάνο Σταραμόπουλο όπως πάντα.

Υπάρχει μια δυσάρεστη είδηση σχετικά με το παγκόσμιο κύπελο και αφορά τον επιθετικό της Λίβερπουλ και της Ολλανδίας, τον Κόντι Χάκπο, ο οποίος πενθεί γιατί η σύντροφός του έχασε το αγίνητο μωρό τους. Από τα δυσάρεστα, από τα πιο δυσάρεστα που μπορεί να συμβεί σε ανθρώπινο επίπεδο. Και με μια ακόμη μπασκετική είδηση θα αποχαιρετήσουμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής με την επίσημη ανακοίνωση του Τόνι Πάρκερ ως νέου προπονητή της Βιλερμπάν. Να δούμε η ομάδα από τη Λιόν τι θα καταφέρει να κάνει εν ώψη μεταγραφικού παραθύρου που διανύουμε, γιατί η Βιλερμπάν η αλήθεια είναι ότι δεν έχει εντυπωσιάσει τις προηγούμενες σεζόν στη EuroLeague, μιας και χθες γνωστοποιήθηκε η κοσάδα της επόμενης σεζόν με την Μπεσίκτας να παίρνει θέση Μονακό. Νομίζω ότι η Βιλερμπάν πλέον από τις γαλλικές ομάδες που δίνουν το παρόν ίσως αναμένεται να έχει το πάνω χέρι. Θα το δούμε. Αυτά για το πρώτο μισάωρο, διαφημιστικό break και επιστρέφουμε με Κώστα Σαμοθράκη για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, που μην ξεχνιόμαστε, μεθαύριο μαζεύεται στο Ready.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
0: 943 Intervetten Sports.
10: Η ώρα είναι 8 και μισή.

Το δεύτερο μισάωρο μόλις ξεκίνησε, η ώρα είναι 8:33 πρώτα λεπτά. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο του 9:43 Ντερβέτεν Sports, όπως έχετε συνηθίσει κάθε Σαββατόβραδο αυτή την ώρα. Παρέα μέχρι τις 12, όπως πάντα. Ο ρόλος σας στην εκπομπή είναι όχι μόνο να μας ακούτε, να στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943, τα περιμένω. Σε λίγο θα υποδεχθούμε και Κώστα Σαμοθράκη να μάθουμε τα νεότερα του Ερυθρόλευκου ρεπορτάζ. Στην Αθήνα, εκτός από τον Πόποβιτς, είναι και ο Κάρμο. Αναμένουμε ανακοινώσεις. Χθες ανακοινώθηκε η επιστροφή του Δημήτρη Στουρνάρα, όπως προανέφερα, και να δούμε τι γίνεται και με τις υπόλοιπες περιπτώσεις που αποτελούν το μεταγραφικό προσκήνιο του Ολυμπιακού.

0: Πάμε προ Πειραιά μεριά, στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή, ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού Κώστα Σαμοθράκη. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Γεια σα, Πανούλη. Καλό απόγευμα σε όλου.
0: Είναι Σάββατο απόγευμα, αλλά είναι ώρα να μαζευόμαστε. Μεθαύριο, μάζο και στο
1: ρεπόρτερ. Ναι, εντάξει. Ούτε που το καταλάβαμε πώ πέρασαν 40 μέρε, φίλε. Δηλαδή, εντάξει, λε πότε πέρασε ο καιρό, αλλά τέλο πάντων. Τώρα περιμένουμε για να δούμε πότε περνάει ο καιρό.
0: Νομίζω όμως, Κώστα, ότι φέτος ήταν οι ερυθρόλευκες διακοπές που πέρασαν πιο γρήγορα από τις προηγούμενες των τελευταίων ετών, σίγουρα. Που
1: δεν ναι, μωρέ, εντάξει, γιατί πέρυσι το καλοκαίρι, ας πούμε, είχες ελεύθερο όλο το καλοκαίρι. Ξεκίνησε η προετοιμασία, ας πούμε, 10 Ιουλίου, πόσο ήτανε. Τώρα ξεκινάς 20 μέρες πιο νωρίς, 15 μέρες πιο νωρίς, αναγκαστικά, αφού υπάρχουν τα προβληματικά πάνω στο Champions League, 4 Αυγούστου, 3 Αυγούστου, πότε είναι. Οπότε πρέπει ο Μεντιλίμπαρ να τα βάλει κάτω και να δει τι γίνεται, και έχει να βάλει πολλά κάτω, η αλήθεια είναι. Δηλαδή αν ανοίξει το Δευτέρι και ας πούμε, έχει να λύσει πολλά θέματα, κυρίως για το ρόστερ. Πάνω από 25-26 παίκτες ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει στην προετοιμασία. Όπως καταλαβαίνεις, αυτή τη στιγμή με 31 συν τους 2 τον Μπόποβιτς και τον Γκάρμο, πάμε στους 33, αν δεν κάνω λάθος, μεγάλο λάθος. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τουλάχιστον 5 με 6 άτομα θα πρέπει να κόψει, γιατί μέσα σε αυτούς θα πρέπει να αφήσει και θέσεις και νέες για παίκτες που πιθανότατα θα έρθουν στη διάρκεια της προετοιμασίας. Γιατί ο Ολυμπιακός μέχρι τον Ιούλιο θα κάνει τουλάχιστον άλλες 2-3 μεταγραφές, εκτός από τις ήδη υπάρχουσες που έχουν γίνει. Έχουμε νέα πρόσωπα πολλά, βλέπουμε επιστροφή Κάρμου, ο οποίος και αυτός παραμένει στην Αθήνα, αν δεν έχει έρθει και στη Δευτέρα θα είναι παρόν. Έχει βρεθεί η φόρμουλα με την Νότιχαμ για συμβόλαιο 3 χρόνων. Ο Φορτούνης, επιστροφή Φορτούνη μετά από 2 χρόνια. Θα έχουμε τον Μπόποβιτς, τον νέο τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, το δεύτερο στην σειρά μετά τον Τσολάκη. Θα είναι ο Στουρνάρας που επέστρεψε από τον Ηρακλή, τρίτος τερματοφύλακας, και πολλά ερωτηματικά, φίλε, γιατί έμαθα ότι ακόμα και ο Καμπελά θα πρέπει να είναι τη Δευτέρα στο Ρέντι, γιατί του έχουν στείλει μήνυμα να ψάξει να βρει ομάδα, αλλά ακόμα δεν έχει βρει τίποτα.
0: Δεν έχει βρει.
1: Οπότε θα πρέπει να δώσει και αυτό στο παρόν τη Δευτέρα, μαζί με τον Μασούρα, τον Στρεφέτσα, παίκτες οι οποίοι ανήκουν στον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Έχουμε επιστροφή δανεικών, δηλαδή, αρκετοί.
1: Δεν είναι επιστροφές ακριβώς. Απλά θα πρέπει να είναι στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Δηλαδή για το Στρεφέτσα, ας πούμε, θεωρώ ότι η Πάρμα θα κάνει τελικά αυτή την πρόταση που όλοι περιμένουμε. Δεν ξέρω αν θα δώσει τα 5 εκατομμύρια που ζητάει ο Ολυμπιακός, αλλά εν πάση περιπτώσει να βρεθεί μια φόρμουλα ώστε να πάρει μεταγραφή ο Βραζιλιάνος, ο Βραζιλιάνος Ιταλός, τι είναι. Και να απαλλαχθεί ο Ολυμπιακός από ένα συμβόλαιο, όπως και με τον Καμπελά που να απαλλαχθεί. Τώρα για τον Μασούρα, δεν σου βάζω το χέρι με τη φωτιά, για τον απλούστατο λόγο ότι βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει κολλήσει με τους Έλληνες παίκτες. Αυτή τη στιγμή για την ευρωπαϊκή λίστα υπάρχουν μόνο 4. Ναι. Και 17 ξένοι, άρα θα πας στην Ευρώπη με 21 παίκτες και όχι 25 που έχεις το δικαίωμα. Είναι θέματα αυτά και δεν ξέρω ποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή μπορεί να έρθει στο Ρέντι. Θα γίνει με τον Γιαννούλη, Τσιμίκα δεν βλέπω πολύ πιθανό επιστροφή, θέλει να παραμείνει στη Λίβερπουλ, στην Πρέμιερ Λίγκ, ας κάνει ό,τι θέλει, δεν με απασχολεί, αλλά γενικά ψάχνουν, και να θες να ψάξεις Έλληνες παίκτες δεν είναι εύκολο να βρεις, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Συμφωνώ.
1: Συν το ότι φέτος για το Κύπρο θα πρέπει να έχεις τουλάχιστον 4 παιδιά κάτω το 2004. Υπάρχει ο Μουζακίτης, υπάρχει ο Κουτσίδης, ο οποίος και αυτός θα είναι στην προετοιμασία μάλλον. Όχι μάλλον, σίγουρα θα είναι στην προετοιμασία. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Ο Λιατσικούρας λέει που γράφουν τα παίζει Καλαμάτα. Πώς θα παίζει Καλαμάτα ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω. Θα δούμε. Θέλει τουλάχιστον 4 παιδιά, γιατί αποποδίδεται αν τραυματιστεί κάποιος ή αποβληθεί κάποιος. Θα παίζει με 10 παίκτες, αντί για 11. Πρέπει όλα αυτά να τα προβλέψεις, να τα βάλεις κάτω. Να τα διαβάσεις καλά, βέβαια είναι θέμα προπονητή, οκ. Okay. Αυτά είναι σε πρωτεύοντα ρόλο. Σε δευτερεύοντα, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι η εξέλιξη στο θέμα του Στάνιτς. Φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο. αλλά δεν θα ρισκάρω να πω κάτι παραπάνω. Παίρνετε τον κόρη σας με να έχει βάλει λίγο νερό στα κρασί τους οι άνθρωποι εκεί, οι Βούλγαροι, και να βρεθεί λύση και τελικά ο Σέρβος Χαφ να έρθει στον Ολυμπιακό. Θα είναι ένας παίκτης, ο αντικοστούλος όπως λέμε, που θα γίνει μια καλή προσθήκη, τουλάχιστον με όσα ακούγονται και όσα λέγονται, έτσι, και με βάση τους αριθμούς την περσινή χρονιά με τη Λιντογκόρετς.
0: Και νομίζω 16, Κώστα, ναι, πες
1: 16 γκολ και 12 assist, δεν το λες και λίγο πράγμα για ένα παίκτη ο οποίος είναι half.
0: Προφανώς.
1: Τι πήγες να μου πει, για πες.
0: Πολύ ποιοτικά νούμερα. Αυτό που θα πω είναι ότι είδαμε σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές με τη Λίμπαρ, ότι ένας τέτοιος παίκτης έλειπε πίσω από τον επιθετικό στον Ολυμπιακό πέρυσι. Και...
1: μα γι' αυτό και γι' αυτό ρε πάνω και επιμένω με τη Λίμπαρ γι' αυτό, ναι, γιατί είναι ο ιδανικός να παίξει σε αυτή τη θέση. Δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει το ρόλο ακριβώς που έπαιζε ο Κοστούλας, δηλαδή να μαρκάρει ψηλά κτλ. Αλλά προφανώς για να επιμείνω με τη Λίμπαρ κάτι ξέρει. Κάτι έχει δει, ας πούμε, ή εν πάση περιπτώσει θα μπορέσει να τον βάλει στο πλάνο του. Όπως και τον το Ρόκα που επιμένει, ας πούμε, και φαίνεται και αυτό να είναι σε καλό δρόμο αυτή η περίπτωση, αλλά να περιμένουμε. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση στη Χιρόνα, 4 εκατομμύρια. Ο προπονητής το θέλει, ο παίκτης θέλει να έρθει. Έχει σημασία αυτό που σου λέω,
0: ναι.
1: Γιατί στον Ολυμπιακό ξέρεις αυτό τα θα περιμένετε να αποφασίσω και τέτοια δεν αρέσουν καθόλου. Ή θέλεις ή δεν θέλεις. Πώς το λέγεται το τραγούδι, θέλεις, δεν θέλεις, κάπως έτσι. Οπότε θα περιμένουμε και με τον Ρόκα τι θα γίνει. Με τον Σμαϊλόβιτς φαίνεται να, είναι, να έχει πάει πίσω το θέμα, γιατί οι Νορβηγοί κάνουν τους δύσκολους γενικά, παρότι ξεκινήσανε με 6, πήγανε στα 5. Ο Ολυμπιακός έδειξε τη διάθεση να δώσει 4 με 4,5 εκατομμύρια, ξαναζητήσαν 6. Πάντως προτάσεις ούτε ο Στάνιτς ούτε ο Σμαϊλόβιτς έχουν από το εξωτερικό, από άλλες ομάδες. Δηλαδή που γράφανε για τη Σέλτη και αυτά ήταν παραμύθια προφανώς για να ανεβάσουν την τιμή. Οπότε παίζει μπάλα μόνο στο Ολυμπιακός. Τώρα αν θα βάλει την μπάλα στα δίχτυα ή όχι θα δείξει ο χρόνος, φίλε.
0: Άρα βλέπεις ενδεχομένως, ναι, είπες, δεν μπορείς να πεις κάτι πιο προχωρημένο από ότι είναι σε καλό στάδιο, γιατί είπες...
1: Όχι, όχι, τίποτα, ούτε για τον Σμαϊλόβιτς, ούτε για τον Στάνιτς. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω κάτι πολύ προχωρημένο σε σχέση με αυτά που ξέρουμε αυτές τις μέρες. Τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κάτι. Αν αλλάξει τώρα αύριο μεθαύριο, θα το δούμε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Μαντιλίβαρ θέλει, ας πούμε, την ερχόμενη εβδομάδα να έρθουν αυτοί οι δύο. Θα ήθελε πολύ και ο Ρόκα και ο Στάνιτς.
0: Πριν την αναχώρηση για Ολλανδία, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μέχρι τώρα είναι σε επιθυμητό επίπεδο οι αφήξεις που θα έχει τη Δευτέρα, αλλά μου είπες έχει και ζητήματα για αποχωρήσεις.
1: Κοίταξε να δεις, δεν είναι μόνο αυτό ρε πάνω, μιλάμε για μεταγραφές. Άμα δεν αδειάσει το ρόστερ, πώς θα κάνει. Δηλαδή, άμα ο Ορτέγκα δεν φύγει, ας πούμε, πώς θα πάρει ο Ολυμπιακός αριστερό μπακ. Ορίστε, πάει στην προετοιμασία τώρα με τον Ορτέγκα και τον Μπρούνο. Αναγκαστικά. Εντάξει, ο Μπρούνο έτσι κι αλλιώς ο προπονητής θέλει να μείνει. Αλλά τον Ορτέγκα δεν έχουν ενημερώσει να βρει ομάδα. Ο ίδιος ο μάνατζερ του έλεγε ότι υπάρχουν μια-δυο προτάσεις. Ακόμα δεν έχει έρθει καμία. Πότε θα έρθει. Πότε θα βρει αριστερό μπακ Ολυμπιακός. Αν είναι μια περίπτωση που καθυστερεί όπως και αυτή του Χαφ. Νομίζω θα καθυστερήσει. Γιατί ο Ολυμπιακός για Χαφ κοιτάει προς Μουντιάλ πλευρά. Αυτό το έχω πει και άλλες φορές. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Να τελειώσει το παγκόσμιο κύπελλο και μετά να πούμε περισσότερα πράγματα. Δεν είναι μόνο Άμπραμπατ που είναι στο πλάνο μια δύσκολη περίπτωση, αλλά είναι κι άλλος ένας παίκτης, καλό όνομα, Χαφ, οκτάρι και εξάρι που είναι ο Άμπραμπατ, γιατί μόνο στον Ντάνι Γκαρσία προφανώς δεν μπορεί να βγάλει τη χρονιά, εννοείται έτσι, που ανανέωσε για άλλο ένα χρόνο μετά από επιθυμία του προπονητή. Εκεί θέλησε ένα δυνατό, ένα ψηλό παιδί, και αυτό ψάχνει ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό ακούγαμε τόσο καιρό για τον Νόα Καντιού της Λοριάν, ένα 92 είναι. Είναι μια καλή περίπτωση, αλλά φαίνεται στον Ολυμπιακό για το τρενάρουν κάτι άλλο περιμένουν. Αυτό λέει η λογική. Αν ήθελε ο Ολυμπιακός να το κλείσει τώρα, να το δεν είχε κλείσει, η εκτίμησή μου είναι. Αλλά προφανώς κάτι άλλο περιμένουν γι' αυτό και δεν έχει προχωρήσει η μεταγραφή.
0: Okay.
1: Αυτά, φίλε. Αν δεν ξέρω, θες να με ρωτήσεις κάτι άλλο, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη αυτή τη στιγμή, ούτε για αριστερό μπακ, ούτε και για δεξί μπακ. Ο Ολυμπιακός πάει στην προετοιμασία με τον Μαφέο και τον Ροντινέη, που ο προπονητής έχει πει ότι τον υπολογίζει για δεξί μπακ, για εξτρέμ. Πάει με αυτούς τους δύο λοιπόν και βλέποντας και κάνοντας.
0: Και με Ροντινέ στα εξτρέμ και με επιστροφή Φορτούνη και με ενδεχόμενες προστίκες σε αυτή τη γραμμή του γηπέδου, γεμίζει η Φαρέτρα μεσοεπιθετικά σε σύγκριση με πέρυσι.
1: Γεμίζει όχι μόνο σε αγωνιστικό κομμάτι. Δηλαδή ο Φορτούνης με τον Κάρμο, που ο Κάρμο ξέρει τον Ολυμπιακό, έτσι τον γνωρίζει τον Ολυμπιακό. Βέβαια με την προϋπόθεση ότι δεν θα είναι ο Κάρμο της δεύτερης περίοδου, έτσι, που ήρθε με τα χίλια ζώδια παρακαλετός. Είναι ο Κάρμο της πρώτης περίοδου. Φτιάχνει λίγο ισορροπή και τα αποδυτήρια. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη και από αποδυτήρια, ηρεμίας αποδυτήρια. Όχι, δεν είχε πέρσι. Αλλά ξέρεις ότι αυτοί οι παλιοί παίκτες, αυτοί που ξέρουν τον Ολυμπιακό, έχει σημασία. Όπως ο Ροντινέη, ο Ελκαμπή, ο Τζολάκης. Παιδιά που ξέρουν τον οργανισμό Ολυμπιακού και μπορούν να κρατήσουν τις ισορροπίες σε δύσκολες στιγμές. Σε κάποιες κακές στιγμές να κρατήσουν όρθια την ομάδα. Μετράνε όλα, δεν μετράει μόνο το αγωνιστικό πλάνο. Αν και εγώ το Φορτούνη τον βλέπω να πηγαίνει φουλ, τουλάχιστον στο ξεκίνημα για ενδεκάδα και μετά δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Εξαιρετικά. Μακάρι να γίνει αυτό, μας αρέσει και να το βλέπουμε.
1: Σε όλους αρέσει, αρκεί να είναι ο Κώστας αυτός που ξέρουμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτά τα δύο χρόνια στη Σαουδική Αραβία έκανε καλές χρονιές, αλλά δεν ήταν στο κόκκινο. Τώρα θα χρειαστεί να είναι στο κόκκινο. Και θα να βασιστεί ο Ολυμπιακός επάνω του και σε αυτόν και στον Κάρμο για τα δύο πρώτα παιχνίδια στα προκριματικά του Champions League. Να τα υπολογίσουμε και αυτά. Ότι υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια και οι αντίπαλοι δεν ξέρω αν θα είναι εύκολοι. Και μάλιστα με ένα μήνα προετοιμασία.
0: Σωστά. Γιατί είπες ότι πώς πέρασε ο καιρός και μαζεύονται τη Δευτέρα στο Ρέντι, να δούμε και πόσο γρήγορα θα περάσει ο καιρός μέχρι το πρώτο προκριματικό, δεν θα έχουμε καταλάβει.
1: Ακριβώς. Δεν είναι μεγάλο το διάστημα. Είναι 32 μέρες. Και για μένα δεν ξέρω αν είναι αρκετές 32 μέρες για να ετοιμαστείς για προκριματικά του Champions League. Και όταν έχεις να παίξεις, να κληρωθείς με 2-3 καλές ομάδες. Δεν ξέρω ποια θα είναι η κλήρωση. Θα τα δούμε όλα αυτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Ο Μεντιλίμπαρ ξέρει πώς θα ετοιμάσει την ομάδα ώστε να είναι ok σε αυτά τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια και μετά βλέποντας και κάνοντας, γιατί έτσι κι αλλιώς ξέρουμε για Ολυμπιακό μιλάμε ότι οι μεταγραφές μπορεί να τελειώσουν και τον Αύγουστο, να γίνουν και τον Αύγουστο.
0: Πολύ σωστά.
1: Αυτά βλέπω τον Ταρέμι τώρα, ο οποίος έκανε και δηλώσεις εχθές, τάχος Θεός, πως είναι γνωστό, Νιφαντίνο κτλ.
0: Έχασε και πέναλτι.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Ο Ταρέμι έχει να βάλει γκολ, φίλε, 5 μήνες με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, σωστά.
1: Φαίνεται ότι έχει τη διάθεση να αποχωρήσει, να φέρει ομάδα. Αλλά είναι και εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό. Εμείς το λέμε. Και αυτό ακούγεται. Ο ίδιος δεν ξέρουμε τι έχει στο μυαλό του. Είναι σίγουρο ότι δεν θέλει να έρθει και να είναι στον πάγκο. Γιατί έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα με Ελκαμπή και Γιάρεμτσου, ο οποίος Γιάρεμτσου θα είναι ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού στην προετοιμασία, στα φιλικά και στα προκριματικά, αυτή η διάδα είναι αυτόν πρώτο λόγο για μένα. Ο Γιάρεμτσου είναι Γιάρεμτσου. Οπότε ο Ταρέμι τι θα κάνει, θα κάτσει στον πάγκο? Όχι. Πέρσι το καλοκαίρι τα βλέπει αλλιώς όταν ήρθε στον Ολυμπιακό. Υπολόγισε ότι θα παίζει μαζί με τον Ελκαμπή δίδυμο στην επίθεση. Αλλά αυτό δεν βγήκε ποτέ και ούτε πρόκειται να το επαναλάβει ο Μεντιλίμπαρ.
0: Σωστά, ειδικά τώρα που έχει περισσότερες επιλογές για παίκτη πίσω του.
1: Ακριβώς. Το να παίξει ο Ελκαμπή με τον Γιάρεμτσουκ μαζί μπορεί να το δούμε. Αλλά Ελκαμπή και ο Ταρέμι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το ρόλο. Οπότε αυτομάτως καταλαβαίνει ότι δεν θα είναι βασικός. Ναι. Έτσι λέω εγώ το, έτσι εκτιμώ. Μπορεί να έρθει ας πούμε και να βγάλει μάτια, να τρελάνει, ξέρω εγώ. Το θέμα είναι να πάει καλά στο Μουντιάλ, να ανεβάσει την τιμή του, να έρθουν προσφορές και εφόσον ικανοποιηθεί ο Ολυμπιακός, να βρεθεί μια λύση.
0: Πάντως και το τι σημαίνει Γιάρεμτσουκ, μιας και λέμε για το ποιος θα έχει το πρώτο λόγο στην επίθεση αυτό το διάστημα, το τι σημαίνει Γιάρεμτσουκ, το καταλάβαμε και το εξάμηνο το περσινό που έλειπε.
1: Ναι, εντάξει, ο Γιάρεμτσουκ, φίλε, για μένα είναι, βέβαια αυτός ήθελε να φύγει, αλλά θα μπορούσε ο Μεντιλίμπαρ να το διαχειριστεί καλύτερα το θέμα. Ναι. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Μεντιλίμπαρ, ας πούμε, στο παιχνίδι με τη Λιβερκούζεν,
2: στο πρώτο παιχνίδι το 2-0,
0: ναι,
2: που ήρθε ο Ερκαμπή τα ξημερώματα από το Μαρόκο μετά το Κόπα Αφρικα και έβαλε αλλαγή στο 70 τόσο τον Ερκαμπή, εκεί ξενέρωσε ο Γιαρεμίτσου. Αυτή είναι η αλήθεια. Εκεί δηλαδή το πήρε απόφαση και γι' αυτό του είπε coach, άσε με να φύγω να πάω να παίξω 6 μήνες και 5 μήνες και θα δούμε τι θα γίνει.
0: Όσοι έχουν παίξει μπάλα το θεωρούν και λογική εξαίρεση.
2: Κοίτα, για μένα ο Γιάννης αδικήθηκε γενικά από το Μεντιλίμπαρ.
0: Συμφωνώ.
2: Θα μπορούσε να το διαχειριστεί καλύτερα. Σούμε, γιατί μην ξεχνάμε ότι... βέβαια είχε τον τραυματισμό το καλοκαίρι που τον άφησε πίσω έτσι στη Γάμπα. Τον άφησε πολύ πίσω αυτό στην προετοιμασία.
0: Ναι.
2: Για 2 μήνες ας πούμε ταλαιπωρήθηκε. Αλλά την πρώτη του χρονιά ήταν Ολυμπιακός, στο δεύτερο εξάμηνο. Μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό στο κύπελο που πέτυχε αυτό το υπέροχο γκολ, πήρε φορά και τα, λέει, το κύπελο Ολυμπιακός το πήρε χάρη στο Γιάρεμιτσου. Με γκολ με το στο Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, στο τελικό με τον Όφη, με γκολ στο πρωτάθλημα. Τον έβγαλε στο πρόσωπο το Μεντιλίμπαρ. Προσπάθησε να τον κρατήσει, αλλά ήταν φανερό ότι το παιδί ήθελε να παίξει, γιατί εντάξει, αυτός υπολόγισε τώρα ότι θα πάει, θα προκριθεί η εθνική Ουκρανία, με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας και ήθελε να έχει παιχνίδια για να πάρει μέρος στο Μουντιάλ. Απογοητεύτηκε και εκεί που είδε ότι η εθνική ομάδα αποκλείστηκε και του ήρθαν όλα μαζεμένα. Αλλά φαίνεται τώρα να υπάρχουν οι εγγυήσεις ότι θα παίζει και ότι και ο ίδιος έχει καταλάβει ότι... τώρα κάνουμε μια συζήτηση και η Λιόν ποτέ δεν έχει κάνει πρόταση στον Ολυμπιακό για 5 εκατομμύρια, για 3 ή οτιδήποτε, επειδή ακούγονται διάφορα έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και καλά
2: για, για να τον κρατήσει με τη ρήτρα που υπάρχει. Αυτά ρε Πανώ.
0: Κώστα, νομίζω τους ακροατές τους ενημέρωσες πλήρως.
2: Ό,τι μπορούσαμε, αυτό που υπάρχει μέχρι στιγμής. Αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, γιατί για Ολυμπιακό μιλάμε και ανά πάσα στιγμή μπορεί να βγει είδηση, εδώ είμαστε stand-by να το μεταφέρουμε πρώτοι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία
2: σου. Καλό Σαββατόβραδο.
0: Και σε σένα. Δεν έχετε παράπονο, ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Τα καλύψαμε όλα. Για τις μεταγραφικές υποθέσεις, για τις ενδεχόμενες ανακοινώσεις για τις δύο μεταγραφές αυτές του Κάρμο και του Πόποβιτς, επιστροφή Νταβίτ Κάρμο, επιστροφή Κώστα Φορτούνη, θα είναι κάποια γνώριμα πρόσωπα την Δευτέρα, επενθυμίζω, η 1η Μάζο ξενόψη της νέας σεζόν στο Ρέντι 29 Ιουνίου. Και προφανώς το ζήτημα στους Ερυθρολεύκους είναι και οι αποχωρήσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν και εν ώψη μεταγραφών, αλλά και γιατί δεν επιθυμεί ο προπονητής να έχει τόσο μεγάλο αριθμό ποδοσφαιριστών στην προετοιμασία. Και προφανώς υπάρχουν αλλαγές ιεραρχικά σε σχέση με πέρυσι και αλλαγές από άποψη ενίσχυσης του ρόστερ και από προτάσεις που ίσως περιμένουν από πολλούς, οπότε αυτά τα ζητήματα χρήζουν επίλυση. Με αυτά και με αυτά η πρώτη ώρα της εκπομπής ολοκληρώνεται. Πάμε μουσικά μέχρι το διαφημιστικό break, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε με τον αγαπημένο του ακροατηρίου, όπως λέω κάθε φορά, Σάκη Μπουζδούνη, αρχικά για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού και μετά τις 9.30 πάμε στο Βορρά, ανηφορίζουμε για να συναντήσουμε Παναγιώτη Στεφάνου. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, είναι νωρίς, έχετε πολλούς λόγους και έχουμε ακόμη ένα τρίωρο.

0: 1943 Ιντερβέτεν Sports. Goal!
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Τσακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Βάιλ, θεατρικός συγγραφέας.
8: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr. Το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Τούν. Οι πράσινοι έδωσαν τα χέρια με την ελβετική ομάδα για την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού Ελμίν Ραστόντερ για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο Ντάβιτ Κάρμο αναμένεται στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στον Ολυμπιακό. Έφτασε στην Ελλάδα ο Μπάλσα Πόποβιτς για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Ο Ολυμπιακός είναι ένας γίγαντας της Ευρώπης και είμαι ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς, δήλωσε ο 26χρονος Μαυροβούνιος goalkeeper. Η ΑΕΚ μετά τα φιλικά με την The Graft Shop και τη Samsung Sport ανακοίνωσε ότι θα αντιμετωπίσει και τις Βόλες στις 26 Ιουλίου. Συμφωνήσαμε να αποχωρήσω ως ελεύθερος, αναφέρει στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης Δυναμό Κιέβου, άλλοτε στόπερ του ΠΑΟΚ Τόμας Χετζιόρα. Στη Θεσσαλονίκη αφήχθη σήμερα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ασπρόμαυρους ο 32χρονος Ισπανός στόπερ Αρίτζελ Ουστόντο. Πρώτα για συμβόλαιο 2 ετών έκανε ο Άρης τον 29χρονο πρώην εξτρέμ του ΑΠΟΕΛ, Ντανιέλ Μαντσίνι, ώστε ο Αργεντινός να επιστρέψει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης έφτασε σε συμφωνία με την Όρτσελαντ για την απόκτηση του 20χρονου Ιβοριανού Ντιαλό Σανούση, με την άφηξή του να είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τη Δευτέρα θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει με τη Θεσσαλονίκη. Σε συζητήσεις με την Ουντινέζα για τον 21χρονο Ισπανό στράικερ Ικέρ Μπράβο βρίσκεται ο Ηρακλής σύμφωνα με τον Ρούντι Γκαλέτη. Ο Λιβαδιακός δεν ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς για τον Γκιγέρμο Μπάτσι και ο 24χρονος Αργεντινός θα επιστρέψει στη χώρα του και την Μπέλα Βίστα. Η Κλούζ ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου πρώην τερματοφύλακα του Βόλου, Αντρέ Μορέιρα. Η Τσέλσι έφτασε σε προφορική συμφωνία με το μέσο της Σάντερλαντ και πρώην αρχηγό της Άρσεναλ, Γκρανίτ Τσάκα, σύμφωνα με τον Φλόριαν Πλέτενμπεργκ. Για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026, στις 12 Κροατία-Γκάνα, Αγγλία-Παναμάς. Στις 2.30 τα ξημερώματα.

0: ξημερώματα Κολομβία, Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Και στις 5 τα ξημερώματα Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία, Αργεντινή. Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο θα δώσουν το παρόν στο Diamond League του Παρισιού που θα γίνει την Κυριακή 28 Ιουνίου. Ολοκληρώθηκε η τρίτη μέρα του Eco Rally Ακρόπολης. Ο Thierry Neuville βρίσκεται στην κορυφή, αλλά ο Sebastian Ogier έχει μειώσει τη μεταξύ τους διαφορά στα 3,7 δευτερόλεπτα. Η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει επαφές για την απόκτηση του 26χρονου Νιγηριανού σέντερ Νέλι Τζόζεφ. Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Άλεξ Αντετοκούμπο για τη σεζόν 2026-27. Η Βαλένθια ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Τέος Γκάρ του Παναθηναϊκού TJ Shorts για 2 χρόνια. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943 Ιντερβέτεν Sports. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

9.43 Eider Veteran Sports, μόλις ξεκίνησε η δεύτερη ώρα της Σαββατόρα της εκπομπής. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο, ακούτε και μαζί θα είμαστε έως τις 12. Αναλύσαμε πλήρως προηγουμένως τα θέματα του Ολυμπιακού, που μεθαύριο με τη Λίμπαρ εν ώψη νέα σεζόν θα δει για πρώτη φορά τους παίκτες του και αναμένονται και πολλές κάποιες επιστροφές. Παίκτες που έχουν ενημερωθεί να βρουν πρόταση για αποχωρήσεις και προφανώς υπάρχουν και μεταγραφικά μέτωπα ανοιχτά, όπως είναι και σε αναμονή για ανακοινώσεις για Πόποβιτς και Κάρμο. Από στιγμή σε στιγμή θα υποδεχθούμε Σάκη Μπουσδούνη να μιλήσουμε για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός που όπως γνωστοποιήθηκε το μεσημέρι περιμένει και τον επιθετικό τον Ράστοντερ, με τον οποίο έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία για να τον αποκτήσει Έλμιν Ράστοντερ. Ένα αντιδρυσίμιση εκατομμυρίων ευρώ θα αποκτηθεί ο Βορειομακεδόνας Σφορ και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με το Τριφύλι. Ενίσχυεται και στην κορυφή της επίδυσης ο Παναθηναϊκός. Αναμενόμενο ήταν, μιας και είχε Τετέι διαθέσιμο, ενώ ο Σβιντέρσκι έχει αποχωρήσει εδώ και δύο εβδομάδες για να επιστρέψει στην πατρίδα του και την Βίτσεφ Λότζ.

0: Ένα από τα μεγάλα τέσσερα στρατόπεδα του ελληνικού ποδοσφαίρου δέχεται βροχόπτωση από τις μεταγραφικές προσθήκες. Νομίζω όλοι ξέρετε για ποια ομάδα αναφερόμαστε, για τον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό και ο Σάκης Μπουσδούνης είναι μαζί μας να μιλήσουμε περισσότερα για την επικαιρότητα στην ομάδα του Τριφυλιού. Σάκη, καλησπέρα.
1: Ευτυχώς που δεν έπαιξε, που δεν έπεσε χαλάζι, φίλε. Ευτυχώς. Μόνο βροχόπτωση. Πολύ ωραίο. Μ' άρεσε.
0: Είναι
1: γεια
0: τώρα...
1: σου, φίλε Παναγιώτη.
0: Καλησπέρα. Είναι τώρα πέντε μεταγραφές.
1: Να πω καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του 943 Τερβέτε Sports. Να πω, με επιτρέπεις, έτσι.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Να πάμε από τα φρέσκα, βέβαια, πέντε μεταγραφές. Ποιος θα το περίμενε, δεν έχει τελειώσει ακόμα ο Ιούνιος, κοντά είναι. Και έχει κάνει αρκετές κινήσεις. Πέντε, όπως πολύ σωστά είπες, ο Παναθηναϊκός. Το πιο φρέσκο είναι ότι δίνει στα πράσινα και τον Ράσνοντερ, τον Φορ, το είπες και νωρίτερα εσύ, περίπου 3,5 εκατομμύρια αυτή η μεταγραφή, είναι η πέμπτη μεταγραφή για τον Ιούνιο. Σίγουρα το χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που έφυγε και ο Σβιντέρσκι, ο Πάντοβιτς έχει μείνει Αθήνα, στην ουσία ήταν ο Τετέι, είναι μάλλον ο Τετέι ο μοναδικός αυτή τη στιγμή που είναι στην προετοιμασία. Εν αναμονή βέβαια του Ντέσερς, ο οποίος το λέγαμε ότι περίπου τον Ιούλιο θα επιστρέψει, θα χάσει την προετοιμασία και έτσι γίνεται. Σιγά σιγά θα τον περιμένουμε να ανεβάσει και αυτός στροφές και τις επόμενες ημέρες θα ξέρουμε περίπου το πότε θα επιστρέψει. Σίγουρα που τον περιμένει και τον υπολογίζει ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Κάνει μεγάλη προσπάθεια για να επιστρέψει στην δράση ο σεντερφόρ του Παναθηναϊκού, το οποίο πέρυσι δεν τον είδαμε και πάρα πολύ, αλλά λίγο που είχε 2-3 συμμετοχές, πέτυχε και γκολ, είχε και ασίστ και φάνηκε πόσο έλειψε από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, μιλάμε για ένα πολύ ποιοτικό φόρο, αλλά δυστυχώς την τελευταία σεζόν έχει ταλαιπωρηθεί από πολύμινους τραυματισμούς.
1: Ακριβώς, δύο τραυματισμούς κιόλας, και ήταν ένα παιδί το οποίο δεν είχε τραυματισμούς στην καριέρα του, με συνεχόμενες συμμετοχές, ας πούμε, έτσι. Δεν υπήρχε, δεν ήταν ένας άνθρωπος που συνέχεια τραυματιζόταν να πεις ότι εντάξει, το ίδιο έγινε και εδώ. Απλά ήταν πολύ άτυχος. Λοιπόν, θα δούμε πώς, πότε είναι να επανέλθει, πώς θα επανέλθει και θα δούμε αν θα πάει και για άλλον φόρο Παναθηναϊκός. Εκτός των Ράσων, βέβαια, έτσι.
0: Ναι, και είναι και πλήγμα πάντως όταν χάνεις το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Αυτό που λες ισχύει, αλλά δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα άλλο, ναι, ο Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Και ούτε και ο ίδιος ο παίκτης. Λοιπόν, έρχεται ένα παιδί τώρα που θα βοηθήσει το Παναθηναϊκό, ο πέμπτος κατά σειρά, Καμαρά, Τσάπρας, Πένια, Ντεφράι και τώρα ο Ράσνοντερ. Υπάρχει οριστική συμφωνία με την Τούν, ήταν εκτός αποστολής για ένα φιλικό που θα έκανε η ομάδα του. Οπότε η λογική λέει ότι θα υπογράψει τη Δευτέρα το... οι πληροφορίες, μάλλον όχι η λογική, το συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό για 4 χρόνια και λογικά από την Τρίτη θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή στην Ολλανδία, στο Άπεντορ, εκεί που γίνεται η φετινή προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Εν αναμονή είμαστε και της κοίτα τώρα,
0: ανακοίνωσης του Ντεφράι.
1: Της ανακοίνωσης, πες το, ναι, τη λέξεψα. Της ανακοίνωσης του Ντεφράι, έτσι, που βάζει άλλον έναν έμπειρο αμυντικό ο Παναθηναϊκός, που είχε και εκεί τα θέματα του στην άμυνα, κατάφερε με πάρα πολύ προσπάθεια ειδικά από τον κύριο Κοτσόλη να τον πείσει να έρθει στην Αθήνα για να γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού. Κάποια στιγμή είχε μπει και η Μπενφίκα, σύμφωνα με τον μάνατζερ του βέβαια, στο παιχνίδι, αλλά τους είπε ότι μιλάμε με τον Παναθηναϊκό, ήταν φτάσει κοντά στη συμφωνία τότε και κατάφερε τελικά να τον φέρει στην Αθήνα ο κύριος Κοτσόλης με το project που του ανέλησε, με τα οικονομικά που σίγουρα είναι ευχαριστημένος, και από ό,τι λένε πληροφορίες ότι ίσως είχε έρθει κιόλας στην Αθήνα. Βέβαια ξέρω ότι πριν αρκετές μέρες είχε έρθει στην Αθήνα για ένα δικό του θέμα, δεν ξέρω αν έγινε το ψιστήρι τότε ή ξανάρθει στην Αθήνα μετά, πάντως εδώ δεν υπήρχε κάποιος δημοσιογράφος να τον πάρει χαμπάρι, κατάλαβες τι λέω, αν ξαναήρθε. Πάντως ξέρω ότι έχει έρθει στην Αθήνα και ίσως τελειώσανε και τα πάντα με αυτό. Η ουσία ήταν ότι θα γίνει μάλλον παίκτης του Παναθηναϊκού, θα πέσουν και υπογραφές και μάλλον τη Δευτέρα θα ανακοινωθεί, μπορεί και αύριο, από Δευτέρα να πάει και αυτός στην Ολλανδία αφού τελειώνουν και οι διακοπές του.
0: Σάκη, δεν τα πάει και άσχημα ο Στεφάνος Κοτσόλης πάντως.
1: Μπορεί κάποιος να πει ότι τα πάει άσχημα.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δηλαδή τώρα ποιος θα το πίστευε ότι πριν τελειώσει ο Ιούνιος θα έχει κάνει 5 και 5 καλές μεταγραφές, έτσι.
0: Ισχύει.
1: Που χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πόσο καιρό έχει να γίνει αυτό. Δηλαδή πριν τελειώσει καν ο Ιούνιος να έχεις βάλει στο ρόστερ σου τουλάχιστον τους περισσότερους παίκτες. Γιατί ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφές του, έτσι. Και αυτό είναι ένα καλό όσον αφορά το δέσιμο της ομάδας. Καλό εννοώ με την άποψη για τον προπονητή, έτσι, και για την ομάδα κατ' επέκταση. Λοιπόν, φαντάσου τώρα αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, μπροστά θα έχει Ράσνοντερ, θα έχει Τετέι, θα έχει Ντέσσερς με το καλό να επιστρέψει. Πίσω βάζει ένα πολύ καλό κεντρικό αμυντικό με τεράστια εμπειρία για το καπιονάτο, έχει παίξει σε μεγάλες ομάδες. Και θα δούμε βέβαια αν θα καταφέρει να κάνει δικό του άλλον ένα κεντρικό αμυντικό που έχει ενδιαφερθεί εδώ και πολλές μέρες, αν και από την Τουρκία λένε ότι δεν είναι και ίσως έχει αποσυρθεί ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν είναι ένα κόλπο αυτό, όπως είχε γίνει και με τον Αντίνο, για να πιέσουν καταστάσεις, αν μπορώ να το πω έτσι, για να καταφέρουν να κάνουν το deal. Αλλά ξέρεις, πάντα στις μεταγραφές, φίλε, και μιλάω για το φαντρό και λένε έτσι, στις μεταγραφές όλα είναι εφικτά, όλα δεν είναι. Σήμερα, τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε και λέμε α και μετά από 5 λεπτά μπορεί να γίνει το β, ξέρω εγώ. Καταλαβαίνεις πως όλα αλλάζουν, δηλαδή αλλάζουν πάρα πολύ όλα αυτά τα δεδομένα. Τώρα, αν δεν καταφέρει, δηλαδή κοίτα να δεις, έχει μπλέξει με έναν πρόεδρο, τον πρόεδρο της ομάδας που μέρα με την ημέρα πάντα άλλαζε τα θέλω του. Λοιπόν, με μεγάλη υπομονή δουλεύει και δούλευε ο Κοτσόλης σε αυτή την υπόθεση. Ο παίκτης έχει μιλήσει με τον προπονητή του Παναθηναϊκού, θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, αλλά οι Τούρκοι μέχρι τώρα για μένα δεν τα έχουν πάει καθόλου καλά στις διαπραγματεύσεις. Μπορεί ο Παναθηναϊκός όντως να έχει αποσυρθεί. Σίγουρα υπάρχει Plan B. Υπάρχει ένα όνομα που έχει ακουστεί, είναι αυτό του Αχμετσάν Καπλάν. Είναι ένα στόπερ που ανήκει στον Άγιαξ. Ήταν δανεικός στην Αϊμέγγεν, 23 ετών, με 25 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας φέτος. Ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής που αν δεν γίνει τελικά του Φαν Τρόγκελεν, να μπορεί να γίνει με αυτόν. Θα δούμε. Θα δούμε πού θα καταλήξει και πού θα κάτσει μπίλια, φίλες, το θέμα αυτό. Πάντως βλέπεις ότι σιγά σιγά αναβαθμίζονται αρκετές θέσεις της ομάδας του Παναθηναϊκού. Μπορεί να δούμε να έχουμε Ολλανδικό δίδυμο, μπορεί όχι. Θα το δούμε αυτό.
0: Λέμε πάντως για αναβάθμιση στο ρόστερ και πράγματι αυτό επιβεβαιώνουν οι μέχρι τώρα μεταγραφικές προσθήκες και είναι πολύ σημαντικό αν σκεφτείς ότι δεν υπάρχει μαξιλαράκι στα ευρωπαϊκά προκριματικά, πως παίκτες με βαρύ βιογραφικό, γιατί τέτοιο διαθέτουν, De Frey και Peña, έρχονται και βλέπεις ότι με αυτούς λες είμαστε όντως ικανοί να δώσουμε το παρόν στη League Phase, γιατί είναι ένα ζήτημα αυτό.
1: Ναι, ναι, εννοείται αυτό που λες. Όλο αυτό είναι, πρέπει να το πιστώσουμε στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, στον Κοτσόλη πάνω απ' όλα, βέβαια σε κάποιες όπως ο De Frey έχει βοηθήσει και ο Μπαλντίνη, γενικά στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Έχει αλλάξει πάρα πολύ ο τρόπος προσέγγισης, με μεγάλο σεβασμό, πράγματα, στοιχεία μάλλον που έχει ο Κοτσόλης, σε αντίθεση με τα προηγούμενα καθεστώτα, αν μπορώ να το πω έτσι, του Παναθηναϊκού, έτσι.
0: Ναι.
1: Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό κατ' εμέ. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ψάχνει και για τη θέση του αριστερού μπακ. Κάποιοι ρωτάνε και για το Βίχο. Εντάξει, αυτό είναι λίγο πιο πίσω θα πω, όπως και του Ζαγαρίτη.
0: Okay.
1: Γιατί θέλει ελληνικό στοιχείο ο Παναθηναϊκός. Κολλάει λίγο στη Χέρεν Φέιλ που έχει υψηλές απαιτήσεις. Εδώ φαινόταν ότι είναι σε καλό δρόμο πριν αρκετές ημέρες. Έχει μείνει πίσω τις τελευταίες μέρες. Τώρα, ο Παναθηναϊκός έχει στραφεί στη Λέστερ, στον Κρίσκεστεν. Ένας παίκτης που έχει μιλήσει και αυτός με τον Ίστρουπ και έχει ψηθεί να έρθει από την Αγγλία στην Ελλάδα. Αλλά είναι υπερβολικές οι απαιτήσεις της ομάδας του. Βέβαια, η περίπτωση του Κρίσκεστεν είναι λίγο ιδιαίτερη με την έννοια ότι ο Δανός έχει θέματα τραυματισμού και γι' αυτό ο Παναθηναϊκός θέλει να τον πάρει ως δανεικό για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς και να βάλει τουλάχιστον ένα όριο 20 συμμετοχών για να γίνει, που σημαίνει ότι δεν θα έχει θέματα με τον τραυματισμό του, γι' αυτό το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Και είναι πάντως, είναι σε καλό δρόμο, θα δούμε στις επόμενες ημέρες τι εξέλιξη, ίσως και από Δευτέρα θα έχει το θέμα του Κρίσκεστεν. που έχει περάσει επί Κοπενχάγη, ένας παίκτης που είναι σε καλή ηλικία και φυσικά τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Άλλο θέμα τώρα, για τον Γιέντσεν να πούμε, που ο Παναθηναϊκός έχει κάνει, και ο Κοτσόλης έχει κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό το θέμα, φίλε.
0: Υπάρχει επιμονή. Θεωρώ,
1: ναι, και υπομονή και επιμονή, και δεν νομίζω, ξέρεις, να πάει πάρα πολύ μακριά η βαλίτσα. Δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, είτε θετικά είτε αρνητικά, πιστεύω το θέμα αυτό να τελειώσει. Γιατί δεν έχει το περιθώριο ο Παναθηναϊκός, ειδικά σε αυτή τη θέση, να περιμένει και να περιμένει και να περιμένει. Ούτως ή άλλως, στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, αυτός ο παίκτης είναι πάρα πολύ καιρό. Δεν ήταν και τόσο εύκολο να ψηθεί να έρθει στην Ελλάδα, από τη στιγμή κιόλας που παίζει σε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα, δεν το συζητάμε. Η προσπάθεια πάντως, η αλήθεια είναι ότι γίνεται. Είναι βασικός στόχος για τη θέση 8, γιατί έχει τα στοιχεία που θέλει ο προπονητής και τα στοιχεία που αναβαθμίζουν πάρα πολύ τον άξονα του Παναθηναϊκού, έτσι. Μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Είναι 30 ετών, ανήκει στην Μπρέτφορντ, έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος του 27. Πιστεύω, όπως είπαμε, τη Δευτέρα, Τρίτη θα έχει ξεκαθαρίσει, γιατί δεν μπορεί να περιμένει ο Παναθηναϊκός. Υπάρχουν εναλλακτικές περιπτώσεις. Μία από αυτή είναι και του Χουάνγκ, που θυμάσαι ότι τώρα είναι στο Μουντιάλ, βέβαια. Μπράβο, που είχε παίξει και στον Ολυμπιακό. Ναι, παικτικά ανεβάζει το επίπεδο, θα πω εγώ, στον άξονα του Παναθηναϊκού, αλλά είναι λίγο ιδιόρυθμος χαρακτήρας. Δεν ξέρω αν μπορεί και αν θα προχωρήσει σε αυτή την περίπτωση ο Παναθηναϊκός. Βλέπεις ότι έχει πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα με τις μεταγραφές. Τώρα, να πω ότι σήμερα έχει ρεπό η ομάδα στην Ολλανδία. Αρχίζει να φτιάχνει σε εισαγωγικά καιρός εκεί, γιατί είχε κάψωνα τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα έχει ρεπό. Χθες το βράδυ, μετά από μια εξαντλητική προπόνηση, γιατί έχει δώσει πολλά γκάζια για προπονητής του Παναθηναϊκού, έδειξε, πώς να σου πω, το οικογενειακό κλίμα, γιατί είχε μπάρμπεκιου. Έτσι, αυτό βοηθάει πάρα πολύ, βέβαια, να έρθουν οι παίκτες πιο κοντά, να κάνουν τις πλάκες τους, να χαλαρώσουν με φαγητό, με μουσική. Ήταν μια εξαντλητική ημέρα με τις προπονήσεις. Είδαμε και ένα βιντεάκι, δεν ξέρω αν το είδαν οι φίλοι, μπορούν να μπουν στα social του Παναθηναϊκού και να το δουν. Βιντεάκι με τον Τετέι από τον barbecue που μιλάει με αρκετούς παίκτες του Παναθηναϊκού. Το κλίμα είναι εξαιρετικό.
0: Αυτό φαίνεται και είναι σημαντικό σε αυτά τα βίντεο να το βλέπουν οι περισσότεροι.
1: Μπράβο. Και βλέπεις ότι και παίκτες που έχουν έρθει, όπως ο Καμαράς, ο Τσάπρας, φαίνεται ότι έχουν εγκληματιστεί, έχουν πολύ καλή σχέση με τους υπόλοιπους. Ωραίες εικόνες, ωραίες στιγμές. Αξίζει τον κόπο πάντως, φίλοι του Παναθηναϊκού, να το δουν αυτό. Να μην ξεχάσω να πω ότι την Τετάρτη, το είπαν και οι παίκτες, εν αναμονή και του πρώτου φιλικού. Βέβαια, πριν πάω στα φιλικά, να πω ότι ο Νίστρουμ έχει κάνει μάλλον πολλές δυνατές, με μεγάλη ένταση, προπονήσεις, όσο περνάνε οι μέρες δηλαδή. Και είναι από πάνω και προσπαθεί να περάσει στους παίκτες τα θέλω του. Και έχουμε δει αρκετά βίντεο που το πιστοποιούν αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι μια διαφορετική προετοιμασία από τις προηγούμενες, με μεγάλη ένταση και από τους βοηθούς του, βέβαια. Ειδικά την Παρασκευή τα είχαν φτύσει όλοι προς το τέλος. Είδαμε κάτι βιντεάκι και δεν είδες. Τέι, εκεί ο Παντελίδης, τέλος. Τα δώσαν όλα. Και αυτό είναι καλό. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός με την Helmut Sports την Τετάρτη στις 6 είναι το match. Μετά θα παίξει το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, την ίδια ώρα με τον Άγιαξ. Αυτά είναι τα δύο φιλικά που θα παίξει ο Παναθηναϊκός όσο είναι στην Ολλανδία. Ειδικά με τον Άγιαξ είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Από το Sky είναι τα μάτς, μπορούν να τα δουν αυτά τα μάτς οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Έτσι να πάρουν μια πρώτη γεύση δηλαδή. Ένα ευχάριστο επίσης είναι ότι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στηρίζει, γιατί βλέπω ότι πρέπει να πάω στη διαφημίση λίγο να το πούμε αυτό.
0: Σε ένα λεπτό.
1: Μπράβο, στηρίζει τη σκέψη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να γίνει το τουρνά Παύλος Δεγανακόπουλος στη δεύτερη μέρα στο ανοιχτό ΟΑΚΑ, έτσι να δημορφωθεί, έτσι ώστε να το φιλοξενήσει το τουρνά εκεί με 60-70.000 κόσμο. Λοιπόν, αυτά όμως απαιτούν και κάποια άλλα πράγματα, δηλαδή στην κλήρωση της Λίγκας για το πρόγραμμα να υπάρχει ένας κλειδάριθμος να αγωνιστεί εκτός αυτή την αγωνιστική για να δώσει χρόνο για το στάδιο. Λοιπόν, πολύ καλό αυτό για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει, φίλε. Για να μην σε πιέζω και εσένα, ναι, νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Εν αναμονή, λοιπόν, κλείνοντας εν αναμονή της ανακοίνωσης για τον De Frey και από Δευτέρα για τον Ράσνοντερ, όλοι στον Παναθηναϊκό. Να ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκύριακο στους φίλους ακροατές του 943 Τερβέντερ Sports. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια σε ένα Παναγιώτη, χάρηκα που τα πάμε. Και καλό βράδυ βέβαια σε όλους. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου, Παναγιώτη.
0: Σε ευχαριστώ σαν για την παρουσία στην εκπομπή.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ, για χαρά.
2: Πάλι τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
5: 9.43 Intermittent Sports.
6: Η ώρα είναι 9.30.

Η ώρα είναι 9 και 32 πρώτα λεπτά. Κλείσαμε με αναλυτικό Σάκη Μπουζούνι το προηγούμενο μισάωρο. Από στιγμή σε στιγμή θα ανηφορήσουμε Θεσσαλονίκη, θα βρούμε Παναγιώτη Στεφάνου. Έχουμε άφηξη ελουστόντο στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Έχουμε ζητήματα αναδιαμόρφωσης του κίτρινου ρόστερ στον Άρη. Να δούμε τι γίνεται και με τις μεταγραφές στον Ηρακλή. Θα έχει δουλειά Παναγιώτη Στεφάνου, σε λίγο τον υποδεχόμαστε. Μέχρι τότε όμως να σας ενημερώσω για μια είδηση που προέκυψε πριν από λίγο. Ο αριστερός μπακ ο δικός μας ο Λεωνάρντο Κούτρης ετοιμάζεται για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, που όπως όλα δείχνουν αυτός θα είναι η Σλοβένικη Τσέλιε. Χρωστάω και μια απολογία στον Σπύρο που έστειλε προηγουμένως που είχα τον Σάκη Μποζδούνη στην ελάχιστη τηλεφωνική γραμμή στο μήνυμά του. Καλησπέρα κύριε. Τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς μου στον αδελφό Σάκη Μποζδούνη που έχει διαλύσει τον ανταγωνισμό στις μεταγραφές και στα αποκλειστικά. Είναι τουλάχιστον 2 μήνες μπροστά από όλους τους άλλους ρεπορταζιακά. Ρομπίνιο. Σπύρο, όπως είπαμε, απολογούμε που δεν διάβασα το μήνυμα νωρίτερα που ήταν μαζί μας ο Σάκης Μπουσδούνης, αλλά ξέρω ότι μας ακούει, οπότε να είσαι σίγουρος ότι έχεις πράξει την καλησπέρα σου και τα καλά λόγια που είπες για εκείνον. Ήτανε και χύμαρος ο Σάκης, δεν μπορούσα να το διακόψω, αλλά οφείλα να το κάνω γιατί τα μηνύματά σας είναι πάντοτε προσδεκτά και οφείλουμε να τα διαβάζουμε όλα. Περιμένω και τον υπολείπων στο 6939-943-943. Αυτός είναι ο αριθμός Viber και ο τρόπος με την επικοινωνία με την εκπομπή. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου της εκπομπής, δηλαδή λίγο μετά τις 10, θα πούμε για τα νέα της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Αν και βλέπω πως έχει διαρρεύσει στα εγχώρια μέσα ότι έχει δημιουργηθεί μια γιορτή σε Λαμία και Νέα Αρτάκη λόγω της περιοδίας του τροπαιού του πρωταθλήματος. Σε λίγο θα έχουμε Παναγιώτη Στεφάνου μαζί μας να μιλήσουμε για τα τελευταία μεταγραφικά νέα των ομάδων της συμπρωτεύουσας. Πάντως έχει γνωστοποιηθεί από νωρίς η άφιξη του ελουστόντο εδώ και περίπου 2 με 3 ώρες στη Θεσσαλονίκη. Νέο δημοσίευμα πάντως διέρευσε πριν από λίγο από το εξωτερικό για επαφές του ΠΑΟΚ με την Κοπενχάγη, προφανώς για τον Έλληνα στόπερ Παντελή Χατζηδιάκο. Συγκεκριμένα αυτό αναφέρεται από τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Γνωστό όνομα και για τις μεταγραφολογίες των Τούρκων και πόσο έγκριτες είναι, αλλά τι να κάνουμε, οφείλουμε να το μεταφέρουμε μιας και γράφεται τουλάχιστον στο εξωτερικό και αφορά ελληνικό σύλλογο. Οι Δανείοι, όπως γράφει ο Εκρέμ Κονούρ, ζητούν για το Χατζηδιάκο περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο ΠΑΟΚ δίνει ένα ποσό κοντά στα 2 εκατομμύρια. Θα μας πει ο Παναγιώτης Στεφάνου τι ισχύει σχετικά με την υπόθεση του Χατζηδιάκου. Πάντως ο ΠΑΟΚ χθες αποδέσμευσε, ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ντέγιαν Λόβρεν μετά από μια διετία από τη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ήταν αναμενόμενο και φέτος. Επιτρέψτε μου το σχόλιο ότι δεν τα πήγε πολύ καλά ο Κροάτης center back. Ενώ θυμόμαστε σε ένα αστείο στιγμιότυπο το 2019 που από μόνος του χαρακτηριζόταν ο κορυφαίος αμυντικός. Καλό είναι να υπάρχει το κίνητρο και αυτοπεποίθηση, αλλά όχι σε τόσο υπερβολικά πλαίσια. Γιατί μετά από λίγο ονομάζεται έπαρση και είδαμε όλη την κατιούσα που πήρε η καριέρα του Λόβρεν, χωρίς να θέλω να την υποτιμήσω, ένα γεμάτο βιογραφικό, πολύ καλή ομάδα κοιλιών που πήγε μετά τη Λίβερπουλ, αλλά είδαμε δεύτερη χρονιά στον ΠΑΟΚ ότι και στο Europa League με τη Θέλτα δηλαδή ήταν αρνητικός πρωταγωνιστής.

γραφικού του Λόβρεν βάλαμε λίγο την κουβέντα στο εξωτερικό. Να πούμε ότι ο Ελιουστόντο έχει αγωνιστεί με τη Real Sociedad σε μια πολυετή θητεία, πολύ εμπειρός και γνωστός αμυντικός. Και ναι, μιας και πηγαίνει η κουβέντα στο διεθνή χώρο ποδοσφαιρικά, έχετε ακούσει και την είδηση εδώ από το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων ότι ο Τσάμπι Αλόνσο, μιας και ξεκινάει την εποχή του στη Τζέλσι, στον πάγκο των Λοδρέζων, ετοιμάζεται να φέρει έναν καλό δικό του παλιό γνώριμο από τη συνεργασία τους στην Bayer Leverkusen για τη θέση του ηγέτη στη μεσαία γραμμή. Ας κρατηθούν οι φίλοι της Arsenal, γιατί αναφέρομαι στον Granit Xhaka με πολυετή θητεία στο Λονδίνο για λογαριασμό των Λονδρέζων, ωστόσο, και αποτελούσε διαχρονικά και τον αρχηγό τους. Τώρα αυτός ετοιμάζεται για την Chelsea, όπως γράφουν στην Αγγλία. Τον θέλει ο Τσάμπι Αλόνσο μετά τη συνύπαρξή τους στη Leverkusen να τον έχει στα πλάνα του και στους μπλε του Λονδίνου. Πέρυσι ο Granit Xhaka είχε 34 εμφανίσεις με τη Sunderland σε επίπεδο Premier League, είχε 1 γκολ και 6 assist. Τώρα δίνει το παρόν στο παγκόσμιο κύπελο με την Ελβετία, μάλιστα έχει σκοράρει κιόλας. Καλά μιλάμε, αδιαμφισβήτητα αποτελεί εγγύηση ο Xhaka. Είναι και στα 33 του, είναι ψημένος από την Premier League στο μέγιστο βαθμό. Θα είναι καλή κίνηση για Αλόνσο, μιας και μιλάμε επιμερών Chelsea πλέον. Αν και η Chelsea μας εκπλήσει με τις μεταγραφές, δεν συνηθίζεται ένα τέτοιο μοτίβο ηλικιακά σαν αυτό του Τσάκα, αλλά με την Chelsea δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος στο σχεδιασμό της. Εδώ είπε ο Τσάμπι Αλόνσο ότι δεν ενημερώθηκε ποτέ, ο ίδιος ρωτήθηκε αν επιθυμεί να αποχωρήσει ο Κουκουρέγια, αν και ο ίδιος εκεί που δήλωνε ότι θα κόψει τα μαλλιά του παρά να αγωνιστεί στη Ρεάλ, έχει αποφασίσει, μάλλον εκεί έχει ανακοινωθεί ότι θα συνεχίσει την καριέρα του. Δεν μπορείς να καταλάβεις καιρό τώρα ποιος κάνει κουμάντο στη Τζέλσι, αλλά φαίνεται ότι εφόσον πραγματοποιηθεί η απόκτηση του Granit Xhaka, θα αποτελεί εισήγηση προπονητή.

Προφανώς και θα έχουμε αναφορά Γιώργου Γκαλίδη στην εκπομπή με μεγάλο ρόλο όπως πάντα. Λέμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνει η συνάντηση, η ραντεβού πιο σωστά, των Πρόεδρων Αγγελόπουλων του Ολυμπιακού με τον Κώστα Παπανικολάου για επέκταση συνεργασίας, μιας και το συμβόλαιο το ολοκληρώνεται στο τέλος του μήνα. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του αρχηγού του Ολυμπιακού λέει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία πρόταση στον Παπανικολάου. Αυτή είναι η διευκρινιστική δήλωση του εκπροσώπου του. Γιώργος Σφερόπουλος συγκεκριμένα λέγεται. Και αυτός επιβεβαιώνει από τη μεριά του ότι οι συζητήσεις για ανανέωση συνεργασίας ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα.

0: Φεύγουμε ανηφορείς με Θεσσαλονίκη. Μαζί μας Παναγιώτη Στεφάνου, γιατί έχει να μας πει αρκετά ενδιαφέροντα σχετικά με το μεταγραφικό σχεδιασμό και των τριών, νομίζω. Παναγιώτη, το μικρόφωνο σε σένα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Πριν από περίπου 2 ώρες είχαμε άφηξη ποδοσφαιριστή για τον ΠΑΟΚ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο Αρίτς Ελουστόντο αποτελεί την πρώτη μεταγραφή της ομάδας του Δικεφάλου για αυτή την περίοδο, εκεί όπου τον υποδέχτηκαν ο επικεφαλής του τμήματος επικοινωνίας, ο Γιώργος Κουβεντίδης, και ο αναπληρωτής τεχνικός διευθυντής, ο Παναγιώτης Τσίκνας. Αμέσως τον οδήγησαν στο ξενοδοχείο του να ξεκουραστεί. Ο Ελουστόντο, ο οποίος είναι κεντρικός αμυντικός από τη Σοσιεδάδ, μια θέση την οποία έχει απόλυτη ανάγκη ενίσχυσης ο ΠΑΟΚ, αύριο θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Θα ανακοινωθεί, θα υπογράψει βεβαίως, και τη Δευτέρα θα αναχωρήσει με την αποστολή για την Ολλανδία, όπου εκεί θα πατήσει για πρώτη φορά γήπεδο και θα γνωρίσει τους συμπαίκτες του για να ξεκινήσει την προετοιμασία του ΠΑΟΚ επί της ουσίας για τη νέα σεζόν. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φορτσάρει και για τον Παντελή Χατζηδιάκο, πιέζει πάρα πολύ την Κοπενχάγη προκειμένου να μειωθεί η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τους διοικούντες στην ομάδα της Δανίας, προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή και να αποκτηθεί ο διεθνής Έλληνας αμυντικός. Η ομάδα της Κοπεχάγης, η οποία κοστολογεί στα 3 εκατομμύρια ευρώ το Χατζηδιάκο, ο ΠΑΟΚ δίνει 2. Νομίζω ότι κάπου στη μέση θα βρεθεί αυτή η χρυσή τομή και ο Χατζηδιάκος θα, όπως όλα δείχνουν, θα αποτελέσει τον δεύτερο ποδοσφαιριστή για φέτος που κλείνει ο ΠΑΟΚ. Και βλέπουμε ότι είναι στο κέντρο της άμυνας αυτή η ενίσχυση, όπου έχει απόλυτη ανάγκη ο ΠΑΟΚ. Από εκεί ξεκίνησαν οι κινήσεις των ανθρώπων του Δικεφάλου, διότι πολύ απλά εκεί υπάρχει τεράστιο κενό. Έχει απομείνει μόνο με τον Μιχαηλίδη ο ΠΑΟΚ και τώρα βλέπουμε ότι γεμίζει λίγο το ρόστερ.
0: Πολύ ποιοτικές πάντως επιλογές. Πολύ ποιοτικές επιλογές και οι δύο, η κάθε μία για την δική της περίπτωση. Ελουστόντο με μεγάλη εμπειρία από La Liga, πολυετή η θητεία του στη Real Sociedad. Και ο Χατζηδιάκος ενδέχεται να αποτελέσει, εφόσον αποκτηθεί, έναν ακόμη διεθνή που αποφασίζει να έρθει να γυρίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.
1: Ακριβώς. Θα έχουμε και άλλες κινήσεις βέβαια, με τον Μάτος και τον Βιερίνια να οργανώνουν αυτές τις επιλογές του ΠΑΟΚ, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι ποδοσφαιριστές να εντάσσονται σιγά σιγά στο προπονητικό κέντρο της Ολλανδίας, όπου θα καταλύσει ο ΠΑΟΚ, και εκεί για τις επόμενες 12-13 ημέρες θα χτίσει την ομάδα της επόμενης περίοδου ο νέος προπονητής, ο Αλέσιο Λύση.
0: Τρέχει και ο χρόνος τώρα ενός προκριματικών.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν τελειώνουν οι μέρες. Λιγότερο από ένας μήνας έχει απομείνει για το πρώτο παιχνίδι, 23 Ιουλίου. Άρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να βιαστεί.
0: Πρέπει να βιαστεί. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε, Παναγιώτη, αν μας επιτρέπετε, ότι κάπως σαν άργησε και με το θέμα προπονητή για να ακολουθήσουν οι υπόλοιπες εξελίξεις, αλλά τώρα ότι...
1: Σίγουρα άργησε, το έχουμε πει αυτό. Άργησε να ξεμπλέξει με τον Λουτσέσκο, άργησε να βρει τον
0: αντικαταστάτη
1: του, διότι έπρεπε να τον έχει βρει πολύ πιο πριν, εφόσον είχαν αποφασίσει οι άνθρωποι του ότι δεν θα συνεχίσουν με τον Λουτσέσκο. Εντάξει, γι' αυτό λέμε τώρα ότι τρέχουν για να προλάβουν το χαμένο χρόνο.
0: Σωστά. Θες να αλλάξουμε στη Θεσσαλονίκη
1: Να πάμε στον Άρη, όπου ουσιαστικά έχει έρθει σε συμφωνία μετά τον Τόμ Ντάλε Μπασίρο με έναν ακόμη ποδοσφαιριστή, τον Διαλό Σανουσί. Η Βοριανός είναι αυτός, από την Όρτσελαντ της Δανίας. Είναι 20 ετών, πολύ νεαρός μέσος. Ο Άρης επενδύει ουσιαστικά στον Ιβοριανό αυτόν ποδοσφαιριστή, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και στα άκρα της επίθεσης. Έχει 7 συμμετοχές με την ομάδα της Νόρτσελα. Θεωρείται ένα ταλέντο το οποίο μπορεί να εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια, και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.
0: Μας είχε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια σε τέτοια μοτίβα ο Άρης, δηλαδή να αποκτά και έναν έτσι πιτσιρικά Αφρικανό.
1: Ναι, θυμόμαστε με κλασικό παράδειγμα τον Διαντή.
0: Σίγουρα.
1: Ο οποίος έπαιξε μόλις 6 μήνες στον Άρη, δόθηκε δανεικός σε ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, εκεί όπου έκανε πράγματα και θάματα, ενεργοποιήθηκε η ρήτρα αγοράς από τους Σαουδάραβες, και τώρα πλέον ο Άρης περιμένει 3,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Διαντή. Ίσως και με τον 20χρονο Σανουσί να πιστεύουν οι άνθρωποι του Άρη ότι γιατί όχι να γίνει και το ίδιο το επόμενο διάστημα. Αν όχι, να μπορέσει να μπει στην ομάδα και να προσφέρει ουσιαστικά στο συγκρότημα που δημιουργεί ο Μιχάλης Γρηγόριου.
0: Παμλίδης έμεινε ελεύθερος, πήγε νίκη Βόλου. Νομίζω ελεύθερος θα μείνει και ο Αλφαρέλα.
1: Ο Αλφαρέλα, ο οποίος δεν υπολογίζεται ούτως ή άλλως από πέρσι, διότι είχε κάνει προσφυγή, είχε ενοχλήσει πάρα πολύ την ομάδα του Άρη, οι οποίοι τον έθεσαν στο περιθώριο, δηλαδή το τελευταίο τετράμινο δεν υπήρχε Αλφαρέλα στην ομάδα. Άρα ψάχνει τον επόμενο σταθμό. Ο Παμλίδης δεν άνοιγε στον Άρη επί της ουσίας, έπαιζε δανεικός. Δεν πρόκειται να αντιθεί ούτε τώρα στα κεντρινόμαυρα, όπως είπες, οδεύει για την νίκη Βόλου. Ο Άρης, ο οποίος ξεκινά προετοιμασία 6 Ιουλίου, και ο Μιχάλης Γρηγορίου σε αυτό το διάστημα θέλει να δει να εντάσσονται στο δυναμικό σου δυνατόν περισσότεροι παίκτες, ώστε στην Ιταλία, όπου θα χτιστεί ο νέος Άρης, να υπάρχει ως το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό του ρόστερ στη διάθεσή του. Και βέβαια, να μην ξεχάσουμε να πούμε και για την επιστροφή του Μαντσίνη που ψάχνει ο Άρης. Υπάρχει αυτή η αμύωτη ένταση στις επαφές με τον πρώην ποδοσφαιριστή του για την επιστροφή στην ομάδα. Δεν έχει ακόμα τελειώσει το θέμα του με τον ΑΠΟΕΛ, παρά το γεγονός ότι οι Κύπροι ίσως και να επιστρέψουν για τον Μαντσίνη, που ουσιαστικά έπαιζε μέχρι τώρα ο Μαντσίνη. Αυτή τη στιγμή πάντως είναι ελεύθερος και ο Άρης έχει μπει στη διαδικασία διαπραγματεύσεων για να τον φέρει στην Θεσσαλονίκη. Είναι ακόμα 28 χρονών, δεν τον έχουν πάρει τα χρόνια, παρά το ότι τον ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα και με τον Άρη και με τον Παναθηναϊκό, και τις επόμενες μέρες αναμένονται εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Το βλέπεις πιθανό να επιστρέφει?
1: Γιατί όχι, αν ο Μαντσίνη θέλει, αυτό μαθαίνουμε. Τώρα, αν μπορέσει και τα βρει στα οικονομικά, τότε ναι, γιατί όχι να επιστρέψει ο Μαντσίνη σε ένα γνώριμο περιβάλλον για αυτόν, το κλεάν της Βικελίδης.
0: Παναγιώτη, μετά, για να μείνουμε και λίγο στον Άρη πριν πάμε στο Γυραιό, μετά από κάποιες πληροφορίες που είχα και με κάτι το οποίο έμαθα και βεβαίωσα το προηγούμενο Σαββατόβραδο, έχοντας τελειώσει την εκπομπή, ξέρω και ποιον τερματοφύλακα θα πάρει ο Άρης. Εσύ όμως μου είχες πει ότι δεν απασχολεί εκείνος στο παρελθόν, ότι τον έχει διαψεύσει η ΠΑΕ.
1: Για τον Πασχαλάκη λες?
0: Ναι.
1: Ναι, η ΠΑΕ το έχει διαψεύσει. Τώρα αν κάνει στροφή 180 μοιρών, εντάξει. Αλλά σε πρώτο χρόνο είχε διαψεύσει κάθε επαφή με τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, λόγω κυρίως του παρελθόντος του στον ΠΑΟΚ και κάποιων δηλώσεων που είχε κάνει παλαιότερα κατά του Άρη. Τώρα, okay, εάν αυτά όλα μπουν στο περιθώριο, θα το δούμε.
0: Okay. Να πάμε και στον Ηρακλή, γιατί έχει μεταγραφικά.
1: Στον Ηρακλή, όπου υπάρχει στη λίστα ο Ίνιγκο Πίνια, είναι ένας ποδοσφαιριστής με τον οποίο αναμένεται να έχουμε οριστικές εξελίξεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι 31 ετών στόπερ, γνωστός και ως Πίνια.
0: Okay.
1: Είχε φέτος μια γεμάτη σεζόν στην UEFA, είχε 34 συμμετοχές εκεί και μία στη La Liga 2. Έπαιξε και δύο αναμετρήσεις στο κύπελλο Ισπανίας. Ο Πίνια, ο οποίος δεν έχει βγει ποτέ εκτός Ισπανίας, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για τον ίδιο, να φύγει από την πατρίδα του και να έρθει σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα όπως η Ελλάδα. Είναι σε ανοιχτή γραμμή με αυτόν τον ποδοσφαιριστή ο Ηρακλής. Στόπερ είναι ο Πίνια και αναμένονται εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα. Όπως ο Ηρακλής περιμένει ακόμα την απάντηση του Ινσίνιε, περιμένει τις επαφές του Γιάννη Κόντι εκεί στην Ισπανία με τι ποδοσφαιριστές θα γυρίσει πίσω. Νομίζω η επόμενη εβδομάδα θα είναι γεμάτη από ανακοινώσεις για την ομάδα του Γυραιού.
0: Ενώ αυτήν την εβδομάδα πριν δύο μέρες ανακοινώθηκε και ο Τσιντότας, το γνωρίζαμε.
1: Βέβαια.
0: Συνεχίζει ο Νικολός Κύρα, γράφει και για επαφές με Ντεσίλιο.
1: Ναι. Υπάρχουν επαφές. Είπαμε ότι ο Ηρακλής είναι σε ανοιχτή γραμμή με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Άρα λοιπόν να περιμένουμε εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα. Ούτως ή άλλως είναι μια περίοδος άκρος μεταγραφική για τις ομάδες, και σε αυτό το ρυθμό κινείται και ο Ηρακλής, ο οποίος θυμίζω θα προετοιμαστεί και αυτός στην Ιταλία, στον Μπολζάνο, στη Βόρεια Ιταλία, στα σύνορα με την Αυστρία, μετά από εισήγηση του Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος γνωρίζει και τα κατατόπια, και εκεί πηγαίνει και ο Ηρακλής. Πριν κλείσουμε, αν θέλεις, να πούμε δύο λόγια για το μπάσκετ και το μπαμ που ετοιμάζει ο Άρης με το Θανάση Αντετοκούμπο.
0: Βεβαίως.
1: Ο οποίος φαίνεται πως βρίσκεται πάρα πολύ κοντά σε μια πολύ ισχυρή μεταγραφή που οπωσδήποτε θα κάνει μπαμ στο ελληνικό μπάσκετ. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο, ο οποίος δεν θα συνεχίσει στο NBA δίπλα στον αδερφό του στο Μαϊάμι, και οδεύει προς την Ελλάδα και στον Άρη, εκεί που παίζει και ο αδερφός του, ο Κώστας Αντετοκούμπο. Άρα θα έχουμε και Κώστα και Θανάση στη Θεσσαλονίκη, τον Άρη. Ο Άρης είναι σε αναμονή για να ολοκληρώσει αυτή την υπόθεση, η οποία εφόσον τελικώς ολοκληρωθεί, θα μιλάμε πράγματι για ένα μπαμ, διότι ο Θανάσης Αντετοκούμπο είναι διεθνής, είναι γνωσμένης αξίας, είναι ένας παίκτης με πάθος.
0: Του έδωσε και ρόλο στο προηγούμενο EuroBasket ο coach Πανούλης, παρά το γεγονός ότι δεν είχε αγωνιστικό ρυθμό με κάποιο σύλλογο.
1: Ο coach Πανούλης, ο οποίος είναι στον Άρη.
0: Ναι, όλα μετράνε προφανώς.
1: Και όλα μετράνε. Άρα λοιπόν περιμένουμε αυτή την κατάληξη με τον Θανάση Αντετοκούμπο, ο οποίος θα προκαλέσει βέβαια και ενθουσιασμό στους οπαδούς, διότι είναι ένας γνωστός καλαθοσφαιριστής και με όνομα βαρύ.
0: Σίγουρα. Θα είναι το τρίτο από τα αδέρφια Αντετοκούμπο που θα φορέσει την κυτρινό-μαύρη φανέλα εφόσον ολοκληρωθεί το μπαμ που λες. Πάντως, Παναγιώτη, μια και λέμε για τον μπασκετικό Άρη, σήμερα ανακοινώθηκε η αποδέσμευση του Κώστα Αντετοκούμπο από τον Ολυμπιακό, που το τελευταίο εξάμεινο το πέρασε δανεικό στον Άρη. Νομίζω με αυτόν ολοκληρώνει την τριάδα στα σέντερ, εφόσον παραμείνει και ο Νουά.
1: Ναι. Ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο οποίος ήθελε να παραμείνει στον Άρη, ήξερε ότι δεν θα έχει μεγάλο ρόλο στον Ολυμπιακό. Άρα λοιπόν ήταν μονόδρομος αυτή η διαδρομή από τον Πειραιά στη Θεσσαλονίκη για δεύτερη φορά. Και πλέον τυπικά αναμένεται ο Κώστας Αντετοκούμπο να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Ικανοποίησε απόλυτα την περσινή σεζόν και όπως όλα δείχνουν θα παραμείνει και ίσως να έχει δίπλα του και τον αδερφό του, τον Θανάση.
0: Εξαιρετικά, και καλά κάνεις και αναφέρεις τα μπασκετικά, γιατί Άρης και ΠΑΟΚ μπαίνουν για τα καλά στη ζωή μας μπασκετικά. Επανέρχονται μάλλον. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα, εγώ είμαι πολύ μικρός, δεν τους είχα προλάβει και θα τους απολαύσουμε από τη φαίνεται και στο EuroCup και στα εγχώρια.
1: Ναι, πράγματι. Άρα λοιπόν να περιμένουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα τη νέα χρονιά στην Α1.
0: Πάντως, γνωρίζεις πάντως με το Θανάση τι στάδιο είναι οι διαπραγματεύσεις, πόσο προχωρημένο είναι τώρα?
1: Είναι προχωρημένο. Ο Άρης περιμένει πλέον τις λεπτομέρειες να διευθετήσει για να μπορέσει να τον ανακοινώσει, όπως όλα δείχνουν. Ο Θανάσης θέλει να έρθει στη Θεσσαλονίκη, έχει και τις ευλογίες του αδερφού του Γιάννη, ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά στην ομάδα μπάσκετ του Άρη, είναι γνωστό αυτό, και με τον Σπανούλη πάρα πολύ κοντά και με τον ιδιοκτήτη Σιάνα, τον Σιάο πάρα πολύ κοντά. Θα ήθελε λοιπόν να δει και τον αδερφό του, τον Θανάση, αντίνεται στα κυτρινόμαυρα. Νομίζω ότι εκτός του κλονιστικού απρόπτου, ο Θανάσης πράγματι θα αντιθεί στα κυτρινόμαυρα και θα αποτελέσει παίκτη του Άρη για την επόμενη σεζόν.
0: Παναγιώτη, και μπασκετικά και πάω Κάρι Ηρακλή, τα είπες όλα, γεμάτη παρουσιά σου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
0: Αναλυτικότατος Παναγιώτης Στεφάνου, ελουστών το άφηξη. Προχωρημένο ζήτημα η υπόθεση του Χατζηδιάκου για να αποκριθεί από τον ΠΑΟΚ. Στα μεταγραφικά του Άρη μας είπε για την απόκτηση του Σανουσί και μεταγραφολογία είχε και ο Γυραιός, ενώ στο μπάσκετ για τον Θεό του Πολέμου αναμένεται να ολοκληρωθεί το μπαμ μετά την παραμονή του Κώστα Αντετοκούμπο στην ομάδα του coach Πανούλη. Τώρα έρχεται και ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Το πρώτο δύο ώρο της εκπομπής ολοκληρώνεται. Μουσικά μέχρι το break και το δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Μείνετε εδώ, γιατί μετά έχουμε Λάκη Κοντσιώτη για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και εννοείται ο Γιώργος Γκουγκαλίδης. Να μείνουμε ακόμη περισσότερο στην στρογγυλή θεά. Με τα πορτοκαλί σπυριά προφανώς.

0: Και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση. Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
6: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Άρης ετοιμάζεται να πυροδοτήσει βόμβα με την απόκτηση του Θανάση Αντετοκούμπο εν ώψη της νέας σεζόν, όπως αποκάλυψε ο Παναγιώτης Στεφάνου. Οριστική συμφωνία Παναθηναϊκού με την Τούν. Οι πράσινοι έδωσαν τα χέρια με την ελβετική ομάδα για την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού Ελμίν Ραστόντερ για τα επόμενα 4 χρόνια. Έφτασε στην Ελλάδα ο Μπάλσα Πόποβιτς για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Ο Ολυμπιακός είναι ένας γίγαντας της Ευρώπης και είμαι ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς, δήλωσε ο 26χρονος Μαυροβούνιας goalkeeper. Η ΑΕΚ μετά τα φιλικά με τις Degrafsa και Samsung Sport ανακοίνωσε ότι θα αντιμετωπίσει και τις Βόλες στις 26 Ιουλίου. Σε επαφές με την Κοπενχάγη για τον Παντελή Χατζηδιάκο βρίσκεται ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με τον Εμερέκ Εκρέμ Κιονούρ. Ο σύλλογος από τη Δανία αξιώνει τον 29χρονο διεθνή αμυντικό στα 3 εκατομμύρια ευρώ με το δικέφαλο του Βορρά να προσφέρει 2 εκατομμύρια. Συμφωνήσαμε να αποχωρήσω ως ελεύθερος, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης Δυναμό Κιέβου ο άλλοτες στόπερ του ΠΑΟΚ Τόμας Κετζιόρα. Στη Θεσσαλονίκη αφήχθη σήμερα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του με τους Ασπρόμαυρους ο 32χρονος Ισπανός στόπερ Αρίτς Λουστόντο. Πρώτα για συμβόλαιο 2 ετών έκανε ο Άρης τον 29χρονο πρώην εξτρέμ του ΑΠΟΕΛ Ντανιέλ Μαντσίνη, ώστε ο Αργεντινός να επιστρέψει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης έφτασε σε συμφωνία με την Όρτσελαν για την απόκτηση του 20χρονου Ιβοριανού Ντιαλό Σανούση με την άφηξή του να είναι προγραμματισμένη την Κυριακή 28 Ιουνίου. Σε συζητήσεις με την Ουντινέζη για τον 21χρονο Ισπανό στράικερ Ικέρ Μπράβο βρίσκεται ο Ηρακλής σύμφωνα με τον Ρούντι Γκαλέτη. Ο Λεβαδιακός δεν ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς για τον Γκίγερμο Μπάτσι και ο 24χρονος Αργεντινός θα επιστρέψει στη χώρα του και την Μπελαβίστα. Ο Λεωνάρντο Κούτρις αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Τζέλια σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα. Ενδιαφέρον για τον 30χρονο αριστερό μπακ και άλλο το παίκτη του Ολυμπιακού είχε δείξει και ο Αστέρας Τρίπολης. Ο πρώην τερματοφύλακας του Πανετολικού Ζίβκο Ζίβκοβιτς έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Ομόνια Ραδίπου και θα συνεχίσει την καριέρα του στην πρώτη κατηγορία του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Η Κλουζ ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου πρώην τερματοφύλακα του Βόλου Αντρέ Μορέιρα. Η Τσέλσι έφτασε σε προφορική συμφωνία με το μέσο της Άντρεναλ και πρώην αρχηγό της Άρσεναλ Γκρανίτ Τσάκα σύμφωνα με τον Φλόριαν Πλέτενμπεργκ. για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026 στις 12 Κροατία, Γκάνα, Αγγλία, Παναμά. Στις 2.30 τα ξημερώματα

0: Κολομβία, Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Και στις 5 τα ξημερώματα, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία, Αργεντινή. Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο θα δώσουν το παρόν στο Diamond League του Παρισιού που θα γίνει την Κυριακή 28 Ιουνίου. Ολοκληρώθηκε η τρίτη μέρα του Eco Rally Ακρόπολης. Ο Thierry Neuville βρίσκεται στην κορυφή, αλλά ο Sebastian Ogier έχει μειώσει την μεταξύ τους διαφορά στα 3,7 δευτερόλεπτα. Δεν έχει γίνει καμία οικονομική πρόταση στον Παπα-Νικολάου από τον Ολυμπιακό. Η έναρξη των συζητήσεων μεταξύ των δύο πλευρών θα γίνει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα με τον αμοιβαίο σεβασμό που υπάρχει μεταξύ τους, δήλωσε ο εκπρόσωπος του αρχηγού των Ερυθρόλευκων για τα δημοσιεύματα γύρω από το μέλλον του παικτηλάτη του. Η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει επαφές για την απόκτηση του 25χρονου Νιγηριανού σέντερ του Στρασβούργου, Νέλι Τζόζεφ. Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Άλεξ Αντετοκούμπο για τη σεζόν 2026-2027. Η Βαλένθια ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Τέος Γκάρ του Παναθηναϊκού TJ Shorts για 2 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Intervet & Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervetten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Μόλις έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Παναγιώτης Βολάνιος για ακόμη ένα δύο ώρο στο μικρόφωνο του 943 Ιντερβέτεν Sports. Είπαμε προηγουμένως και για το BAM, την αποκάλυψη εδώ για τον Παναγιώτη Στεφάνου στον 943 Ιντερβέτεν Sports, ότι αναμένεται επόμενος σταθμός καριέρας του Θανάση Αντετοκούμπο να είναι ο Άρης. Εκεί όπου θα βρει τον αδερφό του, τον Κώστα Αντετοκούμπο, σήμερα αφού αποδεσμεύτηκε επίσημα από τον Ολυμπιακό, είχε περάσει το δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν στον Άρη ως δανεικός, ικανοποίησε και με το παραπάνω, επιθυμεί την παραμονή του ο coach Σπανούλης στα κιτρινόμαυρα και αυτό γίνεται. Κλείνει κάπως έτσι η τριάδα center στον Άρη με τον πολύπυρο Μπίρτς, τον Νουά, πολύ καλός, ο Αμίν Νουά με εμπειρία και από Ευρωλίγκα με τη φανέλα της Βιλερμπάν, και Κώστα Αντετοκούμπο, και αυτός εξαιρετικός. Για αυτό που θέλει να χτίσει ο coach Σπανούλης, το έχει δείξει με τη φανέλα της Εθνικής άλλωστε. Για αυτό το επίπεδο μια χαρά είναι ο Κώστα Αντετοκούμπο και ενδέχεται να βρεθεί και με τον αδερφό του. Είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Θανάση Αντετοκούμπο Άρης, μιας και θα αποχωρήσει από το NBA, δεν θα ακολουθήσει το Γιάννη μετά το Milwaukee και στο Miami. Προφανώς και μια τέτοια μεταγραφή έχει τις ευλογίες του coach Σπανούλη, ενώ και η οικογένεια Αντετοκούμπο είναι πολύ κοντά στον μπασκετικό Άρη και τον Ρίτσαρντ Σιάο. Και ο Άλεξ Αντετοκούμπο έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στον Άρη και στον ΠΑΟΚ. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι συνεχίζει την καριέρα του στον Προμηθέα Πατρών.

0: Αφήνουμε για την ώρα τα μπασκετικά. Θα επανέλθουμε σε αυτά μετά τις 10.30 με τον Γιώργο Γκαλίδη. Ήρθε η ώρα για πρωταθλητές και συγκεκριμένα την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Μαζί μας ρεπόρτερ της Ένωσης, ο Λάκης Κοντιώτης, όπως πάντα. Λάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Παναγιώτη, τι κάνεις?
0: Όλα καλά. Δεν πιστεύω να σε βρίσκω σε καμιά Λαμία να πανηγυρίζεις.
1: Όχι, όχι. Σε αντίθετη τροχιά θα λέγα. Είμαι κοντά στο Ράλι Ακρόπολης.
0: Α, εξαιρετικά, είσαι φαν.
1: Έχω βρεθεί, όχι, τυχαία βρέθηκα στην περιοχή της Αρκαδίας και είχε σήμερα στο Μέναλο ειδική διαδρομή.
0: Πάντως ο Μάριος Ηλιόπουλος αναμφισβήτα είναι φαν.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Είπα κάποιες πληροφορίες, δεν ότι πέρασε για λίγο μάλιστα από εδώ. Δεν ξέρω αν δεν τις έχω παληθεύσει. Αλλά είναι εντάξει, η μεγάλη του αγάπη. Εξάλλου τις προάλλες στην περιοδία του Τροπαίου που βρέθηκε στην Πάτρα ανακοίνωσε και την πρόθεση να συνδράμει στη δημιουργία αυτοκινητόδρομου επίπεδου Φόρμουλα 1. Έτσι, κάτι πολύ σημαντικό αν τελικά υλοποιηθεί.
0: Ισχύει, ισχύει.
1: Πάντως κάτι... σήμερα το Τρόπαιο πέρασε από Νέα Αρτάκη στη Χαλκίδα και στη Λαμία τώρα το βράδυ που έγινε χαμός. Πραγματικά μεγάλο πάρτι, μεγάλη γιορτή. Συνεχίζει αύριο στο Βόλο, για να πούμε για τους φίλους ΣΑΕΚ που θέλουν να το δουν στις 8. Τη Δευτέρα θα είναι στις Ποράδες, Κόπελο το πρωί, Αλόνισο το απόγευμα, το βράδυ. Και την Τρίτη θα είναι στη Σκιάθο το πρωί, για να περάσει στο Μαντούδι της Εύβοιας την Τρίτη το απόγευμα. Θα τα ξαναπούμε βέβαια και στις άλλες εκπομπές, για να το ξανακούνε όσοι είναι στις περιοχές που είναι κοντά και θέλουν να πάνε να φωτογραφηθούν με το Τρόπαιο, να πάρουν το κασκόλ που δίνει η ΠΑΕ ΑΕΚ, γενικότερα να το χαρούν, γιατί είναι μια διαδικασία χαράς και τίποτα άλλο.
0: Βλέπουμε σιγά σιγά ολοκληρώνεται δίμηνο από την κατάξυση του πρωταθλήματος, αλλά ναι, η τρέλα παραμένει σταθερή.
1: Ναι, ναι, γιατί είναι κάτι το πολύ ωραίο που προκαλεί ενθουσιασμό κυρίως στα παιδιά. Δεν είναι κάτι που το βλέπεις κάθε μέρα.
0: Ισχύει, πόσο μάλλον οι άνθρωποι της επαρχίας.
1: Η περιοδία δίνει τη δυνατότητα σε όσους δεν είναι στην Αθήνα, δεν μπορούν να πάνε στο γήπεδο εύκολα, να έρθουν πιο κοντά στην ομάδα.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Να σε ρωτήσω για να αρχίσουμε τώρα στα του μεταγραφικού προσκηνίου. Άμα φύγει ο Μπρινιόλι, ναι, θα με προτείνεις, τι σκέφτεσαι?
1: Εύκολα. Είναι μεγάλη ευκαιρία νομίζω. Τώρα που είσαι και με ελληνική ταυτότητα, έτσι ζητάμε και παίχτες μετά το 2004, έτσι δεν είσαι μετά το 2004?
0: Όχι, όχι, με γεννηθείς 2003, σε αυτό λίγο το χάνουμε.
1: Χάνεις το Super Cup για λίγο. Να, τέλος πάντων. Έτσι κι αλλιώς, πάντως υπάρχει αυτή η πρόθεση να όταν φύγει ο Μπρινιόλι, εξάλλου ο Μπρινιόλι 33-34 κάποια στιγμή θα γυρίσει στην πατρίδα του. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η μεγάλη ευκαιρία. Τώρα θα εξαρτηθεί βέβαια από την προσφορά που θα κάνει η Βιτσέντα και αν την κάνει τελικά όπως φημολογείται, γιατί δεν είναι πάντα αλήθεια αυτά που βγαίνουν στο φως δημοσιότητας. Αλλά είναι μια περίπτωση που πιστεύω θα εξεταστεί με μια θετική διάθεση από την ΑΕΚ και από τον παίχτη, εάν τελικά προκύψει ολοκληρωμένη πρόταση.
0: Ναι, όπως είπες, ήταν αναμενόμενο φυσικό και επόμενο βασικά να κοιτάξει την επιστροφή στην καριέρα του ο Μπρινιόλι. Στα πόσα τον κοστολογεί η ΑΕΚ, με πόσα θα τον παραχωρούσε τώρα που μιλάμε?
1: Ήθελα να δεις, νομίζω ότι δεν είναι πολύ μεγάλες οι απαιτήσεις, γιατί λίγο κάτω από το εκατομμύριο πιστεύω θα μπορούσε να φύγει, που είναι και αποδοχές του το χρόνο. Okay. Άρα και είναι λογικό το ποσό, το βρίσκω λογικό το ποσό.
0: Και τώρα θα έμπαινε στον, εφόσον παραμείνει στον τρίτο χρόνο συμβολέου, νομίζω ο τριετές έχει υπογράψει.
1: Ναι, μέχρι τώρα έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Σου λέω ότι για να απολαμβάνεις είναι περίπου στο εκατομμύριο. Έχει πολύ καλό συμβόλαιο και μάλιστα για ένα πληρωματικό θεματοφύλακας.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι και αυτός διατεθειμένος να το αφήσει. Τα λέω αυτά τα νούμερα βέβαια με μεγάλη επιφύλαξη και κρίνοντας υποκειμενικά, μην μπερδευτούμε και νομίζει κανείς ότι μεταφέρουμε θέση της ΠΑΕ.
0: Ναι.
1: Κρίνοντας απλώς από αυτά που βλέπουμε. Θα το δούμε. Πάντως συνεχίζεται η προσπάθεια για μεταγραφή για το χαφ και το στόπερ που περιμένουμε. Ένας από τους δύο λογικά θα ανέβει σε αεροπλάνο την ερχόμενη εβδομάδα που ξεκινάει η προετοιμασία για την Ολλανδία και μάλιστα προέκυψε και άλλο ένα φιλικό από πληροφόρηση από την αντίπαλη ομάδα με τις Βόλες συγκεκριμένα στις 26 Ιουλίου. Θυμίζω ότι θα παίξει με την Τεγκράψα στις 12 Ιουλίου και με τη Samsung Sports στις 29 του ίδιου μήνα. Δεν έχουν ανακοινωθεί από την ΑΕΚ ακόμα αυτά τα παιχνίδια. Από τις αντίπαλες ομάδες θα παίξει άλλα 3 παιχνίδια, συνολικά 6 κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, στο Apeldoorn της Ολλανδίας, που θα διεξαχθεί σε 2 διαστήματα. Το πρώτο θα είναι 6 με 19 Ιουλίου που θα είναι και το κυρίο στάδιο θα έλεγα για τη φυσική κατάσταση, και μετά θα γυρίσει για τις μέρες στην Αθήνα και 23 Ιουλίου μέχρι 2 Αυγούστου θα ξαναπάνε στην Ολλανδία για τα φιλικά.
0: Σωστά. Υπάρχουν ονόματα που έχουν διαρρεύσει σχετικά με τις μεταγραφές ενδεχόμενες στόπερ και χαφ, κάποιο άλλο που προκύπτει?
1: Ναι, κοίταξε, αυτή τη βδομάδα έγινε μεγάλη κουβέντα για την περίπτωση του Μπαρίνοφ, του Ρώσου του Μπαρίνοφ.
0: Ναι, ναι.
1: Με όποιες δυσκολίες αυτή συνεπάγεται, γιατί υπάρχει μεγάλη δυσκολία της συναλλαγής μεταξύ χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Πέρα από αυτό όμως, επειδή ο Νίκολιτς έχει συνεργαστεί με τον Μπαρίνοφ και είναι δεδομένο ότι τον εκτιμάει και θα τον ήθελε στην ομάδα του, και επίσης το γεγονός ότι δεν έχει διαψευστεί από την ΠΑΕΑΕΚ η συγκεκριμένη περίπτωση, κάτι μπορεί να σημαίνει. Απ' την άλλη, επειδή ο Ριμπάλτα δουλεύει πολύ κάτω από το ραντάρ, δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ σίγουροι. Απλά και εδώ πιθανολογούμε, μια εκτίμηση κάνουμε και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αλλά σίγουρα δουλεύονται περιπτώσεις. Αυτό που αξίζει να αναφερθεί, Παναγιώτη, είναι ότι με βάση τον νέο κανονισμό του κυπέλου, και επειδή στο Super Cup θα ισχύσει τελικά, ότι να παίζουν δύο παίχτες Έλληνες γεννημένοι μετά το 2004, η ΑΕΚ έχει προς το παρόν μόνο τον Καλοσκάμι. Άρα χρειάζεται άλλη μια τέτοια περίπτωση για τη βασική εντεκάδα κατά τον ίδιο, και θα σκαλίσει τις περιπτώσεις που έχει στη διάθεσή της από τους μικρούς, K19, K17. Άρα εκτός από τον Αργυρίου που ήταν στην K17 και πρώτο σκόρερ στο αντίστοιχο πρωτάθλημα, και τον Καραργύρη που τον είχαμε γνωρίσει πέρσι και πάρει και μέρος στο κύπελο αλλά πριν τραυματιστεί, είχε πάθει ρήξη για αυτό το παιδί και τώρα επανακάμπτει, θα πάρει και μερικούς ακόμα κοντά τον Νικολίτς, όπως είναι ο Ψηρόπουλος που είναι στόπερ, όπως είναι ο Μανατήρης που είναι δεξί εξτρέμ, ο Χρυστακόπουλος που είναι δεξί μπακ, ο Κολυμάτσης που είναι αμυντικό χαφ και είχε δανεικό στην Λασίρου στην Super League 2 και πήρε παιχνίδια σε καλό επίπεδο, για να δει αν κάποιος από αυτούς του κάνει και μπορεί να σταθεί σε επίπεδο πρώτης ομάδας.
0: Και αυτό είναι
1: σημαντική παράμετρο.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι απαραίτητο, γιατί άμα πρέπει να έχεις δύο βασικούς, προφανώς και εφόσον βγουν αλλαγή πρέπει να αντικατασταθούν από εισάξιας ηλικίας.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Είναι ζήτημα αυτό και πρέπει να το λύσει η ΑΕΚ.
1: Αυτό είναι σημαντικό και αλλάζει λίγο τα πλάνα του Νίκολιτς, γιατί θυμίζω ότι με μια εβδομάδα μετά το Super Cup που είναι στις 12 Αυγούστου, 18 ή 19 Αυγούστου θα παίξει το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Θα ήθελε να μπορεί να προβάρει την 11 που θα έχει στην Ευρώπη. Καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό με βάση τον κανονισμό του κυπέλου, που είναι αναγκασμένος να έχει τους δύο μικρούς Έλληνες, τους οποίους πιθανότατα δεν θα τους έχει κατά νου για το ευρωπαϊκό παιχνίδι, οπότε πρέπει να διαφοροποιήσει λίγο και την προετοιμασία του. Αυτό είναι ένα θέμα. Το άλλο τώρα που απασχολεί την οικογένεια της ΑΕΚ είναι η περίπτωση της ερασιτεχνικής ΑΕΚ. Έχουμε συνέλευση στις 29 του μήνα, μεθαύριο Δευτέρα, και αν δεν επιτευχθεί απαρτία θα επαναληφθεί στις 30 του μήνα, όπου θα τεθούν επιτάβητος στα σημαντικά θέματα που καίνε την ομάδα. Πρόσφατα είχε δώσει και συνέντευξη ο πρόεδρος της ερασιτεχνικής, ο κ. Αλεξίου, και συνεργάτης στην ΠΑΕ, σαν νομικός σύμβουλος αλλά και σαν αντιπρόεδρος, συνεργάτης άμεσος του κ. Ηλιόπουλου. Υπάρχουν κάποια προβλήματα, κάποιες αντεκλήσεις στην ερασιτεχνική και πρέπει να διορθωθεί, θα λέγαμε, έτσι, η κατάσταση.
0: Είναι ζήτημα, το αναφέρει συχνά το ότι γίνεται στην ερασιτεχνική. Και καλά κάνεις.
1: Ναι, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Κάποια τμήματα έχουν ξεφύγει από το ερασιτεχνικό, όπως είναι το handball, όπως είναι το volley. Υπάρχουν αμοιβές αθλητών οι οποίες δεν τηρούνται πάντα. Φέτος θυμίζω ότι μπήκε ο κ. Ηλιόπουλος στη μέση για να σώσει το τμήμα handball, το οποίο έφτασε στη διεκδίκηση, βέβαια, του πρωταθλήματος, το έχασε στο τέλος από τον Ολυμπιακό, αλλά και μόνο με τα προβλήματα που είχε έφτασε σε αυτό το επίπεδο ήταν μια επιτυχία. Αλλά πρέπει να ξεκαθαριστεί και ο χαρακτήρας των τμήματων που συνεχίζουν. Ο κ. Αλεξίου παραδέχτηκε, για παράδειγμα, ότι το τμήμα Πόλο ήταν μάλλον άτυχη, έτσι, επιλογή για την ΑΕΚ, που δεν έχει παράδοση στο συγκεκριμένο τομέα, και δεν μπορούσε να το συντηρήσει, όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα.
0: Σωστά. Και καλά κάνεις και αναφέρεσαι στο ερασιτεχνικό τμήμα, γιατί είναι ένας τομέας που αποτελεί, μάλλον απασχολεί πολλούς αθλητές.
1: Και είναι σημαντικό και για τον κόσμο της ΑΕΚ που αγοράζει τα διαρκείας με τρομερό ρυθμό, να το πούμε, και δίνει και 50 ευρώ για την κάρτα φίλου που πάει στην ερασιτεχνική.
0: Ναι, ως ενίσχυση.
1: Συχνά ρωτάει πού πάνε αυτά τα λεφτά, πώς αξιοποιούνται, και δίνονται απαντήσεις. Δόθηκαν οι απαντήσεις από τον κύριο Αλεξίου στη συνέντευξη τύπου στο συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Σωστά. Και κάτι άλλο ποδοσφαιρικά, βέβαια θα μιλήσω για παίκτη που έχει αποτελέσει παρελθόν από την Ένωση, Αν και φέτος μεταμορφώθηκε επί Νίκολιτς και γνώριζε και την αποθέωση στα τελευταία μάτς των play-off στα εντός έδρας, το Ρομπέρτο Περέιρα που σε συνέντευξη που παραχώρησε
1: ναι.
0: σε ελληνικό μέσο είπε ότι θα ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα. Βλέπεις Λάκη, είναι
1: ναι, ναι, ναι.
0: ελκυστικός προορισμός η χώρα εδώ και με...
1: Πραγματικά μου είχαν εντύπωση, δεν το περίμενα αυτή την εξέλιξη. Νόμιζα ότι εξέταζε εντάξει την περίπτωση να ανανεωθεί το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ και από εκεί και ήθελε να γύρισε στην πατρίδα του και στην ηλικία που είναι. Αλλά έκανε την έκπληξη λέγοντας ότι θέλει να παραμείνει στην Ελλάδα. Πραγματικά εντυπωσιακή εξέλιξη θα έλεγα για τον Ρομπέρτο Περέιρα, που φέτος έδωσε πολύ σημαντική βοήθεια στην ΑΕΚ με την παρουσία του σε όλα τα παιχνίδια. Και πραγματικά δείχνει ότι η Ελλάδα δεν είναι, ναι, και σαν ποδοσφαιρικός προορισμός δεν είναι μια οποιαδήποτε χώρα, αλλά μπορεί και νομίζω ότι παίζει ρόλο του ανταγωνισμού που υπήρξε τα τελευταία χρόνια με τα play-off, όσο και αν δεν αρέσουν σε κάποιους, έχουν προσδώσει έναν άλλο χαρακτήρα και έναν ενδιαφέρον μέχρι τελευταίο παιχνίδι που δεν είχαμε παλιότερα χωρίς τα play-offs. Είναι σημαντικό αυτό για να έρχονται και κάποιοι καλοί παίκτες εδώ στα πρωταθλήματά μας.
0: Ισχύει.
1: Επειδή είπες για αποθέωση, αποθέωση είχαμε για τον Νίκολιτς άλλη μια φορά από σέρβικα μέσα, από μέσα της πατρίδας του, που εκφιάζουν τη δουλειά που κάνει στην ΑΕΚ και μάλιστα τονίζουν ότι έχει φέτος το μεγάλο του διακύβευμα που είναι η συμμετοχή στο Champions League. Του δίνεται μεγάλη ευκαιρία να συμμετάσχει στο Champions League και όλοι με αγωνία και από τη Σερβία περιμένουν αυτά τα παιχνίδια της ΑΕΚ στα προκληματικά για να περάσει στο lead phase του Champions League.
0: Να δούμε. Να δούμε τι θα συμβεί. Νομίζω, ναι, Λάκη, ναι. τα έχουμε πει όλα.
1: Και εγώ Παναγιώτη μου, ναι, μην κουράζουμε άλλο τον κόσμο. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν νομίζω ότι κουράστηκε.
1: Ωραία.
0: Καλά να περνάς εκεί στην Αρκαδία.
1: Συνέχεια. Σε ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια, Παναγιώτη.
0: Ήταν ο Λάκης Κοντσιώτης με τα τελευταία νέα της Ένωσης. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής πρόταση της Βενέτσια για Μπρινιόλι παρά ότι γράφεται από χθες. Η φημολογία η οποία ξεκινήσει από ιταλικά μέσα, αν και ο Ιταλός τερματοφύλακας σίγουρα θα εξέταζε την περίπτωση να επιστρέψει στην πατρίδα του, μπαίνοντας κιόλας στο τελευταίο του χρόνο

Από νωρίς το απόγευμα έχει διαρρεύσει και είδηση σχετικά με την Μπασκετική Ένωση και τον Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ. Είναι 25χρονος forward center, δηλαδή αγωνίστης στις δύο θέσεις της front line. Προέρχεται από μια πολύ καλή σεζόν με τη φανέλα του Στρασβούργου στο γαλλικό πρωτάθλημα. Είναι ύψους 2,2 μέτρων και 6 εκατοστών. Φέτος είχε στο γαλλικό πρωτάθλημα 28 συμμετοχές με μέσο όρο 12,8 πόντους, 9 rebound, 1 assist, 0,8 κλεψίματα και 0,7 μπλοκ, ενώ συνήθισε να παίζει γύρω στα 27 λεπτά. Μιλάμε πάντως για τον κορυφαίο rebounder του γαλλικού πρωταθλήματος. Και βλέποντας σίγουρα η ΑΕΚ, το μπασκετικό της τμήμα, ότι κάτι ανάλογο κάνουν σε ενίσχυση ΠΑΟΚ και Άρης, θέλει και εκείνη σίγουρα να διατηρηθεί στην πεντάδα, τουλάχιστον αν μπορεί να είναι μαζί με τους υπόλοιπους τέσσερις του ανταγωνισμού. Σας βάζω σιγά σιγά σε μπασκετικό κλίμα, γιατί μετά το διάλειμμα των 10.30 θα πάμε σε μπασκετική αναφορά, προφανώς, γιατί είναι πολύ επικαιρότητα και σε αυτό το άθλημα, με τον Γιώργο Γκαλίδη.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
0: 9.43 Intervetten Sports.
3: Η ώρα είναι 10.30.

Η ώρα είναι 10 και 35 πρώτα λεπτά. Από στιγμή σε στιγμή θα πάμε στην μπασκετική αναφορά μας στην εκπομπή, έχοντας τον Γιώργο Κογκαλίδη στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Μέχρι τότε, μιας και είμαστε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλλου, πάμε να δούμε μία είδηση που αφορά το Μουντιάλ. Ενώ έχει ολοκληρωθεί η αναφορά μας στα ρεπορτάζ του ελληνικού Big Four και εννοείται σε Άρη και Ηρακλή. Είπαμε και πολλά, με κυριότερο αυτό που αποκάλυψε ο Παναγιώτης Στεφάνου, ότι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα του τουλάχιστον εν ώψη νέα σεζόν στον Άρη και θα βρει τον αδερφό του εκεί, τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Ουρουγουάη, τα είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, μετά και τη χθεσινή τα 1-0 από την Ισπανία, έχει αποκλειστεί πρόωρα μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων από το παγκόσμιο κύπελο. Αυτό έχει προκαλέσει τεταμένο τμήμα στην χώρα και λίγες ώρες μόλις μετά τον αποκλεισμό η επίπτωση του τεταμένου κλίματος είναι η Ομοσπονδία της Ουρουγουάης να ακυρώνει την πτήση τσάρτερ της επιστροφής. Πραγματικά τι να πεις γι' αυτό. Okay, σίγουρα πάντα υπάρχουν βλέψεις, προσδοκίες, επιθυμία για κάτι καλό, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορούμε να φερόμαστε έτσι. Για αθλητές μιλάμε, για ανθρώπους.

0: Για την ώρα αφήνουμε το πώς και αν θα γυρίσει η Ουρουγουάη στη χώρα της και πάμε στα σημαντικά. Κύριος Κογκαλίδης μαζί μας, γιατί τα μπασκετικά δρόμενα είναι αρκετά. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα Παναγιώτη μου, καλησπέρα στις φίλες και φίλους που μας ακούν.
0: Μας είπε προηγουμένως ο Παναγιώτης Στεφάνου ότι ενδέχεται ο Θανάσης Αντετοκούνμπο να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Δεν ξέρω αν θα θέλετε να ξεκινήσουμε από τον Άρη πάντως.
1: Δεν θα έπαιρνα και όρκο ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Πάντως ο Άρης γενικώς νομίζω ότι κάνει καλές κινήσεις. Δεν είμαι βέβαιος ότι ο Θανάσης θα επιστρέψει στην Ευρώπη. Είμαι πολύ επιφυλακτικός σε αυτό.
0: Okay.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει ο καθένας έχει το ρεπορτάζ του. Θεωρώ ότι δύσκολα θα αφήσει το Γιάννη, ειδικά τώρα που ο Γιάννη βρίσκεται στο Μαϊάμι. Θα δούμε. Σε κάθε περίπτωση με ή χωρίς το Θανάση, ο Άρης κάνει κινήσεις που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το είχαμε πει σαν υπόπτω χρόνο, αν θυμάσαι, ότι θα δημιουργηθούν οι καταστάσεις που θα αλλάξει τελείως το τοπίο στο ελληνικό μπάσκετ. Και βεβαίως αλλάζει συνολικά το τοπίο και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ξέρεις, υπάρχουν εποχές, είναι σαν τη μόδα. Άλλο ότι έχει μείνει, άλλο ότι έχει μάξει. Λοιπόν, είναι η εποχή που πέφτουν χρήματα στο μπάσκετ όχι μόνο σε ελληνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη Βιλερμπάν, για παράδειγμα, που με τον Πάρκερ στην άκρη του μπάγκου, τον Τόνι Πάρκερ, που ξεκινάει και μια προπονητική καριέρα. Παίρνει το Φρανσίσκο, παίρνει το Γουάλερ Μπα, παίρνει τον Ντάις, παίρνει παίχτες που είναι πρώτης γραμμής, έτσι.
0: Και να δούμε τι έχει επιτέλους να δείξει η Βιλερμπάν, γιατί τα προηγούμενα χρόνια αποτελεί και τον αδύναμο κρίκο στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, κοίταξε, όλα αυτά οι ομάδες δεν αγοράζονται. Βέβαια οι ομάδες χτίζονται και αυτό το έχουμε καταλάβει όλοι. Θέλει το χρόνο του. Και να δούμε τι ψάρια πιάνει και ο Πάρκερ, γιατί ήταν μεγάλος παίκτης. Ότι είναι μια μεγάλη μπασκετική προσωπικότητα, αυτό δεν αναιρείται και δεν αφαιρείται, αλλά δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη θα είναι και μεγάλος προπονητής, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο αδερφός του πάντως δεν τα πολύ κατάφερε. Θα δούμε που θα το πάνε, πάντως έχει ενδιαφέρον. Είναι μια ομάδα που πλέον θα τη δεις διαφορετικά. Δεν είναι από τις ομάδες που λες πάω και ξεκινάω και έχω δύο νίκες στο τσεπάκι και αν χάσω από τη Βιλερμπάν τρώω ξύλο. Έτσι ήταν με τα προηγούμενα χρόνια. Το ίδιο σημαίνει με τον Άρη, τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ, ότι πλέον οι 20 και οι 30 που μπορεί να κέρδισαν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, θαρώ ότι δεν θα τις συναντήσουμε. Θα είναι τελείως διαφορετική. Βέβαια, ακόμα ξέρεις, είναι νωρίς. Κάτσε να δούμε, γιατί οι ομάδες, και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, δεν είναι, γιατί με ρωτάνε πολλές φορές, είναι ο Βολάνιος καλός παίκτης. Ο Βολάνιος μπορεί να είναι καλός παίκτης, αλλά σε ποιο περιβάλλον το βάζεις. Για παράδειγμα ο Σόρτς, ο οποίος πέρασε και δεν ακούμπησε από τον Παναθηναϊκό και για μένα ήταν απολύτως αναμενόμενο, σας λέω τώρα σε ανύποπτο χρόνο ότι στη Βαλένθια θα κάνει παπάδες, γιατί είναι μια ομάδα που ταιριάζει στο στυλ του. Ο Παναθηναϊκός δεν ταιριάζει στο Σόρτς και ο Σόρτς δεν ταιριάζει στον Παναθηναϊκό. Γενικώς παίκτες σαν τον Σόρτς, τον Φραντζίσκο, τον Μάικ Τζέμς κτλ. Δεν είναι για μεγάλες ομάδες, στα δικά μου μάτια. Μπορεί κάποιος να έχει διαφορετική αντίληψη. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι πλέον δεν θα έχουμε να δούμε τις ομάδες πώς θα χτιστούν, να δούμε πώς θα είναι ο Ολυμπιακός, πώς θα είναι ο Παναθηναϊκός, πώς θα είναι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ όταν θα ολοκληρωθούν τα παζλ και μετά θα έχουμε πιο σαφή εικόνα για να μιλήσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια, έτσι, γιατί τώρα είναι πολύ επισφαλές. Πάντως σε κάθε περίπτωση ο Άρης ξεκινάει καλά. Έχουν ενδιαφέρον οι πρώτες κινήσεις του Παναθηναϊκού, αν και στη χθεσινή εκπομπή με τον Γιώργο Τοχελάκη και τον Δημοσθένη τον Καρμέρη αποκαλύψαμε ότι δεν είναι και τόσο βέβαιο ότι ο ΦΑΛ θα πάρει το ελληνικό διαβατήριο. Θα χρειαστεί να υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση, καθώς δεν συντρέχουν λόγοι εθνικοί, ας το πούμε έτσι. Άρα, υπ' αυτή την άποψη, να δούμε, γιατί είναι άλλο ο ΦΑΛος Έλληνας και είναι άλλο ο ΦΑΛος Αμερικάνος, έτσι, το καταλαβαίνετε.
0: Ως Γάλλος.
1: Ως Γάλλος, ναι, Αμερικάνος, ως ξένος εννοώ. Ως Γάλλος. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση ο ΦΑΛ είναι ΦΑΛ. Δεν είναι ότι θα είναι, αν είναι όμως Έλληνας είναι θεαματική μεταγραφή. Αν δεν είναι Έλληνας, είναι μια άλλη ιστορία, είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Πάντως για να ολοκληρώνει την τριάδα στα σέντρ του Παναθηναϊκού, βλέπεις και έναν ακόμη πρώην ερυθρόλευκο που έχει, μπει, έχει επανέλθει μάλλον στα...
1: Μιλάς για τον Πολομπόη.
0: Για τον Πολομπόη και για τον Ράιτ ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Κοίταξε, ο Ράιτ είναι πολύ καλή επιλογή, ο Πολομπόη είναι λάθος επιλογή, αν θες τη γνώμη.
0: Και ο Πολομπόη από μεγάλη αποχή λόγω τραυματισμού προέρχεται.
1: Δεν παίρνεις δύο στους τρεις ξένους και αν βάλεις και τον Λεσόρ τρεις στους τρεις που να έχουν τόσο... τόσο μακροχρόνια απόσταση.
0: Σωστό.
1: Αποχή από τα γήπεδα. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι θέλει έναν καλό ψηλό και ο Ράιτ είναι καλός ψηλός.
0: Είναι, ναι.
1: Και είναι και mobile, είναι, δηλαδή έχει τα στοιχεία που νομίζω ότι μπορεί να αξιοποιήσει ο Ζέλικο Μπράδοβιτς. Στα δικά μου μάτια ο Ράιτ είναι ο καταλληλότερος για τον Παναθηναϊκό, αν δεν πάει να κάνει κάτι πολύ wow, ας πούμε να φέρει κάποιον από την Αμερική που να σκοτώνει. Αν από το NBA, έτσι.
0: Ναι.
1: Αν πάει σε ένα παίκτη που να ξέρει την Ευρωλίγκα και να είναι μια συμβατή επιλογή, νομίζω ότι ο Ράιτ είναι μέσα στις τρεις πρώτες που θα επέλεγα. Από εκεί και πέρα βεβαίως το μεγάλο πρόβλημα με τον Παναθηναϊκό, γιατί μπορεί να λένε, είπε και ο Δημήτρης ο Κοντός σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε ένα κανάλι στο YouTube, ότι θα μείνουν όλοι. Οκ, το ακούω να μείνουν όλοι. Πώς θα τους χωρίσει τη δωδεκάδα δεν ξέρω. Γιατί το να αφήσει εκτός δωδεκάδας τον Καλετζάκη ή τον Τολιόπουλο, και μιλάω για τα μάτια Ευρωλίγκας κυρίως, αυτό να το καταλάβω, να το δεχτώ, αρκεί να μην είναι όλη τη χρονιά έξω. Γιατί αν είναι όλη τη χρονιά έξω, νομίζω ότι κανείς δεν χαίρεται να είναι εκτός δωδεκάδας.
0: Σωστά.
1: Αλλά μπορείς να αφήσεις παίκτη όπως είναι ο Σμάνι, ο Ερνάν Γκόμεθ, δεν σκέφτομαι το Χέις Ντέιβις, ας πούμε, για κανένα λόγο. Γιατί ακόμα και ο Φαλ δεν χωράει στη δωδεκάδα, αν κάτσει και τα δεις. Γιατί ήδη από τους κοντούς περισσεύει και ένας, παρότι η κίνηση που κάνει ο Παναθηναϊκός στα δικά μου μάτια είναι καλύτερη από την κίνηση που έκανε ο Ολυμπιακός, όταν και αν ολοκληρωθεί, θα ολοκληρωθεί βεβαίως, έτσι απλά λέω το όταν, γιατί ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κανείς από τους δύο και δεν πρέπει να προτρέχουμε, αλλά νομίζω ότι ο Μπαντιό είναι η καλή μεταγραφή από τη Βαλένθια, όσο και αν αυτό φαντάζει έτσι λίγο παράξενο, παρότι ο Μοντέρο είναι αυτός που έβγαλε μάτια. Για μένα ο Μπαντιό είναι η καλή μεταγραφή. Αλλά με τον Μπαντιό μέσα, ήδη ο Τολιόπουλος δεν χωράει στη δωδεκάδα. Πρόσεξε, δεν λέω να έχει χρόνο συμμετοχής, λέω να μπει στη δωδεκάδα του αγώνα. Ποιον θα βγάλεις απ' έξω? Και αυτά που λέει ο κόσμος καφενιακά, ότι ξέρεις είναι μεγάλη χρονιά και έχει τραυματισμός. Προφανώς και μεγάλη χρονιά είναι και τραυματισμός έχεις, αλλά τι θα πεις ένα παίκτη, ότι ξέρεις, περίμενε γιατί κάποιος θα χτυπήσει.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Δεν γίνεται αυτό, το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι αφήστε να δούμε πρώτα απ' όλα να ολοκληρωθούν τα ρόστερ και έχουμε απόσταση από εκεί. Να δούμε τι θα προκύψει, γιατί κοίταξε ο Ολυμπιακός μάνι-μάνι. Μπορεί δικαίως να πανηγυρίζουν στο λιμάνι για τον τίτλο που κατέκτησαν, τον ευρωπαϊκό, αλλά βλέπεις ότι αυτός ο τίτλος, πέρα από υπεραξίες, δημιουργεί και κάποια ζητήματα.
0: Δημιουργεί, ναι.
1: Δηλαδή τώρα ας πούμε βγήκε ο μάνατζερ του Παπα-Νικολάου και είπε ότι δεν έχουμε συζητήσει ακόμα με τον Ολυμπιακό. Εγώ γνωρίζω από το ρεπορτάζ ότι ο Ολυμπιακός δεν σκέφτεται να αποχωρήσει τον Παπα-Νικολάου. Παρότι εδώ που τα λέμε δεν είναι και στη φάση που θα πεις ότι άμα το χάσω χάθηκα, αλλά επειδή σέβεται τη διαδρομή του, επειδή σέβεται την προσφορά του και επειδή κυρίως είναι ένας παίκτης τον οποίο ο Ολυμπιακός θεωρεί σημαία του και δικαίως, το έχει κερδίσει ο Κώστας, θα γίνει συζήτηση και θα είναι και ο δεύτερος μετά τον Γιώργο Μπαρτζόκα που θα ανακοινωθεί. Αλλά βλέπεις ότι και αυτός σου λέει, ξέρεις κάτι, δεν έχουμε ανοίξει ακόμα τα χαρτιά μας. Και πλέον όλοι οι παίχτες περιμένουν από τη διοίκηση να τους μιλήσει, να κουβεντιάσουν, να βρουν τι και πώς. Ο Γόκαπ το εξέφρασε ενδεχομένως και λίγο άκοσμα. Λίγο, πώς να το πω έτσι,
0: πολύ το ύφος
1: δεν το περιμένανε πολύ.
0: Ναι.
1: Αλλά το ρεπορτάζ λέει πάλι ότι του είχαν πει ότι από τη διοίκηση κάποιος με τον οποίο μίλησε ότι να πάρουμε την Ευρωλίγκα και μετά θα υπογράψει το νέο συμβόλαιο. Η Ευρωλίγκα κατακτήθηκε από τον Ολυμπιακό. Συμβόλαιο δεν υπέγραψε, δεν κλήθηκε να υπογράψει. Ο Μάτια περίμενε ο Θωμάς να μιλήσουν, να τον καλέσουν. Λίγο πριν τους τελικούς ξαναμίλησε με τον ίδιο άνθρωπο, ο οποίος του είπε ότι εντάξει ρε παιδί μου, να πάρουμε τώρα το πρωτάθλημα που μας καίει και εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε, αμέσως μετά το τελειώνουμε. Και καταλαβαίνεις ότι επειδή ακόμα δεν έχει τελειώσει, σε ένα βαθμό δικαίως θα πω εγώ, σου λέει κάτσε ρε παιδιά.
0: Κάτι λέγατε, ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, όχι. Από αυτή την άποψη, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ο τρόπος είναι το
1: πρόβλημα. Πλέον όλοι έχουν απαιτήσεις.
0: Και ο Ντόρση έχει.
1: Καλά, και ο Ντόρση. Ο Ντόρση ακόμα δεν έχει ανοίξει η κουβέντα για τον Ντόρση. Εδώ ανοίξαν άλλες που δεν τις περιμέναμε. Εδώ βγήκε μπροστά ο Φαλ. Που και με το Φαλ. Εντάξει, καταλαβαίνω από την άλλη μεριά και τον Ολυμπιακό. Σου λέει είμαστε τρεις κανονικοί. Είσαι τέταρτος στη σειρά. Κουβαλάς τον τραυματισμό. Με σεβασμό σε ό,τι έχεις προσφέρει. Με σεβασμό στην προσπάθεια που έκανες και που έχει κάνει πολλή δουλειά. Έτσι, το λένε και στον Ολυμπιακό, δεν το λέω εγώ, για να επιστρέψει, αλλά ρε φίλε...
0: Δεν χωράς.
1: Ναι, εντάξει. Είναι καμιά φορά που ξέρεις, και τι να κάνεις. Δηλαδή υπάρχει κανείς που να λέει ότι να έφευγε ο Χολ για να μπει ο Φαλ?
0: Δεν θα το έλεγα.
1: Ναι, θα το έλεγα κι εγώ. Ούτε ο Τάρικ Τζόνς, οπότε μοιραία το να... Από την άλλη μοιραία και ο άλλος είναι επαγγελματίας, σου λέει. Αφού μπορώ να πάρω τα χρήματα και αφού μου τα δίνουν, τι να κάτσε κάνω να περιμένω τον Ολυμπιακό πότε θα θελήσει να μου μιλήσει, και αν, που δεν ήθελαν, έτσι, του είπαν ότι έλα να ξανασυζητήσουμε, αλλά με πολύ χαμηλότερους όρους. Αφού βρήκε καλύτερη προσφορά, έτσι είναι αυτό. Επαγγελματικό είναι το μπάσκετ.
0: Ναι. Πάντως λες ότι προβληματίστηκε, δηλαδή από την αντιμετώπιση περίμενε να είναι στην τριάδα της νέας σεζόν.
1: Κοίταξε, το τριάδα είναι κάτι που μπορεί σχετικό, μπορεί να είναι και στη τετράδα. Το πρώτο ζήτημα είναι. Και τι θέλει από μένα ο προπονητής και τι μου δίνει η ομάδα. Προφανώς αυτά που του δίνανε δεν τον καλύπτανε και απήχανε πολύ από αυτά που του έδωσε ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Και κοίταξε, μην ξεχνάς ότι ο Φαλ και ο κάθε Φαλ, όπως και ο Κίναν Εβάνς όταν τραυματίστηκε, πιστεύουν, δουλεύουν, πιστεύουν ότι μπορούν να επιστρέψουν, δουλεύουν σκληρά πάνω σε αυτό και κάποια στιγμή. Επειδή επαγγελματίες είναι, πρέπει να πληρώνονται για αυτό το πράγμα. Έτσι, δηλαδή, καταλαβαίνω και τον κόσμο του Ολυμπιακού που σου λέει μα πήγε στους απέναντι, αλλά αυτά ήταν κάποτε, παιδιά. Τώρα είναι... ο αθλητισμός είναι επαγγελματικός, ο καθένας κοιτάζει το συμφέρον του και η ομάδα κοιτάζει το συμφέρον της. Γιατί, okay, ο Φαλ δεν έπρεπε να πάει στους απέναντι, ακούω μια μερίδα των φίλων του Ολυμπιακού, ευτυχώς είναι λίγοι που σκέφτονται ακόμα έτσι. Με αυτή τη λογική ο Ολυμπιακός δεν έπρεπε να τον κρατήσει αφού τραυματίστηκε
0: για ένα χρόνο, ναι.
1: Στην ώρα του καθήκοντος που λένε. Εκεί γιατί ο Ολυμπιακός κοιτάζει το καλύτερο για αυτόν και ο Φαλ δεν πρέπει να κοιτάξει το καλύτερο για τον εαυτό του. Έτσι το λέω και έτσι, το λέω και αλλιώς, οπότε εντάξει ο καθένας βγάζει και τα δικά του συμπεράσματα και το πώς θέλει να το δει το έργο, αν το βλέπει το ποτήρι μισοάδιο, μισογεμάτο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όσο ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κοιτάζουν το συμφέρον τους, έτσι και οι παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού πρέπει να κοιτάξουν το δικό τους συμφέρον.
0: Σωστά. Εξάλλου, το λέμε ότι δεν σκέφτονται όλες οι ομάδες. Έτσι, για παράδειγμα, ρίξη μηνίσκου όπου αργέ, αλλά τελικά μετά από 1,5 μήνα αποτέλεσε παρελθόν αφού τραυματίστηκε από την ΕΦΕΣ.
1: Εντάξει, να σου πω και κάτι. Και αυτό μέσα στον κίνδυνο του επαγγέλματος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κακή η ΕΦΕΣ, είναι κακός ο Ολυμπιακός που σκέφτεται έτσι, ο Παναθηναϊκός. Αλλά απλά πρέπει να συμφωνήσουμε ότι και για τους δύο ισχύει το ίδιο πράγμα. Ότι όπως ο παίχτης, όπως η ομάδα πρέπει να σκεφτεί το συμφέρον της, έτσι και ο παίχτης πρέπει να σκεφτεί το δικό του συμφέρον. Απλά και όμορφα. Ναι. Και νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας αυτό κάνουν όλοι.
0: Συμφωνώ. Και πόσο μάλλον όταν βαδίζεις πλέον στα 34 σου, έτσι.
1: Ναι, τι θα κάνεις τώρα, έχει κάθε μέρα τέτοιο συμβόλαιο? Τι συζητάμε?
0: Όχι.
1: Δηλαδή μην τρελάθουμε κιόλας. Λογικό αυτό που έκανε ο Φαλ. Λοιπόν, θα δούμε. Έχει δρόμο όμως ακόμα το έργο.
0: Θες να πεις κάτι άλλο για κάποια ενδεχόμενη κίνηση ή του Ολυμπιακού? Τι βλέπεις να γίνεται στο 4, ας πούμε, ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Κοίταξε, και εκεί είναι ένα πρόβλημα για τον Ολυμπιακό Παναγιώτη, γιατί παιδιά όπως ο απαρεπτόντος Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν το έχετε πει, αποδέσμευσε τον Κώστα Αντετοκούνμπο.
0: Ναι, ναι.
1: Και καλά που τον αποδέσμευσε για να θυμηθούμε ότι έπαιζε στον Ολυμπιακό ο Κώστης. Λοιπόν, στο 4 κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Από τη μία, ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει κάτι καλύτερο από τον Κόλσον. Γιατί σου λέει ότι αν κάποια στιγμή μείνει δύο εβδομάδες έξω με έναν απευκταίο τραυματισμό, απλό τραυματισμό, ο Βεζέγκοφ μπορεί ο Κόλσον να μπει στα παπούτσια του. Η αλήθεια είναι πως όχι. Όχι η Κόλσον, έτσι. Λέμε τον Κόλσον γιατί είναι διαθέσιμος. Άρα θέλω κάτι καλύτερο. Ναι, αλλά το καλύτερο, ο παίκτης που είναι καλύτερος από τον Κόλσον, σου λέω εγώ αδερφέ, δεν έρχομαι για να παίζω στα ρεπό του Σάσα. Γιατί ο Σάσα είναι ο MVP, σαφέστατα και δικαιούται το χρόνο συμμετοχής του. Δεν το χαρίζει κανείς, τον κερδίζει με την αξία του και με το παιχνίδι του και με τα όλα του. Αλλά και ο άλλος σου λέει ότι ξέρεις κάτι αδερφέ, εγώ θέλω να παίζω. Οπότε εκεί υπάρχει ένα gap που λέμε. Ότι ο Ολυμπιακός αυτούς που θέλει δεν μπορεί να τους πάρει, γιατί δεν έχει να τους δώσει όχι χρήματα, αλλά χρόνο συμμετοχής. Και ξέρεις, δεν λύνε, γιατί μπορεί να σου πει κανείς, ωραία, εγώ σε πληρώνω να πέσω όσο θέλω εγώ. Ναι, αλλά και εγώ πρέπει να κοιτάξω τη μεταπολιτική μου αξία, γιατί μετά από σένα θα ψάξω να βρω κι άλλο ομάδα. Και αν δεν παίζω, δεν θα με θέλει κανείς.
0: Έτσι,
1: το καταλαβαίνεις. Το μοντέλο του Πίτερς, που νομίζω ότι μοιάζει με ένα καλούπι μοναδικό, πρέπει να έχει σπάσει. Έτσι, δεν πρέπει να υπάρχει άλλο τέτοιο, άλλη τέτοια περίπτωση. Δηλαδή να έχει ένα τέτοιο παίχτη που να μπορεί να είναι ταυτόχρονα και χωρίς να δημιουργεί προβλήματα πίσω από τον Βεζέγκοφ και όταν παίζει να μην νιώθεις στα καλά του παιχνίδια. Ξέρετε, υπήρχαν και παιχνίδια που δεν ήταν τόσο καλός, αλλά να είναι Βεζέγκοφ. Λοιπόν, και ειδικά στο Final Four παρά ήταν. Δεν είναι εύκολο και είδες ότι και ο Πίτερς το άντεξε ένα διάστημα. Στο τέλος της ημέρας είπε ότι κοιτάξτε, ένα παιδί, και εγώ μεγάλωνο και εγώ θέλω ένα καλό συμβόλαιο και εγώ θέλω να αφήσω το αποτύπωμά μου και εγώ θέλω να δείξω ότι μπορώ. Κοιτάξτε, όλα αυτά, Παναγιώτη, εμένα δεν μου ακούγονται παράξενα. Είναι απολύτως λογικά. Δηλαδή η φιλοσοφία του αθλητισμού αυτή είναι. Έχεις έναν αθλητικό εγωισμό. Και εσύ μπορεί να έχεις από αύριο έναν τερματοφύλακα που να είναι πολύ καλύτερος από σένα μπροστά. Και ακόμα και αν το αποδεχτείς, λες εγώ πρέπει να βρω κάπου έναν, να έχω χώρο να παίξω.
0: Έτσι είναι, όπως το λες, ξεκάθαρα. Είναι απολύτως κατανοητό, δεν νομίζω κανείς να διαφωνεί.
1: Ναι. Και εκεί τώρα λοιπόν αρχίζει ο προβληματισμός για τον Ολυμπιακό. Πού θα βρεις ένα τεσάρι που να έχει την ικανότητα να γεμίσει αν υπάρξει, αν προκύψει μακριά κενό του Σάσα, αλλά ταυτόχρονα να δέχεται να είναι τόσο πίσω, γιατί δεν είναι ότι είναι πίσω από το Σάσα, είναι ότι ο Σάσα τα 25 λεπτά τα έχει ακατέβατα και νομίζω ότι δεν υπάρχει προπονητής στον πλανήτη, και το 25 λεπτά πολύ λίγο, να σου πω την αλήθεια, που θα τον έβαζε λιγότερο. Έτσι.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Δηλαδή, έχεις το Σάσα και θα τον βγάλεις για να βάλεις άλλον μέσα. Γιατί καμιά φορά το να έχεις δύο εισάξιους μοιάζει να είναι καλό, αλλά ταυτόχρονα είναι και πρόβλημα. Γιατί πώς θα τους έχεις ικανοποιημένους και τους δύο. Είναι κάποιες εξισώσεις που δεν λύνονται με ένα ναι ή όχι. Που δεν είναι μια απλή κουβέντα, έλα μωρέ τώρα γίνεται, θα βρει τρόπο ο Μπαρτζόκας. Δεν είναι. Ούτε μαγικά υπάρχουν, ούτε υπάρχουν παίχτες αυτού του επίπεδου που βολεύονται με κάτι λιγότερο. Γιατί για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο είχαν τέτοιο αθλητικό εγωισμό που τους οδήγησε στο να κάνουν αυτή την υπέρβαση και να βρεθούν εκεί που βρίσκονται. Γιατί παίχτες με ταλέντο υπάρχουν σε κάθε γειτονιά, μα πας και σε κάθε λάνα. Παίχτες όμως που να μπορούν και να αντέξουν τον πρωταθλητισμό, άρα να έχουν έναν ιδιαίτερο αθλητικό εγωισμό, ο οποίος όμως μετά μετατρέπεται και σε απέτηση. Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Λοιπόν, οπότε εδώ, πώς το λένε, πρόβλημα. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός αυτό που ψάχνει, παρότι δεν ψάχνει πολλά, είναι λιμένο το ρόστερ, είναι γεμάτο, αλλά αυτό που ψάχνει είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση για να βρεις το τέλειο. Και νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας, επειδή είναι έξυπνος προπονητής, θα περιμένει να δει τι θα κάνει και ο αντίπαλός του για να πάρει την απόφαση του. Έχω την αίσθηση. Εγώ αυτό θα κάνω στη θέση του. Δηλαδή θα κάνω κράτη. Εκτός αν βρει κάτι ιδανικό που αυτή τη στιγμή δεν το βλέπω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παίκτες τεσσάρια πρώτης γραμμής υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν που να θέλουν
0: να έχουν αυτό το ρόλο. Ναι.
1: Ναι, και μπορεί να θυμάται ο κόσμος ότι κάποια στιγμή είχα αναφερθεί στον Blossom Game.
0: Ναι, το θυμάμαι. Εδώ
1: που είναι ιδανικό φίτ για τον Ολυμπιακό. Δεν δέχτηκε αυτό το ρόλο. Και παιδιά, θέλω να έρθω να παίξω τον Ολυμπιακό, αλλά όχι αυτό τον χρόνο που μου δίνεται. Εν τω μεταξύ, τώρα με τον Μοντέρο δεν μπορείς και να βάλεις το τεσσάρι σου στο 3, γιατί το 3 κλείδωσε.
0: Σωστά.
1: Γιατί έχεις Φουρνιέ και Γουόρτ.
0: Σωστά.
1: Και στο 2 έχεις, θα έχεις Μοντέρο και Ντόρση.
0: Ναι.
1: Άρα δεν μπορούν να πάρουν χρόνο στο 2, γιατί καταλαβαίνεις ότι σχηματικά το λέω, δεν θα είναι έτσι, μόνο από 20 λεπτά στον καθένα.
0: Σωστά.
1: Ποιος θα παίξει λιγότερο, Μοντέρο ή Ντόρση?
0: Έλα, πες μου.
1: Οπότε εφόσον δεν μπορείς να τον κατεβάσεις το 3, που το έκανε ο Μπαρτζόκας αρκετές φορές φέτος, αν θυμάσαι, έβαλε ταυτόχρονα να παίζουν, το λέω και για τον κόσμο μας ακούει να το θυμηθεί, τον Πίτερς με τον Βαζέγκοφ. Ήταν για να έχει και χρόνο περισσότερο ο Πίτερς να μπορεί να παίξει.
0: Απλά, Γιώργο, πρέπει να πάω σε δευτερόλεπτα.
1: Νομίζω ότι τα πάμε όλα, Παναγιώτη μου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Και σε σένα γεμάτη παρουσίαση όπως πάντα.
2: 943 Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση.

0: Δίδα και Μεράκι
1: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
0: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
0: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Όσο υπάρχει ποδόσφαιρο, οι φτωχοί θα έχουν τουλάχιστον έναν λόγο να είναι ευτυχισμένοι. Μάριο Μπενεντέτη, Ουρουγουανός συγγραφέας.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις του από τον 943 Intervention Sports, στο μικρόφωνο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Άρης ετοιμάζεται να πυροδοτήσει βόμβα με την απόκτηση του Θανάση Αντετοκούμπο εν ώψη της νέας σεζόν, όπως αποκάλυψε ο Παναγιώτης Στεφάνου. Ορίστηκε συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Τούν. Οι πράσινοι έδωσαν τα χέρια με την βελγική ομάδα για την απόκτηση 24χρονου επιθετικού Ελμίν Ραστόντερ για τα επόμενα 4 χρόνια. Έφτασε στην Ελλάδα ο Μπάλσα Πόποβιτς για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Ο Ολυμπιακός είναι ένας γίγαντας της Ευρώπης και είμαι ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς, δήλωσε ο 26χρονος Μαυροβούνιος goalkeeper. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Πέταρ Στάνης βρίσκεται ο Ολυμπιακός, με την οριστικοποίηση της συμφωνίας των Πειραιωτών με τη Λοντογκόρετς να βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός αναμένεται στην Ελλάδα εντός της ερχόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία και τη Βουλγαρία. Η ΑΕΚ, μετά τα φιλικά με τις The Graft Sub και Samsung Sport, ανακοίνωσε ότι θα αντιμετωπίσει και τις Βόλες στις 26 Ιουλίου. Σε επαφές με την Κοπενχάγη για τον Παντελή Χατζηδιάκο βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ. Ο σύλλογος από την Δανία αξιώνει τον 29χρονο διεθνή αμυντικό στα 3 εκατομμύρια ευρώ, με το δικέφαλο του Βορρά να προσφέρει 2 εκατομμύρια. Η Erzurum Sport πραγματοποίησε συνάντηση με τον Μαγκομέντος Ντόεφ του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία. Στη Θεσσαλονίκη αφήχθη σήμερα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ασπρόμαυρους ο 32χρονος Ισπανός στόπερ Αρίτς Ελουστόντο. Πρόταση για συμβόλαιο 2 ετών έκανε ο Άρης τον 29χρονο πρώην εξτρέμ του ΑΠΟΕΛ Ντανιέλ Μαντσίνι, ώστε ο Αργεντινός να επιστρέψει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης έφτασε σε συμφωνία με την Όρτσελαν για την απόκτηση του 20χρονου Ιβοριανού Ντιάλο Σανούση, με την άφηξή του να είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 28 Ιουνίου. Σε συζητήσεις με την Ουντινέζα για τον 21χρονο Ισπανό στράικερ Ικέρ Μπράβο βρίσκεται ο Ηρακλής, σύμφωνα με τον Ρούντι Γκαλέτη. Ο Λεβαδιακός δεν ενεργοποίησε την όψιον αγοράς για τον Γκιγέρμο Μπάτσι και ο 24χρονος Αργεντινός θα επιστρέψει στη χώρα του και την Μπέλα Βίστα. Ο Λεωνάρντο Κούτρις αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Τζέλια, σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα. Ενδιαφέρον για τον 30χρονο αριστερό μπακ και άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού είχε δείξει και ο αριστεράς Τρίπολης. Ο πρώην τερματοφύλακας του Πανετολικού Ζίβκο Ζίβκοβιτς έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Ομόνια Ραδίπου και θα συνεχίσει την καριέρα του στην πρώτη κατηγορία του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Η Κλούζ ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου πρώην τερματοφύλακα του Βόλου, Αντρέ Μορέιρα. Η Τσέλσι έφτασε σε προφορική συμφωνία με το μέσο της Άντρελαν και πρώην αρχηγό της Άρσεναλ, Γκράνι Τσάκα, σύμφωνα με τον Φλόριαν Πλέτεμπεργκ.

0: Τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026 στις 12 Κροατία Γκάνα, Αγγλία Παναμάς. Στις 2.30 το ξημέρωμα Κολομβία Πορτογαλία, Κονγκό Ουσμπεκιστάν και στις 5 τα ξημερώματα Αλγερία Αυστρία, Ιορδανία Αργεντινή. Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο θα δώσουν το παρόν στο Diamond League του Παρισιού που θα γίνει την Κυριακή 28 Ιουνίου. Ολοκληρώθηκε η τρίτη μέρα του Eco Rally Ακρόπολης. Ο Thierry Neuville βρίσκεται στην κορυφή, αλλά ο Sebastian Ogier έχει μειώσει τη μεταξύ του διαφορά στα 3,7 δευτερόλεπτα. Δεν έχει γίνει καμία οικονομική πρόταση στον Παπα-Νικολάου από τον Ολυμπιακό. Η έναξο συζητήσεων μεταξύ των δύο πλευρών θα γίνει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα με τον αμοιβαίο σεβασμό που υπάρχει μεταξύ τους, δήλωσε ο εκπρόσωπος του αρχηγού των Ερυθρόλευκων για τα δημοσιεύματα γύρω από το μέλλον του πελάτη του. Η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει επαφές για την απόκτηση του 25χρονου Νιγηριανού σέντερ του Στρασβούργου Νέλι Τζόζεφ. Η Βαλένθια ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου τέος γκάρ του Παναθηναϊκού TJ Shorts για 2 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Όσο και αν είναι η διάρκεια της εκπομπής, μονόρι, δύο-ρι, τετράωρι, χωρίς Μάνο Σταραμούπουλο δεν γίνεται και αναφορά στο διεθνή χώρο, γι' αυτό και τον έχουμε μαζί μας. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Πάνο, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ντερβέντε Sports.
0: Πόσα ήθελες να ξεκινήσουμε?
1: Θα ξεκινήσουμε με τη φάση των 32, τις ομάδες που έχουν περάσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε Ολλανδία-Μαρόκο, αμφίροπο παιχνίδι. Αλλά εγώ θεωρώ, προσωπική μου εκτίμηση, ότι το Μαρόκο θα ξεπεράσει τους Οράνια. Θα δούμε βέβαια, εντάξει τώρα. Μετά Βραζιλία-Ιαπωνία, εύκολα δύσκολα η ομάδα του Αντσελότη, λέω και εδώ ότι θα προκριθεί. Ανοιχτό είναι το μάτς πολύ Νότιος Αφρική-Καναδάς. Ο Καναδάς με τον Τζέσεν Τζέιμς, τον προπονητή τον Αμερικανό, έχει κάνει κάποια πρόοδο, έτσι.
0: Συμφωνώ.
1: Βέβαια η Αφρική είναι ομάδα που το παλεύει, θα δούμε. Έπειτα έχουμε είπα Βοσνία, σκληροτράχηλη ομάδα η Βοσνία, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ποτσετίνο είναι πολύ δυνατή ομάδα. Θεωρώ ότι θα πάει στους 16. Μετά Γερμανία-Παραγουάη, εντάξει, εύκολα δύσκολα πρέπει η ομάδα του Νάγκελσμαν, παρά το γεγονός ότι διτήθηκε την τελευταία φορά έτσι από το Εκουαδόρ, αν και προηγήθηκε 1-0, τελικά χάσε 2-1. Εδώ θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Βεβαίως όπως έπαιγε ο Σβαϊσάγκερ, ο Μπάστιαν, ότι αυτή η εθνική Γερμανία δεν είναι ομάδα παγκόσμιας κλάσης. Και έχει δίκιο σε αυτό, έτσι.
0: Συμφωνώ.
1: Θα δούμε. Μετά έχουμε ακτή Ελεφαντοστούν με Νορβηγία. Ανοιχτό παιχνίδι, έτσι.
0: Δυνατό ζευγάρι αυτό.
1: Ναι, Γαλλία-Σουηδία. Εντάξει, η Γαλλία είναι ξανά από τα φαβορή, οπότε δεν ξέρω. Θα τους καθαρίσει, πιστεύω, τους Νορβηγούς.
0: Ντεμπελέ σας εμπροπόνηση έπαιζε χθες.
1: Τους Σουηδούς.
0: Ναι.
1: Αυστραλία-Αίγυπτος, δεν ξέρω αν θα παίξει Σαλάχ, έτσι, με την Αίγυπτο. Αν παίξει Σαλάχ, έχει περισσότερες θάνατες η Αίγυπτος. Αν δεν παίξει, δεν ξέρεις τι γίνεται. Και βεβαίως Αργεντινή πράσινο ακροτήρι, εντάξει τώρα εδώ, καλός χρυσός ο Βοζίμα, που έχει και προτάσεις και από τρεις ομάδες, η μία Βραζιλιάνικη τη Σεούλα, αλλά απέναντι στον Μέση που έχει στόχο να κάνει το back-to-back, νομίζω εύκολα, δύσκολα, δεν νομίζω η Αργεντινή θα πάει στην επόμενη φάση.
0: Ναι. Έχουμε τώρα, μεγάλα μάτσα απόψε πάντως.
1: Έχουμε τώρα στο λίγο Παναμάς-Αγγλία. Ναι. Εντάξει, η ομάδα του Τούχελ που έχει τα προβλήματά της, δεν έχει τον Ριν Τζέιμς. Νομίζω θα νικήσει. Μπορεί να βάλει και πολλά γκολ, θα δούμε. Μετά είχαμε τον Γιώργο Τοδόνη που τελευταίο παιχνίδι της Σαουδική Αραβία έφερε ισοπαλία, αλλά αποκλείστηκε. Εντάξει, αναμενόμενο όπως είπε και ο ίδιος. Προσπαθήσαμε, εντάξει, κάναμε ένα καλό ταξίδι. Ωραία, τώρα εμπειρίες αποκτούν οι ομάδες, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε το 2030 που θα γίνει πάλι σε τριπλή διοργάνωση. Συγγνώμη, Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία και το 34 βέβαια που η μεγάλη αυτή χώρα που ακούει το όνομα Σαουδική Αραβία θα φιλοξενήσει από μόνη της την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οπότε τότε η εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας με τα νέα γήπεδα που φτιάχνει, με τις πολλές μετακινήσεις, πολιτογραφίες θα γίνουν και όλα, οπότε το 34 πιστεύω θα είναι πολύ πιο δυνατή. Τι άλλο να πω, να πούμε ότι η Σουηδία για το παιχνίδι με την Γαλλία προετοιμάζεται σε ένα μισογκρεμισμένο γήπεδο, το οποίο είναι υποκατασκευή γιατί είχε πάθει ζημιές το Toyota Stadium. Θα είναι έτοιμο το 28, εντάξει, προπονείς κάνουνε, το να μην έχει εξέδρες δεν λέει τίποτα αυτό. Επίσης πάμε στην Ουρουγουάη όπου θεωρούν όλοι ότι είναι η μεγαλύτερη αποτυχία της εθνικής ομάδας, έτσι. Ο Μπιέλσα δέχτηκε έντονη κριτική, καταλαβαίνουμε όλοι,
0: όπως λέει
1: και Ελ Παΐς, πιθανότατα θα απολυθεί από την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης. Ο ίδιος βεβαίως δικαιολόγησε τις δύο αλλαγές που έκανε. Πρώτα που έβγαλε τον Μουσλέρα, τον Φερνάντο, όπως είπε, ξέρουμε όλοι ότι δέχτηκε ένα γκολ από λάθος εκτίμηση. Βέβαια, στο ημίχρονο ο ίδιος ο Μουσλέρα ζήτησε να γίνει αλλαγή και μπήκε ο Σεάχου Ροζές θέση του. Ενώ για τον Βαλβέρδε, είπε ότι τον έβγαλε τον Φεντερικό Βαλβέρδε, τον αρχηγό της Ρεάλ κιόλας, γιατί ήθελε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην επίθεση.
0: Μάνο, όμως είσαι ο Μπιέλσα, είσαι τόσο, έχεις τόσο μεγάλο κύριο σαν προπονητή, τόση εμπειρία από πάγκους με μεγάλο βιογραφικό. Δεν γίνεται να είναι καλός ο Μουσιλέρα στην προπόνηση και σε τρεις στους τρεις αγώνες τους ομίλους να έχει κάνει ό,τι γκολ έχει φάει να είναι δικό του λάθος. Δηλαδή κάτι σίγουρα θα φανεί και στην προπόνηση.
1: Φταίνει και άλλοι, τι να σου πω. Εντάξει, είναι ένα θέμα αυτό σωστό που λες, αλλά δεν φταίει πάντα μόνο ένας. Ξέρω εγώ, εντάξει, ένα τροφλάκα, ξέρουμε ότι το παραμικρό λάθος δεν γυρίζει πίσω, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα αυτό. Το ξέρεις άλλωστε καθότι και τροφλάκα.
0: Σωστά.
1: Έτσι είναι.
0: Αλλά λες ότι δηλαδή ήταν σε καλή κατάσταση στην προπόνηση και στους τρεις αγώνες.
1: Δεν είχε ακουστεί κάτι να σου πω άλλη, για την προπόνηση. Ναι. Τώρα και έμπειρος είναι 40 ετών στη Γαλατασαράη με πολλές παραστάσεις. Είναι η κακιά μέρα καμιά φορά, έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και έβλεπα πριν δημοσιεύματα να λένε ότι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουρουγουάης ακύρωσε την πτήση επιστροφής. Τώρα αυτό τι είναι?
1: Καλά, εντάξει τώρα. Και επίσης πρέπει να πούμε, η Ισπανία έχει τώρα δύο θέματα.
0: Ναι.
1: Έχει καταρχήν, Ραφίνια είναι αμφίβολος. Έχει επίσης δύο τραυματισμούς. Ο Γιέρεμι Πίνο που είναι ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές, έχει κάταγμα στην κλίδα όπως είπε και ο Ντελαφουέντε. Άρα δεν ξέρουμε αν θα παίξει άλλο στο παγκόσμιο κύπελο. Είναι μεγάλο θέμα. Και επίσης είναι τραυματίας και ο Νίκο Ουίλιαμς, ο έτερος εξτρέμ. Και ο Γιαμάλ λένε 100% μπορεί να έχει παίξει, αλλά δεν είναι 100% έτοιμος. Θα δούμε. Η Ισπανία, εντάξει, παραμένει ένα από τα φαβόρη, έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι είναι. Και βεβαίως στη Βενεζουέλα βρέθηκε ένας ποδοσφαιριστής 18χρονος, ο Γιμβέρτ Μπερτοτεράν. Ναι. Έχασε τη ζωή του στους σεισμούς. Ενώ στο Μεξικό αποθεώθηκε ο Πινέδα, ο κόσμος εκεί οι φιλάδες το σήκωσαν στα χέρια. Παρά το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει μπει στη βασική ενδεκάδα όσο θα ήθελε, εν τούτης αποθεώθηκε και δικαίως από τον κόσμο. Θα δούμε. Πιστεύω ότι θα έχουμε αρκετές εκπλήξεις από εδώ και πέρα, έτσι.
0: Και ναι, και τώρα το βράδυ έχουμε αργά, πολύ δυνατά μάτς, Κολομβία-Πορτογαλία. Ναι. Εγώ την Κολομβία, θέλω να σου το πω και αυτό μάλλον, στη συζήτηση που κάνουμε για τον παγκόσμιο κύπελο, θεωρώ ότι είναι ποιοτική ομάδα, μπορεί να κάνει ζημιές.
1: Ναι, μπορεί. Αντιθέτως δεν βλέπω εγώ το Βέλγιο. Ασχέτως αν πέρασε και βάλε στο τελευταίο παιχνίδι 5 γκολ. Δεν με εμπνέει το Βέλγιο. Ναι. Εδώ όταν είχε καλύτερους ποδοσφαιριστές δεν κατάφερε να κάνει αυτά που όλοι προσδοκούσαν και ονειρευόντουσαν. Τώρα δεν ξέρω, δεν με πει. Δηλαδή, αν εξαιρέσει τον Κουρτουά, τον Ντεμπρόινε και τον Ποκού να πούμε, τον Τροσάρ δεν το θεωρώ εγώ σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Καλός είναι, χρυσός, αλλά δεν είναι κλάσσος ποδοσφαιριστής.
0: Συμφωνώ.
1: Να πούμε ότι τώρα έχουμε και μεταγραφές, έτσι. Η Μίλαν έκανε ρεκόρ μεταγραφής για την ίδια. 74 εκατομμύρια ευρώ στην Πάρη Σεν Ζερμέν και παίρνει τον Πορτογάλο φόρτο Γκονσάλο Ράμος.
0: Είχε παράπονα από τον χρόνο συμμετοχής του, το είχες πει.
1: Πολλά τα λεφτά όμως θεωρώ για τον Γκονσάλο Ράμος. Θα μου πεις τώρα τα λεφτά έχουν ξεφύγει, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι γι' αυτό. Περιμένουμε να ανακοινωθεί και επισήμως η μετακίνηση του Έλιοτ Άντερσον από την Νότιγχαμ Φόρεστ στη Μάντσεστερ Σίτι. Είναι ο πρώτος ουσιαστικά στόχος των πολιτών και του νέου προπονητή του Έντσο Μαρέσκα. Νομίζω 135 εκατομμύρια δεν θα καταρρεύσει το ρεκόρ το 145 που είχε δώσει πέρσι η Λίβερπουλ στη Νιουκάστρ και πήρε τώρα ο Αλεξάνδρ Ισακ. Στα 135 θα τα βρούνε και θα ανακοινωθεί σήμερα, αύριο και επισήμως.
0: Και όλες οι κορυφές πολλοί στην ιστορία της Νότιγχαμ έχουν γίνει την τελευταία τριετία.
1: Βεβαίως. Επίσης πρέπει να πούμε τώρα και κάτι ελληνικού ενδιαφέροντος, ότι μέσα στη βδομάδα που έχει νομίζω εκλογές για το νέο πρόεδρο Super League θα θέσει ξανά υπόψη το Βαγγέλης ο Μαρινάκης, όπως θα θέσει και ο Γιάννης Αλαφούζος. Να έχουμε μία κόντρα.
0: Ναι, σωστά. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό.
1: Και βεβαίως ο Ηρακλής κινείται και τον Τεσίλιο, έτσι, το διεθνή Ιταλό αμυντικό, που θα είναι πάρα πολύ καλή κίνηση αν τελικά πραγματοποιήσει, γιατί σίγουρα μεσολαβεί ο Βάλτερ Ματσάρη, ο νέος προπονητής.
0: Λες να δούμε και Ντεσίλιο και Ινσίνιε.
1: Ινσίνιε, ναι, τι να πω, πολύ σημαντικές κινήσεις θα είναι για την ομάδα του Ηρακλή, που μετά από πολλά χρόνια επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία.
0: Ωραίο θα ήταν.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Είδα μια μεταγραφή που ενδέχεται να ολοκληρωθεί στην Premier League και μου έκανε εντύπωση.
1: Ποιο λες? Ναι.
0: Για τον Γκράνιτ Τζάκα, να πάει, τον θέλει ο Αλόνσο στην Τζέλση.
1: Γκράνιτ Τζάκα, ακριβώς, να πάει από τη Σάντερλαντ στην Τζέλση. Κοίτα, ο ίδιος έχει συμφωνήσει τους όρους τους προσωπικούς, αλλά η Σάντερλαντ λέει, εμείς δεν τον πουλάμε. Ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής, έτσι, ο Ελβετός, τη φετινή σεζόν στη Σάντερλαντ. Που δεν είναι και μικρός πλέον, είναι 32-33, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει εξελιχθεί σε πολύτιμο εργαλείο για όποια ομάδα παίζει. Θυμόμαστε παλαιότερα τη στην Arsenal.
0: Αρχηγός, ναι.
1: Αρχηγός, Leverkusen μετά. Γενικά έχει οριμάσει τώρα και παίζει πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, είναι παίκτης για τη μεσαία γραμμή που αποτελεί τον ηγέτη εγκέφαλο.
1: Βαρόμετρο, βεβαίως. Θα δούμε.
0: Πάντως η Chelsea δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιο μεταγραφικό μοτίβο παίκτης άνω των 30.
1: Τώρα ίσως να αλλάζει το θέμα.
0: Τώρα έρχεται άλλο
1: ίσως το Τσάμπι Αλόνσο να έχει άλλο σκεπτικό και ο Τοντ Μπόιλ, ο πρόεδρος και ο αρχηγός της κοινοπραξίας ουσιαστικά, να μαθαίνει για αυτός, έτσι, γιατί μέχρι τώρα έχουν εξοδέσει πάρα πολλά λεφτά, ομάδα δεν έχουν κάνει. Ασχέτως αν πέρυσι πήραν τον Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων στις Ηνωμένες Πολιτείες πέρυσι τέτοια εποχή το καλοκαίρι. Εντάξει. Θα μάθουν και αυτοί κάποια στιγμή.
0: Ναι, θα μάθουν. Να δούμε πότε.
1: Ναι, εντάξει. Άλλοι δεν έχουν μάθει ακόμα.
0: Ισχύει.
1: Έτσι είναι. Εντάξει. Όσο πληρώνεις κάποια στιγμή θα μάθεις. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι δικούς του κανόνες, ξέρεις. Δεν σημαίνει ότι αν είσαι επιτυχημένος ο Τοντ Μπόιλ, για παράδειγμα, στις επιχειρήσεις του, ότι ξέρει για ποδόσφαιρο.
0: Όχι.
1: Είναι και αυτό. Και ποιος έχει συνεργάτες, συμβούλους, όλα παίζουν τον ρόλο τους.
0: Μεταγραφικά τι άλλο βλέπεις να γίνεται?
1: Κοίτα, θα γίνουν πολλές μεταγραφές. Μπορεί να σπάσει το περσινό παγκόσμιο ρεκόρ των 7 δισεκατομμυρίων, γιατί ακόμα έχει πολύ δρόμο ακόμα. Αλλά ουσιαστικά το μεταγραφικό παζάρι επισήμως ξεκινάει 1η Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου. Θα δούμε πάρα πολλά μετακινήσεις.
0: Και
1: ναι.
0: Προφανώς και τα ευρωπαϊκά μεγαθύρια περιμένουν να κινηθούν μετά το Μουντιάλ, έτσι.
1: Βέβαια, έτσι είναι. Ήταν πολύ περιμένουμε να τελειώσει και το Μουντιάλ από μία πλευρά, γιατί θέλω να τραυματιστεί κάποιος. Τι να τον έχω κλείσει εγώ πριν. Να περιμένω 5-6 μήνες μετά να έρθει. Είναι και αυτό.
0: Σωστά.
1: Άλλοι βέβαια, έτσι όμως ανεβαίνει και η αξία του, έτσι. Είναι δίκοπο μαχαίρι, όπως το δει από ποια πλευρά θα το δει ο κάθε προπονητής, ο κάθε πρόεδρος, ο κάθε τεχνικός διευθυντής. Και τώρα που λέμε τεχνικούς διευθυντές, νομίζω ότι ο Μοντεστό είναι πολύ κοντά στην έξοδο από τη Γιουβέντους. Μετά την ανάληψη της θέσης του διευθύνοντα συμβούλου του Καρνεβάλη, που πήγε από την Σασουόλο στην Αταλάντα στη θέση του Κομολή, νομίζω θα φύγει ο Μοντεστό.
0: Ναι. Που έχει πάντως, έχει κάνει το γύρο του και στην Ιταλία.
1: Ναι, είναι γνωστό στην Ιταλία, μπορεί να πάει σε κάποια άλλη ομάδα.
0: Ναι,
1: ήταν στη Μόντσα πριν, μετά πήγε μεγάλο άλμα στην Ιουβέντους, τον πήρε ο Κομολή. Ο Κομολή έφυγε και τώρα αναμένεται να φύγει και ο Μοντεστό. Εντάξει, θα δούμε. Αυτά είναι σαν τους πίνε από τις εύκολες κινήσεις, έτσι. Οι ποδοσφαιριστές είναι η περιουσία άλλωστε του κάθε συλλογού. Ούτε ο προπονητής, ούτε ο τεχνικός διευθυντής, ούτε κανένας από τους παράγοντες.
0: Πάντως οι Ιουβέντους έχουμε δει τους τελευταίους μήνες, ειδικά στη διοίκηση, όλο κάνει
1: αλλαγές. Δεν πάει καλά. Ακόμα δεν έχει συμφωνήσει και με τον Βλάχοβιτ, γιατί τώρα μπαίνει και η Μπάγκερ στη μάχη. Τον θέλει για να τον βάλει δίπλα στον Κέιν ή να τον έχει μόλις ο Κέιν σταματήσει ή μπορεί να θελήσει να γυρίσει στην Αγγλία κάποια στιγμή, να έχει επιμιλήσει που είναι πιο μικρός, έτσι. Αλλά και η Γιούβε θέλει να τον κρατήσει τώρα. Απλώς δεν τα έχουν βρει στα οικονομικά. Ναι. Γιατί ούτε η Μπαρσελόνα που θέλει να πάει ο Βλάχοβιτς δείχνει να τον παίρνει. Αν δεν πάρει η Μπαρσελόνα τον Χούλιο Άλβαρες που έχει συμφωνήσει μαζί του, αλλά δεν βλέπουμε να συμφωνεί η Ατλέτικο, η οποία προσφύγει στην FIFA λέγοντας ότι πίσω από την πλάτη μας, ενώ έχει συμβόλαιο ο Χούλιο Άλβαρες, η Μπαρσελόνα έχει πλησιάσει και έχει μιλήσει μαζί του. Και αυτό απαγορεύεται επισήμως. Κατάλαβες. Και οπότε, αν δεν καταφέρει να πάρει τον Χούλιο Άλβαρες, που και ο ίδιος θέλει να φύγει βέβαια και ξέρεις, όταν θέλει νύφη ο γαμπρός γίνεται ο γάμος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τότε θα κινηθεί για τον Ογιαρθάμπαλ η Μπαρσελόνα. Γιατί μετά την αποχώρηση του Λεβαντόφσκι έτσι έχει θέμα στη θέση του Σεντερφόρ. Καλός κρυσός ο Φεραν Τόρες, αλλά θέλει το κάτι παραπάνω.
0: Σωστά. Και νομίζω αν κάνουμε σύγκριση ο Ογιαρθάμπαλ Φεραν Τόρες, ο Ογιαρθάμπαλ είναι πιο έμπειρος
1: και αποτελεσματικός. Ναι. Σωστό. Και απορώ πως θα πίστευα ότι μπορούσε να κάνει μεγαλύτερη καριέρα ο Ογιαρθάμπαλ.
0: Οι Βάσκοι έχουν τους ερωτές τους.
1: Ναι, αυτό που λες. Σωστό. Πολύ σωστό.
0: Μάλλον δεν ξέρω τι άλλο έχεις να αναφέρεις.
1: Κάτι άλλο αυτή τη στιγμή δεν έχω να αναφέρω.
0: Δεν πειράζει.
1: Εντάξει, θα δούμε πάντως και περαιτέρω εκπλήξεις και περαιτέρω ωραία μάτς. Εντάξει, είδαμε ότι ο Ντεμπελέ βάλει τα τρία γκολ, έτσι, πήρε μπρος. Θα δούμε αρκετά.
0: Δεν ξέρω αν είχες δει στο μάτς της Γκάνας με την Αγγλία αυτό το μάγο της κερκίδας των Γκανέζων.
1: Όχι, που
0: έκανε κάποια και καλά βουντού, κάποια μάγια για
1: να τους ματιάσει.
0: Ναι, να χάσει και ο Κέιν αυτό που είχα εκεί στο 90. Τώρα ξαναχτυπά συγκεκριμένο στα social media και προβλέπει αποκλεισμό της Αργεντινής στη φάση των 32.
1: Θα δούμε. Εντάξει, όλα πιθανά είναι, αλλά δεν νομίζω ότι αυτός παίζει ρόλο, έτσι. Μην τρελαθούμε κιόλας. Είπαμε, εντάξει.
0: Είναι οι χώρες που σε αυτές τις ενέργειες το πιστεύουν σωστό. Λίγο παραπάνω.
1: Έτσι είναι.
0: Μάνο, νομίζω καλύψαμε τα πάντα ότι υπάρχει.
1: Ωραία.
0: Αναμένουμε για τα τελευταία παιχνίδια για να μπορούμε να πούμε περισσότερα όσο πλησιάζουμε στη φάση των νοκάουτ.
1: Καλή συνέχεια πάνω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή.
1: Και εγώ.
0: Καλό βράδυ.
1: Επίσης.
0: Αυτός ήταν και ο Μάνος Σταραμόπουλος. Πάμε μουσικά μέχρι το διαφημιστικό break και πίσω για το τελευταίο μισάωρο.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 11.30.

Το τελευταίο μισάωρο μόλις ξεκίνησε. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο του 943 Intervetten Sports. Εσείς αχρεωστήτως στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939 943 943, ενώ ο αριθμός Viber του σταθμού και ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή

Νομίζω αθλητικά θα μείνετε σε γρήγορση, γιατί και στις 12, σε μισή ώρα μόλις τελειώσει η εκπομπή δηλαδή, έχουμε δράσει στο παγκόσμιο κύπελο, η Αγγλία αντιμετωπίζει τον Παναμά. Άμα κάνουν γκέλα και τώρα τα τρία λιοντάρια, οκ, okay, μετά το It's coming home, το σύνθημα, στο καταργήσουν καλύτερα. Πάμε να δούμε μερικές ειδήσεις που έχουν διαρρεύσει την τελευταία ώρα όσο εμείς μιλούσαμε με τους ρεπόρτερ όπως κάθε Σαββατοβράδο. Πάμε στη Βιλερμπάν, προφανώς σε μπασκετικό περιβάλλον θα αναφερθούμε, αφού ανακοινώθηκε ότι ο Τόνι Πάρκερ αναλαμβάνει τη τεχνική ηγεσία της ομάδας από τη Λιόν. Ήταν γνωστό εξάλλου, απλά τώρα επισημοποιήθηκε. Ο Τόνι Πάρκερ επιβεβαίωσε και τις μεταγραφές, τις αποκτήσεις των Μπρουκς, Τάις, Φρανσίσκο και Βάιλερ Μπαμπ.

Προφανώς αυτός στους τέσσερις που προανέφερα την πεντάδα συμπληρώνει ο Μποφ Γκαχ. Πέντε δυνατές κινήσεις από την ομάδα της Λιόν. Υπενθυμίζω ότι την ερχόμενη σεζόν στη EuroLeague δεν θα έχουμε τριάδα από τη Γαλλία. Θα είναι οι μόνες δύο γαλλικές ομάδες, η Παρί και η Βιλερμπάν, μετά την αποχώρηση της Μονακό, τη θέση της οποίας πήρε η Μπεσίκτας. Γι' αυτό και θα έχουμε τρεις τουρκικές ομάδες από την Κωνσταντινούπολη: Μπεσίκτας, Φενέρμπαχτσέ και Ανατολού Εφές.

Προφανώς όσο τα λέμε στη Σύρο αυτή την ώρα, αυτό το Σαββατοκύριακο διεξάγεται το φεστιβάλ με κύριο οργανωτή τον Γιώργο Πρίντεζη. Εκεί δίνει το παρόν και ο Μπάμπης Κοστούλας με μπασκετική εμφάνιση, ο επιθετικός πλέον της Brighton, δείχνει την ικανότητά του όποια κι αν είναι αυτή σε μπασκετικό επίπεδο. Παρόν εκεί δίνει και ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, του Περιστερίου, ο Μπέριτ Πέτουε, έχει γράψει τη δική του ιστορία με τη φανέρα του Ολυμπιακού και έχει δείξει πολλές φορές και την ικανότητά του με το μικρόφωνο στο χέρι. Πόσο καλά γνωρίζει τα ελληνικά τραγούδια, αν και διαραίουν καιρό με τον καιρό έτσι κάποια βιντεάκια δικά του που πλέον κάνει κάποιες χειρονακτικές δουλειές για να βιοποριστεί ο Πέτουε. Γιατί υπάρχει και αυτή η μέρα, η επόμενη δηλαδή, στον επαγγελματικό αθλητισμό, οι παίκτες οι οποίοι πρέπει να αποφασίσουν με τι θα πορευθούν μετά την ολοκλήρωση της καριέρας τους, αν θα παραμείνουν στον χώρο του ποδοσφαίρου και θα ακολουθήσουν το άθλημα μετά πίσω από κάποιο άλλο πόστο, ή αν θα χρειαστεί να κάνουν ολοκληρωτική αλλαγή καριέρας για να βγάζουν τα προς το ζήν. Εξάλλου, σύμφωνα με μια έρευνα που διάβαζα τις προάλλες, το μεγαλύτερο ποσοστό, περίπου 60-80% των αθλητών, σε λιγότερο από μια δεκαετία, αφού έχουν αποσυρθεί από την ενεργό δράση, έχουν πολλά οικονομικά ζητήματα, χρεοκοπούν, Σίγουρα είναι εντυπωσιακό όταν ξέρεις ότι ζουν τη μεγάλη ζωή και πολλοί λένε ως πρότυπα, ο μακάρι και εγώ να μπορούσα να κάνω κάτι ανάλογο, ή ιδέες ζωάρα, 2 ώρες προπόνηση και μετά βόλτα όπου θέλουν, γενικά με τα ποσά που δαπανούν, αλλά δεν είναι μόνο, δεν είναι κάτι μόνιμο, κάτι που διαρκεί για πάντα, πρέπει πάντα να κοιτάς και την επόμενη μέρα, μάλλον να έχεις ένα πλάνο για το τι θα ακολουθήσει. Έχουμε αναμέτρηση και στον ίδιο ομιλό της Αγγλίας με τον Παναμά, την ίδια ώρα μάλλον, να το πω πιο σωστά. Η Κροατία αντιμετωπίζει την Γκάνα. Η Γκάνα που πήρε λευκή ισοπαλία την προηγούμενη εβδομάδα έχει κάνει την εμφάνισή του προφανώς και στην αναμέτρηση με την Κροατία. Ο Γκανέζος μάγος, όπως συστήθηκε στο ποδοσφαιρικό κοινό. Και υπενθυμίζω ότι είχε εμφανιστεί με κάποια έτσι ξόρκια, κάποιους καπνούς, κάποια κουκλάκια για βουντού που είπε ότι έκανε στους παίκτες της Αγγλίας και γι' αυτό και ο Κέιν έχασε αυτό το σουτ στο 89 από πλεονεκτική θέση που δεν αστοχεί συνήθως. Ο ίδιος τώρα έκανε την εμφάνισή του στο γήπεδο για την αναμέτρηση με την Κροατία και λέει ότι η Αργεντινή θα αποκλειστεί από το πράσινο ακροτήρι φάση του 32. Να δούμε αν όντως κάνει μάγια, αν είναι και αυτός καμία πάτη. Θα δούμε και τις εντεκάδες και της Κροατίας και της Γκάνας εν ώψη της αναμέτρησης. Πάντως θα δούμε και αυτές του Παναμά με την Αγγλία. Υπενθυμίζω ότι ο Παναμάς με την Αγγλία πριν 2 παγκόσμια κύπελα, δηλαδή το 2018, είχαν τεθεί ξανά αντιμέτωπες. Τότε η Αγγλία, με ακόμη μια φορά πρωταγωνιστή το Χάρι Κέιν, είχε επικρατήσει άνετα 6-1. Πάμε τώρα να δούμε τις εντεκάδες του 10ου ομίλου για τις αναμετρήσεις. Κροατία κόντρα σε Γκάνα, Λιβάκοβιτς, Στάνσιτς, Πόντγκαριτς, Σούταλοκ, Χόβαρσιτς, Μόντριτς, Βλάσιτς, Μπατουρίνα, Σούτσιτς, Μπουντιμίρ και Πέρισιτς, η εντεκάδα των Κροάτων, και αυτή της Γκάνας, ο Ασάρε, τερματοφύλακας με τη δική του ιστορία, και αυτός έκανε ντεμπούτο την πρώτη αγωνιστική που αντικατέστησε τον Ζίγκη και από εκεί και πέρα τα έχει πάει περίφημα, δεν έχει δεχθεί γκολ μέχρι στιγμής. Ατζετέι, Μενσά, Λούκασεν, Σενάγια, Τόμας Πάρτεϊ, Σίμπο, Σεμένιο, ο Γιούσου, Άγιου και Σουλεμάνα. Πάμε να δούμε τώρα και τις εντεκάδες της Αγγλίας με τον Παναμά. Ο Παναμάς έχει τερματοφύλακα τον Μοσκέρα, Κόρντομπα, Εσκομπάρ, Χάρβεϊ, Αντράντε, Μουρίγιο, Γκιουτέρες, Μαρτίνες, Ροντρίγκες, Μπαρκνεμάς και ένας ακόμη Ροντρίγκες. Ενώ η αγγλική εντεκάδα έχει Πίκφορντ, Κόνα, Οράιλι, Γκέι,
Κουάνσα στην άμυνα, Άντερσον, Ρότζερς, Μπέλιγχαμ στα χαφ, Ράσφορντ, Κέιν και Σάκα αποτελούν την επιθετική τριάδα.

Έχουμε και μια πρωτοτυπία για την Αγγλία σε παγκόσμιο κύπελο. Έγραψε ιστορία για τους λάτρεις της στατιστικής είναι περισσότερο αυτό, αφού ακούσατε την εντεκάδα των τριών λιονταριών που επέλεξε ο Τόμας Τούχελ. Για πρώτη φορά η Εθνική Αγγλίας παρατάσσεται με 4 παίκτες στη βασική της εντεκάδα που δεν αγωνίζεται στην Premier League. Και αναφέρομαι στους Κουάνσα, Μπέλιγχαμ, Ράσφορντ και Χάρι Κέιν. Προφανώς ο Κέιν αγωνίζεται στην Bayern Μονάχο πλέον, ο Ράσφορντ στην Μπαρτσελόνα, ο Μπέλιγχαμ στη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Κουάνσα στην Bayern Leverkusen.

Πάμε να επανέλθουμε στα μεταγραφικά ζητήματα που αφορούν τις ομάδες του Big Four. Ο Πάμπλο Μαρτίνεθ συνδέθηκε στις προηγούμενες ημέρες με τον ΠΑΟΚ, όπως αναφέρουν ισπανικά δημοσιεύματα. Υπενθυμίζω ότι αγωνίζεται στη Λεβάντε. Ο 28χρονος μέσος πάντως, όπως γράφει η Στάντιο Ντεπορτίβο, επιθυμεί να παραμείνει στην πατρίδα του. Ωστόσο, έχει δύο ελκυστικές προτάσεις στα χέρια του.

Αλλά οι μόνες γραπτές προσφορές που έχει στο τραπέζι της η Λεβάντε είναι από Ελλάδα και Σαουδική Αραβία. Προφανώς η Λεβάντε για να τον παραχωρήσει πρέπει να ανανεώσει το συμβόλαιο, το οποίο ολοκληρώνεται άμεσα. Ενώ υπενθυμίζω ότι ο ίδιος επιθυμεί ή μάλλον προτιμά να περιμένει μια πρόταση της Σεβίλης για να μετακομίσει εκεί και να συνεχίσει την καριέρα του σε ισπανικό έδαφος. Προφανώς ότι για την ελληνική ομάδα που λέγεται ότι έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τον 28χρονο χαφ, τον Παύλο Μαρτίνεθ, υπενθυμίζω, είναι ο ΠΑΟΚ. Αφού επιβεβαίωσαν μετά την ανακοίνωση του Τόνι Πάρκερ στον πάγκο της Βιλερμπάν και τις 5 πρώτες μεταγραφές του Συλλόγου της Λιόν, πάμε να δούμε και αποχωρήσεις που έχουν προκύψει στο στρατόπεδο της Μπασκόνια, άρα μεταφερόμαστε στη χώρα των Βάσκων της Ισπανίας. 5 παίκτες συγκεκριμένα αποτελούν παρελθόν από την Μπασκόνια και αναφέρομαι στους Γιουτζίνο Μορούγι, Τρεντ Φόρεστ, Μάρκις Νούελ, ο Γκίτης Ρατζικεβίτσιους και Τσέζ Έντουαρτς.

Πάμε να αλλάξουμε αθλήματα. Πέρα από ποδόσφαιρο και μπάσκετ, θα κάνουμε αναφορά και στην κολύμβηση. Γιατί έχουμε το διεθνές meeting στο συγκεκριμένο άθλημα της κολύμβησης, το Sete Colli, το οποίο διεξάγεται στην Ιταλία. Και είχαμε συμμετοχή του Χρήστου και της Ντουντουνάκη. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι κατάφεραν. Ο Απόστολος Χρήστου στο περίφημο meeting σε τεκόλο, όπως είπαμε, της Ιταλίας, μετά την νίκη του στα 50 μέτρα ύπτιο, τερμάτισε στην πρώτη θέση στα 100 μέτρα ύπτιο με χρόνο 52 δεύτερα 47 δέχοντα, αφήνοντας δεύτερο τον Ούγγρο Αντάμ Γιάζο με 53 δεύτερα και 70 δέκατα. Δεύτερο χρυσό δηλαδή για τον Απόστολο Χρήστου, τον συγχαίρουμε κι εμείς. Ενώ η Άννα Ντουντουνάκη πήρε την τρίτη θέση στα 100 μέτρα πεταλούδα, δηλαδή το χάλκινο μετάλλιο, με χρόνο 57 δεύτερα και 79 δέκατα. Νικήτρια στην κούρσα των 100 μέτρων πεταλούδα ήταν η Αμερικανίδα Gretchen Walls, η οποία είχε το παγκόσμιο ρεκόρ με χρόνο 54 δευτερόλεπτα και 82 δέκατα.

Προφανώς μέχρι τέλους δεν θα φεύγαμε τελείως από ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Πάμε να επανέλθουμε ξανά σε αυτό. Θα μεταφερθούμε εκ νέου στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Ένας παίκτης που έχει κάνει ανωδική πορεία αγωνιστικά και στο πώς έχει αλλάξει το πρόσωπό του είναι ο Μαγκόμεντος Ντόεφ, ο οποίος πέρυσι καθιερώθηκε στην βασική διάδα στα ΧΑΦ παρά το γεγονός ότι υπήρχε Καμαρά Ζαφίρης. Ο Λουτσέσκου, που πλέον δεν είναι στον πάγκο του ΠΑΟΚ, προτιμούσε ως Ντόεφ και Μεϊτέ. Πόσο μάλλον έτσι πορεύτηκε στους περισσότερους αγώνες της προηγούμενης σεζόν. Ξανά θα αναφερθούμε σε τουρκικό δημοσίευμα. Το συμβόλαιο του Οσδόεφ με τον ΠΑΟΚ ολοκληρώνεται και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, γιατί έχουν παγώσει συζητήσεις για ανανέωση με τον ΠΑΟΚ. Η νεοφώτιση στην πρώτη κατηγορία του τουρκικού πρωταθλήματος Erzurum βρίσκεται σε επαφές με τον 33χρονο. Υπενθυμίζω ότι και πέρυσι το καλοκαίρι ήταν πολύ συχνές οι αναφορές Τούρκων δημοσιογράφων για να πάει ξανά να αγωνιστεί στο τουρκικό πρωτάθλημα ο Οσδόεφ. Και πέρυσι είχε αποτελέσει στόχο για νεοφώτιστες ομάδες. Αυτό γίνεται και φέτος. Υπενθυμίζω ότι ο Σντόεφ στο παρελθόν είχε αγωνιστεί στην Καραγιουμρούκ. Από εκεί ήρθε στον ΠΑΟΚ. Πέρυσι είχε 50 συμμετοχές, 9 γκολ και 5 ασίστ. Ενώ συνολικά με τον ΠΑΟΚ έχει 148 συμμετοχές, 18 γκολ και 6 ασίστ. Πάντως, μετά και τις αποχωρήσεις στο κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ, αν θέλετε μια υπόθεση, μια πρόβλεψη δική μου, είναι ότι θα έχουμε διαφοροποίηση στο ασπρόμαυρο ρόστερ.

Και επειδή είπαμε πολλές φορές για τη Βιλερμπάν στη σημερινή τετράωρη εκπομπή, να σας πω ότι με την ανακοίνωση της ανάληψης τεχνικής ηγεσίας του Τόνι Πάρκερ του πάγκου της ομάδας από τη Λιόν, γίνεται και ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στο γαλλικό πρωτάθλημα, θα εισπράττει 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Δεν είχε και μεγάλο ανταγωνισμό πάντως εδώ που τα λέμε Βιλερμπάν για να έχει τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην Λίγκα. Και αυτό γιατί στη Μονακό δεν πληρώνουν έτσι κι αλλιώς, οπότε... Κάνουν τώρα την είσοδό τους στο γήπεδο η Αγγλία και ο Παναμάς ενώ ψηφίσαν αναμέτρησή τους. Υπενθυμίζω στις 12 είναι η σέντρα, την ίδια ώρα για τον ίδιο όμιλο η Κροατία αντιμετωπίζει την Γκάνα. Πάμε να δούμε και το υπόλοιπο πρόγραμμα που ακολουθεί πλέον τα ξημερώματα της Κυριακής. Σας ενημερώνω και με αυτό με αποδεσμεύετε. Never.

Στις 12, Κροατία-Γκάνα, Παναμάς-Αγγλία. Στις 2.30, μεγάλο μάτς Κολομβία-Πορτογαλία για την πρωτιά στον Όμιλο. Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό με Ουσμπεκιστάν, Αλγερία-Αυστρία. Στις 5 και την ίδια ώρα, Ιορδανία-Αργεντινή.

Αυτοί είναι οι 6 αγώνες που ακολουθούν από τώρα μέχρι και τα ξημερώματα. Δεν ξέρω αν περισσότερο τους παρακολουθούν αυτούς τους αγώνες τόσο νωρίς ή τόσο αργά όπως το βλέπει κανείς. Περισσότερο ποδοσφαιρόφιλοι, πιο πολύ φίλοι του στοιχήματος. Το ξέρετε εσείς καλύτερα αυτό. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι για ένα ακόμη Σαββατόβραδο η εκπομπή ολοκληρώνεται. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Από τις 8 μέχρι τώρα στο μικρόφωνο και την ακρόαση για λογαριασμό του 943 Ντερβέτεν Σπορτς ήμουν ο Παναγιώτης Βολάνιος. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν στην παρέα. Σαββατόβραδο απόψε, καλή διασκέδαση σε όσους βγουν και το ίδιο θα ευχηθώ και για όσους προτιμήσουν να δουν παγκόσμιο κύπελο. Πάντως να είστε εδώ συντονισμένοι 943 Ντερβέτεν Σπορτς, γιατί είπαμε στην τελική ευθεία προετοιμασίες ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού εν ώψη προκριματικών στις 23 Ιουλίου. Μεθαύριο Δευτέρα μαζεύεται και ο Ολυμπιακός. Αν θέλετε να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, να συντονίζεστε εδώ από νωρίς κάθε μέρα σε όλες τις εκπομπές για την πλήρη αθλητική συνημέρωση. Από τον Παναγιώτη Βολάνιο, καλό βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατόβραδο.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμοδόβαρ, σκηνοθέτης.
6: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports, στο μικροφωνό Γιάννης Γιαννικόπουλος. Από την 1η Ιουλίου 2016 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του TV Ελλάδα.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Άρης ετοιμάζεται να πυροδοτήσει βόμβα με την απόκτηση του Θανάση Αντετοκούμπο εν ώψη της νέας σεζόν, όπως αποκάλυψε ο Παναγιώτης Στεφάνου.

0: Υπόλοιπος αναπόκτησης του Πέτερ Στάνιτς βρίσκεται ο Ολυμπιακός, με την οριστικοποίηση της συμφωνίας των Πειραιωτών με τη Λουντογκόριτς να βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός αναμένεται στην Ελλάδα εντός της ερχόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με δημοσιεύματα από Σερβία και Βουλγαρία. Η ΑΕΚ μετά τα φιλικά με τις The Graft Shop και Samsung Sport ανακοίνωσε ότι θα αντιμετωπίσει και τις Βόλες στις 26 Ιουλίου. Σε επαφές με την Κοπενχάγη για τον Παντελή Χατζηδιάκο βρίσκεται ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ. Ο σύλλογος από τη Δανία αξιώνει τον 29χρονο διεθνή αμυντικό στα 3 εκατομμύρια ευρώ, με το δικέφαλο του Βορρά να προσφέρει 2 εκατομμύρια. Η Ερζουρούμσπορ πραγματοποίησε συνάντηση με τον Μαγκομέντος Ντόεφ του ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία. Στη Θεσσαλονίκη αφήχθη σήμερα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ασπρόμαυρους ο 32χρονος Ισπανός στόπερ Άρι Τζελουστόντο. Ο Άρης έφτασε συμφωνία με την Όρτσελαν για την απόκτηση 20χρονου Ιβοριανού Ντιάλο Σανούση, με την άφηξή του να είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 28 Ιουνίου. Σε συζητήσεις με την Ουντινέζη για τον 21χρονο Ισπανό στράικερ Ικέρ Μπράβο βρίσκεται ο Ηρακλής, σύμφωνα με τον Ρούντι Γκαλέτη. Ο Λεβαδιακός δεν ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς για τον Γκιγέρμο Μπάτσι και ο 24χρονος Αργεντινός θα επιστρέψει στη χώρα του και την Μπελαβίστα. Ο Λεωνάρντο Κούτρης αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Τζέλια, σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα. Ενδιαφέρον για τον 30χρονο αριστερό μπακ και άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού είχε δείξει και ο Αστέρας Άκτορ. Ο πρώην τερματοφύλακας του Πανετολικού Ζήφκο Ζήφκοβιτς έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Ομόνια Αραδίπου και θα συνεχίσει την καριέρα του στην πρώτη κατηγορία του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Η Κλούζ ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου πρώην τερματοφύλακα του Βόλου, Αντρέ Μορέιρα. Ο Αστέρας Μαγούλας ανακοίνωσε την απόκτηση του Μιγγέλ Μεγιάδο. Ο 33χρονος Αργεντινός, άλλοτε παίκτης του Όφη, συμφώνησε με την ομάδα της Δυτικής Αττικής και θα αγωνίζεται στην τρίτη τάξη κατηγορία της χώρας. Η Τσέλσι έφτασε σε προφορική συμφωνία με το μέσο της Σάντερλαντ και πρώην αρχηγό της Άρσεναλ, Γκρανίτ Σάκα, σύμφωνα με τον Φλόριαν Πλέτενμπεργκ. Για την τρίτη αγωνιστική των όμιλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026, αυτή την ώρα Κροατία, Γκάνα και Αγγλία, Παναμάς. Στις 2.30 τα ξημερώματα Κολομβία, Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Και στις 5 τα ξημερώματα Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία, Αργεντινή. Δεύτερο χρυσό μετάλλιο για τον Απόστολο Χρήστου στο meeting Ολύμπησης σε Τεκόλη στην Ιταλία. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης μετά την νίκη του στα 50 μέτρα ύπτιο τερμάτισε στην πρώτη θέση στα 100 μέτρα ύπτιο με χρόνο 52.47. Η Άννα Ντουντουνάκη πήρε την τρίτη θέση στα 100 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 57.79. Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο θα δώσει το παρόν στο Diamond League του Παρισιού που θα γίνει την Κυριακή 28 Ιουνίου. Ολοκληρώθηκε η τρίτη μέρα του Eco Rally Ακρόπολης. Ο Τιέρι Νεβίλ βρίσκεται στην κορυφή, άλλο Σεμπαστιάν Οζιέ έχει μειώσει τη μεταξύ του διαφορά στα 3,7 δευτερόλεπτα. Δεν έχει γίνει καμία οικονομική πρόταση του Παπα-Νικολάου από τον Ολυμπιακό. Η έναξο συζητήσεων μεταξύ των δύο πλευρών θα γίνει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα με τον αμοιβαίο σεβασμό που υπάρχει μεταξύ τους, δήλωσε ο εκπρόσωπος του αρχηγού των Ερυθρόλευκων για τα δημοσιεύματα γύρω από το μέλλον του πελάτη του. Η ΑΚΑ έχει ξεκινήσει επαφές για την απόκτηση 25χρονου Νιγηριανού σέντερ του Στρασβούργου Νέλι Τζόζεφ. Ο νέος προπονητής Βιλερμπάν Τόνι Πάρκερ, μέσα από δηλώσεις του στην γαλλική Λεκύπ, ανακοίνωσε τις αποκτήσεις των Σίλβεν Φρανσίσκο, Νικ Βάιλερ Μπαμπ, Άρμονι Μπρουξ, Ντάνιελ Τάις και Μποθ Γκάχ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervente Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Intervetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Να γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.